0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ».
1: Του σάπω εκεί!
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Το άλλο μικρόφωνο είναι άδειο. Άδειο είναι το άλλο μικρόφωνο, γιατί ο Αλέξανδρος Τσουβέλας λείπει μόνο για σήμερα. Αύριο θα είναι εδώ. Άδεια έχει πάρει και το ίντερνετ για σήμερα, να ξέρετε. Οπότε όσοι στέλνετε στο Live24 μηνύματα, προς το παρόν έχουν μείνει αδιάβαστα. Όχι επειδή το θέλουμε, επειδή δεν μπορούμε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε στο Instagram, η από εδώ τους από εκεί, ή maria.zafiratou, ή στο Messenger, η από εδώ τους από εκεί. Λοιπόν, ο ακροατής έστειλε το μήνυμα που... για το οποίο μπλοκαρίστηκε από τον σύλλογο του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε αυτό. Παιδιά, ο καθένας τι θεωρεί προσβλητικό και τι δεν θεωρεί προσβλητικό. Εντάξει. Δηλαδή, αν ήταν με αυτή τη λογική, εμείς θα τους είχαμε μπλοκάρει όλους εδώ πέρα, να ξέρετε. Αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Κατά τα άλλα, την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός περιμένει την πάξη αντίπαξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η πάξη λοιπόν διέλυσε τη δευτεραθλήτρια Ουγγαρίας Ferencváros με 4-2 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, παρότι βρέθηκε να χάνει με 1-2 και γύρισε και το ματσάκι. Στη μεγάλη νίκη της πάξη ήταν οι πρωταγωνιστές οι Σαλέι και Πέτο, καθώς πέτυχαν 2 γκολ αμφότεροι. Ή αμφότεροι και οι δύο για κάποιους. Θυμίζουμε ότι η ρεβάνς με την πάξη είναι στο ΆΚΑ αυτήν την 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.

Καλημέρα στην Άτας από το Brighton. Ο Τσούβι χθες ήταν σπίτι μου και έκανε χαμό, δεν έπεφτε καρφίτσα. Ηρεμήστε λίγο εσείς που σκεφτήκατε διάφορα πράγματα. Ήτανε στα νέα μου δανειά. Εντάξει, στην πατρίδα της Νατάσας.

Μετά τις μεταγραφές φαίνεται ότι μπαίνει και ο Όφη με τον Δημήτρη Μπούση να προαναγγελνεί την ολοκλήρωση δύο μεταγραφών. Μία είναι του Αϊτόρ και η άλλη είναι του Δημήτρη Νικολάου. Επίσημα η μεταγραφή του Αϊτόρ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα. Ενώ ο Όφη προχωράει και στον επαναπατρισμό του Δημήτρη Νικολάου.

Στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε η ανανέωση 12.372 εισιτηρίων διαρκείας, ενώ από σήμερα αρχίζει και η ελεύθερη διάθεση των υπόλοιπων διαρκείας. Συνεχίζεται η ανανέωση της ίδιας θέσης φυσικά με προνομία και τιμές. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 12.372 εισιτήρια φίλοι του ΠΑΟΚ ανανέωσαν τη θέση του στην Τούμπα, και η δεύτερη περίοδος από τις 10 το πρωί σήμερα θα ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεση.

έτσι, το δυσάρεστο νέο για τον ΠΑΟΚ είναι ο τραυματισμός του Τάχα Άλι. Θυμίζουμε ότι είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι κόντρα στην Δύναμο Κιέβου. Μετά τις εξετάσεις διαγνώστηκε ο Σουηδός εκτρέμ με τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει δυστυχώς έξω για περίπου ένα μήνα.

Καλημέρα στον Τεό από Die Doch Βαυαρίας. Ακόμα 2 εβδομάδες Γερμανία και μετά 4 εβδομάδες Ελλάδα, διακοπές μακριά από όλα και όλους. Καλημέρα και στον Ηλία. Θυμίζουμε για μηνύματα ή από εδώ από εκεί στο Instagram ή στο Facebook, στο Messenger ή από εδώ από εκεί. Δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Τι έγινε? Α, όχι, τίποτα, εγώ είμαι, ναι, το δικό μου, μην ανησυχείς. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, δεν έχουμε live 24 για σήμερα. Μετά το Βαγγέλη καταλάβετε το χάος.

Και ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ, ειδικά από την Αθήνα, έχουν πάει διακοπές, έχουν αδειάσει λίγο οι δρόμοι, φανταστείτε, λίγο έχουν αδειάσει οι δρόμοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε σβάρνα τις εθνικές οδούς και να τρέχουμε σαν τρελή. Διαβάζω εδώ πέρα ότι χθες συνελήφθη 29χρονος οδηγός από την τροχία συνελήφθη στα Μέγαρα, όταν το ραντάρ κατέγραψε το όχημά του να κινείται με... υπερβολική θα τη χαρακτήριζε κάποιος ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό. Ο τύπος πήγαινε με 208 χιλιόμετρα την ώρα. Και πεις πόσο ήταν το όριο. Το όριο ήταν 130, δηλαδή σιγά τώρα. Σιγά τώρα για 80 χιλιόμετρα παραπάνω, ούτε καν 80. Ούτε καν 80, 78 χιλιόμετρα την ώρα παραπάνω, λέει, τον συνέλαβαν, άκου λέει, σηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το πρώτο τμήμα τροχιάς αυτοκινητοδρόμων Αττικής, ενώ οδηγήθηκε στην εισαγγελία 208 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Με τις υγείες σας.

έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Και δεν είναι μόνο αυτός ο ασυνείδητος που έτρεχε με 208 χιλιόμετρα. Ξέρετε, μπορεί να περάσει ένα αυτοκίνητο από δίπλα σου και να τρέχει τόσο πολύ, που να σε ευνηδιάσει, να σε τρομάξει και να προκαλέσει ένα ατύχημα στο οποίο δεν συμμετέχει ή ένα δυστύχημα.

0: καλοκαίρι είναι ή που βαράει κάποιος το κεφάλι είναι προχθές στη Συγκρού, στην άνοδο της Συγκρού, προς κέντρο, είδα, Κυριάκο μου, δύο πατίνια, δύο τύπους με πατίνια. Όχι, δεν κατάλαβες, μην κρατάς το κεφάλι σου, δεν έχεις καταλάβει. Δεν πηγαίνανε προς το κέντρο, περάσανε κάθετα τη Συγκρού. Πώς σου φαίνεται αυτό? Δύο πατίνια περάσανε κάθετα τη Συγκρού, τα πήρανε μετά επόμου. Περάσανε το, αυτό το, ξέρεις, το ενδιάμεσο που είναι στη Συγκρού και περάσανε από την άλλη πλευρά.
1: Ζουν ακόμα.
0: Δεν έχω ιδέα. Από την άνοδο περάσανε. Δεν ξέρω αν περάσανε από την κάθοδο. Θα το είχαμε μάθει. Μάλλον ζουν. Δεν ξέρω τι θέλουν να δούνε. Παιδιά, το είδα το Σάββατο και τρελάθηκα. Λέω, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Αποκλείεται. Ήταν απόγευμα, μια χαρά ώρα, ξέρω τι βράδυ. Απόγευμα, δεν ξέρω, 6 ώρα το απόγευμα. Και περάσανε δύο πατίνια κάθετα τη Συγκρού. Και μετά λέμε, μα, δεν προσέχουμε.
1: Σου έχουν πει ότι έχουν 7 ζωές.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πραγματικά.
1: Να πεθάνεις, θα
0: ξαναβγείς. Ναι, ναι, ναι. Έχεις κι άλλη ζωή. Έχεις κανονάκι. Τελικά όχι.

Χρυσός λέει να ξεκουμπουκώσει το όχημα ήθελε. Ναι, μωρέ, μήπως δεν θα το στρώσει, μήπως ήταν καινούργιο, ξέρω εγώ. Για τα πατίνια βγήκε νόμος, απαγορεύεται η χρήση των κάτω των 17 και η υποχρέωση ασφάλισης. Το διάβασα και αυτό. Δεν ξέρω σε τι ηλικία ήταν οι κάτοχοι των συγκεκριμένων πατινιών. Νομίζω ότι τελικά δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Έχει να κάνει με το γκάλο που κουβαλάει ο καθένας στο μέρος όπου θα έπρεπε να έχουμε τον εγκέφαλο. Ο Νίκος λέει σχετικά με τον τύπο ο οποίος συνελήφθη, το θέμα είναι ότι του κόψανε 2.000 ευρώ πρόστιμο και ένα χρόνο το δίπλωμα. Κοίταξε, ούτε το ένα ούτε το άλλο μου λέει κάτι, γιατί τα 2.000 μπορεί να ήταν εξής και τα ψηλά που είχε στο αυτοκίνητο και καλό θα ήταν να εφαρμόσουμε αυτό που εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες, ότι το πρόστιμο πάει ανάλογα με τη φορολογική σου δήλωση. Είσαι πελούσιος, θα πληρώσεις πιο έτσι, υψηλό πρόστιμο. Είσαι πιο φτωχός, ούτως ώστε έτσι να πονέσει τη τσέπη σου εισάξια. Και επίσης το ένα χρόνο δίπλωμα πάλι δεν μου λέει κάτι. Κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος χωρίς δίπλωμα. Πάρα πολλοί.

επίσημη έτσι μια ποινή εντός εισαγωγικών κοινωνικής εργασίας στο ΚΑΤ, έτσι ένα μήνα να πηγαίνεις στο ΚΑΤ και να βοηθάς τους νοσηλευτές να βλέπουν εκεί πέρα γύρω γύρω τι συμβαίνει όταν δεν φοράς ζώνη, όταν δεν φοράς κράνος, όταν τρέχεις με 208 χιλιόμετρα την ώρα. Ίσως αυτό να ήταν λίγο πιο αποτελεσματικό.

Διαβάσαμε μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτό το Σαββατοκύριακο από την Κόμο, η οποία λοιπόν πρωτοβουλία έχει να κάνει με τις κεφαλιές σε νεαρούς ποδοσφαιριστές κάτω των 10 ετών. Η Κόμο λοιπόν αποφάσισε ότι απαγορεύονται οι κεφαλιές στους παίκτες κάτω των 10 ετών και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα το διαμόρφωσε ένας πρώην παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ραφαήλ Βαράν, με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι των μικρών ποδοσφαιριστών. Πρόκειται για ένα ζήτημα που είχε αναδείξει και ο ίδιος παλαιότερα, επισημένοντας ότι ο Βαράν ο ίδιος είχε υποστεί μία σειρά από διασύσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του και ζήτησε έτσι καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση των τραυματισμών στο κεφάλι. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη να αντιμετωπίζονται σοβαρά τα χτυπήματα στο κεφάλι στο ποδόσφαιρο και για την απόλυτη υποχρέωση να προστατεύσουμε τα παιδιά. Για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, η καλύτερη προσέγγιση βασίζεται σε σαφείς κανόνες, σωστή καθοδήγηση, κατανόηση σε μια κουλτούρα όπου η ευημερία και η ασφάλεια τίθενται πάνω απ' όλα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι άσκοπες επαφές από πολύ μικρή ηλικία, όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται ακόμα σε στάδιο ανάπτυξης, ενώ παράλληλα η τεχνητή της κεφαλιάς διδάσκεται σταδιακά και με το σωστό τρόπο. Από τα πιο σωστά πράγματα που έχω διαβάσει αυτό το Σαββατοκύριακο και μακάρι να το υιοθετήσουν όλες οι ομοσπονδίες, όχι απλά οι ομάδες, όλες οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των χωρών. Λοιπόν, και η επόμενη αναφορά έχει να κάνει με όλους εμάς που έχουμε τις έγνοιες. Που φεύγουμε από το σπίτι και λέμε, το σπίτι, τσεκάραμε το σπίτι. Έβγαλα από την πρίζα το σίδερο. Το ψυγείο το έκλεισα καλά. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Λοιπόν, οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο και γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού για ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Ακόμα δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο χρόνο ακόμα. Το Lidl App Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι τις 30 Ιουλίου για να έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl App σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια της εκπαίδευσης. Το καλύτερο ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Τα κορδεύω.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

μου στέλνετε και μία είδηση από χθες για μία καταδίωξη ενός τύπου ο οποίος εμβόλυσε και δύο περιπολικά. Η επεισοδιακή καταδίωξη ξεκίνησε από την Κορινθία. Φαίνεται ότι είχε γίνει μία κλοπή. Είχαν πάρει λέει κάτι βαλίτσες κάποιων δανών. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα άρχισαν όταν ένα ύποπτο όχημα, το οποίο φέρεται να είχε μπλακεί νωρίτερα στην κλοπή, εντοπίστηκε από τις αρχές. Αρνήθηκε να σταματήσει, αλλά συνέχισε στην προσπάθειά του να διαφύγει. Ο οδηγός ανέπτυξε ηλικιώδη ταχύτητα. Εισήλθε ανάποδα στη γέφυρα Ρίο Αντίριο. Στη συνέχεια, εμβόλυσε δύο περιπολικά της αστυνομίας. Προκειμένου να το ακινητοποιήσουν, οι αστυνομικοί φέρεται να πυροβόλησαν στα ελαστικά στο αυτοκίνητο. Λοιπόν...

αρέσει που είμαστε λικρυψίνοι, από την Έλλη με τρελαίνει. Νιώθει κανένας άλλος έτσι? Μαρία από Θεσσαλονίκη. Σίγουρα νιώθουν πάρα πολλοί άνθρωποι σαν και σένα, αλλά καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά τα πράγματα τώρα, τα μεταγραφικά, τα μανατζερίστικα. Δεν μιλάνε και πάρα πολύ, γιατί μπορεί να ακούνε και άλλες ομάδες, λέγω τώρα.

Και ο Νίκος λέει τώρα λέει που πάμε διακοπές, καλό είναι να κάνουμε τον λογαριασμό μας στο Insta ιδιωτικό, γιατί πάρα πολλοί είναι εκείνοι που τσεκάρουν μέσα από fake προφίλ και βλέπουν που είμαστε και μπουκάρουν στα σπίτια. Λέει σε τρεις φίλους μου μπήκαν μόλις έφυγαν διακοπές την πρώτη ημέρα, με το που είδανε δηλαδή story από το καράβι, από τον Πειραιά, σου λέει εντάξει έφυγαν αυτοί, μπορούμε να μπούμε.

Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, βγήκε και μια ιστορία από τον Kevin Campbell, ο οποίος είδε την άσχημη πλευρά της ζωής, αποφάσισε να αφήσει το ποδόσφαιρο και να αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Μιλάμε για τον Σλοβαίνο Μέσο, ο οποίος είχε μια πολύ επιτυχημένη καριέρα μεταξύ άλλων σε Bayer Leverkusen, σε Dortmund, σε Λειψία. Αποφάσισε να αποσυρθεί σχετικά πρόωρα, θα λέγαμε. Θυμίζουμε ότι έχει κατακτήσει 8 τίτλους, 600 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 61 γκολ και 108 assist. Ωστόσο, μέσα σε 7 μήνες έχασε τον αδελφό του και τον πατέρα του, γεγονότα που τον οδήγησαν στο να σταματήσει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 35 ετών. Μίλησε στην Bild και δήλωσε πως ήταν μια χάλια χρονιά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πεις, όμως η ζωή πρέπει να συνεχιστεί, παρόλο που είναι ακόμα πολύ δύσκολο να τα αποδεχθείς όλα αυτά. Πάντως η ηρεμία και η γαλήνη της Μαγιόρκα κάνουν καλό σε όλους τώρα. Και τι κάνει εκεί στη Μαγιόρκα λοιπόν? Αποφάσισε να γίνει κυπουρός και για την ακρίβεια παραγωγός. Καλλιεργεί διάφορα πεπόνια, καρπούζια, ντομάτες, πιπεριές. Παράγει δικό του λάδι, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να βρει την ηρεμία του και το νόημα της ζωής, παρέα με την οικογένειά του, μακριά από τη δημοσιότητα, με την ησυχία του.

Εξίσου συγκλονιστική είναι και η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στη διαβάσμα στον Καζέτα, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε κατάθλιψη όταν πήγε στην Ντέμπρετσεν. Πήγαινε προπόνηση και έλεγα τι κάνω, Χριστέ μου. Επίσης αποκάλυψε ότι ο ψυχολόγος τον βοήθησε να συνεχίσει το ποδόσφαιρο μετά την Ντέμπρετσεν. Θυμίζουμε ότι ήταν στον ΠΑΟΚ μέχρι τα 17 του και όταν, όπως ο ίδιος δήλωσε, το ανακοίνωσαν από τον ΠΑΟΚ ότι δεν το χρειάζεται πλέον, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του. Είναι πολύ ωραίο, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή τον Κουκουρέγια, ο οποίος μας εξήγησε το λόγο για τον οποίο κρατάει τα μαλλιά του σε αυτή την κατάσταση, είναι για όσους δεν το ακούσατε. Γιατί έτσι τον αναγνωρίζει στο γήπεδο ο γιος του, ο οποίος είναι αυτιστικός. Είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν να αρχίζουν άνθρωποι του ποδοσφαίρου που θαυμάζουμε, που βλέπουμε στην τηλεόραση, που τους έχουμε έτσι κάπως ψηλά, να μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Και ευτυχώς όλο και περισσότεροι ποδοσφαιριστές και αθλητές γενικότερα μιλάνε για τα προβλήματα ψυχικής υγείας, για το βάρος το οποίο κουβαλάνε όλα αυτά τα χρόνια, με τις απογοητεύσεις, με τους τραυματισμούς, με τα πάνω τους, με τα κάτω τους. Εμείς λέμε εντάξει, α, έχει λεφτά, μια χαρά είναι, δεν έχει τίποτα, σήκω και πάτα του.

Λέει η συνέντευξη: υπήρχαν πολλές φορές που έλεγα στη γυναίκα μου ότι είμαι καλά, αλλά το βράδυ, ας πούμε, που θα έκλειναν όλα τα φώτα, η γυναίκα μου κοιμόταν και εγώ καθόμουν στο μπάνιο και έκλαιγα. Αναρωτιόμουν τι μου συμβαίνει. Αυτό που με ευχαριστούσε ήταν να είναι όλα κλειστά και να είμαι μέσα στο σκοτάδι. Καθόμουν μία ώρα στο μπάνιο και κοιτούσα απλά μέσα στο σκοτάδι. Αυτό με ευχαριστούσε. Σκεφτόμουν τα πάντα, ήταν μονόδρομος να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Στο μυαλό μου είχα ότι αν το σταματήσω θα ελευθερωθώ. Το είχα τεράστιο βάρος το να σηκωθώ το πρωί, να πάω προπόνηση. Ήταν ένα βάρος και έλεγα: Χριστέ μου, τι κάνω, γιατί κάνω αυτό που δεν μου αρέσει. Έπρεπε να βρω τι φταίει. Εν τέλει ήταν κατάθλιψη, είπα: Εντάξει, θα το παλέψω και θα νικήσω.

Α, τρομοκρατήσουμε και λίγο τον κόσμο τώρα, Κυριάκο μου, και να του πούμε ότι από σήμερα ξεκινάει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, να βάλουν πετρέλαιο. Σε μπέρδεψε, δεν πειράζει. Λοιπόν, αρχίζει από σήμερα να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτά τα δροσερά Σαββατοκύριακα που είχαμε, να τα ξεχάσετε. Έρχονται θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική και φυσικά σκόνη. Γιατί από μόνη της δεν μπορεί να έρθει. Έρχονται μαζί με θερμά, έτσι, με πολύ αέρα. Έχουμε μελτέμια, βεβαίως. Καλό Αύγουστο να έχουμε. Λίγο νωρίτερα. Από αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Σήμερα θα 21 με 35 βαθμούς. Από αύριο όμως θα ανέβει 38 με 39 βαθμούς. Καλά θα πάει αυτό. Από την Τετάρτη έως την Κυριακή τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι ενισχυμένα μελτέμια στα ανατολικά πελάγη, τα οποία τοπικά θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα, 38 με 39 βαθμούς. Βροχές δεν προβλέπονται, αλλά είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Το νου μας.

Καλημέρα και στον Άγγελο από το Λίτς. Το καλό που σας θέλω να ξεσκονίσετε λίγο, γιατί ερχόμαστε. Πολλοί κόσμος έρχεται από το εξωτερικό. Εννοείται, θα ξεσκονίσουμε, θα τυνάξουμε χαλιά, σε μεδάκια, τα πάντα όλα. Μην ανησυχείς καθόλου. Καλημέρα και στον Κίμωνα. Καλημέρα και στον Τεό. Καλημέρα και στον Βασίλη. Καλημέρα και στη Μαρία και στον Αντώνη.

Φώτης λέει, Μαρία, νιώθεις και εσύ ότι ο Ιούλιος είναι 4 μήνες σε διάρκεια ή εγώ έχω σκορπίσει τελείως? Είναι πολύ πιθανό, ξέρεις, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, να έχουν συμβεί και τα δύο. Για κάποιον που έκανε διακοπές τον Ιούλιο, δεν κράτησε 4 μήνες. Πρέπει να κάτσε περίπου 3 ώρες. Ρε, εσύ που περιμένεις την αδειά στον Αύγουστο, ναι, ναι, ναι, και θα τραβήξει ακόμα και αυτή η εβδομάδα, έχω να σου πω, θα κρατήσει περίπου 1,5 μήνα.

Καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα, λέει, σίγουρα τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Απλά λύνουν πολλά προβλήματα και δεν προστίθενται στα όποια προβλήματα υγείας. Συμφωνώ. Δεν φέρνουν τα λεφτά την ευτυχία. Όμως η ευτυχία έρχεται καμιά φορά μέσα από τους πληρωμένους λογαριασμούς. Δηλαδή, ή βοηθάει τουλάχιστον.

0: Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom είναι εδώ και φέτος και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις, οι οποίες πόλεις θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Ημερομηνίες και σταθμοί του Art Tech The Road Show θα το βρείτε στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην με την BWIN. Είσαι μέσα στο παιχνίδι, νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Λυπούμε θα που δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας από το Live 24. Είχαμε ένα θεματάκι με το ίντερνετ. Ελπίζω μέχρι αύριο να έχει φτιαχτεί. Έχουμε Κυριάκο Σταθερόπουλο στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τις μουσικές επιλογές. Σωτήρη Σταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η Παναγία του Κεφαλά σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά πρεσάρισμα έχουμε βάιο. Έχουμε βάει. Τι, τσοχό, γυρνάει τσοχό. Είναι εδώ. Δίδυμο ή μόνο τσόχο. Δίδυμο. Εντάξει, τσούτσικα τσόχο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει αυτό ο σταθμό για του ακροατέ του. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πιγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, να είστε καλά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Νέαρχος Κυριαζόπουλος θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ, κύριος Σωτήρης Ταμπάκος. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6 και για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούμε τραγούδια του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ένα μικρό αφιέρωμα σε τραγούδια, σε λόγια μάλλον, που έχει γράψει ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. Έχουν τραγουδήσει σχεδόν όλοι Έλληνες τραγουδιστές. Απλά λιτά και ταπεινά να θυμηθούμε κάποια από αυτά σήμερα. Θα σας κάνουμε παρέα λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με τραγούδια του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Διαλέξαμε για πρώτο ένα με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Τα λόγια γράφτηκαν από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη το 1989 και ο κύριος Γιώργος Γιαννουλάκος έγραψε την μουσική. Φεύγω πρωί για τη δουλειά.

Λοιπόν, φεύγει ο καιρός, Βίκυ Μοσχολείου 1979, τα λόγια έγραψε ο Μιχάλης Μπουρμπούλης και ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε κάνοντας του τον πρώτο δίσκο.

Πάμε, προχωράμε στα τραγούδια μας τα αφιερωμένα στο Μιχάλη Μπρουμπούλη. Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που γράφτηκε το 12 για την Μαρίνα Σάτι. Ο Φίλιππος Περιστέρης έγραψε τη μουσική και ο Μιχάλης Μπρουμπούλης τα λόγια. Υγρό φιλί.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούμε Ευαγγέλη Παπαθανασίου σε λόγια του Μιχάλη Μπουρμπούλη με τη Μαρία Φαραντούρη, τραγούδι που φτιάχτηκε το 2006. Τώρα ξέρω είναι ο τίτλος.

Το 1980 ο Μάνος Χατζηδάκης συναντιέται με τον Μιχάλη Μπουργούλη και δίνουν στη Μαρία Δημητριάδη ένα τραγούδι που λέγεται «Το παιδί από την Κρήτη».

πάμε στην τη γυναίκα του Σταύρου Κουγιουμτζή, η οποία είναι η Εμιλία Κουγιουμτζή, η οποία έχει πει ελάχιστα τραγούδια, έχει φοβερή φωνή, αλλά πάντα ήταν πίσω από τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Ο Μιχάλης Μπουρμπούλης έγραψε ένα τραγούδι για την Εμιλία, θα το ακούσουμε τώρα, το Λεωφορείο. Είναι από τις σπάνιες ερμηνείες που έχουμε για την Εμιλία Κουγιουμτζή.

1979 ο Ηλίας Ανδριόπουλος συνεργάζεται με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη και δίνουν το τραγούδι στην Άλκη, στην Πρωτοψάλτη. Τι τραγούδι να σου γράψω.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ο Γιώργος Νταλάρας με τον Στάμο Σέμψη συνεργάστηκαν με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη για να φτιάξουν τα βεγγαλικά σου μάτια. Αντώνης Καλογιάννης, τα λαϊκά τραγούδια μου, Μιχάλης Μπουρμπούλης, Ηλίας Ανδριόπουλος.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο, τον Σωτήρη Νταμπάκο, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τον Παναγιώτη Ρήλο που βοήθησαν για να αρθεί στα φτάκια σου αυτό το μίνι αφιέρωμα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Θα πάμε με το καμιά φορά της Μαρινέλλας και θα βάλω ρούχο δανεικό του Κώστα Σμοκοβίτη. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Πια και χαρά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιο τη Σούμα, πλούσιο τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
3: Φαίνεται και σήμερα όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν με την Τζέι Κυριάκο Σταθερόπουλο στα ντεξ, τεχνική και μουσική επιμέλεια, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλους εσάς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με τη μεγάλη μας παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα. Φαίνεται, βλέπετε, έχω το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπομπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, εδώ και σήμερα στο πρωινό της Τρίτης και να σας πούμε ότι η βραδιά χθες ολοκληρώθηκε με μια μεταγραφική κίνηση για την ΑΕΚ, η οποία απέκτησε τον Κροάτη Λόβρο Μάγερ. Ο Μάγερ λοιπόν, ο οποίος είναι ένας διεθνής Κροάτης, μέσος γνωστός ποδοσφαιριστής, αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, από την Βόλσμπουργκ. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι με βάση τα όσα έχω δει είναι η ακριβότερη μεταγραφή απόκτηση στην ιστορία της ΑΕΚ, τα 6 εκατομμύρια που δίνει η ΑΕΚ στη Βόλσμπουργκ για να αποκτήσει τον Κροάτη.
4: Ο Ξανθούλης
3: με το λίγο μαλάκι εδώ.
4: Ήτανε Σάλκε αυτός όταν έχει ξεκινήσει, όταν είναι μικρούλης.
3: Όχι, όχι.
4: Δεν έχει κάνει
3: καθόλου. Δεν έχει πάει η Γερμανία. Έχει πάει κατευθείαν από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Ήταν στη Λοκομοτίβα, στη Δυναμό Ζάγκρεπ και μετά πήγε στην... στη Βόλσμπουργκ, στην οποία βρίσκεται από το 2023. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται εκεί. Είχε συμβόλαιο κανονικά μέχρι το 28. Στους λύκους συνολικά μέτρησε 75 συμμετοχές, 10 γκολ, 11 ασίστ την τελευταία τριετία. Ενώ πέρσι είχε 30 παιχνίδια με 3 γκολ και 5 ασίστ. Αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος και μπορεί να παίξει και στα άκρα. Και μάλιστα είναι τόσο προχωρημένο που από ό,τι λένε ενσωματώνεται από σήμερα κιόλας στην προετοιμασία το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγερ. Αυτή ήταν η κίνηση που ολοκληρώθηκε χθες η βραδιά από την ΑΕΚ, που μετά τον Ζούπκοφ και τον Κάιρινεν αγοράζει και τον Μάγερ, βάζοντας και άλλα χρήματα στο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε εμείς να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο σιγά σιγά που ξυπνάει. Καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Γιάννη από Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Καλημέρα, Μπόης Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκαδικός. Πάντα υγεία. Καλημέρα, φίλε, ξέρεις εσύ, με τα κεφάλαια. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγγζής. Καλημέρα, τρελόπαιδα, βέβαια, μια καλημέρα στο Σπύρο Σεφερλή που είναι άρρωστο και βάζει ροζλή και φανατικό στην Εραζιά. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα Μάικ, καλημέρα και στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα Αλάνια των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα Τζορτανάκο σας. Καλημέρα σε όλους Πανάθα από το δρόμο Στενό Αντώνης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλές διακοπές να έχεις με την οικογένειά σου. Σε ευχαριστούμε για την ωραία παρέα και για το χαρακτήρα και το έθος που βγάζεις, το σεβασμό απέναντί μας, η παρέα μας καθημερινά. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρής Καστανιά. Θοδωρή μου Λεβέντη, να σε καλά. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπτα τη Γερμανία. Τι έχει γίνει, Λεφιτόρε, ταλέντο είναι η Ελλάδα. Κάρετσα στον Ντόρτμουντ, το άλλο στην Μπάγκερν. Τζόλι στην Άρσεναλ και πολλοί ακόμα. Βρε, λέει, μην βραχυκλώνεται, λέει το Γιωβάνοβιτ. Ιβάν, δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. Φτιάχνει ομάδα χωρί μανατζαρέω, σηκώνει και φεύγει. Είναι κρίμα αυτή που για να πάει χαμένη. Μεγάλη αμαρτία. Και πάλι καλημέρα σα. Ναι, άλλη μια μεγάλη κίνηση χθε με τον Καρέτσα να είναι πλέον παίχτη τη Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Μια κίνηση πολύ πολύ σημαντική. Στα 19 του χρόνια η Ντόρτμουντ, η οποία διαπραγματεύονταν τις τελευταίες ημέρες την απόκτηση του Καρέτσα, αρχικά είχε η Γκένκ αρνηθεί με απρότασή της, στη συνέχεια ανέβηκε στα χρήματα και με ένα ποσό που ξεπερνά τα 30 και πλησιάζει τα 40 εκατομμύρια ο Καρέτσας συμφωνήθηκε και θα μετακινηθεί στο Βεστφάλεν για να γίνει παίχτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τι ωραία κατάσταση μετά τον Τζόλι στην Άρσεναλ και ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Τι παιχταράδες είναι αυτοί και μπράβο στα παιδιά. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα Βάγγελε, καλημέρα Κυριάκο, καλή εκπομπή τρεις και σήμερα λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, στέλνει η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Νίκη θρησκεία Νέα Ιωνία, ερχόμαστε λέει ο Αλεκάρας από την προσφυγική ρομαντική Νέα Ιωνία του Βόλου. Καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή φιλαράκια μου, λέει ο Νικόλας από τα Χανιά. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, και στην παρέα από τους δέκτες στέλνει ο Δημήτρος. Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Τι γνώμη έχεις για Τραωρή? Επίσης, λέει ο Μάγερ, καταλαβαίνω πως δεν είναι αντιπινέδα, άρα το κενό υπάρχει ακόμα, λέει ο Μάξης από το Ηράκλειο. Επιθετικός μέσος είναι ο Μάγερ. Επιθετικός μέσος είναι. Δεν ξέρω αν είναι ο αντιπινέδα ή. Πάντως η θέση του είναι ένας χαφ που παίζει προς τα εμπρός και μπορεί να παίξει και λίγο στο φτερό. Καλημέρα, Βαγγελάρα μου. Ο καλός Μάγερ λέει στον Ποτρίνη φαίνεται. Φόντας καλυθέα, original. Γεια σου, Φόντα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτμουντ. Μας στέλνει ο Τάκης. Εκεί που έρχεται ο Καρέτσας. Καλημέρα, κοπέλια, από Πάφο, Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στους καλούς φίλους από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου, στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα και στο Δημητρό, το πασχετικό. Καλημέρα, Βάγκο και Κούλη, Πύρλο ή Τζέραρτ. Κωστισά που με τηλίνει Παναθηναϊκός και Μπέτης.
4: Ανάλογα τι ομάδα είσαι, γιατί.
3: Ναι, εγώ θα πω Πύρλο Κούλη Τζέραρτ.
4: Έτσι.
3: Τόσο απλά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Εστία Βόρεια Εύβοια. Υπάρχει κάποια νέα ενημέρωση για Γένσεν, λέει ο Σάκης? Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι τη τελευταία στιγμή.
4: Αλλά ρε φίλε, χωράει σύγκριση τώρα. Μιλάμε για δύο τέλειους ποδοσφαιριστές, ρε φίλε. Είναι τέλειοι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, είναι κλείνεις τα μάτια και λες, Θεέ μου, είναι ό,τι πιάσεις που λέμε. Δηλαδή, και κάνεις και τούμπες. Είναι δώρο Χριστουγέννων, δηλαδή δώρο
3: Θεού. Χαράδες και ίδιο.
4: Ναι.
3: Επίσης και ένα δημοσίευμα αργά που βλέπω στο sportfm.gr αφορά έναν ταλαντούχο πιτσιρικό στην Πορτογαλία για τον Ολυμπιακό, τον Γκουστάβο Σά. Υπάρχει, λέει, έντονη φημολογία από τη Λισαβόνα ότι ο 21χρονο αρχηγός Φαμαλικάο, που θεωρείται κορυφαίο ταλέντο της Πορτογαλίας, βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ένας παίχτης που παίζει δεκάρι και κατά δεύτερο λόγο παίζει και στο 8. Ένας παίχτης που έχει ακουστεί για την Μπενφίκα και για την West Ham στα 21 του χρόνια. Θα δούμε αν θα προκύψει αυτό για τον Ολυμπιακό με αυτόν τον ταλαντούχο Πορτογάλο, για τον οποίο ακούγονται πολύ καλά λόγια. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα στόπερ και ένα οχτάρι Πέτρου Γιάννησεν και ένα δεξί εξτρέμ, Βαγγέλης Πάντρα 13. Λοιπόν, τι άλλο ρε, τι άλλο ρε κουλή. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, 30 συμμετοχές, 1400 λεπτά και, και ομάδα που έπεσε και ο Έριξεν 34 συμμετοχές, 2700 λεπτά. Το μπαμ της ΑΕΚ, λέει, αν τον έπαιρνε ο Αλαφούς θα έκραζαν. Αλέξανδρος στον δρόμο. Εντάξει, μωρέ, τώρα κοίταξε, όπως θες μια μεταγραφή, αν θες να τη μηδενίσεις, τη μηδενίσεις. Αν θες να την απογειώσεις.
4: Και άμα θες να γκρινιάξεις, γκρινιάζεις. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να μην
3: ότι
4: κάνει.
3: Ότι ο Μάγερ είναι καλός παίχτης, είναι καλός παίχτης σίγουρα.
4: Δεν υπάρχει η ΑΕΚ να μην αναπληρώσει, να μην πάρει θέση γιατί καταστάτη παίχτη εκεί που είχε πει ναι. Τώρα τι θα τη βγει και πότε θα τον πάρει και τα λοιπά. Αυτό, αλλά εντάξει, τώρα άμα θες να γκρινιάξεις, γκρινιάζεις. Και επειδή είμαστε χώρα γκρινιάρι, τον γκρινιάζουμε όλοι.
3: Ναι, μωρέ, τώρα εντάξει τώρα.
4: Τώρα αυτόν τον καιρό τον δίνουμε εμείς λίγο περισσότερο. Αλλά κάνει κύκλους όλο αυτή η κατάσταση. Ένα ευρωπαϊκό στραβό αποτέλεσμα τώρα να έρθει θα αλλάξει.
3: Ναι.
4: Πρόσφατα δεν έφυγε κανένα γιατί η χαρά μας και το ενδιαφέρον μας είναι να βλέπουμε καλά μάτσα.
3: Λοιπόν. Τι λέει ο υπόπτης ασφαλτού. Κακός λέει που καμιά φορά τα γράφει όλα στα παλιά του τα παπούτσια. Ζαμάν Φου Μανσού. Καλώς. Θα πας μπροστά εσύ. Εσύ θα πας μπροστά. Καλημέρα σας, λέει. Αλεκάρα, από πού έρχεστε, φίλε, λέει, για να προσέχουμε το λέω ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι λέτε, παιδιά, εσείς τώρα. Και τι κάνετε. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε εδώ, για να δω και λίγο. Μάλιστα. Καλημέρα, αδέρφια, είστε καλύτεροι, λέει ο Γιώργος Πενιλή. Ευχαριστούμε, Γιώργε.
4: Και εσύ, ρε Γιώργη, είσαι φοβερός.
3: Είσαι κορυφαίος.
4: Είσαι κορυφαίος.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Άντε σε λίγο διακοπές, φίλε. Έχω Kevin De Bruyne, λέει, με οικογένεια, πελάτες στο ξενοδοχείο Βίλα Κοζή. Θα τον ψήσουν να έρθει στην Αεκάρα για την Πινέδα. Την αγάπη μου, φίλε, καλημέρα και στο Γιάννη και στην παρέα. Λέω Αναστάση από Σέντροπε. Γεια σου, Αναστάση μου, καλημέρα και σε σένα, φιλαράκι μου. Καλημέρα και σε σένα. Καλή δύναμη. Λοιπόν, ο Μόντι λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο Κυριακό. Καλημέρα, οι μεταγραφές Τζόλι και Καρίτσα δείχνουν ότι ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, λέει ο Γιουργάρας. Ο Πενιλής. Καλημέρα, παιδιά. Πολ Σκόλ, ο καλύτερο όλων, λέει ο Κώστα από το Άργο. Άλλον είπα, Παπαγγέλιο, ο Πολ Σκόλ.
4: Η τριάδα Λάμπαρτ, Τζέραρτ, Σκόλ ήταν απίθανη, αλλά είτε και οι τρει παίξαν, είτε και οι δύο πάλι μπουρδουκλωνόντουσαν στην Εθνική Αγγλία. Κάπω καταφέρανε και τα κάνανε μαντάρα. Ή δεν είχαν βρει του το κατάλληλο ρυθμιστικό τρόπο οι προπονητέ του. Αλλά ήταν, α πούμε, ο Πύρλο είναι πιο καλλιτέχνη. Πιο έχει τεχνική κατάσταση δεκαριού. Ενώ μπορούσε να παίξει και 6 και 8. Ο Τζέραρ, ας πούμε, ήταν μοτέρ, ήταν μηχανάκι, ήταν πυραυλοκίνητο. Ο Σκόλς πάλι είχε ένα σουτ που από όπου και να του δίνει την μπάλα και είχε ένα 10 δευτερολέπτου και να έκανε σουτ, ειδικά με την πλάτη γυρισμένη. Είχε απίθανο τρόπο αντίδραση. Ο Λάμπαρτ πάλι, άλλο. Εντάξει, μιλάμε τώρα για.
3: Άλλα χαρακτηριστικά, κάθε παίκτη.
4: Τέλειους, ρε παιδί μου, αθλητές. Τέλειους αθλητές. Να έχει χίλια μάτια να του βλέπει, να μην του χορταίνει.
3: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά να πούμε ότι. Και για μια αποχώρηση, ότι ο Τζολάκης πέρασε τα ιατρικά και απομένουν τελευταίες τυπικές διαδικασίες για να επισφραγιστεί και να ανακοινωθεί ενδεχομένως και σήμερα.
4: Καλό ρίσκο. Καλό ρίσκο. Στην αγάπη μας, ευχές μας.
3: Στην Premier League.
4: Να πάει τέλεια.
3: Ο Κωνσταντής Τζολάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη από Λεμεσόλεο Μιχάλης. Ερχόμαστε με φόρα στη Super League. Θα καεί ο Βόλος. Γιοργάρα, έρχομαι, λέει ο Αλέκος Νικάρα. Νίκη Βόλου. Λοιπόν. Αυτά από εμάς για το ξεκίνημα. 2-10-95-79-283-4-5. Πόσοι είμαστε εκεί, ξυπνήσαμε καθόλου? Έχουμε κανέναν άνθρωπο?
4: Φυσικά.
3: Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
3: Κύριος Πάνος, καλημέρα.
5: Τι κάνετε, παιδιά μου?
3: Καλά, παιχτήσει.
5: Καλά, τι κάνεις, Κυριάκο μου?
4: Μια χαρά, πάνω μου.
5: Ωραία, είμαι ο Βαγγέλη. Όλα βαίνουν μια χαρά στο Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ βέβαια, δεν φοβάμαι τον Ομπράντοβιτς. Και πιστεύω ότι θα πάρει καλό πλέιμα, γιατί λες εσύ.
3: Εντάξει, φίλε, αφού και λεφτά υπάρχουν και διάθεση υπάρχει. Φυσικά.
5: Ναι, πιστεύω έχουμε λεφτά να πάρουμε ένα καλό πλέιμα από το NBA. Γιατί από Ευρώπη δεν βλέπω να υπάρχει.
3: Ναι.
5: Τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, εντάξει, ο Πελίστης δεν μπορεί να βάλει κόλ με τίποτα. Δεν ξέρω πόσο θα του δώσει ακόμα περιθώριο προπονητής. Δηλαδή δεν νομίζω, αν δει ότι το συνεχίζει, μάλλον θα κουνήσει στη μαντήλη.
3: Εντάξει, τώρα στην παρούσα φάση ο Πελίστης ήταν και ο τελευταίος που ήρθε στην προετοιμασία, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν ο τελευταίος που ήρθε.
5: Αυτό.
3: Δεν έπαιξε σχεδόν στα φιλικά καθόλου, δεν πρόλαβε να παίξει. Έπαιξε το μάτς με την Πάξη, έχασε την ευκαιρία αυτή. Πιστεύω ότι ο προπονητής θα το ψάξει για να είναι ενεργός. Τώρα θα δούμε.
5: Τώρα θέλουμε ένα οκτάρι όνομα εκεί. Σα το περκαλά δεν είμαστε, Ευαγγέλη.
3: Τώρα ναι, παίζει να μπει και βασικός ο Θατρογγέλη την Πέμπτη.
5: Ναι, αυτός λέει θα μπει βασικός και θα είναι ο Ρόδιδημα εκεί με τον άλλον.
3: Ολλανδικό.
5: Ναι. Οπότε θα γυρίσει και ο Πάλμερ Μπράουν, άμα είναι στα καλά του και αυτός θα βοηθήσει.
3: Θα το δούμε αυτό, το Πάλμερ Μπράουν.
5: Ξέρω. Έφυγε και ο Σιώπης, ε.
3: Ναι, πήγε στην Τουρκία.
5: Οπότε, εντάξει, εκεί δεν θέλουμε νομίζω. Έχουμε το Καμαρά, αυτός είναι θεός που λέει. Αυτός θα πάρει όταν θα το παιδί, εντάξει είναι μικρός ακόμα. Δηλαδή σε 3-4 χρόνια θα φύγει πάνω από 20 εκατομμύρια αυτός.
3: Ποιος?
5: Ο Καμαρά.
3: Ας είμαστε καλά και βλέπουμε.
5: Να είναι καλά το παιδί. Φοβερός παιχτής. Αυτά ήθελα να πω.
3: Έγινε κύριε Πάνο.
5: Να είστε καλά παιδιά μου.
3: Γεια σου φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Κυριακό.
7: Γεια σου, Νικόλα.
6: Τι κάνετε, παιδιά.
3: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
6: Καλά. Όχι, υπενθύμηση, μια σημείωση ότι η Μπόρες μου το πήρε 25 εκατομμύρια από τη Ρεν.
3: Ναι, το 23.
6: Ομαδικέ, παιδιά, εσύ που στείλες το μήνυμα, μην βγάλετε συμπέρασμα κατευθείαν μέσα σε 2 λεπτά. Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Να πω, ρε. Αχ, Θεέ μου. Και έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι... Δεν θέλω να λέω το αντιπινέδα, δεν είναι χαπ. Είναι σε θέση Περέρια, ο Γιώα Μάριο, από εκεί είδα. Έτσι νομίζω. Για το Μάγερς λέω.
3: Ναι, παίζει και επιθετικός μέσος, έτσι, παίζει και δηλαδή στο 10 να το πούμε έτσι.
6: Ναι, ψευτο, ψευτο 8, όχι δεν, εγώ γιατί δεν ανησυχώ για την ομάδα, γιατί πιστεύω ότι πάντα μπορεί να παίζει με άλλο τρόπο και να παίζει λίγο διαφορετικά ας πούμε. Δεν είναι ότι... Σε παιδιά έφυγε ένας παίκτης, όπως έφυγε ο Ραούχο και λέγαμε έφυγε ο Ραούχο τι θα κάνουμε. Τι βρήκαμε τη λύση. Παίζεις λίγο διαφορετικά και τη βρίσκεις τη λύση. Έτσι είναι η άποψή μου.
3: Εντάξει, κοίταξε, ίδιο παίκτη δεν μπορείς να βρεις.
6: Όχι, με τίποτα.
3: Ίδιο ακριβώς παίκτη με τα ίδια χαρακτηριστικά.
6: Δεν έχουν τέτοιες σκέψεις και τα ίδια αυτά, δεν μπορείς να το βάλεις μαζί. Όλα καλά. Ο άλλος είπε τρεις και σήμερα, εγώ λέω μία και σήμερα για να πάω για δουλειά.
3: Να τελειώνει άδεια.
6: Ναι, φίλε, σου είπα 30 δουλεύω. 30 δουλεύω. Πάει, τελειώσαμε, εντάξει, όλα καλά. Καλά περάσαμε. Να σας πω τώρα κάτι έτσι που μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχω πάει με τα παιδιά και έχουμε πάει έτσι οικογενειακώς στα McDonald's, ξέρω, τελευταίες πάνω στο ένα αυτό. Και κάθόμαστε να παραγγέλνουμε και με τα καινούργια τα συστήματα που βάζεις στα κομπιούτερ, ξέρεις, που πατάς. Δεν ξέρω αν έχετε πάει.
7: Είναι πολύ απλό, είναι εύκολο, ναι, το έχω κάνει κι εγώ.
6: Ναι, τέλος πάντων με τα καινούργια. Και κάθόμαστε έξω, περιμένω εγώ να έρθει η παραγγελία σου, καλώς πάντων να την πάρουν τα παιδιά. Και είναι ένα πιτσιρίκι, πριν ήταν Ευαγγέλη και Κυριακή, γύρω στα 10-11, εκεί Πέμπτη Δημοτικού, κάπου εκεί το έκοπα. Έτσι με το μαλάκι τα της μόδας, ξέρω εγώ και αυτά. Μεγάλη παρέα. Χτυπάει το τηλέφωνο του, βγαίνει έξω και τον ακούει. Άκουγα, πού είσαι, η μάνα του. Έτσι, ακούγονταν λέει από το τηλέφωνο. Ναι, μαμά, εδώ είμαι στην εκκλησία, έρχομαι σε λίγο. Και ξέρεις, κλείνει το κοινό του, λέει, λάθος εσύ τι λέω. Γιατί δεν λες την αλήθεια στη μάνα σου. Γιατί δεν λες ότι είμαι σαν Μακδόναλντ, είμαι, ξέρω εγώ εδώ, πού, γιατί πρέπει να πάρεις στην εκκλησία.
7: Εντάξει, μικρό το κακό, εγώ τρομάξα ότι θα έβριζε και θα μίλα για γενέστατα και πρέπει πώς, εντάξει. Άμα έκανε τώρα την παγαποντιά του, λίγο πολύ όλοι κάναμε κάτι αντίστοιχο.
6: Λέω ότι την τυχαίνω.
3: Μα κοίταξε, πρώτα απ' όλα πιθανότητα η μητέρα του θα έχει στο κινητό αυτό το σύστημα που βλέπεις ακριβώς που είναι το παιδί, που το έχουμε όλοι γονείς στη νέα γενιά. Έτσι, μπράβο, συνεπώς. Και να είπε αυτό στην εκκλησία, ξέρει η μάνα που
6: είναι. Έχουμε,
3: βλέπουμε την κανονικά διεύθυνση.
7: Ο Χάρης, ο Τιτάνας, εδώ ο δικός μας.
3: Ποιος Χάρης?
7: Του Μπαμπίγιου.
3: Ναι.
7: 7 χρονών. Τον είχε δει ο άνθρωπος του Μπάμπη στο καβούρι με το ποδήλατο.
3: Τότε, άστο τώρα.
7: Στο καβούρι.
3: Δεν συγκρίνεις το τότε με το τώρα.
7: Εντάξει, γίγαντας.
6: Μάλιστα, λοιπόν.
3: Έγινε, Νικόλα. Καλημέρα, φίλε. Άντε, με το καλό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
8: Ο Νικόλας είμαι.
3: Τι γίνεται, φίλε.
8: Καλά είστε. Καλημέρα και στον Κυριακό.
3: Τι κάνεις εσύ, είσαι δουλειά ακόμα.
8: Ναι. 7 τελειώνω.
3: Να, μάλιστα.
8: 7 του Παρασκευή βγαίνω σ' άδεια.
3: Την άλλη Παρασκευή μου λες αυτά.
8: Ναι, όχι αυτή είναι εδώ. Αυτή έχουμε 31.
3: Ναι.
8: Λίγο για τον αγώνα το μεθαυριανό πήγα να πω. Και το φεδόσφαιρο.
3: Ναι.
8: Πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον, εντάξει, δεν ξέρω να είμαι και υπεραισιόδοξη, αλλά είναι τουλάχιστον μια κλάση παραπάνω Παναθηναϊκός από αυτή την ομάδα. Ακόμη και στην αρχή του, στο ξεκίνημά του που έχουν ένα μήνα που παίζουμε, τέλος πάντων, που κάνουν προπονήσεις, ξεκίνησε η προετοιμασία, είναι μια κλάση παραπάνω. Πιστεύω ότι απλά σοβαρός να είναι και λίγο αποτελεσματικός, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, γιατί και προχτές δεν ήταν αποτελεσματικός. Έκανε μια ντουζίνα ευκαιρία και βάλαμε 2 γκολ, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Και στο δεύτερο γύρο πιστεύω ότι μία από τα ίδια θα είναι, μη σου πω ότι είναι και λίγο πιο χαμηλού επίπεδου. Τώρα στον άλλο γύρο δεν ξέρω τι γίνεται, στα play-offs.
3: Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά.
8: Εκεί δεν ξέρω αν θα είμαστε...
3: Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά. Πάντως και
8: τους δυνατούς ή όχι.
3: Και την Πέμπτη τώρα πάντως, σίγουρα ο Παναθηναϊκός, ειδικά μετά την νίκη του στο πρώτο παιχνίδι.
8: Πιστεύω ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Δηλαδή θα έχει καμιά 20-25 χιλιάδες, πρέπει να...
3: Εγώ έτσι πιστεύω.
8: Μακάρι. Και τώρα στο μπάσκετ δεν θα λέμε τα ίδια.
3: Ενώ τώρα στο μπάσκετ, κοίταξε, στο μπάσκετ τώρα ένα γκάρτ ψάχνει ο Παναθηναϊκός, πολλές μεταγραφές έχει κάνει, είναι νωρίς ακόμα.
8: Ένα γκάρτ ψάχνει και αυτά που λένε για Στρέντερ, γιατί μην τα πιστεύετε, παιδιά. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει παίχτης των 20 εκατομμυρίων ή των 15 ή των αυτών, γιατί θα χαλάσει από την τύρια καταρχήν. Δεν μπορεί ένας παίχτης να παίρνει 15 εκατομμύρια και ο άλλος, ο Κιονά, να παίρνει 4, ας πούμε.
3: Όχι, θα έρθει ένας παίχτης, θα έρθει ένας παίχτης που θα πάρει ένα συμβόλαιο ανάλογο με του Χέις Ντέιβις και του Ναν.
8: Μπράβο, εκεί στα 4,5. Λίγο πιο κάτω από την άλλη, λίγο πιο πάνω, εκεί, δεν έχει σημασία. Εκεί, τώρα, ναι. 100.200 δεν έχουν σημασία. Λοιπόν,
3: για μας έχουν.
7: Ναι, αλλά ξέρεις, όσο να είναι, έχει ξυπνήσει ο άλλος, είναι στα μάξι, τα ακούει.
3: 100.000 δεν έχει σημασία.
7: Πάει να κουβαλήσει μετά με 40 βαθμούς. 100.000, γαμόδε.
8: Λοιπόν, ας το υπολογίσει 100.000 δραχμές για να
3: ναι, πάει. Ναι, μπράβο, ναι, για να είναι πιο κοντά σε χιλιαρικάκια, ναι.
7: Ας τις είχαμε για αυτές.
8: Λοιπόν, και παραπώνα είναι η εγγύηση, το έχουμε ξαναπεί ο προπονητής και τίποτα άλλο. Λοιπόν, πιστεύω να εξαπούμε την Παρασκευή που θα φύγετε.
3: Έγινε, Νικόλο.
8: Άντε, καλημέρα.
3: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Ναι.
9: Βαγγελή.
3: Ναι.
9: Καλημέρα και στον Κυριάκο. Καλακώστας από Άγια Μετέωρα μέχρι... είμαι εδώ στο...
3: Καλημέρα, καλημέρα καπετάνια.
9: Γιατί κοιμούνται τα παιδιά όλα. Εμείς πάμε τώρα για μια βουτιά. Θα πω τα τρία καλά, δύο καλά και ένα άσχημο.
7: Καλώς.
3: Άσχημο το θες.
9: Όχι, Βαγγέλη, δεν είναι τόσο πολύ. Θα σου πω για το νερό που θα πούμε. Καλημέρα, Χριστό. Θα πούμε το νερό νεράκι. Ενώ πριν ένα χρόνο είχε βγει ο κυβερνήτης μας και είπε ότι το νερό είναι αγαθό, πώς το λένε αυτό, και έτσι είναι πρωινός τώρα και μπερδεύουμε. Και Ξυπουλέτε, παιδιά, Βαγγέλη, θα πούμε το νερό νεράκι.
3: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Τα επόμενα χρόνια αυτό είναι σίγουρο.
7: Πάμε. Θα κάνουν αφαλάτωση, εσύ θα κάνουν αφαλάτωση, άμα χρειαστεί.
9: Ναι, Κυριάκο, θα πάει, θα πάει σαν τη ΔΕΗ να πούμε. Άμα πάει στο τέλο πάντων, εντάξει.
7: Α το λέει κάτι που θα πρέπει
3: να πει.
7: Θα πρέπει να πει καλοκαιριάτικα τώρα και μάζε τέτοια.
9: Είπα δυο καλά. Ο Κωστάκη, ο κορέα στην Ντόρτμουντ, γιατί είμαστε Ντόρτμουντ, έχουμε την ανιψιόμενη εδώ πέρα από τη Γερμανία, από την Μπίλεφελτ. Λοιπόν, και ο άλλος πως τον είπε στον Αγγέλη στην ΑΕΚ, αυτά θα είναι τα δύο ευχάριστα για μένα, το ΑΕΚ G και το μπαμπά, το να είναι στον μπαμπά στο Κυριακό. Λοιπόν, σας ακούω. Άστον
7: τον μπαμπάκα μου ρε κατά, άστον τον μπαμπάκα μου θεσκώ.
3: Που πας καπεταγέ.
9: Δύο λεφτά είναι, πάω να ρίξω βουτιά.
3: Πας για βουτιά έτσι.
9: Πηγαίνω. Ναι, καλύτερα είναι εγώ, Αγγέλη, είναι πρωινός πάντα φίλε. Μέχρι στις 9 η ώρα, μετά Ορμα. Έχουμε... Τρώω λίγο, πίνω ένα χαπάκι να πούμε, είμαστε και λίγο χαπατζίδες και πάω για καφεδάκι μετά. Εκεί στο σημείο σπόρο, είναι και ο ανιψιός μου που έπιζε πάω.
3: Καλά ξεκινήσει.
9: Να είσαι καλά παιδιά.
3: Άντε καλημέρα.
9: Πιστεύω μέχρι την Παρασκευή που θα φύγει το Αγγέλη να περάσει καλά και με την κουράκλα σου και με τους δικούς σου, τέλος πάντων, να είστε καλά.
3: Έγινε καπετάνιο. Καλή βουτιά, γεια. Καλή βουτιά. Πάμε με γραμμούλα. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
3: Καλώς το να.
10: Τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε εσύ.
10: Γιάννης είμαι από το δρόμο, πρώτη φορά παίρνω, σου ακούω καιρό.
3: Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά.
10: Ήθελα να πω κάτι. Ήθελα να πω για τα εισιτήρια διαρκές του Παναθηναϊκού.
3: Ναι.
10: Δεν μπορούμε, δηλαδή κάποιοι έχουμε αγοράσει μισά-μισά χρήματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταβίβαση.
3: Α, δεν γίνεται.
10: Δεν γίνεται. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός το κάνει και η ΑΕΚ το κάνει. Δηλαδή είναι κρίμα, παιδιά. Ας ακούσει κάποιος εκεί στην ΠΑΕ. Δηλαδή και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
3: Δηλαδή στον Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να μεταβιβάσει στήριο.
10: Όχι, άμα πει στο site εκεί στη σελίδα, είναι ανενεργό αυτό το πράγμα.
3: Ωραία.
10: Και γίνεται κανονικά, μέσω GoF. Δηλαδή δεν έχει να προκριθείς κάτι.
3: Θα το μεταφέρω, φίλε. Το παραπονώ στο μεταφέρω.
10: Ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να πω. Και ελπίζω η ομάδα φέτος να πάει λίγο καλύτερα. Να είσαι καλά, παιδιά, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Και άλλη γραμμή. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
3: Ο Βασιλάκης, σε καλό. Να η έκπληξη.
7: Εδώ είμαστε.
3: Να η έκπληξη.
11: Δεν προλάβες να κάνεις διακοπές, καθόλου.
3: Step by step, ο Βασιλή. Day by day, κανονικά, όπως λες και εσύ.
11: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η αριθμητική. Πρώτα πάει το ένα και μετά το δύο.
3: Βέβαια. Τα έχεις πει εσύ και χρόνια αυτά. Εδώ και χρόνια. Πρώτη εδώ.
11: Τώρα δεν βλέπω να έχουμε πρόβλημα, να περνάμε στην επόμενη φάση. Να παίζουμε σε έβλεπα στο Green Room.
3: Ναι.
11: Με την Τσεσεκά Μόσχας.
3: Όχι, δεν είναι Τσεσεκά Μόσχας. Βουλγάρικη είναι η Τσεσεκά.
7: Οι Ρώσικες δεν παίζουν ακόμα, Βασίλη.
11: Την μπέρδεψα, Βουλγάρικη.
3: Τόσο Τσεσεκά που είναι η Βασιλάρα με το δίκαιο σου βουνό. Η Τσεσεκά 1948 η Σπάρτακ Τρνάβα θα είναι ο επόμενος αντίπαλος, αλλά ας τελειώσει το μάτς την Πέμπτη με την Πάξη. Εσύ. Ας τελειώσει.
11: Ναι, τώρα για τον Ολυμπιακό σου λέω, το έβλεπα στο ίντερνετ και έδινε 28 απόδοση να το γυρίσει η Αλκμαρ. Αλλά δεν το πίστεψα.
3: Και τα φιλικά παίζουν, τι κάνουν?
11: Ναι, όλα τα πάντα. Νόμιμα.
3: Ναι.
11: Πληρώνουμε και φόρο.
3: Μπράβο σας.
11: Τώρα στο πόλο πώς το είδες που... Στο σύνταγμα.
3: Μας καρδιοχτυπήσανε, το έβλεπα. Μας καρδιοχτυπήσανε εκεί το 14-11, πιστέψαμε ότι τελείωσε. Μας σοφάρισαν 14-14, ναι. αλλά έτσι ήταν πιο ωραίο με τον κόλπο στο τέλος.
11: Ναι, πήραμε το Μουντιάλ γιατί είχε βγει ένας ακροατής, λέει, Ισπανία πήρε το παγκόσμιο στην καλαθοσφαίριση.
3: Ναι.
11: Έτσι, και το πήρε και στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
11: Και το Βαντάγου εμείς το πήραμε στο Euro και μετά από ένα χρόνο πήραμε και στο μπάσκετ το 2004.
7: Όλο σωστά το 5, ναι.
11: Και τώρα είμαστε και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έχουμε δει τον Αντετοκούνμπο από πίσω.
3: Και είμαστε και μπροστά με ένα 0.
7: Έχει και ο Μίχλη και έχουν ανάψει και καπνογόνα.
11: Και σου λέω ρε Βαγγέλη και Κυριάκο, βάλε το Μαντοκούμπο πρωθυπουργό. Ποιος θα πάρει τελικό.
7: Και εσύ το ρώτησες στο Γιάννη ρε εσύ Βασίλη, άμα θέλει να αφήσει το Μαϊάμι και να έρθει εδώ να πάει στο Μαξίμου.
3: Για να σκίσει τα καθόλου.
11: Αγοράζει όλη την Ελλάδα το κουμπό.
7: Δεν θέλει ρε Βασίλη, στο Μαϊάμι θέλει να κάτσει να ζει τη ζωή του.
3: Κυριάκο, ας τον άνθρωπο.
11: Μαζί με το Μέση, το Θεό.
7: Θα αγοράσει και ο Μέση στο Village, είναι.
3: Εσύ το κάνει, λε και γειτονιά μου. Λέει πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Ναι, τώρα αυτό ήταν μόνο που απέμενε για να γίνω το πρωθυπουργό. Μου αρέσει που κάνει την Ελλάδα.
7: Κείμενο, εγώ αυτό με νοιάζει. Κείμενο εκεί δίπλα.
3: Άσε το Βασίλη να ρολάρει, παρακαλώ.
7: Είναι το εγχείρημα αυτό μέσα.
3: Άσε το Βασίλη να ρολάρει, παρακαλώ. Έλα, Βασιλάρα μου. Πε ότι προλαβαίνει γιατί θα πάμε στο δελτίο. Για πε.
11: Και ναι, βλέπω το χρόνο, έχουμε 60 δέλτια.
7: Δελτίο, Βασίλη μου, δελτίο.
3: Βασίλη, έχουμε δελτίο, αν θες να επιμένεις, θα παραμείνεις.
11: Περιμένω ένα λεπτό.
3: Μείνε, γιατί βλέπω ότι έγινε σήμερα. Μείνε.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε υπόγειο εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην περιοχή της Ομόνοιας. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σαντοβριάνδου από το ύψος της οδού Καρόλου και την συνοδό Κουμουνδούρου από το ύψος της Αγίου Κωνσταντίνου. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα στη Γαλλία με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 4 ντρόνς φέρεται να έπληξαν περιοχές κοντά στην Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένες και της περιοχής κοντά στο αμερικανικό προξενείο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
14: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
12: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon.
15: www.alanon.gr.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: λοιπόν, ο Βασιλάκης είναι εδώ.
1: Εδώ, παρόν.
0: Έλα, Βασιλάρα μου, έλα, γόρι μου.
1: Έλα, για να τελειώσω 62ª.
0: 62ª δικά σου, ναι.
1: Ναι.
0: Τρεις επιθέσεις στο μπάσκετ.
1: Αυτό το λάθος που έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας, που άφησε πλεόνασμα σούπα στο Μητσοτάκη.
0: Πού για σου πω αυτό τώρα. Αλλά πας πίσω, ναι.
1: Ναι, λέω κάτι πολιτικό.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει το ίδιο λάθος ο κύριος Μητσοτάκη.
0: Δηλαδή
1: να πει πλεόνασμα στην αντιπολίτευση. Θα το δώσει, το λέω, το υπερπλεόνασμα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δώσει σε επιδόματα, σε κουπονάκια, σε βάουτσερ στο λαό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αποκλείεται να πέσει η Νέα Δημοκρατία και να αφήσει χρήματα στα κρατικά ταμεία.
0: Ναι.
1: Και να πω κάτι και να κλείσω 32ª, δύο ρήμες. Σου λέω ότι τη γνωστή ατάκα. Πήγα στο γυμναστήριο, τράβηξα 1000 φωτογραφίες και πήγα σε Ελλήνη, τράβηξα 3 και να πω και τη ρήμα, να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Παγγέλισσα ταινία, το ζούμε, τόσα εκατομμύρια μας ακούνε, όλοι κάτι θα έχουν να πούνε. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη και Κυριάκο.
0: Γεια σου, αρχηγέ. Γεια.
2: Γεια σου, MC Billy.
0: Λόγια βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Μόνο αυτό έχω να πω και να προχωρήσω ταπεινά.
2: Λόγια μεστά.
0: Ναι. Μέσα από την καρδιά. Στην καρδιά. 2-195-79-283-4-5. Πήρατε και την τζούρα το Βασιλάκι μας. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη. Λοιπόν, πού είμαστε? Εδώ είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη, και σε όλη την παρέα στάτης επικίνδυνος γαλάτης. Γεια σου, Σταθάρα. Ο Κωνσταντίνος Κόσνερ Ατζάκη λέει καλημέρα στην πρωινή μου την παρέα. Καλημέρα, Λεβέντη. Ωραίο ξημέρο μαγιστικό. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, μετά από καιρό σε ακούω από την αρχή. Μπαίνει ο Αύγουστο σιγά σιγά και θα κορυφωθούν οι κινήσεις στην ομάδα μου τώρα. Και ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα έρθουν, λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Ο Σωτήρης λέει: ξέχασα, Βαγγέλη, λέει, 3 και σήμερα για την άδεια. Άντε, με το καλό. Καλημέρα στο Σπύρο τον Αεξή. Αλέρτε, σωέ γίγαντα Βασίλη, σούζα το άμαξι. Καλημέρα, παιδες, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Η καλημέρα μου και στο Κυριάκο, καλή εκπομπή να έχουμε, και έτσι για να το βγάλω, από μέσα μου. Είστε η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω μια ώρα πριν σχολάσω. Λέω Μίλτρος παράφρον περιπτεράς. Κλείσε, ρε Βασίλη. Σταμάτα ρε Γιάννη και εσύ τώρα. Τα βάλεις με τον Βασίλη τώρα, έλα για το Θεό πια. Καλημέρα από τη Λέρο στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα. Βασιλάκης λέει σταματάω στην άκρη να βρω τσιγάρο για απολαμβάνω, λέει ο φίλος εδώ. Λοιπόν, 2-195-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τους ακροατάς. Δεν έχουμε ακροατάς. Πάμε, παιδιά, το τηλεφωνικό κέντρο έχει πάρα πολύ χώρο.
2: Είναι ανοιχτό.
0: Είναι ανοιχτό για όλους σας.
2: Ορμάτε.
0: Όσοι επιθυμείτε να βγείτε και να τα πείτε, εδώ είναι η ώρα και η στιγμή για να τοποθετηθείτε. Έτσι. Λοιπόν, με τον Τετραουή δεν έγινε κάτι ακόμα για τον Ολυμπιακό. Πρώτα ο φίλος. Είναι σε καλό δρόμο μεταγραφή. Μεγάλο ακούγεται το κόστος και εκεί, για 7-8 εκατομμύρια λέγεται ότι εφόσον προχωρήσει. Και είπαμε ότι έχει προκύψει και το πιτσιρικά τώρα που γράφεται από χθες το βράδυ για τον Γκουστάβο Σα. Θα περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει μπηλιά για τον Ολυμπιακό. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Ο Πλανητάρης Βασίλης προχώρησε σε μετασχηματισμό. Ο Αντιτοκούμπο να έρθει.

0: Καγκουά. Τι γίνεται από πίσω. Τι γίνεται από πίσω, κάποιος σχολιάζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τον απομονώσουμε τον πίσω, κύριε Αντρέα. Να κλείσουμε κανένα πόρτα, κύριε Αντρέα. Λέω κάτι ακούγεται από το βάθος, λέω. Η σύζυγος είναι ποιος είναι.
2: Όχι, τίποτα. Όχι,
1: φωνή είναι.
2: Είναι καλός παίχτης.
0: Ο Κάγκουα είναι καλός παίχτης. Είναι μια χαρά παίχτης.
2: 27 χρονών,
0: ναι.
1: Ναι. Πού
2: έχει παίξει εδώ, σε ποιες μαζί έχει παίξει εδώ.
0: Ο Κάγκουα θες το βιογραφικό του τώρα. Τι να σου κάνω, σου χαλάσω ο χαρτήρι. Πώς την Περσεβά έπαιζε τώρα.
1: Το Wikipedia, να είναι καλά.
0: Στην Χαποέλη Περσεβά έπαιζε τώρα και μάλιστα προέρχεται από πολύ καλές χρονιές. Πέρσι να φανταστείς είχε 40 συμμετοχές, 12 γκολ και 11 assist.
2: Είναι και αρχηγός της Σόφια.
0: Και ήταν πιο πριν στον Ερυθρό Αστέρα και στην Κορτράικ.
2: Πού στον Ερυθρό Αστέρα και πάνω.
0: Την Κορτράικ.
2: Έχει παίξει στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Να, έχει παίξει στον Ερυθρό Αστέρα.
2: Μάλιστα, και τώρα στην Κάπολη Περσεβά τα τελευταία χρόνια.
0: Έπεσε στην Περσεβά τα τελευταία χρόνια και ήταν και καλές χρονιές γεμάτες. Δηλαδή σε δύο χρόνια έχει κάνει 70 συμμετοχές και 25 γκολ, περίπου κάτι τέτοιο.
2: Μάλιστα. Η Κάπολη Περσεβά είναι από τα δυτικά Ισραήλ, Παγκέδια.
0: Είναι μια καλή ομάδα στο Ισραήλ, ναι. Είναι μια καλή.
2: Πέρυσι
0: τα πρωταθλήτρια, ναι. Πέρυσι τα πρωταθλήτρια με τον Κάγκουα.
2: Θα σου πει κάτι, θα πάρουμε κι άλλο, ξέρω γιατί έτσι ακούγεται.
0: Ναι, θα πάρει κι άλλο χαφ.
2: Όπως ο Νίκος Αναστασίου χτες που άκουγα που έλεγε ότι θα περιμένει την υπορρίξη με φρένο.
0: Τι θα περιμένει κατά να ξέρω καλά.
2: Τον Αύγουστο περιμένουν.
0: Ναι, ναι, μα τώρα κοίταξε, τώρα προέχουν λίγο και τα παιχνίδια και μετά.
2: Ναι. Από γκέσαι δεν έχει κλείσει ακόμα τίποτα.
0: Ανοιχτό είναι και αυτό παραμένει ανοιχτό.
2: Για εξτρέμ ακούγεται.
0: Ακούγεται για εξτρέμ, αλλά και αυτό μέσα στον Αύγουστο θα είναι. Δεν είναι κάτι που θα γίνει σήμερα νομίζω.
2: Δηλαδή δουλεύουν τις μεταγραφές του οχτάρι. Δηλαδή ο Κάγκουας είχα πολύ μέσα μα εμείς οχτάρι ή τον δεκάρι.
0: Κοίταξε, αυτός είναι επιθετικογενής μέσος. Είναι επιθετικογενής μέσος. Επιθετικογενής μέσος, ναι. Δηλαδή,
2: ναι, ναι, το ξέρω, θυμάμαι.
0: Δηλαδή η θέση που κινείται είναι εκεί όπως το πες, δηλαδή στο 8 και στο 10.
2: Στην Εθνική Ζάμπια έχει πολλές μεταγραφές.
0: Στην Εθνική Ζάμπια έχει 43 συμμετοχές. Ορίστε τώρα, πάρτε τα δεδομένα, είμαι έτοιμος. 43 συμμετοχές και 7 γκολ.
1: Πω, σκεντάει ο Νεράδιας. Γεωργόνη.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, Βακάρα, θα πάρουμε κι άλλο ένα μέσο. Χρειάζεται παρακαλώ.
0: Θα πάρει.
2: Είναι προχωρημένοι το νουλουδοκτάρι, είναι προχωρημένο, λένε.
0: Κύριε Αντρέα μου, τον άλλο ένα μήνα μιλάνε. Πέρα τι να σου πω. Μιλάνε με 2-3 παίχτες τώρα, τι να σου πω. Θα δούμε.
2: Θα δούμε, λοιπόν, Βακάρα, μεθαύριο με την Πάξη.
0: Μεθαύριο επαναληπτικό με την Πάξη στο ΑΚΑ.
2: Να δούμε να θα την περάσουμε, αλλά χρειάζεται και λίγο προμήνω. Αλλιώς τον Γκάρτ με το...
0: Σε έχασα τώρα, δεν κατάλαβα τι είπες τίποτα κύριε Αντρέα.
2: Με τον Γκάρτ στο μπάσκετ, το playmaker, τι γίνεται.
0: Άσχετο, τελείωσουμε την υπόθεση αυτή.
2: Ε?
0: Με τον Γκάρλικ Τζόουνς.
2: Όχι, με τον Γκάρτ στο μπάσκετ,
0: με τον Γκάρτ στο μπάσκετ, ναι, γιατί με πήγες από το ΑΚΑ την Πέμπτη με την Πάξη, με τον Γκάρτ στο μπάσκετ.
1: Δίπλα,
0: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Για το γκάρστο μπάσκετ, αλλά δεν υπάρχει βιασύνη, κύριε Αντρέα μου. Δεν υπάρχει βιασύνη. Το μπάσκετ
2: δεν υπάρχει βιασύνη.
0: Σε δύο μήνες έγιναν τα παιδιά.
2: Θα δείτε τελευταία μεταγραφή με τη σχέμα.
0: Δεν ξέρω τι.
2: Έχετε να πω κάποιο άλλο σύμφωνο. Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν σα ξέρω τι το αύριο μεθαύριο. Καλή πύχη να έχουμε μεθαύριο.
0: Έγινε, κύριε Αντρέα, καλέ διακοπέ.
2: Αλέξανδρα, τι κάνει, Αλέξανδρα, καλά.
0: Ποιο Αλέξανδρο, ο Κυριάκο είναι.
2: Ο Κυριάκος, Τι κάνεις, Κυριάκο,
1: άριστα, κύριε Αντρέα μου, άριστα.
2: Άριστα, Κυριάκο.
0: Έγινε,
2: λοιπόν, να είμαστε καλά, καλό πρωινό να έχουμε και υγεία πάρα πολλά.
1: Αμήν. Υγεία, κύριε Αντρέα μου, υγεία.
0: Αμήν, κύριε Αντρέα μου, να είσαι καλά, υγεία.
1: Ήμουνα κύριος.
0: Έτσι πρέπει.
1: Δεν είπα ούτε έτσι. Για το βολέι, ούτε για το handball, ούτε για το water polo, ούτε για το υποβρύχιο ping pong. Δεν είπα.
0: Έτσι
1: δεν
0: πρέπει.
1: Έβαλα λάδι και φυτίδι, με μουσικά σκάφε στο κεφάλι.
0: Έτσι πρέπει. Λες.
1: Έτσι.
0: Α, αφήσουμε τον κύριο Αντρέα να απλωθεί, να κάνει έτσι, τα ερωτήματά του. Κάτι έπαιζε από πίσω πάντως. Κάποια υπόκουση έπαιζε.
1: Ναι, ήταν λίγο.
0: Μάλλον η σύζυγο ήταν.
1: Όχι, ο αντρική φωνή ήταν. Ήταν βαρύγδουπη. Ναι. Ναι, γιατί οι συχνότητες ήταν αντρικές τη φωνή.
0: Για να το λες κάτι, ξέρει. Δεν μπορεί. Λοιπόν.
1: Ευτυχώς μάρτυρας.
0: 2, 10, 95, 79.

0: 283, 4 και 5. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το πάμε αυτό, καλημέρα. Ναι.
1: Κώστας λέγομαι, Ολυμπιακός, πρώτη φορά περνώ.
0: Καλωρίζικος Κωστάρα.
1: Τι κάνουμε ρε παιδιά, καλά?
0: Καλά ρε φίλε, εσύ τι κάνεις, τα δικά σου, πες μας, εμάς μας ακούς, για πες εσύ.
1: Εγώ ήθελα να πω το εξής ρε παιδιά, εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά ήθελα λίγο να τοποθετηθώ για τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί?
1: Γιατί βλέπω ρε παιδί μου.
0: Πλάκα σου κάνω ρε, πλάκα σου κάνω, για πες ναι.
1: Βλέπω ρε παιδί μου εξελίξεις οι οποίες είναι ρε παιδί μου σημαντικές φέτος και θεωρώ πως το περσινό πρωτάθλημα της ΑΕΚ ήταν το καλύτερο μήνυμα για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θεωρώ πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σχετικά καινούριος με το ποδόσφαιρο άλλαξε όλο το πλάνο, πήρε ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, πήρε ένα κανονικό προπονητή και μας πήρε το πρωτάθλημα, αφού το πήρε και με 6 βαθμούς, θεωρώ το πήρε και εύκολα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός εκεί κινείται φέτος. Άλλαξε λίγο την κατάσταση, πήρε ένα κανονικό θεωρώ προπονητή και φαντάζομαι ότι θα παίξει το 1-2 φέτος. Και με τις κινήσεις που βλέπω από τον Ολυμπιακό, οι οποίες είναι θεωρώ λίγο νοχελικές,
0: ναι,
1: θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν τον πρώτο λόγο. Δεν ξέρω τι λέτε.
0: Κοίταξε να δεις. Πέρσι τρίο καιρό λέγαμε τον πρώτο λόγο τον έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και τελικά το πήρε ο Ιάκ το πρωτάθλημα όπως λες στο τέλος και με μια μικρή άνεση. Άρα εγώ θεωρώ ότι καλό να μην πούμε τίποτα τώρα. Εγώ αυτό λέω φίλε. Γιατί ξέρεις, οι εκτιμήσεις πολλές φορές του καλοκαιριού πάνε περίπατο. Α, το δούμε στην πράξη. Ότι ο Παναθηναϊκός βαδίζει σε ένα σωστό δρόμο φέτος και εμένα είναι αυτή ξεκάθαρα αυτή η άποψή μου. Γενικά συνολικά με τις κινήσεις και με το τεχνικό επιτελείο και με το staff γύρω από το επιτελείο και με τις κινήσεις που γίνονται έτσι. Αλλά να το δούμε και στην πράξη.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Απλά βλέπω και την ομάδα τη δική μου λίγο φέτος.
0: Περιμένεις.
1: Ανακοίνωσε και το γήπεδο. Βλέπω και το ΆΚΑ. Πιστεύω θα το ρίξει το μπάτζετ, ό,τι και να είναι. Και θα πρώτα. Και θα είναι μια τριετία λίγο πιο νοχελική για τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Κάνει καλές πωλήσεις ο Ολυμπιακός όμως, φίλε. Δηλαδή τώρα, άμα στον πείσει τώρα ένα σαραντάρι χοντρικά από τον Αντρέ Σίλβα και τον Τζολάκη, τώρα είναι λεφτά. Δηλαδή πάλι, δηλαδή κάθε χρόνο δηλαδή κάνα 40.
2: Για τον Ιορτέγκα κάτι να πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάθε χρόνο σχεδόν κάνα 50 ρίκο το παίρνει από πωλήσει. Έτσι δεν είναι.
1: Το παίρνει, τι φέρνει όμω. Το παίρνει, τι φέρνει όμω. Δηλαδή ναι, φέρνει κάτι το οποίο είναι αξιόλογο.
0: Και νομίζω ότι είναι κερδοφόρο το... για το Καρεσκάκι πλέον. Νομίζω ότι όλα τα 4 χρόνια είναι κερδοφόρο οργανισμό.
2: Και όταν ρέμε, άμα φύγει πάλι.
0: Δεν είναι Κυριακό. Στον ισολογισμό είναι κερδοφόρο οργανισμό δηλαδή.
2: Και δεν είναι μια δηλαδή. Μία-δύο χρονιέ δεν πάει
0: παραπάνω
2: καλά,
0: είναι.
2: Μετά,
0: παραπάνω είναι.
2: Μετά θα το θα γίνει
0: άρα, δηλαδή, πράγματα
2: και θα
0: νομίζω το, ότι,
2: σχελιστεί τάχιστα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι πρέπει να ισχύει δηλαδή ότι επειδή θα κάνει το γήπεδο θα έχει λιτότητα στις μεταγραφές, γιατί βγαίνουν τα κουκιά.
1: Ότι βγαίνουν τα κουκιά μεταγραφικά και μανατζαρέικα και επιχειρηματικά σίγουρα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι βλέπουμε στο γήπεδο. Γιατί ας πούμε και η πρώτη εικόνα από τα φιλικά δείχνει μια εικόνα συνέχεια της περσινής. Δεν είναι ας πούμε να κάτσει να παίξει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να, για να παίξει διαφορετικό πρέπει να φέρει και παίχτες. Πρέπει να φέρει και κάνα δύο παιδιά που θα τον αλλάξουν.
1: Αυτό βλέπω. Δηλαδή με Γκαρσία στο κέντρο, με Ροντινέη, με Φορτούνη, αυτό στα εξτρέμ που... Δηλαδή είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει μεγάλες διαφορές από τον τρόπο λειτουργίας του, οπότε βλέπω μια συνέχεια της περσινής και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός με σωστές κινήσεις, δηλαδή με ένα κανονικό θεωρώ προπονητή και με την ΑΕΚ, η οποία εντάξει δεν άλλαξε τόσο, εντάξει για μένα η μεταγραφή του Πινέδα θεωρώ πως είναι κομβική για την ΑΕΚ, αλλά πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσετε φέτος το 1-2. Καλά, δεν ξέρω και πώς θα είναι και ο ΠΑΟ.
0: Ας δούμε, ναι, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα είμαστε επίσημα. Ναι. Και να περιμένουμε να τελειώσει και οι μεταγραφές έτσι. Γιατί είναι τώρα 28 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Και το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι τον Αύγουστο πάντα γίνονται καλές κινήσεις από τις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι,
0: ξέρεις,
1: ο Ολυμπιακός
0: είναι...
1: μπορεί να φέρει τον Αύγουστο τον Νεϊμάρ, ας πούμε. Δεν έχουμε...
0: Όχι, τον Νεϊμάρ δεν νομίζω να σου κάνει τη διαφορά. Έτσι πως είναι τώρα.
2: Και η Βραζιλία που τον έβαλε με την Νορβηγία δεν πήγε πολύ καλά. Από εκείνη την ώρα του πήραν φαλάκι.
0: Το παιδί δεν είναι πλέον. Δεν είναι ο παλιός παίχτης τώρα. Δεν έχει
2: καμία σχέση. Αλλά πες την πρόκληση στο Μουντιάλ, τι τον έβαλε μέσα, ρε Παντσέλο.
0: Γιατί είναι ο Νεϊμάρ. Γιατί όλη η Βραζιλία θα δακρύνιαζε.
2: Σε ρούμπο ο Χάλαντ μετά. Κάτσε τώρα, Βραζιλία κλαίγει.
1: Χαίρετο παιδιά, σας ευχαριστώ.
0: Γεια σου φιλαρακό, γεια. Γεια, γεια.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Πάμε παρακατομής, παρακαλώ καλημέρα. Πρόγραμμα Ευρωλίγκας δεν έχει γίνει ακόμα η κλήρωση, αδερφέ. Δεν έχει γίνει η κλήρωση ακόμα της Ευρωλίγκας. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Ναι.
0: Έλα, πού είσαι.
3: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Με πήρε ο κύριος Αντρέας τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Ξέχασε, λέει, να ρωτήσει για το 8 συγκεκριμένα, δεν του είπατε.
0: Α, μάλιστα. Και έβαλε σένα να το κάνεις, ε.
3: Πώς την παλεύετε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τι να κάνουμε, δουλειά και εύκολη υπάρχει.
3: Όχι, είναι συμπαθέστατος.
0: Ο κύριος Αντρέας.
2: Εκπληκτικός είναι.
3: Απλώς θα ρωτάει πολλές φορές το κάθε πράγμα.
0: Εκεί, η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ότι αυτά αυτός τα έχει χιλιοδιαβασμένα. Αλλά θέλει να δει και την ετοιμότητα τη δική μας.
2: Θέλει τσεκάρισμα. Επιβεβαίωση. Επιβεβαίωση δημοσιογραφική.
0: Ναι, δηλαδή οτιδήποτε είναι Παναθηναϊκό παρακολουθεί τα πάντα. Εδώ βγαίνω σε καμία εκπομπή στο ίντερνετ και το με πιάνει, με τσακώνει. Τον είδες. Δηλαδή,
3: και λέει, το βράδυ παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι,
3: και το
0: βράδυ παντού, παντού.
3: Παντού, παντού παίρνει.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα. Αυτό επιλέγει να κάνει τώρα στη σύνταξή του, αυτό γουστάρει να κάνει. Μια χαρά.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, εντάξει. Μια χαρά που είναι ο άνθρωπος, μιλάει σωστά, δεν έτσι, κάνει, δεν βρίζει, δεν ξέρω.
0: Ποτέ δεν έχει προσβάλει κανέναν.
2: Γλυκύτατος.
0: Δηλαδή, είναι ο τύπος δηλαδή, που αγαπάει την ομάδα του και δεν έχει βγάλει εμπάθεια ποτέ για κανένα τόσα χρόνια.
2: Δεν έχει προσβάλει κανέναν. Ρωτάει μόνο αυτό. Του ρεπορτάζ
3: ομάδα. Έτσι πήρα να δω τι κάνετε, να σα πω μια καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Εσύ τι κάνει ακόμα, δώσει, θα πάρει άδεια.
3: Εγώ, αδερφέ, είμαι Κρήτη, από Σούπα. Είμαι ο Σαραβάκος από Ιράκ.
0: Α, ναι, δεν χρειάζεσαι, εσύ μια χαρά είσαι.
3: Εγώ είμαι διακοπή συνέχεια, όλο τον χρόνο. Πού να πάω, να πληρώσω, να πάω άλλο.
0: Μια που λες Σαραβάκος, επειδή δεν το ανέφερα χθες, να πω και χρόνια πολλά, γιατί χθες ο Μιτσάρας είχε τα γενέθλιά του.
2: Χρόνια του πολλά, να τα χιλιάσει.
0: Ο μεγάλος Δημήτρης Σαραβάκος.
2: Να τα χιλιάσει.
0: Ο μεγάλος Δημήτρης Σαραβάκος.
3: Το φιλαράκι τον παρακολουθούσα από τον Πανιόνιο πριν τον πάρουμε.
0: Ναι.
2: Εφαινόταν.
3: Φαντάζομαι.
2: Είχε και βαρύ όνομα λόγω του πατέρα του. Έτσι, αλλά εντάξει, φαινόταν από μικρό ότι εντάξει, θα μεγαλουργήσει δηλαδή.
3: Ο Μιτσάρας φαινόταν παιδιά από την πρώτη χρονιά που το πήραμε. Ενώ αυτός με το Ζάιτς κάναν τα εγγένεια.
2: Ναι, 84-85, οι δύο πρώτες μεταγραφές είναι όταν πήγε ο Παναθηναϊκός στο ΑΕΚ.
3: Ναι, ναι, ναι, εκεί ήμουν. Όλα τα παιχνίδια του τα έβλεπα, παιδιά.
2: Νομίζω είχε παίξει φιλικό με την Boca Juniors τότε στο ΑΕΚ για να προστιμήσει του Μίμη Δωμάζου τότε.
3: Ναι, θυμάσαι ένα γκολ που είχε βγάλει από 25 μέτρα το βγάλε στο φιλικό Παραβάκο.
2: Το συνήθιζε.
3: Και είχε παίξει και ο Δωμάζου στο Θαρό.
2: Ναι, ήταν αποχαιρετιστήριο προστιμήσει του
3: Μίμη. Τον είχαν βάλει για κανένα δεκάλεπτο και δεν ήθελε να βγει.
0: Όχι, πού να θέλει ο Μίμη συγχωρημένο, δεν ήθελε να βγει. Μέχρι τώρα τα γεράματα
2: τα τελευταία μέρα που ανέπνε τον άκουγε. Αυτό είχε ο Δωμάζος. Ότι όταν έκανε σχολείο για αγώνα, νόμιζε ότι ακούσαν ενεργεία ποδοσφαιριστή. Είχε τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
3: Κρίμα, ρε παιδιά. Και ήταν και γυμνασμένο.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ καλή κράση. Είχε πολύ καλή κράση.
3: Πάναγια.
0: Μέχρι εκεί είχε λάσει το καντήλι, την άπηση.
3: Τέλος πάντων, όλο να πάνε καλά και να κάνετε καλές διακοπές.
0: Έγινε, φίλε.
3: Να γυρίσετε με υγεία, παιδιά.
2: Σε ευχαριστούμε και εσύ.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Υγεία να έχουμε και να ευχαριστούμαστε.
3: Το
2: ελεύθερο μας
3: χρόνο.
2: Λοιπόν, γεια χαρά.
0: Λοιπόν, τι ώρα είμαστε, και 53 είμαστε. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Παναγιώτη.
4: Εγώ βλέπω ότι ο κύριος Αντρέας ξέρει τα πάντα. Εγώ όταν βγαίνει ο κύριος Αντρέας, ξέρω θα μάθω μια είδηση. Ναι. Η είδηση που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο Καγκούα είναι αρχηγός στη Ζάμπια. Δεν το ήξερα.
0: Ναι.
4: Το ρώτησε κάποια στιγμή. Λέω μπράβο, ωραία, το μάθαμε και αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για την Πέμπτη, είδαμε ότι την Πάξη που πολλοί λέγανε ότι είναι χωριό και είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε, έβαλε 4 γκολ στο Βερετζουάρος. Άρα είναι μια ομάδα που δεν είναι της πλάκας. Έχει πάρει 2 συνεχόμενα κύπελα στην Ουγγαρία. Οπότε πρέπει να είμαστε σοβαροί να την κερδίσουμε και είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή είχε ανοίξει το παιχνίδι και μπορούσε να βάλει και 3 και 4 και 5.
2: Ναι, μετά το 0-2 βρήκε πάρα πολλούς χώρους ο Παναθηναϊκός για κάποια διαστήματα.
0: Ναι, γιατί πήραν σκαφτή. Ναι. Αλλά ότι είναι μια ομάδα επικίνδυνη, συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο. Είναι επικίνδυνη ομάδα. Είναι ομάδα που δηλαδή αν της δώσει την αφορμή που λέμε, παράδειγμα αν σε κακό σενάριο σου προηγηθεί, είναι θέμα, έτσι.
4: Άμα είδατε, πήγε και άλλαξε ο προπονητής της Πάξη όλη την επιθετική γραμμή της Πάξη, που δείχνει ότι τους περιόρισαν κάπως ο στόπερ μας με τα μπακ και δεν μπόρεσαν να κάνουν πολλά πράγματα. Μπήκε ένα γκολ από το 40χρονο που έχουμε ίδια ηλικία και στη συνέχεια μόνο και μόνο αυτό τους έδωσε όθηση και πήγε το παιχνίδι έτσι όπως πήγε. Τώρα για τον ΠΑΟΚ πιστεύω και θα περάσει και ο ΠΑΟΚ, γιατί φαίνεται ότι είναι καλύτερη ομάδα. Και θα δούμε και συνέχεια τη συνέχεια, ξέρουμε με ποιους παίζουμε και πώς θα πάνε οι ομάδες. Είναι μεγάλη ευκαιρία, όπως έχω ξαναπεί, για τον Παναθηναϊκό φέτος να ανέβει και να κάνει δύο πράγματα. Να φτάσει τουλάχιστον εκεί που έφτασε η ΑΕΚ και βλέπουμε πέρσι. Και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Θα δούμε και το οκτάρι. Τώρα είδαμε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να κυνηγάνε τον ίδιο παίκτη από τη Σαρλεουά. Και λόγω Καμαρά, έναν οκτάρι. Δεν θυμάμαι και το όνομα. Έναν οχτάρι αλγερινό ήταν και οι δύο.
0: Ναι, αυτόν το που κοιτάει ο Ολυμπιακός, τον...
4: Ναι, αυτόν έχει ακουστεί και για μας.
0: Ναι.
4: Και σίγουρα θα υπάρχει ψηστήρα τον Καμαρά.
0: Ναι.
4: Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε έναν... Νομίζω ότι του έχουν κάνει πρόταση και οι 2-7 εκατομμύρια στην ομάδα.
0: Τον Τιτραουή αυτόν.
4: Όχι.
0: Αυτός είναι 23χρονος αλγερινός χαφ. Ο Τιτραουή.
4: Τιτραουή, ναι, αυτός. Ναι,
0: αυτός
4: ναι. Και θα δούμε τώρα.
0: Δεν νομίζω, αυτός πας πει, τους, okay. Να δούμε.
4: Ωραία. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, λέει 28 Ιουλίου, είπες 28 Αυγούστου, Βαγγέλη, χρόνια πολλά και σε όσους Ελλήνες γιορτάζουν, Νίκος από Αγίου Σαράκης.
2: Όχι, δεν τελειώνει το καλοκαίρι, κύριε. Έχουμε ακόμα, έχουμε πολύ.
0: Καταλάβατε πάντως ότι είπα αυτό και ο Τζόρνταν τι μου λέει εδώ πέρα, 26 Ιουλίου είναι ο Βαγγέλη, λέει ο Μητσάρας.
2: Εντάξει. Μέχρι τέλειο, κανονικά, μπορεί να κάνετε μπάνιο.
0: Κανονικά το Σαράβακο μπορούμε να το γιορτάζουμε και όλο το χρόνο, παιδιά. Στην τελική. Αφήστε με 26-27. Και γιορτάζουν και οι Ειρήνες σήμερα. Ειρηνουλές.
2: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ειρήνες.
0: Λοιπόν, και 57 είναι. Τα βγάλουμε άλλη με γραμμή, τι λες.
2: Δεν έχουμε.
0: Ωραία. Άμα είναι να σε διαβάσω μηνύματα, να φύγουν τα μηνύματα και να πάμε με γραμμές μετά. Ο Σταύρος που είναι, ναι, λέει, θέλουμε να δούμε, λέει, τα μπόρδα να ξεκινάει βασικό στο 10. Εντάξει, οκ. Okay. Έκλαψα με τα πίσω ηχητικά του κ. Αντρέα, λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, τελικά ο Ολυμπιακός, λέει, από τον 23χρονο Τζολάκη καταλήγει να πάρει τον 33χρονο Ορτέγκα, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, και Αλέξανδρε Κυριάκο. Να και ο Καρέτσης που δείχνει σε κεντρικό μαύρο. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Ναι. Εκεί στο βάθος της παραλίας, ναι. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ. Με μάγερ τι γίνεται, λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο Τάκης. Τι να γίνει, έχει τελειώσει. Θεωρώ ότι είναι τελειωμένο με το μάγερ. Έχει μια επέκτηση ΑΕΚ.
2: Αυτός με κορδέλα δεν είναι.
0: Ναι, αυτός είναι.
2: Αυτός είναι, ρε, έχει παίξει σε μουντιάλ, ναι.
0: Καλημέρα, πάω στοίχημα, λέει ότι ο κύριος Ανδρέας είναι ο Κοτσόλης με άλλη φωνή. Λέει ο Μάνος. Ο καπετάνιος μου στέλνει και φωτό από τον Πανάκη. Καλημέρα, παιδες. Θέλω να ψάξετε ένα θέμα που λέγεται ότι περάσετε κρυφά αυτές τις μέρες στη συμμετοχή, δηλαδή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής των δεύτερων ομάδων στη Super League. Άρα, δηλαδή, να βλέπουμε παιχνίδια μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών που θα αποτελέσει και τα φόπλακα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να έχεις πάρει ένα σκασμό λεφτά στις μεταγραφές και να φέρεις τον ελεύθερο Ορτέγκα στη θέση του Τζολάκη και όλους όσους έφερε. Τραγικές μεταγραφές μέχρι τώρα, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Είπα να σας κάψω σήμερα, βάζω ποδοσφαιρικό quiz. Τα δοκάρια ζωνστών είναι το κάθετο και το οριζόντιο. Τα οριζόντια είναι δύο, αυτά που μπαίνουν στο χόρτο. Το κάθετο πάλι είναι ένα, αυτό που ενώνει το τέρμα. Γιατί λοιπόν ο τερματζής πιάνει την μπάλα από τη μία γωνία στην άλλη. Ο Σπορκάστερ λέει ότι οριζοντιώθηκε. Σας το έκαψα ή όχι ακόμα. Εντάξει, ναι. Τι κάθεσαι και σκέφτεσαι, Γιάννη. Καλημέρα, λέει, για μένα, λέει, στο Σαν Παοκτζή. Η είδηση του καλοκαιριού θα είναι την επόμενη εβδομάδα για το γήπεδο. Έρχονται σπουδαία πράγματα, λέει ο Θεοδωρής στο Παόκι. Βέβαια, φίλε, τα γηπεδικά είναι πάντα πολύ σημαντικά νέα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Την Πέμπτη θα πάω άκα με το γιο μου. Εννοείται, θα σε έχω στα ακουστικά για γούρι, λέει ο Βασίλης ο Παναθηναϊκάκιας. Να σε καλά, Βασιλάρε. Και Βαγγέλη, ο Κάγκουα για βασικό οχτάρι δεν έρθει, λέει, και ψάχνουμε και για άλλο οχτάρι. Ψάχνει και ένα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί ο Κάγκουα είναι πολύ προς τα εμπρός, πολύ επιθετικό γεννήσει. Και αν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός τώρα να διώξει τον Τζιρβέγια για να πάρει έναν άλλον, θα το έκανε χθες. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, 2-10 είναι. Όχι, η ώρα είναι 7, δεν υπάρχει 2-10. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα σε 2-3 λεπτάκια.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Τρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Top FM 102,4.
11: Με λένε Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
11: Ολυμπιακός.
0: Έλα Γιάννη.
11: Δεν περνώ, σ' ακούω κάθε μέρα μια ώρα, ώσπου να πάω από το σπίτι στη δουλειά.
0: Να είσαι καλά.
11: Πήρα σήμερα αφορμή, ξέρεις ποια είναι.
0: Για πες.
11: Δεν αντέχω πια τη Μύρλα.
0: Ναι.
11: Τρελαίνομαι με τη Μύρλα. Ακούω τους αεξίδες, Μύρλα. Ακούω τους Ολυμπιακούς, Μύρλα. Μόνο η Παναθηναϊκή και αυτή Μύρλα, αλλά τώρα φέτος έχουν λίγο, εσείς οι Παναθηναϊκοί λίγο έχετε αναθαρίσει.
0: Δεν θα το έλεγα, πάντως και εκεί Μύρλα είναι κυρίως, άστο.
11: Είμαι τρέλα αδερφέ για όλα Μύρλα.
0: Ναι, πάντα κοίταξε.
11: Είναι ρώτα ένα να σου πει όλα Μύρλα, όλα είναι στραβά και ανάποδα, δεν υπάρχει τίποτα καλό.
0: Αν έχεις αρνητική προσέγγιση, αν έχεις διάθεση δηλαδή να δεις κάτι από την αρνητική πλευρά, θα βρεις σίγουρα. Έτσι δεν είναι. Σίγουρα θα βρεις κάτι να γκρινιάξεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
11: Όλο, δηλαδή όλο γκρίνια. Τρελαίνομαι. Γι' αυτό δεν παίρνω, γιατί νευριάζω και δεν θέλω να χαλάω τη μέρα και σας ακούω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο γκρινιάρικη εκπομπή όμως. Τώρα μας αδικείς λίγο.
11: Όχι, δεν είναι, αλλά τώρα σήμερα ακούω τους Ολυμπιακούς εκεί. Ναι.
0: Οι Ολυμπιακοί τώρα βλέπουν να κάνουν, κινήσεις οι άλλοι.
11: Κανένας δεν είπε ότι είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας.
0: Ναι.
11: Κανένας δεν λέει ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας.
0: Ναι.
11: Δεν έπαιζε τυχαία στη Σίτη. Εντάξει. Λοιπόν, ο Τζολάκης τον δώσαμε. Τι να κάνουμε δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι επιχειρηματίας.
0: Ναι.
11: Αν μου έρθει μια πρόταση για κάτι και πιστεύεις ότι θα πάρεις 20-30 εκατομμύρια, δεν θα το δώσεις.
0: Μα από όσο λένε και από τον Ολυμπιακό, ούτως ή άλλως ήταν και επιθυμία του να παίξει στην Αγγλία εδώ και κάνα δύο χρόνια. Συνεπώς, όταν ξέρεις και ο παίκτης θέλει να πάει.
11: Είναι επιθυμία τώρα και να μην είναι επιθυμία του. Όταν έρχεται κάποιος και σου δίνει 30 εκατομμύρια για ένα παλικαράκι που το έχει βγάλει από τα σπλάχνα σου.
0: Δεν είναι 30 βέβαια για το Τζολάκι να πούμε έτσι. Δεν είναι αυτό το ποσό.
11: Ο λέω, παιδί μου, 20. Εντάξει, 20. Εγώ δεν λέω. Λοιπόν, τον δίνεις. Είδες τώρα λοιπόν που έφτασε ο Τζόλης. Πόσα έφτασε ο Τζόλης.
0: 40.
11: Δεν θα τον δίνει.
0: Ο Τζόλης είναι ο πιο εξελίξιμος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Είναι εξτρεμάρα. Μπράβο. Και για μένα είναι καλύτερος από τον Τροσάρ που πηγαίνει στη θέση του.
11: Πεχταράς. Είναι πεχταράς. Πώς μπορεί να αμφιβάλλει ότι δεν είναι πεχταράς ο άνθρωπος. Ο Κωνσταντέλιας πεχταράς. Πώς μπορεί να πεις ότι δεν είναι παιχταράδες αυτοί.
0: Όχι. Δεν μπορείς να το πεις.
11: Πρέπει να είσαι παλαβός. Αλλά θέλω να πω στους Ολυμπιακούς, μην ανησυχούμε. Όλο και κάτι θα έχουμε. Καλύτερα από πέρυσι. Πέρυσι όχι γιατί δεν είχαμε καλή ομάδα. Απλά τα σκάτωσαν, δεν μπορούσαν να σκοράρουν στο τέλος. Πάθανε blackout.
0: Ναι.
11: Εντάξει. Μόνο αυτό. Φιλαράκια χάρηκα
0: πετάξει. Έγινε από
11: πέρα. Γιατί είστε παιδιά μου.
0: Α, μάλιστα.
11: Λοιπόν, χάρηκα πάρα
0: πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για το
11: σημείο. Να είστε καλά, γερά και τυχερά να είστε. Τίποτα.
0: Για να έχουμε όλοι μας φίλοι μου, σας ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
11: Όλοι. Να είστε καλά, παιδάκια μου. Φιλάκια, καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω πίσω. Παρακαλώ, καλημέρα. Να έρθει να με βρει, ρε φιλά, με γυρεύει. Λοιπόν, έλα, πάμε
12: καλημέρα.
0: Παρακάτω. Ξυπνάτες. Παρακαλώ, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
12: Πάνος από Προσήλιο.
0: Έλα, ρε, πάνω, πού είσαι, ρε.
12: Ετοιμάζομαι για πάνω, Βαγγέλη.
0: Όπα, να τα μας. Όπα.
12: Να πάμε και λίγο να πάρουμε μυρωδιά.
0: Θέλει λίγο βουνούσιο, άρα θέλει.
12: Έτσι, πάντα, ναι. Καλή και θάλασσα. Να πάμε αργότερα, να φύγει λίγο ο κόσμος. Να πάμε τώρα στο βουνό να ευχαριστούμε λίγο έτσι δροσιά. Πυρίτσα παγωμένη, μιας και έχουμε το αντάμωμα.
0: Πότε έχετε το αντάμωμα στο χωριό?
12: Την Παρασκευή.
0: Τώρα φτηνά.
12: Ναι, ναι.
0: Άρα φεύγεις εσύ δηλαδή, πότε φεύγεις, αύριο φεύγεις.
12: Ναι.
0: Ή αν ημέρα του, ή Παρασκευή πρωί θα φύγεις να πας να σε φρέσκος.
12: Όχι, όχι, θα έχω και τους γονείς μαζί, ή Τετάρτη ή Πέμπτη θα δούμε τώρα. Πώς
0: ωραία.
12: Θα πας πάει το πρόγραμμα.
0: Υπέροχα. Και θα κάνεις πολλές μέρες.
12: Όχι μωρέ, 4-5 μέρες θα κάτσω έτσι λίγο να πάρουμε μυρωδιά, θα γυρίσω, θα πάω να τους μαζέψω μετά το 15 Αύγουστο για να πάω και λίγο στο νησί να κάνουμε κανένα μπάνιο προς τέλη Αυγούστου με Σεπτέμβριο να έχει πει ο κόσμος.
0: Να.
12: Ήθελα να με ευκαιρία που είπε ο φίλος ένα-δύο τηλεφωνήματα πριν για τον Δωμάζο. Μια προσωπική εμπειρία που είχα πριν από πολλά χρόνια όταν είχαμε μια σειρά με φιλικά με παλέμαχους. Λοιπόν, παίζαμε με τους παλέμαχους του Παναθηναϊκού και είχαμε συμφωνήσει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, 11 στο πρώτο ημίχρονο, αλλάζουμε 11 στο δεύτερο. Ο μοναδικός που δεν άλλαξε ήταν ο Δωμάζος. Δεν έβγαινε με τίποτα,
0: όχι.
12: Με τίποτα. Και δεν θα ξεχάσω σε μια φάση που κοντράρω με τον Ελευθεράκη και τον κόβω και έχει έρθει τώρα μπροστά από ο Δωμάζος και τον παρακολουθώ. Δηλαδή τρέχω δίπλα του, γυμνασμένος, τώρα μιλάμε, μου έρχεται πόσα χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
12: Αλλά δεν τόλμαγα να του πάρω την μπάλα ή να τον κοντράρω.
0: Είναι γιατί τον αντιμετώπισες με δέος, δηλαδή.
12: Ναι, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι τώρα, εγώ παρακολουθούσα, άκουγα τα βήματά του, την ανάσα του, έτσι. Έρχεται ο Ελευθεράκης, μου λέει, μικρέ μου λέει, γιατί δεν του κλέβεις την μπάλα. Λέω, τι λέτε, είναι δυνατόν. Με δώσου μία, μου λέγε. Ήτανε πολύ ωραίες στιγμές, ωραίες. Αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, τώρα ήταν θρύλοι των ελληνικών γηπέδων, τι να λέμε. Λοιπόν, να ευχηθώ σε όλους σας, παιδιά, καλό καλοκαίρι, υγεία και ό,τι καλύτερο για τις ελληνικές ομάδες. Είναι καλό να πηγαίνουν όλες μπροστά. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά να μιλήσει και κάποιος άλλος. Γεια σας, παιδιά, και τα λέμε.
0: Τα λέμε, Πατριωτάκη. Γεια.
12: Έλα, για χαρά.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
10: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
10: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα,
10: Κυριάκο.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλή σας μέρα.
10: Γρηγόρης από το δρόμο αυτή τη στιγμή στην Ιταλία.
0: Πού είσαι?
10: Ιταλία.
0: Ιταλία. Οδηγός είσαι, να φανταστώ, δηλαδή.
2: Από το δρόμο, ναι.
10: Ήθελα να πω κάτι μουσικό που λέγατε πριν για το Rolling in the Deep.
0: Ναι,
10: να
0: ναι.
10: Ξεκινήσω πρώτα με κάτι άλλο που δεν λέει κανένας, γιατί είμαι στο δρόμο από χτες το βράδυ και άκουγα και τον Ηρακλή που γκρινιάζουν όλοι για το Τσολάκι. Δεν λέει κανένας ότι ο Τσολάκης στο Γενάρη φεύγει μπορεί να υπογράψει ελεύθερος και να μην πάρει ο Ολυμπιακός τίποτα. Οπότε τον δίνεις ή δεν τον δίνεις τώρα και να πάρεις 20 μοίρια.
0: Όχι, θα τον δώσεις, ναι, αφού ούτως ή άλλως από τη στιγμή που λένε για τον Ολυμπιακό ότι εδώ και 1,5 χρόνο του είχε πει ότι θέλει να παίξει στην Premier League και γι' αυτό το λόγο δεν συζητούσε και επέκταση συμβολέου.
10: Έχουμε μάθει εμείς οι Έλληνες με το στυλ να είχαμε να λέγαμε αυτό. Λοιπόν, και τώρα ένα μουσικό για να κλείσω, να μιλήσει κανένας άλλος.
0: Ναι.
10: Αν θέλετε να ακούσετε καταπληκτική εκτέλεση Rolling in the Deep, Chester Bennington.
2: Σύστα Μπέγκο, μάλιστα.
10: Κυριάκο, ψάξτε το, βάλτο.
2: Βεβαίως.
0: Θα σας θυμηθούμε.
2: Εννοείται.
10: Θα με θυμηθείτε.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Καλό δρόμο, φίλε. Καλό δρόμο.
10: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
13: Τι κάνουμε, ετοιμαζόμαστε?
0: Όχι, ακόμα δεν ετοιμάζομαι, να σου πω την αλήθεια.
13: Εγώ είμαι έτοιμος.
0: Εσύ δηλώνεις πότε, μάλλον την κάνεις πιο γρήγορα εσύ?
13: Την άλλη εβδομάδα.
0: Α, νωρίς ετοιμάζεσαι, γιατί και εγώ Παρασκευή βράδυ τελειώνω από τις δουλειές μου, αλλά ακόμα έτοιμος δεν δηλώνω.
13: Τι νωρίς, έτοιμος είμαι. Δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, θα σου πω μέρη γνώριμα. Είμαι στο Σανί, θα είμαι στο Στόμιο, θα είμαι στον Αγιανάκη.
0: Α, είσαι γείτονα στη γυναίκα μου, ένα μέρη δηλαδή κάτω.
13: Εσύ είσαι σόγαμπρος εκεί.
0: Δεν είμαι σόγαμπρος, σόγαμπρος. Θα ήμουν αν έμενα εκεί. Είμαι γαμπρός.
13: Όχι, εντάξει. Έτσι, όταν πας εκεί.
0: Δεν έχω μπάστακο στην πεθερά μου και ούτε σκοπεύω να το κάνω.
13: Λοιπόν, θα ακούω Κωνσταβάρα όλο το καλοκαίρι μέχρι να αρχίσουν και τα επίσημα της ΑΕΚ και βέβαια θα περιμένω να δω και τι άλλες μεταγραφές θα γίνουν. Και για να το σοβαρέψουμε λιγάκι, ήθελα να πω για
0: ο Γιάννης.
13: Όχι, είμαι ο Γιώργος.
0: Α, γιατί μου στέλνει και ένας Γιάννης συνέχεια μηνύματα που είναι και από την περιοχή κάτω και μου γράφει για αγρίλιδες και τέτοια, για πάμε πως αυτός. Και να εκτζήσει και εκείνος
13: γι' αυτό. Εγώ συγκεκριμένα είμαι από το χωριό Σπηλιά, δεν ξέρω.
0: Α, είσαι από τη Σπηλιά.
13: Ναι.
0: Είσαι από τη Σπηλιά.
13: Ένα πανέμορφο χωριό.
0: Ναι.
13: Βέβαια.
0: Κοντά είναι αυτά όλα εκεί και με το χαλαζόνι κοντά δεν είναι Σπηλιά.
13: Κοίταξε, 5 χιλιόμετρα είμαστε από την Κυπαρισία, 5 χιλιόμετρα από το χαλαζόνι.
0: Ναι. Ναι.
13: Ουσιαστικά η ίδια χωριά είναι Αρμενή και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Το εξοχικό που το λένε και Κατσίμπαλη που το λέγανε παλιά και τέτοια.
13: Και υπήρχε και μια έτσι ένα λογοπαίγνιο λέγαμε εμείς οι παλιοί εκεί κάτω, τα φραγκοσικές κατσίμπαλοι, ίσως να το έχεις ακούσει.
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει αυτό, δεν το έχω ακούσει.
13: Ναι, είναι κάποιες περίεργες φράσεις που χρησιμοποιούμε στην περιοχή.
0: Στη σπηλιά τι έχει, έχει κανένα καλό καφενείο, κάτι μου έχουν αναφέρει.
13: Κοίταξε, η σπηλιά πάνω στην πλατεία, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση.
0: Ναι, κάνω σχολείο σου, γιατί όχι.
13: Υπάρχει, η Σπηλιά είναι ένα χωριό που από το 1924 έχει σχέδιο πόλης, έχει μια υπέροχη πλατεία με ένα υπέροχο συντριβάνιο που η Φωτεινή Πιπηλή είχε κάνει ειδικό αφιέρωμα, ναι, λέγοντας πως έπρεπε να είναι δομημένα τα χωριά της επαρχίας.
0: Σόπα.
13: Για να έχουν ποιότητα ζωής βεβαίως. Έχει την Ελίτσα της Σπηλιάς, η οποία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί με μια καταπληκτική αυλή κήπο που μπορείς να φας υπέροχα πράγματα, και μέσα στο κέντρο του χωριού ένα παραδοσιακό καφενείο που τα βράδια
0: κάτι έχω,
13: γίνεται.
0: Έχω ακούσει, ναι, έχω ακούσει. Μ' αρέσει πάντως που αυτό και κάνω στα χωριά. Σε όλα τα χωριά υπάρχει ένα μαγαζί σημείο αναφοράς, έτσι. Όπως και, όπως και στο Χαλαζόνιο, εκεί η ταβέρνα Γιάννα, έτσι. Ναι, γενικά, γενικά όλα τα χωριά έχουν δηλαδή ένα σημείο αναφοράς κάτω και μου αρέσει αυτό. Άσε που τώρα τελευταία ξέρεις τι ανακάλυψα που δεν ήξερα, ενώ πάω 15 χρόνια φουλ. Δεν είχα πάει ποτέ στους Νερόμυλους που είναι πάνω από την Ανοπόλη στην Κυπαρσία, εκεί προς τα πίσω.
13: Και αυτό είναι σημείο αναφοράς, ναι, όπως, όπως και ο Μήλος που είναι στο, δίπλα στην, στον πύργο των... των παραμυθιών που έχουμε.
0: Ναι, τον παραμυθιών κάτω, ναι. Στον Αγρίλη κάτω, ναι, προς τον Αγρίλη.
13: Στον Αγρίλη, τον Αγρίλη. Με υπέροχες παραλίες, έτσι όπως είναι το Στόμιο, θα το ξέρεις φαντάζομαι.
0: Βέβαια.
13: Λοιπόν, και πολύ ωραίους μεζέδες στο Σανί, ας πούμε, θα πίνουμε μπύρες και θα ακούμε, λέμε, Κωσταβάρα τα βράδια, έτσι.
0: Κωσταβάρα το λες επειδή περιγράφει Άκη, αυτό το λες, το Σωτήρι.
13: Ναι. Εσάς θα σας ακούμε κάθε πρωί, έτσι κι αλλιώς χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο πραγματάκια έτσι για τον Πινέδα στα γρήγορα. Ήταν εξαιρετικός, ένας εξαιρετικός παίκτης, ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στην ομάδα. Βέβαια, όταν τον πήραμε, ως αποτυχημένο. Έτσι πάλι γρινιάζαμε εμείς οι αεξίδες, πάλι λέγαμε, πάλι κάναμε, έβγαλε μάτια.
0: Ναι.
13: Όμως θέλω να πω ότι είτε είναι ΑΕΚ, είτε Ολυμπιακός, είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε ΠΑΟΚ, είτε οποιαδήποτε ομάδα, αν κάτσουμε εμείς οι πιο παλιοί και σκεφτούμε πόσοι παίκτες πέρασαν που τους θεωρούσαμε αναντικατάστατους,
0: ναι,
13: και ήρθανε, έφυγαν, τους ξεχάσαμε ή τους θυμόμαστε ως σε απλή αναφορά. Νομίζω και ο Πινέδα είναι μια τέτοια περίπτωση. Χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ στο τέλος μένει, όπως μένει
0: η ΠΑΣΑ. Δεν μένουν τα πρόσωπα, η ομάδα μένει, αυτό είναι δεδομένο. Απλά για τον Πινέδα γίνεται λίγο παραπάνω λόγος, γιατί το ξέρεις και εσύ ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια ήταν ο καλύτερος της παίκτης. Και γι' αυτό γίνεται.
13: Σαφέστατα, αλλά εγώ που είμαι εξιντάρης.
0: Έχουν περάσει πολύ, ναι.
13: Έχω δει Τσάρτα, έχω δει Παπαϊωάννου, έχω δει Μαύρο Μπάγκεβιτς, έχω δει Τάκη Νικολούδη, έχω δει.
0: Πολλούς έχεις δει. Άσε τώρα, δει ένα και δύο.
13: Όπως και εσύ θα έχεις να αναφέρεις για τον Παναθηναϊκό, όπως είπε ο προηγούμενος για το Μίμη το Δωμάζο, έτσι. Ποιος δεν θα τον ήθελε ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία στην ομάδα του, έτσι. Και εγώ είχα την τιμή και τη χαρά να βλέπω Μίμη Παπαϊωάννου, Μίμη Δωμάζο. Έτσι, ανεπανάληπτες στιγμές. Το Δημήτρη,
0: ξέρεις πόσο ωραίο είναι ότι μπορεί να μην τους προλάβαμε αυτούς να παίξουν, αλλά προλάβαμε να τους γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, που προλάβαμε να τους γνωρίσουμε, να τους φίξουμε το χέρι και το Μίμη το Δωμάζο και τον δικό σου τον Εστορίδη. Εγώ στην Καλυθέα με τον Εστορίδη έχω πει και καφέ. Το συγχωρημένο. Δηλαδή, τεράστιες προσωπικότητες. Τον έβλεπες, μίλαγε. Ναι, είχα πάει στο μαγάζι του και πια καφέ. Τον έβλεπες, μίλαγε για την ΑΕΚ και τα μάτια του μουσκεύανε, ρε παιδιά. Μουσκεύανε τα μάτια του.
13: Εγώ είχα τη χαρά, γιατί είχα φτάσει να γίνω σχεδόν ήμι επαγγελματία στην ΑΕΚ. Έφυγα, διέκοψα λόγω σπουδών, γιατί πήγα στο Βελιγράδι και σπούδασα Γυμνάσια Ακαδημία. Είχα τη χαρά να έχω προπονητή μου το Στέλιο το Σκευοφύλακα, τον Νεστορίδη για ένα διάστημα που μετά μας άφησε και πήγε για ένα μικρό διάστημα στη μεγάλη ομάδα, και τον Κυριστέλιο το Σεραφίδη, γιατί έπαιζα και τερματοφύλακας. Έτσι. Και μιας που είπε ο προηγούμενος ο συνομιλητής ότι έπαιζε με το Δωμάζο και δεν μπορούσε να τον ακουμπήσει, εμείς σε κάθε τελείωμα περιόδου τότε έπαιζε ένα παιχνίδι ερασιτεχνική ομάδα με τη μεγάλη την ομάδα, και εκεί έκλειναν υποχρεώσεις της χρονιάς. Και εγώ έβλεπα το Θωμά το Μαύρο και όποτε κατέβαινε του ζήταγα αυτόγραφο. Δεν προσπαθούσα να πιάσω την μπάλα.
0: Ναι, βέβαια.
13: Είναι εμπειρίες που τις έχουμε και τις θυμόμαστε, αλλά οι ομάδες είναι
0: μέρος. Πάντα η ομάδα μένει σωστά, καλά κάνεις.
13: Είναι έτσι. Και καλό είναι να αναγνωρίζουμε και στους ανθρώπους που διοικούν τις ομάδες ότι και αυτοί κάτι προσφέρουν. Λίγα είναι τα λαμόγια που έχουν περάσει και έκαναν. Εμείς έχουμε ζήσει κάτι της λίγο παραπάνω λαμόγια στην ΑΕΚ, όπου έκαναν την πλάτη της ομάδας περιουσίες ή την χαντάκωσαν. Εμπάς περιπτώσει.
0: Έτσι είναι ο κύκλος της ζωής, φίλε. Θα υπάρχει το σωστό, θα γίνει και το λάθος, θα υπάρξει και ο κακός άνθρωπος.
13: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά.
13: Έτσι αλλιώς το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Είναι να περνάμε 2 ώρες καλά, να ευχαριστιόμαστε. Έχουμε και εσείς και αυτή την εμπειρία στις ίδιες εξέδρες. Ναι. Με τους αντιπάλους και με τα ανθρώπινα πλάκια.
0: Εσείς το ζήσατε πιο τώρα, πιο μεγάλη. Να είσαι καλά ρε φίλε, χάρηκα που τα είπαμε.
13: Καλό καλοκαίρι και ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθούμε κάτω.
0: Μακάρι.
13: Εντάξει,
0: έγινε. Και
13: το καλά πέρασε παιδιά.
0: Γεια.
13: Σας.
0: Break και εμείς γιατί χρωστάμε τα time out, πάμε να το κάνουμε και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
14: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
15: Το cool στην τοποθεσία Πάρνιθα.
16: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
15: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
16: Κατάλαβα, στη Πάρνιθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
19: Η Winsport FM 94,6.
0: Πολύ κόσμο έχουμε βγάλει σήμερα. Ο κόσμος είναι σύντομος αρκετά σήμερα και μιλάνε πολύ. Ωραίο είναι αυτό. Και βγαίνει και πολλοί κόσμος έτσι που βρίσκει την ευκαιρία που δεν βγαίνει το χειμώνα. Πάμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος μέχρι τις 7.30. Παρακαλώ, καλημέρα.
20: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
20: Γεια σου, Παγκού.
0: Έλα, Τζόρτζ.
20: Παιδιά, πήρα να κάνω μία έκκληση.
0: Κάντε.
20: Στον κόσμο που μας ακούει. Αν μπορούν να το πούνε εκεί παραπέρα.
0: Τι έγινε.
20: Λίγο, τώρα που ξεκινάνε πάλι οι ζέστες, να μην φορτώνουμε το δίκτυο. Εχθές είχαμε πάλι διακοπές πολλές, σκασίματα. Δηλαδή τα κλιματιστικά λίγο να τα περιορίσουμε όταν είμαστε στο σαλόνι, να μην αναλάβουμε και τις κρεβατοκάμαρες, κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Αυτό...
20: Μας έχει θίγει ψυχή στις βλάβες.
0: Ναι. Γιατί δεν ήταν ο μηχανισμός έτοιμος, τι έγινε?
20: Όχι, ρε, το δίκτυο δεν είναι καλό συντηρημένο.
0: Δεν είναι καλό συντηρημένο, μάλιστα.
20: Όχι, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι.
0: Δυστυχώς, τι ευτυχώς.
20: Δυστυχώς δεν είναι ότι τα παιδιά του ΔΔΕ έτσι, ούτε του εργολάβου που δουλεύουν, ούτε κανένα. Εντάξει, είναι. Δεν έχει γίνει συντήρηση, πρέπει να γίνει τόσα χρόνια και όπου ό,τι και να κάνει, μπαμπούμ και μπαμπούμ. Ειδικά εκεί στην πλάκα από κάτω, κάτι υποσταθμίζει, κάτι αυτά είναι Παναγία βοήθεια. Ο Χριστός η Παναγία είναι. Είναι από το 1821, κολοκοτρώνει. Ναι, μην γελάς έτσι. Όπως ακριβώς το λέω, φίλε.
2: Δεν τα αμφιβάλλουμε, ούτε θα τα αμφισβητούμε.
20: Κατέβηκα σε ένα υπόγειο εχθές κάτω στην πλάκα εκεί. Το γεπα τρόμαξα. Λέω θα βγει κανένας ο Θανάσιος Γιάκος. Αν κυνηγάει με κανένα σπαθίδο μέσα. Δεν πλησιάζει μέσα. Και τέλος πάντων. Γι' αυτό πήρα όσο μπορούμε λιγότερο τα αυτά. Και Βαγκό, σταματάς Παρασκευή?
0: Μέχρι Παρασκευή έχω εκπομπή, φίλε. Ναι.
20: Πότε να έρθω, ρε φίλε?
0: Στούντιο Θεσσαρθίες.
20: Να φέρω να πιούμε ένα καφελάκι, ναι.
0: Σήμερα είναι Τρίτη, θες να έρθεις αύριο μεθαύριο, έλα. Έλα, όπου θες.
20: Όχι, την Πέμπτη θα έρθω για γούρι.
0: Έλα, την Πέμπτη.
20: Την Πέμπτη για να κάνουμε για να έρθουμε γούρι, καλό.
0: Έγινε.
20: Για τις δύο ομάδες που παίζουν. Λοιπόν, έλα, να βγει κι άλλος. Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, Τζος.
20: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
21: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
21: Ο Διονύσης είμαι εγώ.
0: Γεια σου, Διονύση.
21: Κάλεσα περισσότερο ενώ τώρα τελευταίες εβδομάδες. Mm-hmm. Να ευχαριστήσω περισσότερο για την παρέα της όλη την χρονιά. Όχι μόνο από σένα, έτσι τα πρωινά, για τα παιδιά και τον Πάνο και τον Κυριάκο. Τι άλλο. Ναι, Δευτέρα ουσιαστικά παίζαμε μπάλα με τα φιλαράκια, σ' ακούγαμε πρωί. Μπάλα στις 9, 10 η ώρα Ευαγγέλης. Οπότε ήταν λίγο έτσι πολύ ενημέρωση, ας πούμε, από άποψη ποδοσφαιρική. Και κάτι άλλο. Σε θεωρώ το, πώς να σου πω, σαν δημοσιογράφο, ρε παιδί μου, σαν οπτικάριος, ας πούμε. Βγάζεις τα γυαλιά από όλους μας, είτε πράσινη, κόκκινη. Αυτό. Δεν θέλω έτσι να πούμε κάτι άλλο. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Χαιρόμαστε τώρα έτσι που δυναμώνει και τον μπάσκετ, ας πούμε, με τον Μπάκου και τον Άρη. Αυτά, έτσι δεν είναι μια καλή μέρα, θέλω να πω, Γρήγορη.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
21: Όλους, υγεία.
0: Σε ευχαριστούμε κιόλας. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την εκτίμηση που μας έχεις.
21: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσένα.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς το φίλο μας. Τι είναι, κύριε Δημήτρη?
1: Μια χαρά. Καταρχάς να σε ευχηθώ καλή άδεια. Φεύγεις την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
0: Μέχρι την Παρασκευή δουλεύω, ναι.
1: Και την Παρασκευή δουλεύεις, ε?
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν.
2: Παπαπαπαπαπαπαπαπα.
1: Λέμε για
2: όχι, να μην λέμε, κύριε Δημήτρη, να μην λέμε. Δεν λέμε. Δεν θα αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν.
1: Διαφορετικό φέτος από πέρσι. Θα παίξει play-off για το Europa ή πάει κατευθείαν στο Europa?
2: Όχι, θα παίξει. Πώς θα παίξει?
0: Γιατί να παίξει?
2: Α, θέλουμε να παίξει play-off του Champions.
0: Και να περάσει και να συνεχίσει, ναι.
1: Όχι, θα παίξει play-off του Champions. Αν χάσει από την Αϊμέγγεν θα παίξει play-off για το Europa.
2: Βέβαια, αφού έχει και άλλο γύρο, βέβαια, εννοείται. Πάει σε όποια διοργάνωση συνεχίσεις, ανάλογα με το τι θα κάνεις, αν πετύχεις ή αποτύχεις, παίζεις play-off.
1: Το λέω αυτό γιατί κάπου άκουσα ότι πάει κατευθείαν στο Europa League και λέω ο Παναθηναϊκός πέρσι έχασε από την Ages και μετά έπαιξε το προκριματικό και play-off και κέρδισε για να πάει στο Europa.
2: Ναι, έκανε δύο τις αεροπλήσεις.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός να μην παίξει, αν
0: γιατί κάθε χρόνο τα αλλάζουν, κάτσε να το τσεκάρουμε κιόλας.
2: Ναι, κάτσε να το τσεκάρουμε, είδε και όχι.
1: Για τσέκαρε το να μου πεις, γιατί λένε ότι δεν θα παίξει. Play-off πάει κατευθείαν και μου έκανε εντύπωση. Λέω γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε τρεις γύρους.
2: Γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε από δυο πίσω από τον Ολυμπιακό. Έπαιξε ένα γύρο παραπάνω ο Παναθηναϊκός πέρσι. Και ξεκίνησε από νωρίς.
1: Ολυμπιακός
2: ναι, θα παίξει δύο μάτς. Δύο, ανεξάρτητα αν θα πετύχει ή θα αποτύχει, θα παίξει δύο προκρίσεις. Δεν θα παίξει τρεις. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πέρσι τρία μάτς.
1: Θα παίξει δύο, ναι, αλλά εγώ.
2: Τρεις αναμετρήσεις.
1: Μόνο μία. Μόνο μία που.
2: Δεν το νομίζω, δεν το νομίζω. Το τσεκάρουμε πάντως. Όχι, εντάξει, αλλά δεν συνηθίζεται αυτό που λέτε.
0: Σε περίπτωση που αποκλειστεί, λέει, στον τρίτο προβληματικό γύρο της Champions League, δεν υπάρχει λόγος, λέει, για το ευρωπαϊκό του μέλλον. Αφού ανήκει στο League Path, θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Europa.
2: Ναι,
0: δίχως
2: άρα έχει τότε δίκιο ο κύριος Δημήτρης.
0: Στα
2: play-off της
0: δεύτερης τάξης διοργάνωσης.
1: Αυτό είναι διαφορετική αντιμετώπιση σχέση με εμάς όμως.
0: Γιατί βγήκε τέταρτο.
1: Για λόγο έγινε.
2: Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε διαφορετική βαθμολογία και ξεκίνησε πιο νωρίς.
0: Για πέρσι,
2: κατά τη στοιχεία σε σχέση με τον Ολυμπιακό φέτος, ξεκίνησε πολύ πιο πίσω ο Παναθηναϊκός. Είναι με τη βαθμολογία που έχει, δεν είναι τέτοιο. Είναι σε βάθος χρόνου τι βαθμούς έχεις μαζέψει και τι πορείες έχεις κάνει.
0: Και ο Παναθηναϊκός τώρα που αλλάζει όμως αυτός ο χρόνος είναι κομβικός.
2: Ο Παναθηναϊκός τώρα αρχίζει και βάζει βαθμούς.
0: Ναι, γιατί τα τελευταία τρία χρόνια έχει πάει πολύ καλά. Τις δύο τελευταίες χρονιές είναι πίσω 16. Και τώρα θα πετάξει τη χρονιά την τελευταία που δεν έπαιζε. Καταλάβες και θα γίνει πενταετία του και από χρόνο θα είναι πολύ καλύτερα.
1: Θα είναι και ο Παναθηναϊκός του χρόνου δηλαδή.
0: Ναι, θα είναι κομβική χρονιά αυτή. Ειδικά αν καταφέρει και φέτος να μπει league phase.
1: Γιατί αυτό θέλω, λέω, ναι. Πιστεύω είναι στο χέρι του. Δεν ξέρω στα play-off θα είναι ισχυρός ή αδύνατος.
0: Θα το δούμε αυτό. Αυτό θα το δούμε. Αυτό είναι, ακόμα δεν έχει κρυθεί.
1: Γιατί βλέπω αυτούς τους δύο γύρους να τους περνάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα play-off. Γιατί η ΑΕΚ έπαιξε με την Άντερλεχτ και δυσκολεύτηκε για να
2: γυρίσει. Βέβαια.
0: Εντάξει, εκεί μπορεί να πετύχει και έναν αντίπαλο ο οποίος θα είναι καλή ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τώρα ένα άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Σιώπης, ναι. Ο Τζούρισιτς,
0: ναι.
1: Ο Γετβάη πουλήθηκαν ή ήφηγαν?
0: Όλοι είναι κατά διαφορετική περίπτωση. Ο Γετβάη πουλήθηκε, πήρε λεφτά ο Παναθηναϊκός. Ο Σιώπης δεν νομίζω να πήρε λεφτά ο Παναθηναϊκός. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Και εγώ δεν νομίζω. Ναι.
0: Ο Γερβά, και ποιον είπαμε, και ο Τζούρις. Ο Τζούρις έλυσε το έλεγχο στο συμβολό του.
1: Έλυσε το συμβολό του. Άρα ο Παναθηναϊκός μόνο από το Γετβάη.
0: Είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Ο ένας έμεινε ελεύθερος, ο ένας πουλήθηκε και ο άλλος μάλλον με πρωτοβουλία της ομάδας.
1: Το Γετβάη πόσο το πούλησε, ξέρεις?
0: Κάτι άκουσα ότι κοντά στο χαρτί θα πάρει.
1: Ένα εκατομμυριάκι.
0: Κάτι άκουσα τέτοιο, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτά πόσο πάρουν.
0: Έγινε, κύριε Δημήτρη, να είσαι καλά.
1: Να πούμε καλή άδεια.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
0: Ναι, ένα εκατομμύριο νομίζω. Λοιπόν, και μισή είναι η ώρα, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο φίλο. Για να δούμε κανένα δύο μηνυματάκια σας και να οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη, με το γήπεδο του Ραστέχνη, ξέρεις κάτι? Τι να ξέρω κάτι. Γίνονται εργασίες κανονικά, γίνονται εργασίες τώρα, οι υποδομές που χρειάζονται για να αρχίσει μετά να σηκώνεται. Είναι ένα γήπεδο που είναι πολύ πιο εύκολη υπόθεση από το ποδοσφαιρικό, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Είναι ένα κλειστό μπάσκετ 3.000 και το κολυμβητήριο δίπλα. Αυτά γίνονται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το θηρίο του ποδοσφαίρου. Το χάσαμε, λέει, και από πελάτη, λέει. Καλή επιτυχία, παιχταρά, αν και αεκάρα, λέει ο Ιρίων, για τον Τζολάκη που πήγαινε στο μαγαζί του, ήταν πελάτης του. Φωτογραφία το μαζί. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη, καλημέρα, Μπαλαδίτες. Κώστας από τα Σέρας και μόνο Πανάθα. Εργασία και χαρά μόνο με νερατζιά. Γεια σου, Κωστάρα Λεβέντη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα σου να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Την αγάπη μου, Μάκης, από Μελβούρνη, και μου στέλνει και μια φωτογραφία από τη Μελβούρνη. Να είσαι καλά, ρε Μάκη, εκεί στην ξενιτιά. Φίλε μου, λέει, θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Πόλο. Τόσες επιτυχίες και πάντα στο προσκήνιο οι παίχτες και στα δύσκολα μπροστά και η ανάληψη ευθύνης, παράδειγμα ήθους και ηγετική στόφα. Συμφωνώ με τον Κώστα Νερατζάκη. Είναι ωραίος τύπος ο Θοδωρής Βλάχος και πολύ καλός προπονητής που την έχει την ομάδα σταθερά με στις επιτυχίες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Φίλε Γιώργο, τα δισεκατομμύρια που πήρε η εταιρεία σας, λέει, που τα έριξε, λέει. Ο Γιώργος είναι καλά, δεν φταίει ο Γιώργος τώρα, λέει, για την ΔΕΔΙΕΡΕ, παιδιά, τώρα σας παρακαλώ. Κύριε Γιώργο από τη ΔΕΗ, λέει, εγώ μένω άνω Γλυφάδα, μια σχετικά καινούργια περιοχή, και σε 1,5 μήνα έχει κοπεί το ρεύμα για εργασία 3 φορές από 10 ώρες. Πόσο παλιό μπορεί να είναι το δίκτυο, λέει ο Φίλιππος. Δεν παίζει πλέον για το Γιώργο, πάει κατευθείαν ομίλου γιατί έχει ειδική βαθμολογία στην ΕΟΦΑ. Θέλω να πει, Βαγγέλη, όλη την αγωνιστική του Super League, λέει ο Ραλής. Καλημέρα μετά από Βασιλάκη, κύριο Δημήτρη και κύριο Αντρέα, πρέπει να πάρεις τουλάχιστον 10 μέρες. Λέει ο Σάκης παραπάνω. Για τα αδέρφια μου, ρε. Αυτή είναι τα αδέρφια μου εδώ πέρα. Καλημέρα σας, καλύτερη. Θέλω τη γνώμη σας και των δύο. Θεωρείτε αυτά τα ποσά που ξοδεύονται τη σήμερα ημέρα στο ποδόσφαιρο με τις μεταγραφές που γίνονται, Ντιομαντέ 130 φυσιολογικά, τι έχει αλλάξει με τα παλιά ποσά? Ο Ζιντάν ήταν η ακριβότερη μεταγραφή από τη Γιουβέντους στη Ρεάλ με 40 εκατομμύρια. Ή ο Κριστιάνο από τη United στη Ρεάλ με 90. Την εκτίμησή μου, και καλό καλοκαίρι. Όλα πάνε προς τα πάνω, ρε Γιώργο. Θα πάει τίποτα προς τα κάτω? Καλημέρα, ο Μαδάρα, Βαγγέλη, με Κάγκουα και άλλη μία προσθήκη στα χάφη, μήπως εκμηδενίζουμε τα μπόρδα και Γιάγκουσης? Επίσης, αν θες, μου λες πώς πάνε τα εισιτήρια για Πέμπτη. Δεν έχω εικόνα πώς πάνε τα εισιτήρια για Πέμπτη. Δεν έχω εικόνα. Καλημέρα στην παρέα από Σκάλαρο που μας στέλνει ο Στέλιος.
2: Δελτίο.
0: Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξεδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο διοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλών βρίσκεται και το θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου διαφωνεί. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα. Στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Top FM 102,4.
5: Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
22: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
22: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
22: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
22: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου, εσύ.
5: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
23: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

Ωραία, τώρα που έπαιξε το ρεφρέν μπαίνουμε. Είσαι Pasta Lover, το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζέμνα από τύρι, μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover είτε όχι, στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστής έψιμο και για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, παιδιά, ναι, δικό μου λάθος, λάθη είμαστε ανθρώπους κάνουμε που λέμε. Το 1 εκατομμύριο το εξοικονομεί ο Παναθηναϊκός γιατί γλιτώνει το συμβόλαιο του Γετβάη. Δεν πουλήθηκε. Δικό μου το λάθος εδώ. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει League Face ανεξαρτήτως του αποτελέσματος με την Αϊμέγεν. Κερδίζει και παίζει playoff Champions League. Αλλιώς Europa League. Κώστα Σαντορίνη. Κωστή το λύσαμε αυτό πιο πριν. Καλημέρα, παιδιά. Πώς γίνεται 2 χρόνια να λένε.

0: Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Αν έχει την καλοσύνη, στείλει μια καλημέρα στον αδερφό μου τον Άγγελο. Είναι Ολυμπιακός, ακούει καθημερινά, λέει ο Διονύσης. Την αγάπη μου και στους δύο. Εντάξει, καλά, οκ, okay, ναι. Βαγγέλη, έβλεπα λέει τα στατιστικά του Τζούρι και πιστεύω ότι έφυγε άδικα και κακός από την ομάδα, λέει ο Μάνος από την Καλυθέα. Ο Τζούρι, αδερφέ, πατάει τα 34. Τι να τον κάνει τώρα πλέον στον Παναθηναϊκό, για πες μου. Και ένα παίκτη που το πρόβλημά του ήταν η έλλειψη σταθερότητα. Υπήρχαν παιχνίδια που έλεγε τι παιχτάρα είναι αυτό και υπήρχαν παιχνίδια που τον έψαχνε. Έτσι, πόσο μάλλον τώρα που μεγαλώνει κιόλα, νομίζω ότι. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου, νομίζω ότι και εγώ δεν θα τον ανανέωνα. Καλημέρα, παιδες Ηλίας, θέλω από το εξωτικό 608. Από τη σπηλιά ήταν και ο παλιός ποδοσφαιριστής ο Καλογερόπουλος, λέει ο Ηλίας. Βαγγέλη Κυριάκο.
1: Ο Βαγγελής. Ναι, ο Βαγγέλης, Καλαματιανός.
0: Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα από το θέρμο του Καρνανία, στέλνει ο Χρυστάρας. Βάγκο, ο Κάγκουα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προγραμματικά του κόφανες. Όχι. Ο Κάγκουα, μόνο αν μπει ο Παναθηναϊκός στη League Face θα παίξει. Μέχρι τα playoff δεν μπορεί να παίξει. Από τη στιγμή που έχει παίξει με την Περσεβά. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.

0: Λοιπόν, από τηλεοπτικές μεταδόσεις σήμερα έχει ένα φιλικό 8 η ώρα. Παίζει Καμπούρ με το Βόλο. Καμπούρ Βόλος στο Κοσμοτέ Σπορτένα. Είναι το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι και είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει. Λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ολοκληρώθηκε και μένουν μόνο τα τυπικά για την μετακίνηση του Καρέτσα στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Και έρχεται και αυτή να προσθεθεί στην μετακίνηση του Τζόλι στην Άρσεναλ. Πρώτα απ' όλα για τον Τζόλι στην Άρσεναλ να πω ότι εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα παίξει ο Τζόλι στην Άρσεναλ. Είναι μεγάλη παιχτάρα. Είναι καταπληκτικό εξτρέμ. Και από ό,τι λένε όσοι ασχολούνται παραπάνω με το αγγλικό ποδόσφαιρο, πηγαίνει ουσιαστικά ως αντικαταστάτης του Τροσάρ που έφυγε. Τον Τροσάρ, όπως το βλέπω τον τελευταίο χρόνο, εγώ πιστεύω ότι ο Τζόλις είναι καλύτερος. Και αν δεν είναι καλύτερος, θα γίνει σίγουρα καλύτερος από τον Τροσάρ. Και είναι ένα παιδί το οποίο εγώ πιστεύω ότι θα παίξει στην Arsenal και δεν πάει απλά για μια μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Είναι ο πιο εξελίξιμος Έλληνας παίκτης.
1: Γενικώς μου αρέσει εμένα σαν επιλογή και του Τζόλι, του Χρήστου η Arsenal και του Κάρετσα η Ντόρτμουντ. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλές επιλογές για τους δύο και ταιριάζουν και οι δύο σε αυτές τις ομάδες.
0: Αφού ολοκλήρωσα με τον Τζόλι, για τον Κάρετσα θέλω να πω ότι είναι ένας προορισμός που για τέτοιου τύπου ποδοσφαιριστές είναι πολύ θελκτικός. Και θα δώσει το χώρο στον Καρέτσα να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.
1: Και η Bundesliga είναι ωραίο πρωτάθλημα για επιστημικογενείς παίχτες που έχουν χώρους σε θέαμα και μεγάλα σκορ. Και η Ντόρτμουντ ειδικά που είναι ομάδα.
0: Είναι δύο παιδιά, τα οποία τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ. Και για να πούμε και, και μια καλή κουβέντα για το φίλο μας Σωτήρη τον Ταμπάκο. Ο Ταμπάκος τα λέει το μεσημέρι, το απόγευμα ανακοινώνεται. Έτσι, ότι έχει να κάνει με τους διεθνείς, έχει πέσει όλα μέσα. Δεν χάνει τίποτα. Δηλαδή, αν δει κανείς
1: παλιά αλέπου στο ρεπορτάζ με τον παιχτών.
0: Φίλε, δικαιώνεται γιατί είναι ο πιο πιστός ρεπόρτερ της Εθνικής ο Σωτήρης.
1: Είναι και χέμηθος, είναι και.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Και ο Σωτήρης εχθές του μεσημέρι στην εκπομπή. Ό,τι είπε για τον Καρέτσα, ακριβώς αυτό συνέβη μετά από 6-7 ώρες. Έτσι.
1: Περιστατωμένο.
0: Να ξέρετε τι ακούτε.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, και σε όλη την παρέα. Επέθεσα τα μπακ. Και ο πετυχημένος τίτλος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, και σε όλη την παρέα, λέω Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα και στο φίλο μας του Μάκη. Λοιπόν, πρωινές καλημέρες από Πάφο. Μέχρι πότε θα σας ακούμε πριν την άδειά σας? Μέχρι την Παρασκευή, Γιώργο μου. Καλημέρα, παιδιά. Γνωρίζουμε αν έκλεισε μεταγραφή του Αντεγέμι στην Μπαρτσελόνα. Μάκης Μπάρτσα από Πειραιά. Κάτσε, δώσε μου λίγο χρόνο να το δω.
1: Κάτσε νομίζω να δω. Ότι ήταν σε καλό δρόμο. Για να δούμε αν ολοκληρώθηκε.
0: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε και γι' αυτό πήραν και τον, Καρέτσα, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Ναι.
1: Ο Λεβαντόφσκι πήγε Αραβία, ξέρεις. Στο άρεσε πια να προετοίμαστο. Δεν έχω ιδέα τι έκανε μετά εδώ η λύση του συμβολέου του με την Μπαρσελόνα.
0: Ολοκληρώθηκε το Αντιγέμι να πούμε στην Μπαρσελόνα. Έτσι. Αυτό ολοκληρώθηκε. Γιατί θες το να δούμε για Λεβά.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λεβαντόφσκι.
1: Να δούμε αυτή η ψυχιούλα που θα καταλήξει. Τον έβλεπα στο τελευταίο μάτι, τελευταία αγωνιστική, ρε φίλε.
0: Στο Σικάγο πήγε, στο MLS.
1: Α, πιο.
0: Πιο ωραία ζωή. Λίγο Αμερική ακούγεται ωραία.
1: Έτσι.
0: Απλά Βάγκο μου λέει ακούγεται πολύ ο Βινίσιους για να η Άρσεναλ, αν γίνει δεν θα υπάρχει πολύ χώρος για Τζόλαρο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει, γιατί αν γίνει πραγματικά θα είναι πρόβλημα αυτό. Αν πάρουν τόσο
1: μεγάλο παίχτη. Πάντως ναι, έχει πιθανότητες, γιατί η Ρεάλ έκανε με πάει για να
0: πει. Αλλάζει πολλά πράγματα. Αλλάζει πολλά πράγματα. Η Ρεάλ, ο Μουρίνιο αλλάζει πράγματα, παίρνει κόσμο, διώχνει κόσμο. Αλλά άμα κάνει και την κίνηση με τον Ρόδρυ, φίλε, θα μιλάμε για άλλη ιστορία, έτσι. Γιατί ο Ρόντρι.
1: Η City πιο πάει να πάρει. Όχι, η Άρσεναλ πάει να πάρει τον Βινίσιο. Πάει και η City να πάρει κάποιον άλλο από τη Ρεάλ. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που ξέρω ότι αν γίνει του Ρόντρι στη Ρεάλ θα είναι μεταγραφή του καλοκαιριού.
1: Ασυζητητή.
0: Και δεν έχει και πολύ συμβόλαιο. Έχει μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο ο Ρόντρι. Με τη City. Δεν έχει ανανεώσει. Προφανώς τώρα επειδή έφυγε ο Γκουαρδιόλα θέλει να αλλάξει περιβάλλον. Ο Ρόντρι, ο οποίος είναι.
1: Εντάξει, τώρα ο Γκουαρδιόλα ήταν πόλος έλξης. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα.
0: 30 χρόνους. Στην Εθνική Ιταλία γίνεται χαμός.
1: Έφυγε ο Πίρλο και παρατήθηκε ο Μαλντίνι και ο Λεωνάρντο.
0: Παρατήθηκαν όλοι, ναι. Ανέλαβε ο Μαλντίνι.
1: Άρα μια τρύπα στο
0: δεν πέρα. Άκουσαν τις εισηγήσεις του Μαλντίνι. Δεν ήθελαν τον Πίρλο. Θέλανε να πάνε για προπονητή από την Ομοσπονδία τον Κόντε. Και ποιον άλλον άκουσα, ένα παλιό πάλι. Α, τον Κόντε. Εν πάση περιπτώσει, ο Μαλντίνι δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον Κόντε. Παραιτήθηκε ο Μαλντίνι. Και αυτό από την αρχή. Τώρα λένε ότι θα αναλάβει ο Κιελίνη στη θέση του Μαλντίνι. Πολλοί τα μπερδεύουν, μωρέ, αυτοί.
1: Είναι παραγωγικά λίγο χειρότερη και από εμάς αυτό.
0: Πολλοί τα μπερδεύουν τα τελευταία
1: είναι
0: χρόνια.
1: Είναι παραγωγικά.
0: Τον Κόντε ή τον Μαντζίνι ήθελε η Ομοσπονδία και δεν του ήθελε ο Μαλντίνι. Αυτού του δύο. Θεωρούσε ότι πρέπει να πάνε σε νέε επιλογέ, σε καινούργιε επιλογέ. Ο Μαντζίνι γιατί έφυγε μετά το ευρωπαϊκό.
1: Έλατε.
0: Είχανε κοντρά.
1: Μπορεί.
0: Είχανε κοντρά, λες.
1: Εντάξει, Μαντσίνο έχει καλά, είχε πάει, δεν είναι, λέω, αλλά τώρα έχει πάλι ξανά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά θα μπορούσε να μείνει και να
1: συνεχίσει. Αλλά. Έχει πολύ πρόβλημα. Έχει παραγωγικά πολύ ρεζουμέ εθνική Ιταλία. Πολύ περίεργες και κεντρικές προσωπικότητες σαν παραγωγοί στην Ομοσπονδία του ποδοσφαίρου της.
0: Πόσο κόστησε η μεταγραφή του Μάγερ, λέει ο Γιάννης. 6 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει για την ΑΕΚ ο Μάγερ. Από τη Βολφσμπουργκ η αγορά, γιατί ο παίχτης είχε συμβόλαιο μέχρι το 28 και όπως γράφουν τα ρεπορτάζ της Ένωσης, άμεσα θα ενσωματωθεί και τον κατατάσσει, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, στην πιο ακριβή αγορά της ΑΕΚ. Διότι ο Πινέδα είχε αγοραστεί 4,5 και με τα μπόνους θα έφτανε τα 6. Ενώ του Μάγερ είναι το ποσό μπαμ. Είναι 6 εκατομμύρια. Η χρηματιστηριακή του αξία του Transfermarkt είναι στα 8 εκατομμύρια, να φανταστείτε. Η ΑΕΚ τον αγοράζει στα 6. Ένας παίχτης σε καλή ηλικία, διεθνής με την Κροατία. Έτσι. Πολύ καλή περίπτωση που
1: και ο Κόντε πρέπει να έχει ξανακάνει θητεύσει στον πάγκο τη Εθνική Ιταλία. Στο γύρο του 16 νομίζω.
0: Έχει περάσει,
1: στο γύρο του 16.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώ πόσο έμεινε.
1: Στα πέναλτι με τη Γερμανία να μα είχε πάει.
0: Κοστάμε τα ημάρου, δώστο.
1: Ναι.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
3: Δηλαδή μην τα το παίρνετε τόσο.
4: Πρέπει να είναι πάνω κάτω πριν από το 2010 στην ιστορία. Σε γενικές γραμμές. Ναι, ναι. Ανάλογα βέβαια, εντάξει, μετά μεσολάβησε η κρίση.
3: Τι να θυμηθούμε, ρε, κάθε καλοκαίρι υπάρχουν 13 υποθέσεις. Πέρσι ο Ταρέμ δεν ήταν στο Παναθηναϊκό να πάει και τον πήρε Ολυμπιακό.
4: Ναι, γιατί γιατί ο Ολυμπιακό θα πει λίγα. Αλλιώ θα πήγαινε στο Παναθηναϊκό. Γιατί που θα ήταν πιο
3: πριν. Άρα μην σκάμε τώρα, αν μία μέρα, δύο μέρε πιο πριν τον είδε ο ένα τον είδε ο άλλο. Τώρα αυτά είναι σχετικά.
4: Το λαλά το θυμάσαι τον Μπάξον. Είχαν πάει για την άκρη είχε έρθει. Αλλά δεν είναι η.
3: Ο οποίος λαλά μετά στη Γαλλία έκανε μια χαρά πορεία.
4: Ναι, έκανε.
3: Έκανε
4: εντάξει,
3: μια χαρά γιατί τον, στην Brest, δεν πήγε στην Brest και
4: πήγε για Champions League.
3: Γιατί έκανα σαμπιονά εκείνη τη χρονιά εγώ στο Sky και τον έβλεπα, ήταν πολύ καλός.
4: Ναι.
3: Και λέω, κοίταξε.
4: Στο Ολυμπιακό ήταν ασταθής, δεν ήταν.
3: Την καλημέρα μου, καλή τρίτη σε όλο τον κόσμο με υγεία. Λέω ο φίλος μου ο Πάπη από Γιάννηνα. Δεν έφυγες ακόμα άδεια, Πάπη? Τώρα πρέπει να φεύγεις εσύ. Καλημέρα με τον αγαπημένο μας Ναζιά και τον Σταθερόπουλο, λέει ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Γεια σου, Ζαχαρία Λεβέντη, καλημέρα και σε εσένα.
4: Καλημέρα, Ζαχαρία.
3: Την αγάπη μας. Η Ελλάδα μετά την κατάκτηση του Euro έφτασε, λέει, και μια ανάσα από τους 8 του Μουντιάλ. Οι Ιταλοί ούτε Μουντιάλ δεν πήγαν και τους θέλει ο Μαλντίνι και ο Πίρλο. Λέει ο...
4: Σεμνά, σεμνά.
3: Κάτω η μπάλα.
4: Κάτω η μπάλα. Μια φορά, εντάξει, αλλά κοίτα, Ιταλία όντως.
3: Μπαίνουμε αέρα.
4: Πολύ προβληματική η κατάσταση της.
3: Μπαίνουμε αέρα. Ξανιγόμαστε.
4: Δηλαδή είχε την Νόαση που την κατάξει του Euro του 20 που διεξήχθη το 21 και πραγματικά είναι σε μια κατάσταση από το 2008.
3: Λοιπόν, για το Μάγερ να πούμε ότι έχει φέρει κάποιο πτώμα έφερε αυτός εκεί. Πτώμα έφερες. Πτώμα. Μ' ακούς. Πτώμα. Βάλε ρε να ακούσεις λίγο. Παιδεύομαι. Λέω πτώμα έβαλε στο ψυγείο. Τι έβαλε. Δεν ήταν μια σακουλάρα τη τριμούγρη μέσα στο ψυγείο του Τσουβέλα. Τώρα λέω πτώμα έβαλε. Τι έβαλε.
4: Walking Dead.
3: Λοιπόν, για το Μάγερ που με ρωτάτε, παιδιά, υπάρχει περίπτωση ακόμη και σήμερα να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ και στη διάθεση του Νίκολιτς.
4: Εντάξει, μεγάλη μεταγραφή. Μεγάλη.
3: Καλημέρα και στο φίλο μας το Δημήτρη από την Animal Print. Καλό καλοκαίρι σε όλους, λέει ο Δημήτρος.
4: Να πούμε έτσι και να ευχαριστώ για τα δώρα.
3: Σου κάνει μπροζάκι,
4: δεν το φοράγα χθες του Μπάρτζο Κασμπόρ.
3: Μεγιά.
4: Όχι, έκανε στον καθένα μας ειδικό για την περίσταση. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχουμε λόγια να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για όλοι μας και τα δώρα μας και μας περιποιήθηκαν.
3: Μάλιστα, να είναι καλό, Δημήτρη. Λοιπόν. Καλημέρα και στον φίλο τον Πετράν που όπως κάθε πρωί είναι και αυτός συντονισμένος εδώ με την παρέα. Καλημέρα γενικά σε όλο τον κόσμο.

Και για το ΣΑΠ που με ρωτάει ο Γιώργος Ολυμπιακός, όχι, ο ΣΑΕ δεν είναι ο τερματοφύλακας αυτός που βλέπεις, φίλε. Είναι ο Γκουστάβο ΣΑΕ, ένας πιτσιρίκος 21 ετών που παίζει στη Φαμαλικάο, που λέγεται από τους Πορτογάλους ότι είναι παιχταράς. Και για να καταλάβεις το πόσο τον πιστεύουν, είναι 21 ετών και τον κοστολογούν πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Δημιουργικό χαφάκι που παίζει το 10 είναι αυτός, διεθνής με την Άντερ 21 της Πορτογαλίας. Περισσότερα δεν ξέρω, δεν τον έχω δει, δεν μπορώ να σου πω ψέματα για το παλικάρι. Καλημέρα Βαγγέλη και Κυριάκο, από τα Δελέργια του Τρινάβου, στέλνει και ο φίλος μας ο Δημήτρης.

0: Καλημέρα, λέει, παιδιά, έρπιτα φωστήρα. Ε, Παναγία. Καλημέρα, λέει, από μέρο Αριθμού, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα και στο Ρέθυμνο. Εκεί. Ανακοινώθηκε χθες και ο Αϊτόρ που λέγαμε από τον Όφη. Ο Αϊτόρ Καταλαπιέδρα, ο οποίος βρέθηκε στο Ηράκλειο, πέρασε τα ιατρικά τεστ και ταξιδεύει στην Ολλανδία για να μπει στην προετοιμασία.
1: Πήρε και τον Νικολάου, νομίζω.
0: Και πήρε και τον Δημήτρη Νικολάου, που ανακοινώθηκε για αυτός μετά από λίγες ώρες. Έτσι. Αυτές είναι οι τελευταίες.
1: Ο οποίος που έχει βάλει γκολ, Βαγγέλη.
0: Ο Δημήτρης Νικολάου. Πού έχει βάλει, κουλή.
1: Στο Camp Nou.
0: Στο Camp Nou έχει βάλει γκολ.
1: Βεβαίως, χάναμε 3-0. Το γκολ της τιμής μετά, και λεμονή προπονητή. Μια κεφαλιά.
0: Τι λες τώρα. Τι είναι αυτά που λες.
1: Αμέ, 3-1. Το γκολ της τιμής, το Camp Nou.
0: Πότε συνέβη αυτό.
1: Όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακός με την Μπαρσελόνα Champions League, τότε που είχε το Μέση και το Σουάρες. Και είχαμε έρθει μετά 0-0 στο Καραϊσκάκι. Με 4-6-0 τακτική. Και τον πρωτό να κατεβάζει ρολά.
0: Το θυμάμαι καν.
1: Είχε πάρει ο Ντελουφέ, δεν θυμάμαι ποιος, ο Ντελουφέ μας είχε κάνει γιογιό στο πρώτο μήνο, κάποιος είχε πάρει κόκκινη στο 45, ίσως ο Πικέ, και αυτό μας έσωσε. Και φρέναρε λίγο το...
0: Καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας του Λεωνίδα από τη Λαμία, που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριακό Σταθερόπουλο. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη, αρχικά μαθητικό δελτίο ειδήσεων, και μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Σουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που τέσσερα ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Λόβρο Μάγερ είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Υπάρχει συμφωνία με τη Wolfsburg στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο Κροάτι Μέσο, ο οποίος επόμενες μέρες θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση το Champions League, είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάιρεν ενός εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Έντονη φημολογία στην Πορτογαλία για ανάμειξη του Ολυμπιακού στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σα, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, 94,6. Στην Ελλάδα για τους πυρώτες έρχεται σήμερα ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφανο Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολας Ταλιαφίκο της Λιόν. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε διαφορά με τη River Plate για την παραχώρηση του Αριέλ Ορτέγκα. Στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αϊμέγγεν. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ. Ο 23χρονος θερματοφύλακας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Τα πλάνα του για τη ρεβάνς με την Μπάξη την Πέμπτη στο ΑΚΑ κατεστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρου Πέρλθον και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιού Μουρόκ. Αντίο στην ομάδα, είπαν μέσω social media Τζούρισιτς και Γέντβαϊ. Συγκέντρωση ψυχή και καμία υποτίμηση της Δυνάμο Κιέβου, το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Λέω Μάτος, που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Λουστόντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Άουξμπουργκ για το Γιαννούλη, σύντομα εξελίξεις με χαφ δεξιό μπακ και φορ. Το διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό Εξτρέμα Αϊτόρ, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και το δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία της στην Ολλανδία. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημο 32χρονος Ισπανός μεσοπιθετικός Ιβι Λόπεθ που έμεινε ελεύθερος από τη Ράκοβ. Δύο προσθήκες και για το Βόλο που ανακοίνωσε το Γάλλο δεξιό Μπάκαρον Ελ Πιέρ Γκάμπριελ και τον 29 ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόκλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστεράκτορ. Σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Σουηδό πρώην κεντρικό αμυντικό το τρομή του Κενίντο από Ελ Φραντς Μπόρσον για τριετές συμβόλαιο έχει έρθει ο Αστέρας Ακτών σύμφωνα με το Κερκίδανετ. Η Καλαμάτα αιτήθηκε 1-0 από τη Φεριζέη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που δεξίχθη στον Μπάνσκο. Τραυματίστηκε για διακομή στη στο νοσοκομείο Διαρά. Ο ποδοσφαιριστής Ντόρτμουντ θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσα. Σύμφωνα με βελγικά μέσα, υπάρχει οριστική συμφωνία των Βεσφαλών με την Γκένκ για τη μεταγραφή του 18χρονου μέσου επιθετικού έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο. Επισημοποιήθηκε από τους Sixers η απόκτηση του LeBron James. Μια πολύ άξια για τον Βασιλιά αναφέρει στην ανακοίνωση της η ομάδα της Φιλαδέλφια για τον 41 ετών forward, ο οποίος υπέγραψε 2 ετών συμβόλαιο. Συνεχίζεται η κρίση στην Εθνική Ιταλία. Μαλντίνι και Λεονάρντο παραιτήθηκαν μετά από 16 μέρες στη θέση του τεχνικού διευθυντή και συμβούλου. Αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζοβάνι Μαλαγκό έβαλε φρένο στην πρόσληψη του Ανδρέα Πύλου στην τεχνική ηγεσία. Ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν η συνεργασία που έχει ο 47χρονος προπονητής με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, στην οποία είναι παγκόσμιος πρεσβευτής. Επόμενη ενημέρωση από τον BWinSport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
11: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
12: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
13: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
14: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
13: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
14: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
13: σε μια μεγάλη live συναυλία.
14: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
13: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
14: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
13: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
15: στο κελί τρί.
14: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
16: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλί.
14: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
16: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
14: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
16: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
17: Top FM 102,4.

13 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 20... Πώς έχουμε σήμερα? Για να δούμε, 28 Ιουλίου. Ναι, σιγά σιγά τελειώνει ο Ιούλιος. Φέρτο με τον Ακύλα, η εκπροσώπηση της χώρας μας στην Eurovision, για να μην ξεχνιόμαστε και τι στέλνουμε, τι διαμάντια στέλνουμε. Από εκεί που θα καταλαμβάναμε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη σειρά, ήρθαμε στη δέκατη, Τάνια, κάπου εκεί, ναι. Αν θυμόμαστε καλά και εμείς οι δυο, γιατί δεν είμαστε πολύ της Eurovision. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακόμα μια ζεστή μέρα του Ιούλη. Σήμερα θα έχουμε ζέστη, 34 βαθμούς μέχρι 35-37, και αφρικάνικη σκόνη, η οποία έχει αρχίσει σιγά σιγά και καταλαμβάνει τον ουρανό της χώρας μας. Εδώ είμαστε, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Η Νότια Ρόδος είναι τώρα ένας παράδεισος και όλο το νησί. Ειδικά η ενδοχώρα είναι υπέροχη, εκεί ψηλά στον Προφητηλία, με δροσιά και με προσοχή, γιατί οι μέρες είναι επικίνδυνες. Χθες είχαμε μια πυρκαγιά στην Κρεμαστή, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το pfm1024.gr. Από εδώ μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε όλη τη Δωδεκάνησο, σε όλο τον κόσμο. Να καλημερίσουμε, να καλησπερίσουμε τους φίλους μας στην Ομογένεια, στην Αυστραλία, τον Πάνο, στον Καναδά, στην Αμερία, στη ΣΥΠΑ, στην Γερμανία, στη Γαλλία, στη Ρουμανία, αλλά και στην Κροατία από ό,τι βλέπω μας ακούνε 2-3 Έλληνες εκεί. Την καλημέρα μας και Δωδεκανήσι, φαντάζομαι. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Η μέρα είναι υπέροχη. Ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει εξορμήσεις και στη Δωδεκάνησο. Πριν από λίγο καιρό τον είχαμε εδώ. Καλά, μακριά και αγαπημένη. Σήμερα θα πάει Λέρο και μετά Αγκαθονήσι. Θα επισκεφτεί δομές υγείας και κάτι άλλο που έχουν εγκαινιαστεί το τελευταίο διάστημα στα δυο νησιά. Μαζί του βεβαίως θα είναι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται και το φεγγάρι του Ελαφιού. Αύριο το απόγευμα, λέει, θα είναι καλή η εικόνα που θα έχουμε. Φεγγάρι του Ελαφιού, έβλεπα στο Facebook πριν από λίγο ένα ακόμα νεκρό ελάφι στη Νότια Ρόδο. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να προστατεύσουμε αυτό το περήφανο ζώο απέναντίας. Είναι περίπου υποδιωγμών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε και ένα νεκρό εργαζόμενο σε μια εταιρεία. Εργατικά ατυχήματα, δυστυχώς, το ένα μετά το άλλο. Τι έγινε, αλήθεια, η τεχνική επιθεώρηση εδώ? Πρέπει να το δούμε το θέμα, να δούμε αν έχει προχωρήσει και πόσο έχει προχωρήσει. Βεβαίως η νέα κόντρα, πέστε τι όπως θέλετε, μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας καλά κρατεί, με φόντο την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Σιγά μην τυχόν και δεν βρίσκανε νέο πεδίο να αντιπαρατεθούν. Χθες έκανε δηλώσεις ο αντιδήμαρχος, ο αναπληρωτής δημάρχου, ο κύριος Κώστας Χαλκιάς. Θα τις ακούσουμε, που δίνει μια τελείως διαφορετική οπτική από αυτή που παρουσιάζει η περιφέρεια. Λέει ότι ενημερώθηκε ο κύριος Φλωρίδης σε αυτή την κλειστή σύσκεψη, είχαν πετάξει έξω τους δημοσιογράφους, και ότι δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν οι της περιφέρειας, ότι ο συγκεκριμένος χώρος που προορίζεται να χτιστεί το νέο δικαστικό μέγαρο στο παλιό νοσοκομείο είναι πρασιά, σύμφωνα με το πολυδομικό σχέδιο. Βεβαίως η απάντηση της περιφέρειας είναι ότι η τροποποίηση του πολυδομικού σχεδίου εκεί στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν γίνει πάνω από 6 με 7 φορές. Θα τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, ξεκινάμε με χαρά, με χαμόγελο, με αισιοδοξία. Εξάλλου τι θα ήταν η ζωή μας χωρίς αυτά? Φαντάζεστε μια ζωή στην Μύγλα, στην Κακομοιριά, στην Κατσούφια. Όλα αυτά μόνο καλό δεν κάνουν στον άνθρωπο. Πέστε καλημέρα στους ανθρώπους σας που συναντάτε. Ξεκινήστε με το βλέμμα μπροστά, με αισιοδοξία, ότι μπροστά μας έχουμε μια όμορφη, μια υπέροχη μέρα, και στο χέρι μας είναι να την κάνουμε κάπως έτσι. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δράκιου στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνά μας 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και στο Viber
2-10-79-3-73-48-3-48. Καλημέρα, καλημέρα. Σαν σήμερα τι έχουμε? Έχουμε την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, αν θυμάμαι καλά. Να πάω και στο σαν σήμερα. Ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου του 1914 όταν η Αυστρο-Ουγγαρία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Σερβίας και τελείωσε με την ταπεινωτική ήττα της Γερμανίας και των συμμάχων της 11 Νοεμβρίου του 1918. Ένας άγριος πόλεμος, πολύ νεκρός, που δεν ξέρω τι ακριβώς κατάφερε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας και γιορτάζουν Ακάκιος, Ακακία, Χρυσοβαλάντης. Είναι η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντησα και Χρυσοβαλαντία. Χρόνια πολλά και καλά έχουμε με το όνομα Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η οσία Ειρήνη της Χρυσοβαλάντου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες Ειρήνες, οι πιο πολλές γιορτάζουν 5 Μαΐου, το ξέρετε αυτό, το έχετε μάθει πλέον. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα από όλους εμάς, την Τάνια Δρακιού, τον Κώστα τον Στρατζόπουλο, τη Ρένα Βενιανάκη, να έχετε μια όμορφη, μια υπέροχη ημέρα. Σιγά σιγά όμως να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πως καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από αυτά. Ξεκινάμε από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Η Δημοκρατική». Στο άνοιγμα της η εφημερίδα αναφέρεται στους ναυαγοσώστες. Νέο μπλόκο του ηλεκτρικού συνεδρίου στην ναυαγοσωστική κάλυψη της Ρόδου. Απόφαση κόλαφος για το Δήμο Ρόδου. Στο ΖΙΤΑ Κλιμάκιο, το ΖΙΤΑ Κλιμάκιο έκρινε παράνομη τη σύντμηση της προθεσμίας του διαγωνισμού και διαπίστωσε σοβαρά υπολογιστικά σφάλματα στο εργατικό κόστος και αδικαιολόγητη επιβάρηση του προϋπολογισμού, κολλείοντας την υπογραφή της τριετούς σύμβασης ένα χρόνο μετά το αντίστοιχο ναυάγιο του 2025. Άρα θα είμαστε πάλι χωρίς ναυαγοσώστες, ναι. Άλλοι τίτλοι από τη Δημοκρατική. ΔΕΙΑΡ κατά Χατζημάρκου. Η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής στη Ρόδο απέκτησε πρακτικό και αδά. Ολύμπι Hotels, η οικογένεια Γερονικόλα χτίζει νέο πεντάστερο στην νησιά της Ρόδου. Τι έδειξε το ταμείο του 2025. Άλλη τίτλη πάντα από τη Δημοκρατική. Βρέθηκε λύση για το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου. Καλά, τη λύση με κανένα ιδιώτη. Θα το δούμε βέβαια. Κώστας Χρυσοχοίδης, η Ρόδος χρειάζεται σχέδιο, διάλογο και λύσεις. Αδέρφια καταγγέλνουν σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική του ηλικία με φερόμενο δράστη τον πρώτο ξάδερφό του. Ξάδερφο να σου πετύχει. Αυτά συμβαίνουν βέβαια και συνέβαιναν πάντα δυστυχώς. Τα παιδιά από μικρά πρέπει να μάθουν να προστατεύουν τον εαυτό τους. Και σε αυτό κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι είναι οι γονείς. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 η έφεση του πρώην διευθυντή της Πειραιώς για την υπόθεση παρατραπεζικής δραστηριότητας. Αυτά από την Δημοκρατική, να περάσουμε και στη Ροδιακή. Να δούμε πως καταγράφεται η επικαιρότητα. Στη Λέρο και στο Γαθοϊκέ, σε Λέρο και Αγαθονήσιο, Κυριάκος Μητσοτάκης, νέο θανατηφόρο τροχαίο, νεκρός 62χρονος στο δρόμο εκεί στην κρεμαστή προσπαστίδα με μοτοσικλέτα. Μέσα σε μία μέρα είχαμε 2 νεκρούς στην άσφαλτο, μοτοσικλετιστές και 2, και κατά τα άλλα τα μπλόκα της Ελλάς καλά κρατούν, να τα χαίρονται. Θα έπρεπε αυτά όλα να είχαν αποτέλεσμα. Δεν προβληματίζονται εκεί στο Μεγάλο Μέγαρο, στο κέντρο της πόλης, γιατί η πολιτική τους είναι αναποτελεσματική και τι πρέπει να αλλάξουν για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα και λιγότερο αίμα. Ρωτάμε. Αφελές το ερώτημα. Απάντηση δεν περιμένουμε να πάρουμε. Άλλη τίτλη από την Ροδιακή. Η Ρόδος διεκδικεί τον τίτλο της Μεσογειακής. Ένα λεπτό τώρα, γιατί εδώ μου δημιουργεί προβλήματα το ίντερνετ της Μεσογειακής.
πρωτεύουσας, αν δεν κάνω λάθος, πρωτεύουσας πολιτισμού και διαλόγου 2028, τώρα κοντά. Καλή είναι αυτή η προσπάθεια, δεν είναι άσχημη. Ολύμπη Χοτέλς, οικογένεια Γερονικόλα χτίζει νέο πεντάστερο με εξοπλισμούς 4,2 δις. Η Ελλάδα παντά στη νέα εποχή και βεβαίως στην Τουρκία. Στρατηγικός σχεδιασμός με έμφαση στην καθημερινότητα και την ανθεκτικότητα. Οι βασικοί άξονες. Προφανώς αυτός που παίρνει τηλέφωνο δεν μας παρακολουθεί. Οι βασικοί άξονες του νέου επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ρόδου. Οι βετεράνοι παίκτες Λεμεσού στο Δημαρχείο Ρόδου. Από την Κώστη Ρόδο, Βασίλης Υψηλάντης. Δίπλα στον αθλητισμό, την παράδοση και την ιστορική μνήμη των Δωδεκανήσων. Και ένας τελευταίος τίτλος από τη Ροδιακή, Μιχάλης Θωμάτος. Οι άνθρωποι βρίσκονται πάντα εκεί όταν ο τόπος τους κινδυνεύει. Και έτσι είναι και σωστό είναι. Όταν κινδυνεύει το σπίτι μας, η γειτονιά μας, το δάσος μας, το χωριό μας, που θα είμαστε αλλού, εκεί θα είμαστε να το προστατεύσουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Το ρολόι δείχνει 24 λεπτά μετά τις 8. Να περάσουμε και συντομία στο πρωτοσέλιδο του Top FM. Πρέπει να σας πούμε ότι είχαμε κάποια προβλήματα με το site μας, γιατί μας χάκαραν. Ξεπεράστηκαν αυτά. Και σύντομα το site μας θα είναι ήδη. Μπορείτε να μπείτε, να μας ακούσετε, να μας διαβάσετε. Λοιπόν, Μαρία Τσιμέντα στο σταθμό μας. Τραγική εικόνα στην παραλία. Έβγαλε μια ανακοίνωση η Ομπρέλα που λέει τι πρέπει να ισχύει στις παραλίες. Καμιά σχέση με τη δική μας πραγματικότητα. Σιγά, εδώ έχουν μπάρμπα στην Κορώνη και, και τοπικό μπάρμπα, μπαρμπάδες μάλλον, και κεντρικά. Βεβαίως, τόση ασυδοσία αλλιώς δεν εξηγείται. Πηγαίνετε στην παραλία Έλλην να το διαπιστώσετε. Απόστολος Ασπράκης στον Top FM, μπλόκο στο δικαστικό μέγαρο και τι είπε χθες ο κύριος Χαλκιάς από Δήμο Ρόδου και 400 φάκελοι στο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο. Ναι. Αυτά συμβαίνουν στη Ρόδο. Τραγωδία στην άσφαλτο, 62χρονο νεκρός σε τροχαίο. Για να δούμε και κάποιους άλλους τίτλους από την, από τον Top FM. Βόμβες κατά Βενάκη στο σταθμό μας, όχι σε καθυστερήσεις και κακόβουλες παρεμβάσεις για το νέο δικαστικό μέγαρο. Οι κακόβουλες παρεμβάσεις ποιους αφορούσαν? Έχω την αίσθηση, δεν το είπε με ονόματο ο κύριος Καταβενάκης, να μην του βάζω και πράγματα στο στόμα του που δεν τα είπε, ότι αφορούσε σίγουρα το Βαγγέλη το Μαντρακό. Καλημέρα πρόεδρε, την καλημέρα μας, και τον κύριο Κώστα Χαλκιά. Ονόματα δεν μας είπε, αλλά μίλησε για κακόβουλες παρεμβάσεις και γλώσσες που πρέπει να σταματήσουν να μιλούν.

0: 26 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Τι άλλο από το νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Ρόδου, που είναι η κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Ναι. Έτσι σε κουβέντα να βρισκόμαστε, να έχουμε και θέματα που είναι ανοιχτά εδώ και 30 χρόνια και δεν λέμε να τα κλείσουμε. Χθες ο κύριος Χαλκιάς είπε τη δική του θέση, τη δική του άποψη. Πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα, στους ακροατές μας, και αμέσως να σε διορθώσω, διότι δεν υφίσταται αυτό που λες. Δεν είπε ούτε θέση ούτε άποψη. Την ίδια ερώτηση κάναμε κι εμείς και μας διόρθωσε.
0: Ωραία, το παίρνω πίσω. Ναι, είπε αυτό που περιγράφεται στον πολεοδομικό σχεδιασμό της Ρόδου.
1: Ναι, και εμείς ακριβώς ρωτήσαμε ποια, αν είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής, αν είναι προσωπική του άποψη και μας είπε...
0: Πάντως είπε το κορυφαίο Κυριακή Πετρίδου, έτσι όπως άκουγα τη συνέντευξή του. Γιατί λέει δεν χτίζουμε το νέο δικαστικό μέγαρο πίσω από την περιφέρεια? Πολύ καλή ιδέα, μήπως πρέπει να το σκεφτούν όλοι μαζί?
1: Εγώ νομίζω καλύτερα να μην βάζουμε ιδέες. Λοιπόν,
0: δεν την βάλαμε εμείς την ιδέα, ο κύριος Καρκιάς το είπε.
1: Γενικά, ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, θα ακούσουμε αμέσως την απάντηση σε αυτή την ερώτηση έτσι όπως την είπες. Είπε ότι δεν πρόκειται για θέση ούτε για άποψη. Είναι μια πολεοδομική πραγματικότητα ότι από την Παπαλουκά και κάτω, στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, δεν υπάρχει τέτοιος χώρος που να μπορεί να κατασκευαστεί το δικαστικό μέγαρο. Είπε στην ουσία ότι δεν ελήφθη κάποια απόφαση. Είπε ότι αυτό το ανέφερε και ο ίδιος μέσα στη σύσκεψη. Τελικά εκεί που καταλήξαμε
0: είναι σημαντικό ότι... αυτό που είπε για τη σύσκεψη, γιατί η περιφέρεια δίνει μια τελείως διαφορετική εικόνα, ότι δεν έγινε καμιά ενημέρωση και αντίρρηση εντός της σύσκεψης. Βέβαια δεν υπήρχαν τότε δημοσιογράφοι, είχαν πετάξει όλους τους δημοσιογράφους έξω, λες και είχαν τα κρατικά μυστικά να συζητήσουν. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Ήταν κλειστή. Είπε ότι δεν συστάθηκε κάποια επιτροπή και σε αυτό μας διόρθωσε, διότι έχει και μια διαδικασία το να συσταθεί μια επιτροπή, ότι επρόκειτο για μια ομάδα εργασίας που αρχικά είχε 3 μέλη και στη συνέχεια έμειναν 2. Γενικά ότι μας ανέρεσε...
0: Ότι αυτά που λέει η περιφέρεια είναι αυτό... εκτός τόπου και χρόνου, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Ότι στην ουσία ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα, ότι δεν ισχύει. Θα ακούσουμε και το ύφος που απάντησε ο κύριος Χαλκιάς. Να ακούσουμε στην αρχή της συνέντευξης την απάντηση σε αυτή την ερώτηση που είπε, όπως το είπες και εσύ. Αν είναι θέση, αν είναι άποψη, τι απάντησε?
2: Δεν είναι ούτε θέση της Δημοτικής Αρχής, ούτε προσωπική άποψη. Όταν ήταν εδώ ο κύριος Φλωρίδης και κατατέθηκε η ιδέα για το συγκεκριμένο χώρο, τους είπα τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Ό,τι είπα και εγώ. Αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες του χώρου.
3: Δηλαδή, ποια είναι η θέση της Δημοτικής?
2: Ποια είναι η θέση? Ότι ο χώρος ο συγκεκριμένος είναι πρασιά. Δεν είναι θέση. Είναι πολυοδομική πραγματικότητα. Δεν υπάρχει θέση σε αυτά τα πράγματα. Δεν καταλάβατε. Να σας πω μια κάτι. Η πλατεία Δημαρχείου είναι η πλατεία Δημαρχείου. Δεν είναι θέση της Δημοτικής Αρχής να είναι πλατεία η πλατεία Δημαρχείου. Δεν είναι θέση του οποιοδήποτε. Είναι μια πολυοδομική πραγματικότητα. Λίγο πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε βασικά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε βασικά πράγματα. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος πρασιάς. Και επίσης έχει και έναν χαρακτηρισμό ο συγκεκριμένος χώρος για υπηρεσίες υγείας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι θέση. Είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια.
3: Το σχέδιο, η πρόταση...
2: Άστε τα σχέδια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να μάθουμε να σεβόμαστε την πραγματικότητα που υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και την αλήθεια δεν πρέπει να φοβόμαστε να την ακούμε. Πρέπει να την ακούμε, πρέπει να λέγεται και να την ακούμε. Και όποιος θέλει αυτή την πραγματικότητα να την αλλάξει, να γυρίσει και να πει ότι θα κάνει εκείνα τα βήματα που χρειάζεται για να την αλλάξει. Είναι τόσο απλό αυτό που λέω. Και αυτό γύρισα και είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν παρόλα αυτά κάποιοι θέλουν αυτό που ισχύει σήμερα να το αλλάξουν, να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι περίεργο αυτό.
3: Και
4: είχα και αίσθηση και φυσική.
2: Ωραίες ιδέες έχουμε όλοι. Θα σας πω 5-6. Να το κάνουμε το δικαστικό μεγάλο πίσω από την περιφέρεια. Έχει και εκεί χώρο. Βολεύει, κοντά είναι. Μεγάλος είναι ο χώρος. Με ιδέες θα πορευόμαστε εδώ πέρα. Με ιδέες και απόψεις. Ή θα μπούμε στη διαδικασία να λάβουμε υπόψη μας πραγματικά τα πορίσματα όλων αυτών που μελετάνε τον χώρο.
0: Πάντως, Κυριακή, τα τελευταία, ιδιαίτερα τα τελευταία, ήταν πάρα πολύ καυστικά έτσι τα λόγια του κυρίου Κώστα Χαλκιά. Ηρωνεύεται σκοπτικά την περιφέρεια. Και βέβαια πρέπει να σου πω ότι η περιφέρεια λέει ότι στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο για το οποίο γίνεται η συζήτηση, στο παλιό νοσοκομείο Πάντα, έχουν γίνει τουλάχιστον 6 τροποποίησεις σχεδίου πόλης, στις οποίες περιλαμβάνεται και η προσθήκη νέων κτηρίων. Μάλιστα υποστηρίζει, όχι απλά υποστηρίζει, και εδώ είναι μια πραγματικότητα, ότι σε αυτό το τετράγωνο στεγάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες, το κτηματολόγιο, οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή υπάρχουν χρήσεις πέραν της περίθαλψης. Άρα θα μπορούσε να γίνει μια νέα τροποποίηση του σχεδίου πόλεως για να γίνει η κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Και με αυτόν τον τρόπο περίπου απαντάει η περιφέρεια. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Η αλήθεια και,
0: μεταξύ μας τώρα αυτές οι υπηρεσίες υπάρχουν εκεί. Οι τεχνικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες υγείας, το κτηματολόγιο είναι η υπηρεσία υγείας. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν πήγε το κτηματολόγιο εκεί πέρα, γιατί το επέτρεψαν? Δεν το κατάλαβα.
1: Είναι το νέο μέγαρο των υπηρεσιών.
0: Πάντως, το πιο ωραίο ήταν αυτό με πίσω από την περιφέρεια. Γιατί δεν το χτίζουμε πίσω από την περιφέρεια? Υπάρχει χώρο. Μια χαρά θα είναι δίπλα στη θάλασσα, θα αερίζονται και όλες οι δικαστές και οι δικηγόροι και οι κατηγορούμενοι όλοι μαζί. Μια χαρά, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Τώρα, οι δηλώσεις του κυρίου Χαλκιά ήταν σε αυτό το στυλ. Όλοι δηλαδή κάπου κι εμείς θεωρήσαμε ότι δεν ξέραμε πώς να το ρωτήσουμε.
0: Καλά, περίπου δηλαδή, σας την έλεγε κιόλα σε εσάς. Ναι,
1: ναι,
0: με έναν τρόπο.
1: Είχαμε καταλάβει.
0: Ναι.
1: Είχαμε καταλάβει τόσο
0: συνηθισμένο
1: καιρό
0: από τις τοπικές εξουσίες, Κυριακή Πετρίδου, και αυτό.
1: Θα πάρουμε ακόμα μια γεύση. Ρωτήσαμε αυτό, είπαμε ότι έχει υποθεί, γιατί είπαμε για απόφαση, λέει ποια απόφαση, λέμε, έχει υποθεί από τον Υπουργό μετά από τη σύσκεψη. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέει για τη σύσκεψη.
0: Που δίνει μια τελείως διαφορετική εικόνα, ότι ενημέρωσε ο ίδιος. Και αυτό είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική διαφορά. Η πλευρά της περιφέρειας λέει ότι δεν ακούσει και το παραμικρό. Να ακούσουμε τον κύριο Χαλκιά.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια δεδομένα. Τέθηκαν υπόψη του Υπουργού του κ. Φλωρίδη. Όποιος είπε ότι δεν τέθηκαν, ψεύδεται. Τέθηκαν από εμένα, στη συνάντηση εκείνη. Όποιος θέλει να μην ακούει, να το δει το ζήτημα το συγκεκριμένο. Τέθηκαν τα ζητήματα αυτά. Και τα ζητήματα αυτά δεν μπορεί κανείς να τα κρύψει, πρέπει να τα δει και να προσπαθήσει ενδεχομένως να τα επιλύσει. Και δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος να τίθενται τα ζητήματα και να επιλύονται, αν θέλει κανείς να κάνει ένα εγχείρημα πράξη. Αν θέλει να το κάνει πράξη. Αλλά δεν μπορεί να κρύβει τα ζητήματα, ούτε μπορεί κανείς να αισθάνεται ότι θα πρέπει να κρύψουμε τα ζητήματα για να εμφανιστεί μια λύση ως πάρα πολύ ωραία και σπουδαία, όταν έχει ζητήματα που πρέπει να επιληθούν προηγουμένως. Δεν πρέπει να επιληθούν. Έχετε την άποψη ότι δεν πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα αυτά? Εγώ έχω την αντίθετη άποψη. Οι υπηρεσίες έχουν την αντίθετη άποψη και θεωρώ ότι πρώτα επιλύεις τα ζητήματα και τα προβλήματα και μετά ανακοινώνεις πράγματα. Και κακώς ενδεχομένως πήγε κανείς στη διαδικασία να βάλει ακόμη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει πράγματα. Κακώς. Έπρεπε να του πει ότι υπάρχουν ζητήματα. Βέβαια ο Πρωθυπουργός είναι προσεκτικός και σε αυτό που εξήγηλε τότε χρησιμοποίησε μια λέξη. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Έχοντας υπόψη του ότι πολλά λέγονται, αλλά πολλές φορές στην πορεία πολλά ζητήματα ανακύπτουν, τα οποία πρέπει να δούμε. Να το δούμε αυτό το ζήτημα, να το δούμε με προσοχή. Δεν είναι μια οποιαδήποτε απόφαση αυτή.
0: Λοιπόν, Κυριακή, θα σε παρακαλέσω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε ακόμα ένα ηχητικό που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Κώστα Χαλκιά, γιατί παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική άποψη για το νέο δικαστικό μέγαρο. Δηλαδή, τώρα τον ακούσαμε να λέει ότι σε σύσκεψη με τον κύριο Φλωρίδη ο ίδιος τα είπε. Η άλλη πλευρά ισχυρίζεται ότι δεν ακούστηκε καμιά ένσταση, τέλος πάντων. Και βεβαίως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό πίσω από την περιφέρεια, να κτιστεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Λοιπόν, πάμε σε κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Δήμου, Ρόδου και Περιφέρειας με φόντο στο βάθος το νέο δικαστικό μέγαρο. Ένα ακόμα σημείο τριβής, διαφορετικές οι δύο απόψεις. Άλλα λέει η περιφέρεια, άλλα λέει ο Δήμος της Ρόδου. Το μόνο βέβαιο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι πάλι σε τροχιά σύγκρουσης και αυτό θα παραμείνει έτσι μέχρι τις ερχόμενες εκλογές. Κρατήστε το ως σημείωση. Με τις διεργασίες που γίνονται για τις ποιοι θα κατέβουν πού και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, υπάρχει έδαφος για την αντιπαράθεση αυτή, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές οπτικές, αλλά λέει μια πλευρά, άλλα λέει η άλλη. Από εκεί και πέρα, εκείνο που γνωρίζουμε εμείς, το ξέρουμε και από τη ζωή μας, ο καθένας μας και εσείς το ξέρετε. Όταν υπάρχει καλή διάθεση, συνεννόησης, τα βάζεις κάτω, συζητάς, αποφασίζεις είτε έτσι είτε αλλιώς και προχωράς. Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22

0: Ιδού που μαζί τα μετά μας έβαλε στις δηλώσεις του αντιδημάρχου του κυρίου που είναι πολεοδομικού σχεδιασμού ο Κώστας ο Χαλκιάς σε Κυριακή, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι και...
0: Είναι αρμόδιος δηλαδή, το έχει μάθει πάντως το αντικείμενο του. Λέει εδώ βλέπουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό που αυτός ο τόπος που λέει η περιφέρεια για δικαστικό μέγαρο είναι πρασιά, ναι. Και είπαμε τι λέει η περιφέρεια, ότι έχουν γίνει 3-6-7 αλλαγές στο συγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό στην περιοχή. Και βεβαίως υπάρχει το κτηματολόγιο που δεν είναι υπηρεσία υγείας, έτσι. Ούτε οι τεχνικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες υγείας. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Άμα θέλει μια πολιτεία, μπορεί να κάνει τα πάντα όλα. Καλός ή κακός. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, Κυριακή.
1: Μας παρέπεψε ακόμη στο ότι ο Δήμος διαθέτει εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων, στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Τώρα, και μετά από όλα αυτά που ακούσαμε έτσι ενδεικτικά αποσπάσματα, καταλήξαμε στο που καταλήγουμε, ποια είναι η πρόταση του Δήμου. Και νομίζω αξίζει να ακούσουμε και αυτό, ότι επανέλαβε τα ίδια, ότι δεν υπάρχει πρόταση, ότι είναι χαρακτηρισμένος ο χώρος και τα λοιπά. Βέβαια να πούμε ότι μας υπενθύμησε ότι ο Δήμος δεν κάνει λόγο για καινούριο κτίριο. Το αν θα μπορούσαν να φτιαχτούν τα κτίρια, να αποκατασταθούν τα υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται στο συγκρότημα του παλαιού νοσοκομείου, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό μας το είπε, μας το θύμισε δηλαδή εκτός μικροφώνου. Τώρα εγώ αυτό δεν το καλό θυμάμαι, Ρένα.
0: Δηλαδή για το νέο δικαστικό μέγαρο τι προτείνει ο Δήμος, έχει κάποια πρόταση ή δεν έχει?
1: Τώρα θα ακούσουμε την απάντηση σε αυτό.
0: Θα τον ακούσουμε. Ναι.
1: Θα μου πει, ναι.
2: Πρόταση για χώρο που βρίσκεται, πρόταση για χώρο που βρίσκεται από την Παπαλουκά και προς το κέντρο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πρόταση για χώρο από την περιοχή, από την Παπαλουκά και προς το κέντρο, δηλαδή χώρου κατάλληλου πολεοδομικά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πολεοδομική καταλληλότητα υπάρχει αν και εφόσον ένας χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως κοινοφελής, έχει οικοδομική γραμμή, έχει δηλαδή δυνατότητα δόμησης και έχει και χρήση που επιτρέπει την ανέγερση δικαστικού μεγάλου. Αυτή τη στιγμή οι χώροι που υπάρχουν στο ευρύτερο κέντρο δεν έχουν αυτού του είδους την πολεοδομική καταλληλότητα. Αν και εφόσον τεθεί το ζήτημα σωστά, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις κάποιος χώρος να αποκτήσει πολεοδομική καταλληλότητα, να το συζητήσουμε. Αν και εφόσον.
3: Άρα το θέμα που μένει για το Δήμο της Ρόδου, το νέο του νέου δικαστικού μεγάλου.
4: Μετά από εκείνη τη σύσκεψη τελικά που μένει.
3: Είπατε χώρος δεν υπάρχει.
2: Είπανε να βρούμε οικόπεδο για καινούριο. Γυρνάμε και λέμε ότι στο χώρο του κέντρου τέτοιο οικόπεδο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
3: Άρα περιφερειακά.
2: Περιφερειακά, αν και εφόσον πραγματικά το σώμα των δικηγόρων επιθυμεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το ξέρουμε. Δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο και δεν θα ανοίξουμε τέτοια συζήτηση. Δεν πρόκειται να ανοίξουμε τέτοια συζήτηση.
3: Ο Δήμος της Ρόδου δηλαδή δεν έχει να προτείνει κάποιο χώρο.
2: Δηλαδή, ο Δήμος της Ρόδου είναι πάρα πολύ απλός. Λέει ότι οι χώροι που υπάρχουν είναι αυτοί που είναι. Τώρα θέλετε να γεννήσουμε κάποιον. Θέλουμε να γεννήσουμε κάποιον, να γεννήσουμε.
3: Δεν διατίθεται χώρος.
2: Δεν είναι να διαθέσουμε, δεν υπάρχει, σας λέω.
3: Πώς
2: να το κάνουμε αυτό, δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει πιο κατανοητό ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος κατάλληλος στο κέντρο της πόλης της Ρόδου. Θέλετε να φτιάξουμε έναν. Θέλετε αύριο να πάμε να γεννήσουμε έναν τέτοιο χώρο. Πέστε μου, πού τον θέλετε.
0: Πού ακριβώς τον θέλετε αυτό το χώρο, Κυριακή Βεντρίδου και Πέγκη Τόκου? Νομίζω ήσασταν οι δυο σας, ναι.
1: όπως είδες, όπως άκουσες μάλλον, ρωτήσαμε τελικά πού μένει το θέμα.
0: Άρα γιατί έχει ανοίξει αυτό το θέμα, αφού ο Δήμος λέει και έτσι είναι, ότι χώρος να πληρεί τις προδιαγραφές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Η περιφέρεια όμως λέει ότι αυτό μπορούμε να το δημιουργήσουμε. Έχουν γίνει 6 αλλαγές στο πολεοδομικό σχέδιο στην Ελόγω στο συγκεκριμένο χώρο. Μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ένα 7ο. Και λέω εγώ, εδώ κτίστηκε, επεκτάθηκε παραλιακό ξενοδοχείο με ένα τρόπο φοβερό στα παραλιακά της Ρόδου με fast track διαδικασίες και άδειες που δόθηκαν από την Αθήνα. Και τώρα όλη η Ρόδος που περνάει από εκεί τραβάει τα μαλλιά της. Και έγιναν αυτά. Αν συμφωνούσαν, δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν το πολεοδομικό σχεδιασμό στο παλιό νοσοκομείο. Θα μπορούσαν, αλλά...
1: Υποθέσαμε ότι αφού υπήρξε μια εξαγγελία από τα πλέον επίσημα κυβερνητικά χείλη εδώ στη Ρόδο, πήγε και ο Πρωθυπουργός εκεί. Που ήταν,
0: ναι, είπε, έβαλε όμως τη λέξη ενδεχομένως, ναι, ο Πρωθυπουργός που είπε ο κ. Χαλκιάς και σωστά το είπε.
1: Ναι, σε αυτό το επίπεδο δεν πήγε εκεί για να αναφερθεί αναλυτικά ο Πρωθυπουργός. Είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα ότι πήγε εκεί και έκανε μια δήλωση από εκεί. Μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι ήταν μέσα όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας μέσα στη σύσκεψη αυτή, που μπορούν να έχουν λόγο και ρόλο σε αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που εμπλέκεται η κυβέρνηση, θεωρήσαμε ότι είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει. Τώρα ο κύριος Χαλκιάς ανατρέπει όλο αυτό. Ναι. Δεν τουλάχιστον το ανέτρεπε δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν ξέρω η περιφέρεια τι στάση θα κρατήσει, αν θα τραβήξει θα συνεχίσει να το τραβάει το θέμα, να πάει στη σύγκρουση, ή διαφορετικά να πετάξει τον μπαλάκι κανονικά στο Δήμο της Ρόδου, που είναι και ο καθήλυν αρμόδιος, και ας βάλει τους δικηγόρους να πάρουν να βρουν μαζί τους. Εντάξει. Και αν θέλουν δικαστικό μέγαρο στο κέντρο της πόλης, ας πιέσουν να βρεθεί μια λύση. Διαφορετικά, αν συμφωνούν εκτός πόλεως Ρόδου, που δεν νομίζω να συμφωνεί κανένας, αφήσουν οι δικηγόροι τα γραφεία τους από το κέντρο να μετακομίσουν στη Μέγκαβλη, ας πούμε. Όχι, βέβαια, δεν θα το έλεγα. Επειδή ξέρουμε.
1: Ακούστηκε ότι επίκειται και νέα επίσκεψη του Υπουργού στη Ρόδου.
0: Ναι.
1: Το ανέφερε και ο κύριος Μανδρακός.
0: Πάντως,
1: γύρισαν όλα.
0: Και άλλοι ρίχνουν ενδιαφέρουσες ιδέες, όπως ο φίλος μας ο Ηλίας ο Λοΐζος, λέει, γιατί λέει, το δικαστικό μέγαρο μπορεί να γίνει πλωτό στο λιμάνι. Θυμάσαι το εργοστάσιο της ΔΕΗ που έλεγε ο Γιάννης ο Παρασκευάς, ο Νομάρης, να το βάλουμε σε καράβι, να το περιφέρουμε στο λιτηρό γύρω γύρω από τη Ρόδο. Κάτι ανάλογο. Αυτό τώρα να το εγκαταστήσουμε μέσα στο λιμάνι, να είμαστε και κοντά, και οι δικηγόροι να είναι κοντά, να μην κουράζονται πολύ. Όλα λέει θα είναι μια χαρά. Ναι, συμφωνούμε μαζί σου, η Ελοίσσα Λίμων. Ναι, είτε πίσω από την περιφέρεια να αερίζονται όλοι μαζί, είτε πλωτό με στο λιμάνι. Τη Ακαντιά τώρα θα είναι του Μαντρεκίου, θα σας γελάσουμε. Λοιπόν, Κυριακή Πετρίδου, είμαστε σε αδιέξοδο, όπως είχε δηλώσει ο κύριος Χατζημάρκος στον Top FM την περασμένη εβδομάδα.
1: Εγώ αισθάνθηκα ότι λείπει κάτι, δηλαδή από αυτό που
0: μας έλεγε
1: ο κύριος Χαλκιάς. Γι' αυτό ρωτούσαμε. Δηλαδή το διατάφτα, πού μένει το θέμα.
0: Στο πουθενά.
1: Ναι, ότι δεν τελείωσαν οι δηλώσεις. Κάπως έτσι, και γι' αυτό ρωτούσαμε συνέχεια. Δηλαδή, πού μένει το θέμα.
0: Και πήρατε αυτό. Την απάντηση. Θέλετε να γεννήσουμε ένα χώρο, να πάμε αύριο. Ναι. Λοιπόν, αναμένουμε τη γέννα, Κυριακή Πετρίδου.
1: Να πούμε ότι την Παρασκευή συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε τακτική συνεδρίαση, ίσως να ακούσουμε κάτι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κύριο Δήμαρχο να τοποθετηθεί. Να ακούσουμε τι λέει αυτός ο Φέρελπης νέος. Ναι. Μην ακούμε μόνο τον κύριο Χαλκιά.
1: Είναι μέσα, έρχεται για έγκριση.
0: Είναι 7 η ώρα, νομίζω, η συνεδρίαση 5.
1: Ναι. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της, που είναι η πρώτη φάση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ρόδου, του Δήμου, και εκεί πέρα μπαίνουν μέσα όλα τα ζητήματα. Δηλαδή, από την ποιότητα ζωής, την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, την ανεργία, όλος ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, ας το πούμε, του Δήμου για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Είναι κάτι το οποίο βέβαια υποχρεούνται να ψηφίζουν οι Δήμοι. Ίσως ακούσουμε κάτι και τότε, δηλαδή, όπως ήθιστε στα Δημοτικά Συμβούλια. Να δούμε.
0: Λοιπόν, Κυριακή Πετρίδου, να σε ευχαριστήσω πολύ για το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Θα δούμε τη συνέχεια, πώς θα πάει. Θα το παρακολουθήσουμε. Εντάξει, αυτοί αποφασίζουν, Δήμος και Περιφέρεια, καλός ή κακός, δυστυχώς ή ευτυχώς, τι να πω τώρα. Θα δούμε. Ένα ακόμα θέμα θα παραμείνει στα σιρτάρια τα δημοσιογραφικά.
1: Το θέμα είναι να υπάρξει κάποια εξέλιξη.
0: Ναι, για τα επόμενα. 30, να μην σου πω και 40 χρόνια. Θα έχουν και οι δημοσιογράφοι της επόμενης γενιάς να ασχολούνται με αυτά. Είμαι κάτι, πρέπει να τους αφήσουμε κι εμείς ως παρακαταθήκη να ασχολούνται. Ναι. Λοιπόν, Κυριακή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά τα νεότερα, κυρίες και κύριοι. Αφήνουμε κι εμείς κάτι για τους επόμενους που θα ακολουθήσουν, να έχουν να πορεύονται κι αυτοί. Εμείς έχουμε μπόλικα, να μην έχουν κι αυτοί που θα έρθουν. Λοιπόν, πάμε τραγούδι.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και αφού ακούσαμε τις χθεσινές δηλώσεις των Δημάρχου Ρόδου, του υπεύθυνου για τον πολυατομικό σχεδιασμό και του κ. Κώστα Χαλκιά, εκεί είπε τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που παρουσιάζει η περιφέρεια, έτσι, ότι στην κλειστή σύσκεψη δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι. Μας πετάνε έξω. Να, έξω, μην εμπάρουμε, ακούσουμε τα κρατικά μυστικά τρομάρα τους. Και ξέρετε, όταν είναι μέσα οι δημοσιογράφοι, γίνονται και πιο υπεύθυνοι, γιατί ακούνε οι ίδιοι και δεν μεταφέρουν ό,τι τους πούνε σπασμένο τηλέφωνο. Είσαι, αναγκάζεσαι να γίνεις πιο υπεύθυνος αυτό που θα πεις ή που θα γράψεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε εκεί και δεν ξέρουμε. Ο κύριος Χαλκιάς λέει ότι ενημέρωσε τον κύριο Φλωρίδη για τα προβλήματα, ότι στον πολυοδομικό σχεδιασμό ο χώρος που λέει η περιφέρεια και η δικηγορικό σύλλογος είναι πρασιά και πρέπει να γίνει αλλαγή του πολυοδομικού σχεδίου. Τέτοιες αλλαγές όμως, λέει η περιφέρεια, και έτσι είναι, έχουν γίνει πάνω από 6, και στη συγκεκριμένη περιοχή είναι τεχνικές υπηρεσίες, είναι το κτηματολόγιο, που δεν είναι υπηρεσίες υγείας βέβαια. Τώρα μην μου πείτε το κτηματολόγιο είναι υπηρεσία υγείας, όχι. Λοιπόν, μένουμε στο Δήμο της Ρόδου. Είναι πολύ ωραίο, ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το διάβαζα και στους τίτλους. Έχει Δημοκρατική για την ναυαγοσωστική κάλυψη της Ρόδου. Και αναφέρεται στο ζήτα κλιμάκιο του ελεκτικού συνεδρίου που έκρινε παράνομη τη σύντμηση της προθεσμίας του διαγωνισμού για ναυαγοσωστική κάλυψη, διαπιστώνοντας σοβαρά σφάλματα σε εργατικό κόστος. Διαδικασία, λέει, για τη φύλαξη των παραλιών του Δήμου Ρόδου αντιμετωπίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, γράφει Δημοκρατική, προβλήματα κατά τον προσυμβατικό έλεγχο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των λουωμένων. Καλό, ποιος ασχολείται. Ο διαγωνισμός αφορούσε 14 ακτές με προϋπολογισμό 3.800.000 ευρώ, αλλά υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά που ταυτιζόταν με την προϋπολογισμένη δαπάνη. Η παράνομη σύντιμηση της προθεσμίας, γράφει η Δημοκρατική, υποβολής προσφορών από 35 σε 15 μέρες επικαλύπτεται από την ανάγκη για άμεσες υπηρεσίες, αλλά δεν τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες. Αυτά, χωρίς να παγωσώσεις και φέτος. Λοιπόν, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, τι να πούμε για τον Ιδρύο. Ας πάνε, κάνανε κάτι, βάλανε και μια ταμπέλα, συνεννοηθήκανε με το λιμεναρχείο, μην βγει κανένας άνθρωπος εκεί στη μύτη που έχει επικίνδυνα ρεύματα. Απλά πράγματα τους λέμε. Δεν τους λέμε κάτι σύνθετα, κάτι το ιδιαιτέρως εξαιρετικό. Μια ταμπέλα σε συνεννόηση με το λιμεναρχείο. Μη χαθεί καμιά ζωή, γιατί θα είναι αμαρτία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει 59 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη, ζεστή Τρίτη και σήμερα, 28 Ιουλίου. Bye bye Ιούλιος. Αύριο έχουμε το φεγγάρι του ελαφιού, μην ξεχνιόμαστε. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο από το Sport FM και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην Ολλανδία, για λογαριασμό της ΑΕΚ, πιθανότητα και εντός της ημέρας αναμένεται ο Λόβρο Μάγερ, σύμφωνα με γερμανό δημοσιογράφο. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία της Ένωσης με τη Βόλφσμπουργκ για τον 28χρονο Κροάτη Μέσο, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση στο Champions League, είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάιρεν, ένας εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Για ανάμειξη του Ολυμπιακού στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σα γράφουν στην Πορτογαλία, όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, 94,6. Στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες αναμένεται εντός ημέρας ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολας Τελαφίκο της Λιόν. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate για την παραχώρηση του Αριέλ Ορτέγκα. Στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αϊμέγγεν. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλο. Ο 24χρονος τερματοφύλακας πέρασε ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Τα πλάνα του για τη ρεβάνς με την Μπάξη την Πέμπτη στο ΆΓΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ, παρελθόν και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αντίο στην ομάδα, είπαν με social media Τζούρισιτς και Γέντβαϊ. Συγκέντρωση ψυχή και καμία υποτίμηση της Δυναμό Κιέβου, το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Λέω Μάτος, που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης. Κανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ελουστόντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Αουξμπουργκ για τον Γιαννούλη, σύντομα οι εξελίξεις με χαφ δεξιό μπακ και φορ. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό Εξτρέμ Αϊτόρ Καταλαπιέντερ, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και το δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημο 32χρονο Ισπανός μας επιθετικός Ιβι Λόπεθ, που έμεινε ελεύθερος από τη Ράκοβ. Δύο προσθήκες και για τον Βόλο που ανακοίνωσε τον Γάλλο δεξιό μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκάμπριελ και τον 29 ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόκλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Άκτορ. Σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Σουηδό πρώην κεντρικό αμυντικό του δρομή του και νυν του από όλη Φραντς Μπρόσον για τριετές συμβόλαιο είχε έρθει ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με το Κερκίδανετ. Η Καλαμάτα τιμήθηκε 1-0 από τη Φεριζάη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο. Τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ντιαρά. Ποδοσφαιριστής Ντόρτμουντ θα προαναθεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσα. Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα, υπάρχει οριστική συμφωνία των Βεσφαλών με την Γκένκ για τη μεταγραφή του 18χρονου μισοπιθετικού έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο. Επισημοποιήθηκε από τους Sixers η αποκτήση του LeBron James. Μια πόλη άξια για τον Βασιλιά αναφέρει στην ανακοίνωση της ομάδας της Φιλαδέλφεια για τον 41 ετών forward, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Top FM 102,4.

0: Πριν χαθεί το όνειρό μας με τον Τόλι Βοσκόπουλο, ο οποίος 26 Ιουλίου είχε γενέθλια, γεννήθηκε το 1940 και έφυγε πριν από λίγα χρόνια. Μια ερωτικά τραγούδια, κατ' εξοχήν ερωτικός τραγουδιστής, που τα τραγούδια θα συνοδεύουν και εμάς και τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Το PFM, Ρένα στα γεγονότα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber. Φωτογραφίες, βίντεο, τόσα ωραία και άσχημα συμβαίνουν γύρω μας. Στέλτε μας θέματα που θέλετε να ερευνήσουμε, να αναδείξουμε. 69-373-48-348. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ασχοληθήκαμε με το νέο δικαστικό μέγαρο που δεν θα γίνει ποτέ. Ακούσαμε την άποψη του Δήμου της Ρόδου με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Κώστα Χαλκιά. Έχουμε ακούσει την άποψη της περιφέρειας χθες με τον κύριο Απόστολο Σπράκη. Είναι τελείως διαφορετικές οι δύο καταθέσεις απόψεων. Άλλα λέει η περιφέρεια, άλλα λέει ο Δήμος. Που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να συναντηθούν ποτέ και σε αυτό το θέμα. Εδώ είμαστε. Όμως συμβαίνουν ωραία πράγματα γύρω μας που αυτά δεν πρέπει να τα ξεπερνάμε. Όπως τα παιδιά μας που πέρασαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε σημαντικές σχολές και τα παιδιά βεβαίως που δεν πέρασαν αλλά που θα ξανακάνουν, θέλω να πιστεύω, προσπάθεια, γιατί δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ στη ζωή και αυτό πρέπει να το μάθουμε από πολύ μικρή ηλικία, ότι επιμένουμε. Επιμονή και υπομονή, λέει ο σοφός λαός. Θα μιλήσουμε με μια νέα φοιτήτρια η οποία φοιτούσε στο μουσικό σχολείο με έφεση στη μουσική, στο πιάνο. Πέρασε όμως την ιατρική. Βεβαίως πέρασε στην ιατρική και μου έκανε εντύπωση έτσι όταν διάβασα τα σχετικά. Μιλάμε για την Νεφέλη Μαντικού, μουσικό σχολείο Ιατρική Αθηνών, από το μουσικό σχολείο στην Ιατρική Αθηνών. Νεφέλη Μαντικού, καλημέρα, πολλά συγχαρτήρια.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα αυτό το πάντρεμα, μουσικό σχολείο, μουσική, πιάνο από ό,τι ξέρω και έχεις και μεγάλη αγάπη για τη μουσική και ξαφνικά σε βλέπουμε να περνάς στην ιατρική. Πώς έγινε αυτό?
1: Θα σας είμαι ειλικρινής, στο μουσικό σχολείο είμαι από την πρώτη γυμνασίου και το είχα συνηθίσει, είχα ένα πρόγραμμα, οπότε θεώρησα ότι ό,τι και να επιλέξω δεν θα επιτρέψω από τα μουσικά μαθήματα και τα ωράρια να πειράσουν το στόχο μου. Οπότε επέλεξα να δω τη μουσική σε ένα χόμπι μου, σε ένα ενδιαφέρον που έχω και να επιλέξω την κατεύθυνσή μου, να επιλέξω τη σχολή στην οποία θέλω να περάσω, στην οποία θα με στηρίξει το μουσικό για την εισαγωγή μου.
0: Τη μουσική, αλήθεια, πώς τη βλέπεις στη ζωή σου και τώρα αλλά και αργότερα? Επαγγελματικά δεν ξέρω αν φαντάζεσαι κάτι σε σχέση μου τη μουσική ή φαντάζεσαι πιο πολύ τον εαυτό σου ως μια νεαρή γιατρίνα.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι. Μουσική τη βλέπω όντως σαν ένα χόμπι. Είναι ένα ενδιαφέρον που είχα από πολύ μικρή. Γι' αυτό και αποφάσισα να φτιάξω στο μουσικό σχολείο Ρόδου για να έχω μία μόνιμη επαφή με τη μουσική. Διότι ίσως λόγω διαβάσματος να μην μπορούσα εξωσχολικά να ασχοληθώ μαζί της, οπότε θεώρησα ότι μερικές ώρες επαφή στο σχολείο θα με βοηθούσαν να κρατήσω μια επαφή.
0: Οπότε αυτά βοήθησαν. Αλήθεια, πόσο σε βοήθησε ουσιαστικά η μουσική στο διάβασμα, στην επιτυχία του στόχου σου για την ιατρική? Φαντάζομαι βοήθησε πολύ.
1: Ναι, βοήθησε αρκετά. Ήταν ένας τρόπος να αφηθώ, να ασχοληθώ με κάτι πιο ευχάριστο. Ένα διάλειμμα από το διάβασμα, ας πούμε.
0: Ένα διάλειμμα. Και τώρα η Ιατρική Αθηνών. Ναι. Πόσα μόρια συγκέντρωσες, Νεφέλη Μαντικού?
1: 19.000 μόρια.
0: Μπράβο. Μεγάλος αριθμός. Ήθελες να περάσεις αυτή τη σχολή ή είχες, ήταν η πρώτη σου επιλογή?
1: Ναι, ήταν η πρώτη μου επιλογή.
0: Ιατρική, δύσκολο το επάγγελμα που διαλέγεις, έτσι, είναι και λειτουργήμα. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου? Θα ήθελες κάποια συγκεκριμένη εξειδίκευση? Έχεις ξεκαθαρίσει στο μυαλό σου? Είχα μιλήσει με άλλες νεαρές φοιτήτριες που και αυτές έχουν περάσει στην ιατρική. Μια μου έλεγε ότι θέλει να ακολουθήσει πλαστική χειρουργική, η άλλη θέλει να γίνει χειρούργος. Μάλιστα από την Κάσο έχει περάσει στην νοσηλευτική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά στόχος της είναι η ιατρική και θα ξαναδώσει και θέλει να γίνει χειρούργος, γιατί έβλεπε τον παππού της και τη γιαγιά της που δεν είχαν γιατρό στην Κάσο να τρέχουν από Ρόδο σε Κάρπαθο και από Κάρπαθο σε Κρήτη για να γιατρεύονται. Εσύ έχεις ξεκαθαρίσει τι θες να, σε τι τομέα θες να εξειδικευτείς?
1: Δεν το έχω ξεκαθαρίσει, όχι.
0: Είναι νωρίς.
1: Α, είσαι αυτό, ναι.
0: Ναι. Τώρα, για πες μου. Δεν σε άκουσα.
1: Είναι 6 χρόνια σπουδές, είναι οι κλινικές. Θα περάσω από όλες τις ειδικότητες. Εκεί πια θα επιλέξω τη μόρεση. Δεν βρίσκω λόγο να αποφασίσω από τώρα, η αλήθεια.
0: Τη ζωή σου έχεις αρχίσει να τη φαντάζεσαι στην Αθήνα? Έχεις βρει σπίτι? Γιατί ξέρω ότι όλα τα παιδιά έχουν, οι γονείς τους κυρίως, έτσι, έχουν μπει στη διαδικασία.
1: Ναι, στην Αθήνα γίνεται από σπίτια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί. Έχω βρει σπίτι στην Αθήνα, έχω κλείσει. Ανυπομονώ τώρα πλέον για τη φοιτητική ζωή.
0: Λοιπόν, η φοιτητική ζωή είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου. Είναι από τα πιο όμορφα, νομίζω, νεφέλη. Εγώ το έχω ζήσει πριν από πολλά χρόνια, μην ρωτάς πόσα, έτσι. Είναι πάντα όμορφο, ξεχωριστό και ίσως μπορεί να είναι και το πιο αποδοτικό και ουσιαστικό στη ζωή ενός ανθρώπου, αρκεί να το αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Και νομίζω ότι εσύ θα το κάνεις αυτό.
1: Ναι, εννοείται. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές για το πόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής.
0: Το λέω και εγώ. Εγώ ήμουν το 1974, άρχισα να φυτώ. Αλλά και τότε ήταν ένα ξεχωριστό κομμάτι, ουσιαστικό. Γίνεσαι πολίτης, μένεις μόνος σου, αποκτάς εμπειρίες. Η Αθήνα είναι ένα πεδίο που μπορεί να σου μάθει πάρα πολλά πράγματα εκτός από τις σπουδές σου. Η ίδια η ζωή. Σε βάζει πια κανονικά στην πραγματική ζωή. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, τα πιο ουσιαστικά στην υπόθεση της φοιτητικής ζωής. Λοιπόν, Νεφέλη, εγώ θα σου ευχηθώ τα καλύτερα. Να πετυχαίνεις τους στόχους σου. Είναι σημαντικό πράγμα να βάζεις στόχους και να τους πετυχαίνεις, ακόμα και αν δεν τους πετύχεις με την πρώτη, η πρώτη αποτυχία, αλλά είναι σκαλοπάτι για την επόμενη επιτυχία. Να είσαι καλά, να είσαι γερή, δυνατή και να προχωράς έτσι με μουσική και με ιατρική τη ζωή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Εφέλη Μαντικού, εμείς ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, Εφέλη Μαντικό, ένα από τα νέα κορίτσια μας που πέτυχαν το στόχο τους, ιατρική από το μουσικό σχολείο. Είναι ωραίες αυτές οι περιπτώσεις που έχεις τη μουσική, το πιάνο, αλλά έχεις και ένα άλλο ρεαλιστικό στόχο, ιατρική, ναι. Κοινωνικό έργο, να προσφέρεις την κοινωνία στον συνάνθρωπό σου. Γιατί όλα τα παιδιά ξεκινούν έτσι και καλά κάνουν και ξεκινούν έτσι. Στην πορεία βεβαίως βλέπουμε ορισμένους γιατρούς, ελπίζω η νέα γενιά να είναι πολύ πιο ανοιχτή και δοτική στην κοινωνία. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 21 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Μιλήσαμε με την Νεφέλη Μαντικού, φοιτήτρια πλέον στην Ιατρική Αθηνών. Πρώτος στόχος, τον πέτυχε. Μπράβο στο κορίτσι, να το χαίρουν οι γονείς του. Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα η φιλενάδα μου η Πίτσα η Χατζή. Καλημέρα, Πίτσα. Λέει 2-2-4-10-23-8-49. Αυτό το τηλέφωνο είναι περασμένο στο Google στο τμήμα ασφάλειας Ρόδου και αστυνομικό τμήμα Ρόδου. Παίρνω τηλέφωνο και απαντάω ότι δεν αντιστοιχεί σε συνδρομητή. Τόσο δύσκολο είναι να μπει ο σωστός αριθμός για κάποιον που χρειάζεται το αστυνομικό τμήμα? Ποιος πρέπει να τα ελέγχει αυτά? Δίκιο έχεις, Πίτσα, το θέμα είναι να το βρεις κιόλας. Λοιπόν, πάμε όμως να καλημερίσουμε αμέσως τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Βασίλη τον Υψηλάντη, που αν δεν κάνω λάθος βρίσκεται στην Λέρο για την υποδοχή, για την παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί. Κύριε Υψηλάντη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Βενιανάκη. Βρίσκομαι στο αεροπλάνο, στη πτήση για Λέρο. Τώρα είμαστε εδώ. Στη συνέχεια θα σταματήσουμε Κάλυμνο και θα καταλήξουμε στη Λέρο. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε και πολύ λίγο χρόνο.
0: Το καταλαβαίνουμε. Ο Πρωθυπουργός τώρα γιατί μας επέλεξε πάλι πριν από λίγο καιρό, ήταν και για εβδομάδες εδώ. Τι έγινε, πάμε για εκλογές, Σεπτέμβριο.
2: Ο πρόεδρος έμπρακτα αγαπά τα Δωδεκάνησα, έρχεται συχνά και σε προεκλογική και σε μη προεκλογική περίοδο. Και σαφώς αυτή τη στιγμή επισκέπτεται τη Λέρο προκειμένου να εγγενιάσει μια σειρά από έργα τα οποία έχουν γίνει στο νησί. Είναι η αποκατάσταση του κτηρίου, του ξενοδοχείου στην Λέρο, το Λέρος στο Λακί της Λέρου. Είναι ορισμένες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει στο νοσοκομείο της Λέρου. Είναι το αγκυροβόλιο της Λέρου. Είναι μια σειρά από έργα τα οποία φέρουν τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Συνεπώς επισκέπτεται τη Λέρο για αυτούς τους λόγους και συνάμα το αγαθονίσει αύριο, εφόσον το επιτρέψει και ο καιρός, για εθνικούς λόγους.
0: Μετά τη Λέρο θα πάτε και αγαθονίσει, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Ναι, αύριο το αύριο. Λέτε να πάμε αγαθονίσει. Ναι.
0: Εκεί είχε πάει πρόσφατα για τα εγγένεια κάποιου μουσείου, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Α, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι.
2: Δεν ήταν ο πρόεδρος.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Οπότε θα πάει να τα δει όλα αυτά από κοντά. Αυτές οι συχνές επισκέψεις μπορούμε να τις εκλάβουμε ως ενταγμένες μέσα στην προεκλογική περίοδο, κύριε Ψηλάντη.
2: Όπως το πάρει κανείς. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό δεν αμφισβητεί κανείς. Όπως το πάρει κανείς. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, ο Πρωθυπουργός δεν επισκέπτεται τα Δωδεκάνησα μόνο προεκλογικά, επισκέπτεται σχεδόν, τα έχει επισκεφθεί πάρα πολλές φορές αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, όπως θέλει ο καθένας, ας δώσει το χαρακτηρισμό. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν εγγένεια έργων που φέρουν τη σφραγίδα και το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια υπάρχει και το ενδιαφέρον, το εθνικό από την άλλη πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αλλάξει μορφή, ένα νέο δόγμα ισχύει και βέβαια τα Δωδεκάνησα και η κάλυψη της Δωδεκανήσου είναι πρωταρχική έννοια αυτής της κυβέρνησης και όχι μόνο.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η πατριωτική προσέγγιση της λειτουργία σήμερα, της ελληνικής λειτουργίας αυτής της κυβέρνησης είναι πολύ σημαντική και πιστεύω ότι πολύ σημαντικό είναι επίσης και για τους Δωδεκανήσιους αυτή η προσέγγιση.
0: Κύριε Ψηλάντη, πριν σας αφήσω, ήθελα ένα σχόλιο για όλα αυτά που συζητιώνται γύρω από την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Τι λέτε εσείς, τι άποψη έχετε? Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα αυτό.
2: Από νέος δικηγόρος είμαι υπέρ της μετακίνησης του δικαστικού μεγάρου στο παλιό νοσοκομείο. Είμαι υπέρ.
0: Ναι, αλλά ο Δήμος λέει ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός έχει το χώρο αυτό σπλασιά.
2: Ποιον, το χώρο που προβλέπετε, αυτά θα βρούνε. Τα πολεοδομικά και τα λοιπά θα βρούνε. Άλλωστε υπάρχει και η δυνατότητα της νομοθετικής
0: αντιπαρέμβασης
2: και τροποποίησης. Το ζήτημα είναι να γίνεται έργο και να μην είμαστε εμπόδιο εμείς οι ίδιοι οι ροδίτες σε ένα έργο το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή κάποιος, αποφασίζει και θέλει επιτέλους να υλοποιήσει. Το να βρίσκουμε έτσι προσκόμματα πάσης φύσεως οποιοδήποτε εξημών, αυτό εδώ για μένα δεν είναι σωστό, δεν είναι ορθό.
0: Λοιπόν, είσαστε ξεκάθαρος. Είναι καλό οι βουλευτές μας να είναι ξεκάθαροι στις θέσεις τους. Μάλιστα, μου έλεγε ο Γιάννης ο Μαρίνος ότι ο Βασίλης ο Ιψηλάντης τοποθετήθηκε ξεκάθαρα στο θέμα του ΕΚΑΒ Σορονής. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες, ξέρετε. Καθαρές θέσεις και όχι τα μπερδουκλώματα.
2: Χαίρομαι ότι από μια άλλη πολιτική παράταξη κάποιος συμπατριώτης μας αναγνωρίζει το δικό μου το έργο, το οποίο είναι σε όλα τα επίπεδα, αν το διερευνήσει κανείς, αξιοσημείωτο, και μου δίνει, αν θέλετε, και την δύναμη και την δυνατότητα με υπερηφάνεια να απευθύνομαι στους πατριώτες μας, αυτοί που θα αποφασίσουν τουλάχιστον να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές Νέα Δημοκρατία και να λέμε ότι σε κάποια πράγματα έχει ο Ιψηλάντης και πάντα παίζει το ρόλο αυτό που πρέπει να παίζει πραγματικά ένας βουλευτής δωδεκανήσιος. Ένας βουλευτής που δεν ενδιαφέρεται μόνο για την επικοινωνία και τη φωτογραφία, αλλά για το έργο.
0: Λοιπόν, κύριε Βασίλη Ψηλάντη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ και εγώ για τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: Καλημέρα. Βασίλης Ψηλάντης, τον πετύχαμε στο αεροπλάνο από Κόπρος Λέρο. Εκεί θα βρεθεί σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, και αύριο θα πάει στο Αγαθονήσι. Φαντάζομαι θα συνοδεύεται και από τους βουλευτές της Δωδεκανήσου. Μου ήρθε ένα μήνυμα από φίλο ακροατή. Λέει, κυρία Βενιανάκη, καλημέρα. Θα σας παρακαλέσω πάλι να θέσετε αφενός το θέμα της μείωσης του αριθμού των βουλευτών σε 200 που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει και δηλώσεις του στις 4 λέει, Μαΐου του 14, 12 χρόνια ήταν πριν και ακόμα να υλοποιηθεί, λέει διάφορα. Η άλλη αποστολή και υψηλή μάλιστα που τους αναθέτει των αντιπροσώπων του έθνους που τους επιβάλλει όταν δεν έχουν κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις να βρίσκονται δίπλα στην Ομογένεια, να συζητούν τα προβλήματά της, να ζητούν τη βοήθεια και τη συμπαράστασή της στα εθνικά θέματα και όλα αυτά να τα μεταφέρουν στη Βουλή. Ό,τι μπορέσαμε να το καταλάβουμε, γιατί είναι μεγάλο και κάπως είναι έτσι σε ορισμένα σημεία δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε, το μεταφέραμε. Η συνταγματική αναθεώρηση τώρα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά μην περιμένετε πολλά, φίλε ακροατή, γιατί δεν θα συγκεντρώσει τους ψήφους που πρέπει ούτε και στην επόμενη Βουλή. Χθες είδατε ακόμα και στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας πια διαφοροποιήθηκε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Η ΔΕ αντιπολίτευση έχει γυρίσει την πλάτη στη διαδικασία της συγκεκριμένη για λόγους που έχει αναφέρει το κάθε κόμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Οικονομική συμβουλή, έχουμε και οικονομικές συμβουλές. Και τι είναι αυτή η οικονομική συμβουλή, άμα δεν έχουμε φράγκα? Ω, τραπεζικά δάνεια, ναι. Και θυμήθηκα τον κύριο Στουρνάρα, μη μου τον θυμίζετε αυτόν για τη 13η σύνταξη. Ας του κόψουν μια σύνταξη όταν θα βγει 1.000 ευρώ, να δούμε πόσα τα καταφέρει να ζήσει που κουνά το δάχτυλο στους συνταξιούχους της χώρας και δεν ντρέπεται, δεν εσχύνεται, που θα έλεγε και κάποιος αρχαίος πολιτικός τέλος πάντων. Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και την ώρα που έχουμε το νέο δικαστικό μέγαρο, έχουμε τις παραλίες ουσιαστικό πρόβλημα, έτσι, και δεν κουνιέται φίλο, κυρίες και κύριοι, με τις παραλίες. Δηλαδή το Facebook, η ομπρέλα, και τι δεν έχουν γραφτεί από ανθρώπους γνωστούς που ζουν την παραλία, που τα βιώνουν καθημερινά, εντάξει, ότι εδώ έχουμε κατάλυση των πάντων. Στην παραλία Έλλη, πέραν των άλλων, στην Παέση, Τζαμπίκα, και χωρίς να διαγωνισμός δεν έχει, και έχουν εγκατασταθεί κανονικά ποιοι. Οι γνωστοί άγνωστοι που με έλεγε και ένας γειτονάς μου. Ναι, λέει γνωστοί άγνωστοι. Λέω, άλλο όνομα τους έχουμε δώσει, φίλε μου, γειτονά μου. Δεν θα πω ποιος είναι ο γειτονάς μου, ο οποίος με ενημερώνει για τις τιμές των ομπρελοκαθισμάτων. Νομίζω στο Ζάφυρο έχει πάει τώρα στα 20. Ναι, και αυτή κατελήφθη από τους γνωστούς αγνώστους. Ναι. Που ήρθαν πριν από χρόνια, κατσικώθηκαν, τους αγκάλιασαν, τους ξαναγκάλιασαν, ναι, είναι, τους έχουν σφιχτά αγκαλιάσει οι τελευταίοι, ναι, και έτσι πορευόμαστε. Και ύστερα λέει, γιατί δεν σου γράφω. Πάντως μια διαδήλωση στην παραλία Έλλη που διαβάζω, έχει πέσει η ιδέα στο διαδίκτυο, δεν θα ήταν άσχημο να πάμε να διαδηλώσουμε. Είχε ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή το δίκτυο ομπρέλα, αλλά στην πορεία ο φίλος μου ο Γρίλης ξαναήρθε βέβαια στο σωστό δρόμο, αφού πέρασε ο ίδιος την προσωπική περιπέτειά του. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι εδώ, λάθη κάνουμε όλοι, ουδής αναμάρτητος λέει, πως το λέει η Άντζελα Δημητρίου, ουδής άσφαλτος, πρώτοι εμείς.
3: είπαμε ποτέ ότι είμαστε οι σωστοί, οι άμεμπτοι. Λάθη κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Αρκεί να τα βλέπουμε και να τα διορθώνουμε. Και ξανά επιστρέφουμε στη σωστή πορεία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα ασχοληθούμε με τη νέα σύμβαση για το καζίνο. Δεν μιλάει κανένας. Η σύμβαση είναι υποδιαπραγμάτευση με το Δήμο. Αλέξης Κολιάδης, Κώστας Χαλκιάς διαπραγματεύονται. Πήγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήταν εκεί οι δικηγόροι της εταιρείας του καζίνο και αναβλήθηκε για επόμενες συνεδρίες. 30 χρόνια με ένα μίσθωμα που ακόμα και μέλη της δημοτικής πλειοψηφίας το θεωρούν πάρα πολύ μικρό, χαμηλό. Ναι, και δεν έχει και την αριθμική αναπροσαρμογή, όπως μου έλεγε γνωστός τοπικός παράγων που είχε στηρίξει στην αρχή αυτή τη δημοτική αρχή, αλλά τώρα έχει φύγει τρέχοντας. Λέω, μάζεψε 5-6 και βγαίστε με κείμενο σοβαρό, τεκμηριωμένο. Εσείς ήσασταν πρώτο τραπέζι πίστα, ναι, και λέγατε στον κόσμο, εδώ ο καλός ο νέος δήμαρχος τώρα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Top FM 102,4.

0: Ώρα μόνο να ακούσει.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 40 λεπτά μετά τις 9. Ο φίλος ο κρατής που μας είχε στείλει το μήνυμα για τη μείωση των αριθμών των βουλευτών, μας πήρε και τηλέφωνο, τον ευχαριστούμε πολύ, ότι πρέπει να μειωθούν σε 200, ότι αυτό το είχε υποσχεθεί νομίζω από το Μάιο του 2014 ο κύριος Μητσοτάκης, και προβλέπεται από το Σύνταγμα, μας λέει, άρθρο 50 παράγραφος 1, και ότι θα μπορεί άνετα να γίνει αυτό χωρίς συνταγματική αναθεώρηση. Το θέμα είναι ότι έχει πολιτικό κόστος, αρχίσουν να του κουνιούνται οι βουλευτές, έτσι κι αλλιώς κουνιέται και η κυβέρνηση, όσο να είναι, μπορεί να έχει μία αντιπολίτευση που είναι για γυάλια και για κλάματα, αλλά και το κόμμα το δικό του με το Σαμαρά που απειλεί τη δημιουργία νέου κόμματος δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, γιατί θα ήθελε να ήταν άνετος, ελεύθερος και ωραίος, τέλος πάντων, να διεκδικήσει με άνεση και την τρίτη επανεκλογή. Μήπως πρέπει να φεύγουμε εμείς από τη χώρα? Ναι, να μένει ο κύριος Μητσοτάκης με τους δικούς του. Γιατί εκεί μας σωθεί, δηλαδή, εντάξει, με την ακρίβεια και όλα αυτά. Αλλά εμείς τώρα θα πάμε στη σύμβαση για το καζίνο. Εκείνος που είχε κάνει μια τοποθέτηση και που είχε ενδιαφέρον ήταν ο τηλέμαχος ο Καμπούρης, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και όχι μόνο. Λοιπόν, η σύμβαση θα ξανάρθει. Η σύμβαση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών που γνωρίζουν τα δημοτικά πράγματα και αυτές τις συμβάσεις. Κάποιοι τις έχουν διαχειριστεί κιόλας, έτσι.

0: συμβολέου, που σημαίνει ότι το 31 Δεκάτου του 2025 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή της σύμβασης. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα μέσα του 2026 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
1: Αυτό
0: η υπογραφή.
1: Τι σημαίνει δηλαδή?
0: Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Απλά δεν μπορούμε να ακούμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο.
1: Σημαίνει κάτι πιο συγκεκριμένο, ναι.
0: Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε και αυτό, αλλά επειδή θέλω να ακριβολογώ σε αυτά που λέω, δεν μπορούμε να ακούμε μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο ότι μας πιέζει ο χρόνος και ότι δουλεύουμε υποπίεση χρόνου και ότι πρέπει να αποφασίσουμε και ότι έχει αργήσει αρκετά. Δεν το αργήσαμε εμείς.
1: Πάντως, κύριε Καμπούρη, ενώ η σύμβαση αυτή είναι πολύ σημαντική, τελικά έχει μπει στο περιθώριο και έχουν επικρατήσει τα ντρόουν της παλιάς πόλης, που και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι, δεν θέλω να το μηδενίσω. Αλλά η σύμβαση για το καζίνο που αφορά τα επόμενα 30 χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και βλέπουμε ότι έχει μπει στο περιθώριο και κάποιοι δεν ασχολούνται που θα έπρεπε να ασχοληθούν και με αυτό για λόγους που περίπου τους γνωρίζουμε. Πάμε παρακάτω.
0: Κάθε σύμβαση και κάθε, ειδικά αυτές που έχουν πολύ μεγάλο κόστος, έχουν τη σημασία τους και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ που μας έχει βάλει ο ροδιακός λαός εκεί μέσα να ασχοληθούμε με την κάθε
1: μία. Λοιπόν, για να μπούμε επί της ουσίας της σύμβασης.
0: Δεν μπορούμε να μπούμε επί της ουσίας της
1: 30 σύμβασης, χρόνια.
0: Γιατί δεν την έχουμε, συγγνώμη, γιατί δεν είναι σοβαρό και αυτό.
1: Α, δεν την έχετε.
0: Δεν μπορούμε να μπούμε. Δεν την έχουμε, δεν έχει μοιραστεί αυτή η σύμβαση.
1: Γιατί είναι κρατικό μυστικό.
0: Δεν ξέρω γιατί. Είναι επιλογή της Δημοτικής Αρχής να την κρατάει για εκείνη. Μάλιστα, συνέβη το εξής τραγελαφικό, γιατί μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω.
1: Τι θα ψηφίσετε όταν θα έρθει στη συνεδρίαση?
0: Την προηγούμενη φορά πήγαμε να ψηφίσουμε σε κάτι που δεν είχαμε στα χέρια μας. Τέθηκε και αυτό το θέμα και από μένα και από συναδέλφους. Και είπε ότι σε εύρω χρονικό διάστημα θα μας διαμεριστεί το τελικό κείμενο της σύμβασης, προκειμένου να έχουμε ένα υποφερτό διάστημα, προκειμένου να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να έχουμε άποψη. Σε κάθε περίπτωση, από αυτά που έχουμε στα χέρια μας, μας μοιράστηκαν 13 συνημμένα πριν το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο,
1: ναι,
0: άσχετα που δεν συζητήθηκε το θέμα, από αυτά που έχουμε στα χέρια μας. Εγώ θα σας κάνω την εξής δήλωση. Και επειδή δεν θέλω να δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις, δεν είμαι απέναντι στο καζίνο και δεν είμαι απέναντι και στην επένδυση. Και φυσικά, βασικό, δεν είμαι απέναντι και σε αυτές τις οικογένειες που δραστηριοποιούνται μέσα στο καζίνο. Και εδώ, επειδή δεν έχω μάθει να μηδενίζω, πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στη Δημοτική Αρχή που κατάφερε και εξασφάλισε κατά δήλωσή της, φτάνει να το δούμε γραμμένο και στη σύμβαση, να πετύχει μια συλλογική σύμβαση εργασίας για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Βέβαια,
1: αυτό ίσως
0: ότι
1: είναι το μόνο καλό. Ναι.
0: Εγώ δεν σας είπα, δεν μου αρέσει να μηδενίζω. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Θεωρώ ότι το ξενοδοχείο των Ρόδων πρέπει να ανακαινιστεί, να αποκτήσει ξανά τη θέση που το αξίζει και σίγουρα να συνεχίσει να αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους πολίτες της οικονομίας, πυλώνες της οικονομίας της Ρόδου. Όμως, άλλο πράγμα είναι να στηρίξεις μια επένδυση και άλλο πράγμα την υποχρέωση του Δήμου να προστατεύσει, είναι η υποχρέωση του Δήμου να προστατεύσει τη δημοτική περιουσία. Και εδώ έρχεται το πραγματικό ερώτημα που είναι αν η συμφωνία που φέρνει η Δημοτική Αρχή προστατεύει όσο πρέπει τα συμφέροντα του Δήμου για τα επόμενα 30 χρόνια. Υπάρχουν με βάση αυτά τα 13 συνημμένα αρκετά σοβαρά νομικά, τεχνικά και οικονομικά ζητήματα τα οποία είχα σκοπό να θέσω στην προηγούμενη συνεδρίαση και θα κάνω στην επόμενη συνεδρίαση που θα έρθει το θέμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειάζεται μια απολύτως σαφής νομική τεκμηρίωση για το πώς προκύπτει η δυνατότητα μιας απευθείας 30 ετούς παράτασης. Όταν πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες δημοτικές περιουσίες, δεν πρέπει να υπάρχει ουδεμία παραμικρή σκιά αμφιβολίας. Δεν εντοπίζω ποια είναι η νομική βάση με την οποία προκύπτει η δυνατότητα της 30 ετούς παράτασης. Είχα εντοπίσει δυνατότητα μιας παράτασης 25 ετίας και αυτή με πλειοδοτικό διαγωνισμό. Αντίθετα, σε άλλη νομοθεσία υπήρχε δυνατότητα 12 ετούς. Οπότε περιμένουν να μας εξηγήσουν από πού προκύπτει η 30 ετία. Αλλά ένα από τα βασικότερα ζητήματα, τα οποία ίσως και το σημαντικότερο, τα οποία πρέπει να τεθεί, είναι ότι η σύμβαση προβλέπει ετήσιο μίσθωμα 725.000 ευρώ, το οποίο παραμένει ουσιαστικά σταθερό για όλη την 30 ετία.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Θα σας πω. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι επειδή σε αυτό προστίθεται το 2% του ετήσιου τζίρου του καζίνο, αυτό θα ανεβαίνει το μίσθωμα και αυτό είναι και, αυτό είναι και κάτι το οποίο μπορώ να το ακούσω σαν
1: αντίλογος αυτό που... Πάντως διάφοροι που έχουν διαχειριστεί παρόμοιες υποθέσεις, να μην πω και την ίδια, λένε ότι δεν είναι δυνατόν να μην βάζεις στο μίσθωμα το βασικό κάθε χρόνο τίμα αριθμική αναπροσαρμογή σε μακροχρόνιες μισθώσεις.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω, και τίμα αριθμική αναπροσαρμογή σίγουρα και με βάση τον επίσημο δείκτη των τιμών και του καταναλωτή, και σίγουρα επιπλέον μια περιοδική επανεκτίμηση του μισθώματος. Για παράδειγμα, αν δεν θέλουμε να πούμε 5, τουλάχιστον κάθε 10 χρόνια, γιατί βλέπετε ότι με την άνοδο του πληθωρισμού, ξέρετε, τα λεφτά χάνουν και την αξία τους μέσα στα χρόνια αυτά. Έτσι προστατεύεται και ο Δήμος, αλλά και η ίδια η ισορροπία της σύμβασης. Ένα ακόμα βασικό θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί είναι σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την πολύκροτη επένδυση των 6 εκατομμύριων ευρώ που περιγράφεται. Όλοι θέλουμε να γίνει και τα 6 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι ένα δυόλευ καταφρόνει το ποσό, αλλά έτσι όπως παρουσιάζεται στα χαρτιά, παρουσιάζεται σαν να έχει εξασφαλιστεί πλήρη, να εξασφαλιστεί πλήρως. Αυτό όμως δεν είναι ακριβές και έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με την εγνωμοδότηση της υπηρεσίας μεσαιωνικής πόλης, της αρμόδιας υπηρεσίας για το συγκεκριμένο κτίριο, αυτό που είναι διατηρηταίο, η οποία δεν δίνει, και είναι σοβαρό αυτό κύριε Βεντενάκη, δεν δίνει οριστική τεχνική έγκριση, δίνει μια καταρχήν σύμφωνη γνώμη, επισημένοντας ότι λείπουν τεχνικές μελέτες, σχέδια και αναλυτική περιγραφή των παρεμβάσεων. Και σίγουρα όταν το διαβάζει κάποιος καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια ουσιώδη διαφορά ανάμεσα σε μια πλήρη τεχνική έγκριση και σε μια καταρχήν αποδοχή που συνοδεύεται με τόσο ουσιαστικές παρατηρήσεις. Όταν ο Δήμος θα δεσμευτεί για τα επόμενα 30 χρόνια, αυτές είναι πάρα πολύ ουσιώδεις λεπτομέρειες και δεν μπορεί να τις χαρακτηρίσει κάποιος τυπικές. Ναι. Σίγουρα επίσης πρέπει να προβλεφθούν και να υπάρχουν πολύ ισχυρότερες εγγυήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση της επένδυσης. Πρέπει να καταγράφονται αυτά στη σύμβαση, να είναι ρητά μέσα, γιατί μόνο έτσι διασφαλίζεσαι. Να υπάρχουν λοιπόν σαφή χρονοδιαγράμματα, να υπάρχει ανεξάρτητος έλεγχος, να υπάρχει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να υπάρχουν και συγκεκριμένες συνέπειες αν οι συμβατικές υποχρεώσεις δεν τηρηθούν. Θέλω να πιστεύω ότι όταν δούμε το τελικό κείμενο της σύμβασης, και επειδή αυτοί που από μεριάς του Δήμου οι νομικοί έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην επιστημοσύνη τους, θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά θα προβλεφθούν. Δεν μπορεί μια επένδυση τέτοιου μεγέθους να στηρίζεται μόνο στην καλή πρόθεση των συμβαλωμένων. Πρέπει να αναγράφονται όλα αυτά στη σύμβαση προκειμένου να είναι εξασφαλισμένος ο Δήμος.
1: Ελπίζω βέβαια κύριε Καμπούρη να την έχετε αρκετές μέρες νωρίτερα για να τη μελετήσετε, γιατί φοβάμαι ότι θα έρθει την τελευταία στιγμή. Είναι γνωστή η προχειρότητα, δεν ξέρω αν είναι εσκεμμένη η μη της Δημοτικής Αρχής σε τέτοια θέματα, αλλά την έχουμε συνηθίσει, ναι.
0: Αν έρθει η τελευταία στιγμή, θα είμαι ο πρώτος που θα ζητήσω αναβολή και θα ζητήσω και από τους συναδέλφους να το στηρίξουν αυτό, διότι καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια είδους σύμβαση με τέτοιο μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και τόσες λεπτομέρειες δεν μπορεί σίγουρα να μελετηθεί τις τελευταίες δύο μέρες.
1: Πάντως πρέπει να σας πω ότι έχει προκαλέσει αίσθηση αυτά που έχουν κυκλοφορήσει γύρω από τη σύμβαση και αυτά που είπατε και όλα που υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έχουν ενοχληθεί παράγοντες πρώην Δημοτικής Αρχής που έχουν χειριστεί την υπόθεση, που ξέρουν. Λέει, τι σύμβαση είναι αυτή? Λέω, τι σύμβαση? Πηγαίνετε και ρωτήστε τον κύριο Κολιάδη. Τι να σας πω εγώ?
0: Κύριε Δημιανάκη, εμείς είμαστε εδώ όχι να προκαλούμε αισθησία, αλλά για να μιλάμε για την ουσία. Και η ουσία μπορεί να συμβαδίζει σίγουρα με την γνώμη αυτών των παλιών συμβούλων που έχουν διαχειριστεί τις συμβάσεις.
1: Δεν μιλάμε για συμβούλες απλά, κύριε Καμπούρη, εντάξει, που είναι κάτι πολύ παραπάνω.
0: Δεν γνωρίζετε για ποιον μιλάτε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μακάρι να εκδηλωθεί δημόσιο για να ακούσουμε.
1: Εγώ τους είπα, μαζευτείτε 4-5, καταθέστε τους προβληματισμούς σας που είναι σοβαροί, γιατί αφορά ένα κομμάτι του μέλλοντος της Ρόδου. Δεν μπορεί να τη διαχειρίζεται όπως θέλει όποιος κύριος Κολιάδης, έτσι. Πρέπει να λογοδοτήσει και στην κοινή γνώμη. Θέστε τα ερωτήματα και τα ζητήματα για να δούμε πού βρίσκεται η υπόθεση.
0: Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσουμε, κύριε Βενενάκη, πάντως είναι ότι πιστεύω ότι όταν μια συμφωνία είναι πραγματικά καλή, δεν φοβάται ούτε τον αυστηρό νομικό έλεγχο, ούτε τις πρόσθετες εγγύησεις και σίγουρα ούτε μια δικαιότερη οικονομική ισορροπία. Όλα βέβαια προς όφελος του Δήμου. Εμείς είμαστε εκεί πέρα μέσα για να εξασφαλίζουμε την νομιμότητα και να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Δήμου. Αντίθετα, όλα αυτά που σας προανέφερα την κάνουν ακόμα πιο ισχυρή. Και σε περίπτωση που κληθούμε να ψηφίσουμε, η ψήφος μου δεν θα είναι κατά της επένδυσης, αν συνεχίσουμε να είμαστε στο ίδιο μοτίβο, θα είναι η ψήφος υπέρ μιας καλύτερης συμφωνίας και υπέρ της προστασίας της δημοτικής περιουσίας, αλλά κυρίως υπέρ της ευθύνης που έχουμε όλοι απέναντι στους πολίτες της Ρόδου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπορούμε να το διαχειριστούμε τόσο εύκολα και τόσο απλά.
1: Λοιπόν, θα είναι το δούμε που... αυτό. Δεν θα το αφήσουμε έτσι, κύριε Τηλέμαχε Καμπούρη. Πριν σας αφήσω, θέλω να μου πείτε.
0: Σήμερα το πρωί, κυρία Βενιανάκη, μια που με πήρατε. Σήμερα το πρωί διάβασα στη Δημοκρατική ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχουμε σοβαρό ζήτημα.
1: Είναι αναπαρκοσαστική κάλυψη.
0: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έθιξα εγώ προσωπικά πέρσι. Είχα πάρει προσωπικές εγγυήσεις από τον κύριο Χαλκιά ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί και ότι πρόκειται για μια συγκυριακή δυσκολία και ότι τα προβλήματα αυτά δεν θα επαναληφθούν. Και ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε δυστυχώς ακριβώς το ίδιο έργο θεατές. Το ελεκτικό συνέδριο εντοπίζει σοβαρές πλημμύρες στη διαδικασία και η σύμβαση οδηγείται εκ νέου και το ξαναλέω και μετεπιτάσεως εκ νέου σε θεσμικό αδιέξοδο. Φαίνεται, είναι συμβάσεις οι οποίες αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής και οποιαδήποτε δικαιολογία ή καθυστερήσεις ή για κάποιες αστοχίες πάνε περίπατο. Δεν είναι μια ακόμη δημοτική σύμβαση. Ναι. Είναι μια υπηρεσία που μπορεί να αποτρέψει την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Τέλος πάντων, από ό,τι βλέπω δεν θα πλήξουμε ποτέ.
1: Ναι, μιας και μιλάμε για τους ναυαγωσώστες και ακόμη μια αστοχία της Δημοτικής Αρχής, από ό,τι φαίνεται από την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, ναι. Θέλω να μου πείτε γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι ροδίτες, καλά μέσω διαδικτύου προς το παρόν, ειδικά για την παραλία Έλλια, αλλά και σε όλες τις παραλίες, για όλα αυτά που συμβαίνουν τα εντελώς παράνομα.
0: Πρέπει οι ελεκτικοί μηχανισμοί να...
1: Ποιοι τους βλέπετε εσείς? Ξέρετε πόσες καταγγελίες έχουν γίνει στην ανάλογη πλατφόρμα?
0: Κυρία Βενιανάκη, εγώ νομίζω ότι μιλάω ελληνικά τα οποία καταλαβαίνουμε και οι δύο και μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσω. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά με την οποία είναι στην αρμοδιότητά τους και να επέλθει η νομιμότητα και όποιες παρανομίες έχουν γίνει να σταματήσουν. Είναι ξεκάθαρη η άποψή μου σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Βέβαια, βλέπουμε πάλι ότι φτάσαμε στα μέσα της σεζόν για να θυχθούν αυτά τα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, καλή αργά παρά ποτέ.
1: Καλά, πας στην παραλία Έλλη και δεν βρίσκεις, ειδικά σε ορισμένα πόστα που είναι γνωστά από ποιους κατέχονται, και δεν μπορείς να στρώσεις ούτε μια πετσετούλα για να κάνεις τον μπάνιο σου. Εντάξει. Και ύστερα λέει γιατί δεν σου γράφω πού είναι η ΕΤΑΒ, πού είναι η εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου, πού είναι το λιμεναρχείο, πού είναι ο Δήμος. Καλά, τα συζητάμε για το Δήμο.
0: Σας είπα, οι ελεκτικοί μηχανισμοί.
1: Και πού είναι και η εισαγγελία, πού είναι 5 βήματα από την παραλία, κύριε Καλαμπούρη. Λοιπόν.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Τι να διαφωνήσετε, η πραγματικότητα είναι αυτή. Δυστυχώς.
0: Ένας απλός έλεγχος μπορεί να πιστοποιήσει, να επιβεβαιώσει και σίγουρα να επιβάλλει και την τάξη σε θέματα και ζητήματα νομιμότητας. Ένας απλός έλεγχος είναι.
1: Λοιπόν,
0: απλά,
1: κύριε
0: Τηλέμαχε, να σας πω κάτι ακόμα. Μην φτάνουμε βέβαια και στο άλλο άκρο, έτσι. Να πατάξουμε τελείως την επιχειρηματικότητα στο βωμό της υπερβολικής αυτής κατάστασης.
1: Δεν μιλάμε ότι είναι σωστή επιχειρηματικότητα, κύριε Καμπούρη. Υποκλεινόμαστε, εντάξει. Αλλά αυτά που βλέπουμε τα περισσότερα στο Έλλη δεν είναι, εντάξει, ότι το καλύτερο.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, γι' αυτό και είπα ότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Είμαι ξεκάθαρο.
1: Καλά, είμαστε τέλος Ιουλίου. Αν την κάνουν τη δουλειά σου κατά τον Οκτώβριο, μια χαρά θα είμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τηλέμαχε Καμπούρη. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Έχει μελετήσει το θέμα της σύμβασης με το καζίνο. Το παρακολουθεί ο Τηλέμαχος ο Καμπούρης, ναι. Οπότε θα δούμε. Και εμείς το παρακολουθούμε. Περιμένουμε τη σύμβαση.
2: έτσι, ναι, μαζί και εμείς με τους νομικούς μας συμβούλους, ανθρώπους νομικούς που μας βοηθάνε να καταλάβουμε πράγματα που ορισμένες φορές είναι δυσνόητα, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Όχι ότι εμείς στο καζίνο έχουμε πάει 2-3 φορές, ούτε θα πάρουμε σε, πώς τα λένε αυτά, τις μάρκες, ναι. Όχι, δεν γνωρίζουμε, ούτε έχουμε πάει παίξει ποτέ, εντάξει. Έχουμε άλλα κακά, να έχουμε και αυτό, πολύ πάει. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε κρατηθεί μακριά από όλο αυτό. Ως φοιτήτρια έπαιζα πόκα, ναι, διάφορα εκεί, ναι, και είχα γίνει ξεφτέρη. Αλλά μετά τα παράτησα, η ζωή, οι δουλειές, όλα αυτά, η τρεχάλα, που έχεις χρόνο να... Εξάλλου χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει κάποια πάθη, αλλά άμα έχει πολλά, την εγκαθίζει τη βάρκα. Να. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. 58 λεπτά μετά τις 9, σιγά σιγά θα σας αφήσουμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Η μέρα έτσι κι αλλιώς είναι όμορφη. Το θέμα είναι πώς βλέπουμε τις ώρες και τις στιγμές που περνάνε. Στο χέρι μας είναι. Να περάσετε καλά, όμορφα, αποδοτικά, δημιουργικά. Να είμαστε προσεκτικοί, μην βάλουμε καμιά φωτιά και τρέχουμε όλοι μαζί. Δεν κάνει. Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 10 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Στην Ολλανδία για λογαριασμό της ΑΕΚ πιθανότητα κεντός της ημέρας αναμένεται ο Λόβρο Μάγερ σύμφωνα με γερμανό δημοσιογράφο του Sky Sports. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία της Ένωσης με τη Wolfsburg για τον 28χρονο ακροάτη μέσο, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση το Champions League, είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάιρινεν. Για ανάμειξη του Ολυμπιακού στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σά γράφουν στην Πορτογαλία, όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, 94,6. Στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες αναμένεται εντός ημέρας ο 33χρονος τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολα Τιαλαφίκο της Λιόν. Στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αϊμέγγεν. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλου. Ο 23χρονος τερματοφύλακας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Τα πλάνα του για τη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο ΆΚΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρου, παρελθόν και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιουμρουκ. Αντίο στην ομάδα επάνω μέσω social media Τζούρισιτς και Edvay. Συγκέντρωση ψυχή και καμία υποτίμηση της Δυνάμου Κιέβου, το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Λέω Μάτος, που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης. Πανέλα Βασικού αναμένεται να πάρει ελουστόντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Αουξμπουργκ για το Γιαννούλη, σύντομα οι εξελίξεις με χαφ, δεξιό μπακ και φορ. Φουλάρουν για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στον Άρη, με τους κίτρινους να κινούνται για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων μπακ. Ψηλά στη λίστα ο Μες Ντεουίτ της Αλκμαρ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ολλανδία. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό έξτρε Μαϊτόρ Καντάλα Πιέντερα, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και το δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες ένθεση θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημο 32χρονο Ισπανός μεσοπιθετικός Σιβί Λόπεθ που έμεινε ελεύθερος από τη Ρακόβ. Δύο προσθήκες και για το Βόλο που ανακοίνωσε το Γάλλο δεξιό μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ και τον 21 ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόκουλο, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστεράκτορ. Πρώτο μπυλώνει η εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση για την επισημοποίηση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας από τον 54χρονο προπονητή, γεγονός που αναμένεται και εντός της ημέρας. Οριστική παρουσιάζεται η μεταγραφή του Τζον Στόουν στην Ίντερ, καθώς οι δύο πλευρές φέρεται να έφτασαν σε συμφωνία. Ο Άγγλος Στόπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Manchester City, θα υπογράψει τους νταμπλούχους Ιταλίας μέχρι το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.

0: με χαμό.
1: Η αλλαγή της κιτάλης έγινε κανονικά.
0: Η ζωή είναι ωραία.
1: Την πήραμε σε κανονικές αποστάσεις. Δεν μας ακύρωσαν οι κριτές όπως γίνεται στο Στίβο. Από την ενημέρωση στη ψυχαγωγία, στη διασκέδαση.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή Τρίτη. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να σας βρίσκω καλά, με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη, με ό,τι ο καθένας και η καθεμιά καλύτερο ποθεί. 102,4 υποσχιάν με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Και υπάρχει και ένα ολόκληρο επιτελείο εδώ στο σταθμό, το οποίο πέρα από την ενημέρωση, πέρα από το ότι ασχολείται με την ενημέρωσή σας, φροντίζει για την ψυχαγωγία και τη διασκέδασή σας για τις επόμενες 3 ώρες και σήμερα. Και σήμερα μέχρι τη μία. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Ακούτε τον Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε επίσης δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, topfm1024.gr. Από εκεί μπορείτε και να διαβάσετε όλες τις ειδήσεις, τις φρέσκες να τις πω εγώ, που κυκλοφορούν. Σημειώστε το τηλέφωνο, θα σας φαίνεται χρήσιμο καθημερινά. 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας αφήνετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας. Και ό,τι άλλο εσείς θελήσετε παρεπιπτόντως, πρώτιστα, πρέπει να πω καλημέρα στο Βαλάντι που γιορτάζει σήμερα, στη Βαλάντο. Είναι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Η Αγία Ειρήνη γιορτάζει κανονικά, αν δεν απατώμε, Μάιο, 9 Μαΐου. Ας ξεκινήσουμε με εορτάζοντες σήμερα, για να πάει καλά η μέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά και σε εκείνους και εκείνες που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα, μακριά από τα ελληνικά σύνορα. Στην Ομογένεια, καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ. Και από πού να κρατηθώ, ψάχνω. Βαλάντης λοιπόν σέρνει το χορό, χρόνια του πολλά, υγιής, γερός και δυνατός να είναι.

0: Αυτά σε ό,τι αφορά τους εορτάζοντες. Βαλάντης και Βαλάντης. Και εμείς πάμε τώρα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, καθαρά καλοκαιρινούς, γιατί η ώρα πήγε 17 λεπτά μετά τις 10. Θέλω να πιστεύω ότι έχετε έτοιμο καφεδάκι αναχείρας. Έχετε επικοινωνήσει με φίλους, γνωστούς και συγγενείς. Μα προπάντων έχετε καλή διάθεση. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.
1: Άμα εμείς βρεθούμε θα σε στάξω. Βρε ψυχούλα μου.
0: Απόν.
1: Σε ρωτάω θα γίνει συμφωνία.
0: Έρχεται στην πόλη μας 3 Αυγούστου.
1: Έλα εδώ.
0: Στο θέατρο της Μεσαιωνικής Στάφρου.

6-9-37-3-48-3-48. Γράφετε την καλημέρα στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας στο Viber και μας το στέλνετε εδώ. Ή αν δεν θέλετε, στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, ό,τι θέλετε.

0: Και αφού καήκαμε, τσουρουφλιστήκαμε με τον Απόν που επαναλαμβάνω, έρχεται 3 Αυγούστου στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Πάμε να μαδίσουμε Μαργαρίτα τώρα.
1: Είδα το πρόσωπό σου πάλι.
0: Και οι μέλισσες έρχονται και ο Χρήστος ο Μάστορας έρχεται. Στο δρόμο είναι.

Εκεί αρχίζουν τα τραγούδια για τότε που ήσουν στα μάτια μου. Το πιο

0: Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, εγώ το έχω μπροστά και πρέπει να το πω. Κάποτε μας λέγατε να βοηθάτε τα αμαία, να τα στηρίζετε, να τα εξυπηρετείτε κτλ. Κτλ. Εσείς το κάνετε. Εσείς εννοώ η πολιτεία το κάνει.
1: Ακολούθησε το ρυθμό. Είμαστε εσύ και εγώ μες στο κόσμο αυτό.
0: Αφού λοιπόν το κάνει, εγώ θα σας πω ένα περιστατικό που έπεσε στην αντίληψή μου.
1: Ψηλά με τη δίσκο τα φτερά. Δίσκο καλοκαιρινό.
0: Για το οποίο αυτό που λέω η πολιτεία θέλει σκότωμα.
1: Το ρυθμό όσο την κάθε μου στιγμή.
0: Το παλικάρι αμαία.
1: Την ένταση
0: παίρνει μια σύνταξη, καλά το ακούτε, της τάξεως των 340 ευρώ. Προσέξτε, 340 ευρώ σύνταξη. Προχθές λοιπόν είχε το μηχανάκι του. Πήγε κάπου, πήγε μια βόλτα, εν πάση περιπτώσει. Κάτι έγινε, του κόψαν το μπουγιουρντί, 350. Προσέξτε, 340 η σύνταξη, 350 η κλίση. Του παίρνουν την άδεια, πάει ύστερα από 20 μέρες, την ξαναπαίρνει. Με τη διαφορά όμως ότι ενώ περίμενε χθες στην τράπεζα τη σύνταξή του... Μηδένι στο πηλίκο.
1: Όλα φωστά ψέματα σου που ήψα.
0: Του την κατήσχαν. Του την πήρανε. Γιατί? Για αυτή την κλίση των
1: 350.
0: Μήπως πρέπει να αλλάξουμε λίγο βιολί. Λέω εγώ τώρα, παιδιά, μήπως. Μπλόκο στη σύνταξη στην τράπεζα. Πάει να βάλει την κάρτα του να πάρει τα λεφτά του άνθρωπος. Μηδένι στο πηλίκον.

Τρέχει, πάει στο λογιστή του. Του λέει, ρε φίλε, τι έγινε εδώ? Λέει, είχες μια κλίση 350 ευρώ, τα 340 στα πήραν, χρωστάει και 10. Έλεος, και στα... για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Θα είσαι όσο ζω. Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για τον καθένα μας, πρόκειται για αμαία.

Το τρίωρο της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης τα έχει και αυτά, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η Μαντό στο χαρταετό. Λίγο πριν πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά.

0: αφενείο.
1: Το ζέσταμα είχε και κομμάτια, τραγούδια από το ελληνικό ροκ. Θα ακούσουμε το ένα τώρα και το άλλο μετά το δελτίο και τα διαφημιστικά. Χάρης και Πάνος. Αυτός είναι ο Φάνης.

0: σε αυτό το βρωμερό.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Τσαπίκο το Γιασιράνη. Καλημέρα λέει στο μήνυμα γιατρέ της ψυχολογίας μας. Ευχαριστώ για τα κοσμητικά σου επίθετα τα όμορφα Τσαπίκο. Ένας απλός μουσικός παραγωγός είμαι. Που βάζω πάνω από όλους και όλα τον άνθρωπο, τον ακροατή μου, την ακροάτριά μου. Καλημέρα και στο Σταμάτη του Μαυρίκο και την οικογένειά του που μας ακούει. Επαναλαμβάνω λίγο από ελληνικό ροκ πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά και θα τα ξαναπούμε βέβαια.

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο στις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Αυτό ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του νησιού, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Καταβενάκης τόνισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια του υφιστάμενου κτηρίου. Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται στο τελικό στάδιο η υπογραφή σύμβασης για τις απαραίτητες επισκευές. Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες για αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Σημείωσε ότι όλες οι κινήσεις γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και τη συμμετοχή της κυβέρνησης, του Δήμου και της Περιφέρειας. Όσον αφορά τη χωροθέτηση του νέου κτηρίου, ο πρόεδρος των δικηγόρων ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά η λύση του παλιού νοσοκομείου που πρότεινε η Περιφέρεια, καθώς δεν έχει κατατεθεί άλλη επίσημη εναλλακτική. Κλείνοντας, ο κ. Καταβενάκης απίφθινε έκκληση για σύμπνοια προς όλους τους τοπικούς φορείς. Ζήτησε να σταματήσουν οι κακόβουλες παρεμβάσεις που βάζουν προσκόμματα σε ένα έργο που το νησί περιμένει εδώ και 30 χρόνια. Διήμερη περιοδία στη Λέρο και του Αγαθονήσι πραγματοποιεί από σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις επισκέψεις του στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα το απόγευμα από τη Λέρο. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το ανακαινισμένο νοσοκομείο του νησιού, το λιμάνι καθώς και το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στις 6 το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την Τετάρτη το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Εκεί θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το αρχαιολογικό μουσείο, ενώ στις 11.30 θα συζητήσει με τους κατοίκους στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Τον διεθνή τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης για τη Μεσόγειο και του Ιδρύματος Anna Lidt. Ο σχετικός φάκελος θα υποβληθεί έως τις 31 Αυγούστου με στόχο την ανάδειξη του νησιού ως πολιτισμικής γέφυρας των λαών. Τα αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη του έτους. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 7 το απόγευμα. Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού τένις βρίσκεται από σήμερα η Ρόδος, καθώς υποδέχεται το κορυφαίο τουρνουά για εφήβους κάτω των 16 ετών, Tennis Europe Summer Cups. Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Davis Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση.

Πριν το δελτίο και τα διαφημιστικά, ακούσαμε το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Συνεχίζουμε με ελληνικό ροκ για να ακούσουμε λίγο Pix Lux. Ένα από τα πιο μεγάλα τραγούδια τους. Ένα τραγούδι που μιλάει για μοναξιά. Για να πούμε καλημέρα στους μοναχικούς και τις μοναχικές που μας ακούνε.

0: Καλησπέρα.
1: Φίλιππας Πλιάτσικας, Μάνος Ξηδούς, Μπάμπη Στόκας. Ο αξέχαστος σήμερα πλέον Μάνος Ξηδούς.

0: Μοναξιά μου, όλα από τους Pixlax, τα 11 λεπτά πριν από τις 11.
1: Όλοι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, μετά από 7 χρόνια.
2: Δε με φοβίζουν οι τυφώνες.
0: Και από τους Pixlax σε συγκροτήματα. Εγώ... Όχι σε συγκρότημα, σε συγκροτήματα.
2: Λες τις μπόρες, τις ξεπερνώ.
0: Αυτή είναι η Αλκατράς με τους τυφώνες.
2: Ούτε τα αστέρια, αν θες μπορώ να

0: Καλημέρα στους απανταχού πενιντάριδες και πενιντάρες.
1: Όταν έφτανες 50.
0: Είπαμε από συγκρότημα σε συγκρότημα. Πάμε στο Λοκομόντο τώρα.
1: Την εποχή.
0: Μια μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 11. Ο Κώστας Μαρτάκης μας θυμίζει ότι είναι πρωί ακόμα. Γι' αυτό και είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς ακόμα.
1: Όλες οι σκέψεις στο μυαλό μου στριμωγμένες. Μόνο εσύ μένεις.
0: Έχουμε και μια ραδιοφωνική επισκέπτρια στις... μετά τις 11. Είπαμε και σήμερα, όπως και όλη την εβδομάδα από ό,τι με πληροφόρησαν, με ενημέρωσαν. Θα πάμε μέχρι τη μία. Άναμε.

0: Πρώτη εκτέλεση Γιάννης Μπέκας βέβαια. Αλλά ο Κώστας ο Μαρτάκης το ξανά κάνει επιτυχία.
1: Μα που να πω τόσο αγαπώ χωρίς εσένα. Τα λόγια μοιάζουν αδιάτρενα ραγμένα.
0: Αργό τσάμικο.

Ναι, όταν σηκώσει το κεφάλι σου και δει τη Ρόδο γύρω-γύρω, όλα μοιάζουν μαγικά, λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Αμέσως μετά διαφημιστικά. Πριν επαναλαμβάνω, πάμε στην επισκέπτριά μας σε κάτι ιδιαίτερο, κάτι όμορφο.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: παλιός μου εαυτός πνιγμένος σε ένα πηγάδι. Κάθε λόγο σου έσκαβε βαθύτερα μέσα μου, αλλά ποτέ δεν.
1: Ώρα Ελλάδος 9 λεπτά μετά τις 11.
0: Τα συναισθήματα σε ένα κενό κουτί.
1: Τίτλος του τραγουδιού Καλοκαίρια, Γάντι με την εποχή, Γάντι με την εκπομπή μας και τη διάθεσή μας.

0: Ένα τραγούδι που ερμηνεύουν μαζί η Ελευθερία Αγαπάκη και ο Ζάτσα. Καλά τον είπα, Ελευθερία, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ζάχα είναι, Ζάχα.
0: Ζάχα, okay. Καλημερίζω λοιπόν την Ελευθερία Αγαπάκη με δεδομένο ότι είναι αυτό το δεύτερο δισκογραφικό σου βήμα.
1: Το πρώτο.
0: Το πρώτο είναι, μάλιστα.
1: Ναι, είναι το πρώτο τραγούδι που βγαίνει με το δικό μου, με τη δική μου φωνή.
0: Mm-hmm.
1: Παρέα με το Ζάχα. Μια πολύ όμορφη συνεργασία. Το τραγούδι είναι πολύ καλοκαιρινό. Θυμίζει καλοκαιρινούς έρωτες που έχουν περάσει. Πιθανότατα περισσότερους δηλαδή.
0: Ανεμελιά, ζωντάνια του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς, είναι έτσι χαρούμενο.
0: Και ένα πολύ όμορφο ήχο.
1: Ναι, είναι επηρεασμένο και από το λαϊκό και από urban επιρροές.
0: Mm-hmm.
1: Είναι στην ουσία το ρεφρέν, είναι μια διασκευή τέλος πάντων από ένα παλιότερο τραγούδι το οποίο έχουμε πάρει το ρεφρέν. Και το έχουμε προσθέσει το κουπλέ, ο Ζάχα έχει γράψει το κουπλέ, το ρεφρέν είναι του Αναστάσιου Γκυμπή.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία, εγώ το ευχαριστήθηκα, ειδικά στο βίντεο κλιπ περάσαμε τέλεια, στα γυρίσματα.
0: Και ποιος δεν θα ήθελε να είναι πάνω σε ένα σκάφος και να ακούει αυτή.
1: Σκάφη, δεν ξέρω και τρία σκάφη.
0: Όχι, δεν το πρόσεξα το τρία σκάφη, δεν έχει σημασία.
1: Ήταν δύο ταχύπλο και ένα πειρατικό.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πλούσιο το βίντεο κλιπ δηλαδή.
1: Ναι,
0: μια συνεργασία που ευελπιστώ θα συνεχιστεί και μέσα στο καλοκαίρι, έτσι.
1: Εννοείς με το Ζάχα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα εμφανίζομαι μαζί του κάπου. Προς το παρόν είμαι σε συζητήσεις με τρία μαγαζιά, ο μάνατζέρ μου δηλαδή.
0: Uh-huh.
1: Δεν γνωρίζω ακόμα, δεν έχουμε κλείσει κάτι σίγουρο για να σας πω. Όταν είναι θα σας ενημερώσω.
0: Μάλιστα, πολύ καλά. Είσαι, πώς να το πω, είσαι καινούργια στο χώρο, είσαι, τώρα ξεκίνησες, τώρα ξεκινάς, πότε ξεκίνησες?
1: Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα το 2019 να τραγουδάω στα ξενοδοχεία.
0: Α, ωραία, μάλιστα.
1: Μετά πήγα στο Voice το 2022.
0: Τι κάναμε εκεί, τι κάναμε εκεί στο Voice?
1: Εκεί πήγε πάρα πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πέρασε καταπληκτικά.
0: Uh-huh.
1: Δυστυχώς δεν προχώρησα πολύ. Παρ' όλα αυτά στην πρώτη φάση γύρισαν και 4 καρέκλες, είπα ένα πάρα πολύ ωραίο και αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Είχα πει τον Μπέγκιν από την εκτέλεση των Μάνεσκιν.
0: Ναι, ναι. Κάτι θυμάμαι.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Πέρασα φανταστικά.
0: Και τολμώ να σε...
1: Κάπως από εκεί ξεκίνησα να δουλεύω στα μπουζούκια, δηλαδή μέσω γνωριμιών που έκανα.
0: Και τολμώ να σε ρωτήσω εάν σου ζητούσαν να επανεμφανιστείς σε ένα talent show, θα πήγαινες?
1: Νομίζω ναι, αν το talent show με έκφραζε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν θα πηγαίνω σε κάτι αντίστοιχο του Voice, δηλαδή κάτι που να έχει ακριβώς το ίδιο concept.
0: Uh-huh.
1: Ίσως να δοκίμαζα κάτι διαφορετικό, κάποιο reality, ίσως.
0: Μάλιστα, καλά. Αυτό είναι θέμα του καλλιτέχνη βέβαια, του ανθρώπου που θέλει να μπει στο χώρο και του ανθρώπου που θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι,
1: ναι,
0: και με την καλλιτεχνική μας ζωή γενικότερα. Ναι. Διαβάζω ότι ήσουν κριτής στο ελληνικό πρωτάθλημα καραόκι, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι, εδώ τοπικά στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος γίνεται πανευρωπαϊκά. Είναι κάπως σαν τη Eurovision, φανταστείτε το. Το κάθε μέρος της Ελλάδας, ας πούμε, που θέλει να πάρει μέρος, κάνει ένα τοπικό διαγωνισμό, βγάζουν ένα νικητή τοπικά και μετά πάει πανελλαδικά.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ είμαι στο τοπικό στο Ηράκλειο και μετά όποιος κερδίσει πανελλαδικά πάει στο πανευρωπαϊκό.
0: Ναι, αλλά ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά ότι εκτός από τις καλλιτεχνικές τάσεις που έχεις και το τραγούδι που ερμηνεύεις και το ότι θες να συνεχίσεις το μουσικό σου δρόμο, είσαι θελόντρια πυροσβέστης, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Πόσες φωτιές έχουμε σβήσει μέχρι τώρα?
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο γουρλού και δεν έχω πάει σε πολλές φωτιές. Δηλαδή πάω να κάνω την υπηρεσία μου και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Εγώ την κυνηγάω τη φωτιά. Άμα υπήρχε κάτι, ας πούμε, και δεν είμαι στην υπηρεσία και έχω τη δυνατότητα να πάω, πάω. Δηλαδή η μεγαλύτερη φωτιά που έχω πάει έτσι.
0: Έχεις
1: ήμουν
0: κάτι...
1: εκτός υπηρεσίας, δηλαδή.
0: Ωραία. Έχεις σε τίποτε άλλο στο πρόγραμμα, στα μελλοντικά σου σχέδια, σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική σου πορεία? Έχεις κι άλλα τραγούδια να μας δώσεις, δηλαδή?
1: Ναι, ετοιμάζομαι και το επόμενο σιγά σιγά. Ελπίζω μέχρι το χειμώνα να έχει ολοκληρωθεί. Αυτά θα τα πούμε και εν καιρό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ό,τι γίνεται θα ενημερώνεστε.
0: Και με εμφανίζεσαι κάπου στην Κρήτη?
1: Τώρα, επειδή είμαι σε μεταβατική φάση για να ανέβω στην Αθήνα, δεν έχω κλείσει κάτι μόνιμο. Εμφανίζομαι σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε γάμους, σε βαφτίσεις, σε τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα, να σου ευχηθώ καλό τάξιδο ό,τι κάνεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλό τάξιδο.
1: Εσείς εκεί στη Ρόδο είστε καλά?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Καλά είμαστε.
1: Από φωτιές δεν έχουμε τίποτα σήμερα, έτσι?
0: Όχι, μη κακό μας. Μακριά από τέτοια πράγματα.
1: Μακριά από μας, μακριά από μας. Να προσέχετε, να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι σήμερα έχετε και τριάρι επικινδυνότητα. Θέλω να είστε προσεκτικοί και εκεί, γιατί επειδή δούλευα σε κουρασγερόπυρο 2 χρόνια και είχα πετύχει στη μεγάλη φωτιά πριν 2 χρόνια που ήταν. Πού ήταν, μωρέ, ποια περιοχή, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Μάλιστα. Δούλεψες και σε κουρασγερόπυρο, δηλαδή. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ως τραγουδίστρια ήμουν εκεί.
0: Καλά έκανες.
1: Ωραία ήταν και εκεί, πέρασα φανταστικά. Οπότε εγώ σας εύχομαι να μην το ξαναζήσετε αυτό που ζήσατε τότε.
0: Όχι,
1: γιατί ήταν
0: όχι, όχι, όχι. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας και φροντίζουμε να είμαστε μακριά από αυτά. Ενημέρωση υπάρχει πάντα για ό,τι συμβαίνει στο δρόμο, ας πούμε, ή στο δάσος, στην πάση περιπτώσει. Οπουδήποτε δούμε καπνό, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ξέρουμε τι θα ειδοποιήσουμε, ποιον θα ειδοποιήσουμε.
1: Τέλεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελευθερία. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια, γεια. Ήταν η φίλη μας η Ελευθερία από την Κρήτη, η οποία μας τραγούδησε μαζί με τον Ζάχα το τραγούδι «Καλοκαίδια», καθαρά καλοκαιρινό το τραγούδι. Και εμείς αλλάζουμε ρότα. 17 λεπτά μετά τις 11 είναι εξάλλου. Μέχρι τη 1 θα είμαστε εδώ. Αλλάζουμε ρότα για να πάμε κάπου αλλού.

0: 18 λεπτά μετά τις 11. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Ακούσαμε την Ελευθερία Αγαπάκη. Με πολύ καλή διάθεση το κορίτσι, θα έλεγα.
1: Πες μου εσύ τι κερδίζεις.
0: Εθελόντρια πυροσβέστης, παρακαλώ. Θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική. Φωτιά.

0: Απότερος σκοπός μας να σας ψυχαγωγήσουμε, να σας διασκεδάσουμε καθημερινά. Από αυτές εδώ τις συχνότητες. Για να το ξαναπώ για άλλη μια φορά. 6-9-37-348-348. Σημειώστε το τηλέφωνο. Μπείτε στο Viber του σταθμού μας. Αφήστε μας την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας.
1: Το βλέμμα σου μου καρφώθηκε στο στήθος βαθιά σαν λέπη.
0: Ή μπείτε στο Messenger το προσωπικό.

Τσάκι, από την Έλενα Φουρέιρα, από την Ελένη Φουρέιρα, πάμε τώρα να φορέσουμε στην εκπομπή μας, στην καθημερινότητά μας, τη διεθνή μας στάρ. Έλενα Παπαρίζου, σε κάτι καινούριο, πολύ όμορφο, στα 24 λεπτά, 25 λεπτά μετά τις 11.

Πάμε τώρα σε κάτι που μας γεμίζει και εμάς περηφάνεια, ξέρετε. Πριν από λίγες μέρες, σε συνεργασία με τη Real Music, παρουσιάσαμε μια φίλη μας καλή, τη Γεωργία Μαραγκουδάκη, και αυτό ακριβώς το τραγούδι, με το οποίο γίνεται χαμός σε όλη την Ελλάδα.

0: έχουμε.
1: Γεωργία Μαραγκουδάκη, κάπου στη μέση.
0: Δύο εσύ.
1: Ναι, αν ξεκινήσαμε από τις 10, είναι 11:30 τώρα, κάπου στη μέση είμαστε.

αμέσως μετά δελτίο διαφημιστικά. Και συνεχίζουμε, είπαμε, η εβδομάδα είναι τρίωρη η εκπομπή. Θα πάμε μέχρι τη μία.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Pop FM 102,4.
2: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο στις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Αυτό ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του νησιού, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Καταβενάκης τόνισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια του υφιστάμενου κτηρίου. Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται στο τελικό στάδιο η υπογραφή σύμβασης για τις απαραίτητες επισκευές. Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες για αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Σημείωσε ότι όλες οι κινήσεις γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και τη συμμετοχή της κυβέρνησης, του Δήμου και της Περιφέρειας. Όσον αφορά τη χωροθέτηση του νέου κτηρίου, ο πρόεδρος των δικηγόρων ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά η λύση του παλιού νοσοκομείου που πρότεινε η Περιφέρεια, καθώς δεν έχει κατατεθεί άλλη επίσημη εναλλακτική. Κλείνοντας, ο κ. Καταβενάκης απίφθινε έκκληση για σύμπνοια προς όλους τους τοπικούς φορείς. Ζήτησε να σταματήσουν οι κακόβουλες παρεμβάσεις που βάζουν προσκόμματα σε ένα έργο που το νησί περιμένει εδώ και 30 χρόνια. Διήμερη περιοδία στη Λέρο και του Αγαθονήσι πραγματοποιεί από σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις επισκέψεις του στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα το απόγευμα από τη Λέρο. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το ανακαινισμένο νοσοκομείο του νησιού, το λιμάνι καθώς και το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στις 6 το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την Τετάρτη το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Εκεί θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ στις 11.30 θα συζητήσει με τους κατοίκους στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Τον διεθνή τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης για τη Μεσόγειο και του Ιδρύματος Anna Lead. Ο σχετικός φάκελος θα υποβληθεί έως τις 31 Αυγούστου με στόχο την ανάδειξη του νησιού ως πολιτισμικής γέφυρας των λαών. Τα αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη του έτους. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 7 το απόγευμα. Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού τένις βρίσκεται από σήμερα η Ρόδος, καθώς υποδέχεται το κορυφαίο τουρνουά για εφήβους κάτω των 16 ετών, Tennis Europe Summer Cups. Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Davis Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το pfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Το FM 102,4.
9: Η ώρα είναι 12:20. Έχουμε ακόμα μπροστά μας περίπου μια μισή ώρα, μια ώρα και 20 λεπτά. Μια μισή ώρα που θα διανθίσουμε με επιτυχίες του σήμερα, με ειδήσεις του σήμερα, με επαφή με τον κόσμο.
10: Στην ησυχία.
9: Ακόμα δεν μπόρεσα να καταλάβω τι σημαίνουν τα 12 τσιγάρα.
10: Τη δυστυχία μου.
9: Λέω να ακούσουμε τον Γιώργο τον Τζαλίκη τι μας λέει. Είναι το PFM στο 102,4 και του 97,4 στο live24.gr, στο e-radio, στο topfm1024.gr.

0: τραγουδάς κι αυτός.
1: Αυτός ήταν ο Γιώργος ο Τσαλίκης, στα 12 τσιγάρα, λίγα λεπτά πριν από τις 12, 16 λεπτά για την ακρίβεια πριν από τις 12 και εμείς πάμε παρακάτω. Ελπίζω και σήμερα Τρίτη να...

0: μετά.
1: Πάμε και στις εδώ παρουσίες τώρα. Σάββατο 1η Αυγούστου.
0: Μη βιάζει.
1: Λίνδος. Ιουλία Καλυμάνη.
0: Πράγμα στον καιρό του. Και ο έρωτας.
1: Έχει πολλά να μας πει.

Η Ιουλία Καλυμάνη λοιπόν, Σάββατο στη Λίνδο, πρώτη του μήνα. Δικό μας παιδί, και λέω δικό μας παιδί γιατί της αρέσει η Ρόδος, της αρέσει η Σίμη. Έρχεται στο νησί μας, παίρνει σκάφος από τη Μαρίνα, πάει στον Πανορμίτη, ανάβει το κερί της και γυρνάει. Πάμε σε συνεργασίες τώρα. Γιώργος Παπαδόπουλος και Στέλλα Κονιτοπούλου σε ένα τραγούδι που αποπνέει παράδοση βέβαια.

Ακούσαμε τη συνεργασία του Γιώργου του Παπαδόπουλου με τη Στέλλα την Κονιτοπούλου και λέω να ακούσουμε τη συνεργασία γιου και πατέρα. Ο πατέρας είναι ο Στάθης ο Αγγελόπουλος. Ο γιος είναι ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Ο εγγονός του μεγάλου Μανώλη. Εδώ μας τραγουδούν ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μάνα. Το έχουμε ξαναπαίξει, το έχουμε ξανακούσει, αλλά αρέσει πολύ. Άντε λεβέντες, πάμε σιγά σιγά.

0: Και καθώς πλησιάζουμε μεσημέρι, είναι 5 λεπτά πριν από τις 12, 5 λεπτά πριν από τις... από το να φτάσουν και οι δύο οι δείχτες κάθετα. Πάμε να τρέξουμε λίγο, να πάμε στις 8 Αυγούστου. 8 Αυγούστου στην Ηλεούσα. Έρχονται μαζί και εκεί γιος και πατέρας. Πάμε πρώτα στον πατέρα. Στην Ελεούσα λοιπόν 8 Αυγούστου έρχονται Γιώργος Μαργαρίτης και Κώστας Μαργαρίτης. Άιντε του παράδεισου την πόρτα.
1: Άιντε του παράδεισου την πόρτα. Κάποιος πίτεψε δυο χόρτα.
0: Αυτά και άλλα πολλά από τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, επαναλαμβάνω, στις 8 Αυγούστου.

Επαναλαμβάνω, 8 Αυγούστου στην Ελεούσα, στη Δημηλιά. Γιώργος και Κώστας Μαργαρίτης σε μια συναυλία με διοργανωτή τον Ατρόμητο Δημηλιάς.

κάτι από τα παλιά, κάτι από τις μνήμες. Για να πάμε σε λίγο σε διαφημιστικά. Είπα να ακούσουμε λίγο Παντελή. Τι λέτε?

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
5: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
5: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
6: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
5: σε μια μεγάλη live συναυλία.
6: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
6: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
5: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
6: Εθελοντική Ομάδα Δημηλιάς
5: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

Στη συνέχεια εντελώς διαφορετική ώρα, είναι 13 λεπτά μετά τις 12, ακούτε το Top FM. Είμαστε στην τρίτη ψυχαγωγική μας ώρα. Είναι το τέλος. Είναι το τέλος. Και το χορό εδώ σέρνουν ο Γιώργος Μαζονάκης με τον Απόν σε εκείνη τη μεγάλη επιτυχία του Γιάννη του Πάριου στη Λεωφόρο της Αγάπης.

Καλημερίζω το Τσαβίκο το Γιασιράνη, καλημερίζω τον Τεό το Μοσχού, στον Παναγιώτο Ξουλέη και την παρέα του εκεί στην Αυστραλία. Λέμε καλησπέρα τέτοια ώρα. Αυτός είναι ο Απούν.

0: φεγγάρι.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα πάμε και σε live και σήμερα, τριωρινή εκπομπή. Ξεκινήσαμε ελαφριά, ξεκινήσαμε με τους Βαλάντιδες. Είπαμε χρόνια πολλά στο Βαλάντι που γιορτάζει σήμερα. Πάμε παρακάτω με λίγο ποιότητα, λίγο. Γιάννης Πάριος. Για να στείλω την καλημέρα μου όπου κι αν είναι, ό,τι κι αν κάνει, στο Γιάννη το Μαρκαγιού. Ο κύριος Μιχάλης με καταλάβαινε όταν έπαιζα Πάριο.
0: Από την καρδιά

0: αστεριά να πω.
1: Ο Γιάννης Ολέφερης κάποτε στη Ρόδο έλεγε: στη ζωή μου μια φορά αγάπησα, τη μάνα μου αγάπησα, έλεγε ο Γιάννης Ολέφερης. Και γινόταν ζημιά, αν καταλάβατε καλά.

Τραγούδι του Σοκράτη του Μάλαμα. Το ερμήνευσε πρώτη βέβαια η Μαριάννα Παπαμακαρίου, αλλά τώρα το λέει εδώ με το σαφρί το μελά μαζί. Για να πω καλημέρα, καλό μεσημέρι στον κουμπάρο μου το Δήμο και το προσωπικό του εκεί στο Πλατή Κυπαρίσι.

0: Και αφού γίναμε άκρος ερωτικοί, πάμε τώρα και στον Αντώνη το Ρέμο. Σε κάτι από τα παλιά πάντα. Πριν πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά, πολύ πριν πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά, πριν πούμε τις καλημέρες μας και τις ευχές μας για καλό μεσημέρι. Είναι από τις ωραιότερες μπαλάντες, προεπιστεύω προσωπικά, που έχει ερμηνεύσει ο Αντώνης ο Ρέμος.
1: Όλα

Η αλήθεια είναι ότι αν το κάνει μια φορά το ξανακάνει. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν λέω ότι έτσι είναι η γυναίκα, έτσι είναι ο άνθρωπος. Αν το κάνει μια φορά το κακό, θα το ξανακάνει.

Αυτός ήταν ο Αντώνης ο Ρέμος σε μια από τις πολύ πολύ όμορφες μπαλάντες που έχει ερμηνεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας. Πάμε και στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Και αυτός του παρελθόν μας έχει πει πολλές ωραίες, πολύ ωραίες μπαλάντες.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο στις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Αυτό ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του νησιού, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Καταβενάκης τόνισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια του υφιστάμενου κτηρίου. Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται στο τελικό στάδιο η υπογραφή σύμβασης για τις απαραίτητες επισκευές. Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες για αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Σημείωσε ότι όλες οι κινήσεις γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και τη συμμετοχή της κυβέρνησης, του Δήμου και της Περιφέρειας. Όσον αφορά τη χωροθέτηση του νέου κτηρίου, ο πρόεδρος των δικηγόρων ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά η λύση του παλαιού νοσοκομείου που πρότεινε η Περιφέρεια, καθώς δεν έχει κατατεθεί άλλη επίσημη εναλλακτική. Κλείνοντας, ο κ. Καταβενάκης απίφθινε έκκληση για σύμπνοια προς όλους τους τοπικούς φορείς. Ζήτησε να σταματήσουν οι κακόβουλες παρεμβάσεις που βάζουν προσκόμματα σε ένα έργο που το νησί περιμένει εδώ και 30 χρόνια. Διήμερη περιοδία στη Λέρο και του Αγαθονήσι πραγματοποιεί από σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις επισκέψεις του στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα το απόγευμα από τη Λέρο. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το ανακαινισμένο νοσοκομείο του νησιού, το λιμάνι καθώς και το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στις 6 το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την Τετάρτη το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Εκεί θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το αρχαιολογικό μουσείο, ενώ στις 11.30 θα συζητήσει με τους κατοίκους στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Τον διεθνή τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης για τη Μεσόγειο και του Ιδρύματος Anna Lidt. Ο σχετικός φάκελος θα υποβληθεί έως τις 31 Αυγούστου με στόχο την ανάδειξη του νησιού ως πολιτισμικής γέφυρας των λαών. Τα αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη του έτους. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 7 το απόγευμα. Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού τένις βρίσκεται από σήμερα η Ρόδος, καθώς υποδέχεται το κορυφαίο τουρνουά για εφήβους κάτω των 16 ετών, Tennis Europe Summer Cups. Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Davis Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες, έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα καλέ, δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο.
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες να σου χτυπήσει την πόρτα.
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε.
4: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα, που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Top FM 102,4.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής της σημερινής και είναι η ώρα να... να ευχηθούμε καλό μεσημέρι, την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους τους καλούς που απαρτίζουν τη μεγάλη και σήμερα παρέα. Στο Λάλο τον Πανάγο και την οικογένειά του η καλημέρα μας. Σε δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο. Καλημερίζω τον Γιώργο τον Πετρόπουλο που είναι μαζί μας, τον Τάσο τον Αρνά. Τον Γιώργο τον Διακοσάβα, την αγαπημένη Ρένα Μαλοΐνα. Την Κατερίνα μας, τη Μαρία, τη Χατζησταμάτη. Τον Δήμο τον Γρηγοριάδη, τον Σταύρο τον Σαλακενό. Καλησπέρα λέμε στον Στέργο τον Παπαστέργο και τους κλείνουμε.

0: στο νεκτάριο των Καπόγλου. Στη Σοφία Αντιμαντικού που είναι μαζί μας, στο Μιχάλη του Παπανδρέου, στον Ιμπραήμ τον Ταουσατζή, στον Αντώνη τον Βεργαδί, στο φίλο μας τον Σάβα.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν τα...
0: Στην κυρία Βασιλική Κωστάκου Τραμπάκλου.
1: Να με τρελάνουν, δε...
0: Στο φίλο μας τον καλό τον Νίκο τον Ντόκα εκεί στη Λευκοσία.
1: Θέλω να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς.
0: Στην αγαπημένη κουμπαρούλα μου τη Δέσποινα Αμφίτσα Δελαπόρτα. Στη Μαρία την Ξενάκη, στο Μιχάλη τον Παριανάκη, στο Γιάννη τον Βιτόρη που μας ακούει στην Κάρπαθο, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη που είναι πάντα μαζί μας. Γεια σου ρε Σκύπη. Καλημέρα στην Ειρήνη την Αναστάση, στην Εύη την Αργυρού, στον άνθρωπο του χιούμορ, όπως τον αποκαλούμε, τον Χρήστο τον Κώστα. Στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού. Στη Μαριέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά.
1: Που είχες πει για πάντα πώς θα μείνεις. Έφυγες...
0: Στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στον Τεό τον Μοσχού, στον Τζίμι τον Ποζατζή. Στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του, στη Ζωή τη Χατζηνικόλα.
1: Μήπως...
0: Καλημέρα ή καλό μεσημέρι ή καλό απόγευμα στην Ομογένεια. Στο... Σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας περιβάλλει και σήμερα.
1: Να μην μείνει τίποτα, γράψτε τα στο όνομά μου.
0: Στα 14 λεπτά πριν από τη μία.

0: Αυτό ήταν το ένοχο κορμί του Νίκου Οικονομόπουλου. Ο Πέτρος ο Ιακωβίδης τώρα με τη σειρά του. Την επόμενη φορά από τον Πέτρο τον Ιακωβίδη θα σας παίξω ένα τραγούδι παλιό, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος το λέει πολύ καλά. Προς το παρόν έτσι έχει μάθει, τι να κάνουμε τώρα. Σχεδόν το ίδιο με το «Θα ανάψω καραπνογόνα στην παραλιακή», κάτι τέτοιο. Σε αυτό το ρυθμό είναι κορυφή ο Ιακωβίδης.
1: Θα σου καλέσω ένα ταξί με πληρωμένη διαδρομή για να φύγει.
0: Και πολύ παραστατικό στις ερμηνείες του.
1: Στον

0: Το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ. Ο Νότης και ο Βασίλης ο Καράς στα live τους πάντα είχαν τις καλύτερες ορχήστρες. Όντως.
1: Το αετήσιο δάκρυ μου.
0: Τους καλύτερους μουσικούς, εν πάση περιπτώσει.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα στον κόσμο που αυξάνεστε και πληθύνεστε καθημερινά. Ελευθερός και δυνατός. Αυτός μας στηρίζει, αυτός μας κάνει δυνατούς, αυτός μας κρατάει ψηλά. Ο κόσμος. Όταν το βρίσκεις πέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας. Και πάμε στο φινάλε της εκπομπής της σημερινής με την ευχή να είναι καλό το μεσημέρι της Τρίτης. Να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε και να τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε!

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής.
3: Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη ρεβάνς με την Πάξη, να γίνει δουλειά, να περάσει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προγραμματικό του UEFA Conference League, να κάνει ακόμα βήμα προς τη League Phase της διοργάνωσης. Πριν από λίγο έφτασε η χρυσή αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών από το μακρινό Σίδνεϊ. Ένα εξωτράρο ταξίδευε η ομάδα με διάμεσο σταθμό. Πριν από λίγο έφτασε ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τα χρυσά μετάλλια τους οι πολίτες μας. Μπράβο στα παιδιά. Είναι και με τη σφραγίδα που λέμε η επίσημη αγαπημένη, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών και Γυναικών. Πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση στο World League, και έρχονται τα σπουδαία και στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό. Υπάρχει ερώτηση για τον Μπακασέτα. Χθες μας έλεγε ο Νίκος Αθανασίου ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον του Αστέρα Άκτορ για τον αρχηγό της Εθνικής. Πιθανότατα να έχει δείξει ένα σχετικό ενδιαφέρον, αλλά μέχρι εκεί και ο Όφη, από την Ελλάδα εννοώ. Είναι βέβαιο ότι ο Τάσος Μπακασέτας θα βρει ομάδα τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα, γιατί έχει στο μυαλό του και την Εθνική για τα παιχνίδια που έρχονται τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στο Nations League με την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία. Θέλει να είναι ενεργός ο Τάσος Μπακασέτας. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Πάντα παίζει η Τουρκία που έχει πετύχει εκεί, έχει κάνει καριέρα με την Αλάνια Σπορ, με την Τρανσπορ, με την οποία πήγε πρωτάθλημα στην Τουρκία. Είναι στόχος αυτός για τον Μπακασέτα να πάει κάπου που να παίζει, να είναι ενεργός για να βοηθήσει και την εθνική ομάδα.

αν είχε κόσμο στο αεροδρόμιο για την υποδοχή των παιχτών της εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών. Είχε κάποιο κόσμο, αλλά δεν ξέρω πόσο είχε. Σίγουρα θα πήγαν οι δικοί τους άνθρωποι. Και θεωρώ ότι αυτές οι πρώτες στιγμές για τους αθλητές μας είναι να είναι κοντά στους δικούς τους ανθρώπους που τους έλειπαν τόσο καιρό. Δεν τους είχαν κοντά τους. Αυτό νομίζω είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει. Μακάρι να ασχολούμαστε όλοι περισσότερο με το πόλο και με τα υπόλοιπα σπορ. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Μπορούμε και στα υπόλοιπα σπορ να ρίχνουμε κανένα βλέφαρο, να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία. Το χρειάζονται οι αθλητές μας. Βλέπετε τι επιτυχίες κάνουν σε υψηλό επίπεδο. Και πολλά παιδιά επιλέγουν να συνεχίζουν το εξωτερικό. Ο Αργυρόπουλος, για παράδειγμα, είναι στην Φερεντσβάρος, στην Ουγγαρία. Και άλλα παιδιά θα αγωνιστούν στο εξωτερικό. Γιατί και τα χρήματα συμβόλαια είναι περισσότερα. Καλά, μην νομίζετε ότι τα συμβόλαιά τους είναι ποσό στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ούτε κατά διάνοια, ούτε ένα δέκατο που λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό οι αμοιβές είναι καλύτερες στο πόλο και στα υπόλοιπα σπορ, στο handball, στο βόλεϊ για παράδειγμα. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Ας αφήσουμε τα συμβόλαια που είναι σχεδόν μηδαμινά. Ακόμα και οι εγκαταστάσεις, το πού θα προπονηθούν, πώς θα προπονηθούν οι αθλητές μας, είναι ελλιπείς. Επίοικος το λέω αυτό. Σε όλη την Ελλάδα.

καλή μεταγραφική κίνηση για την Κηφισιά. Απόκτησε τον αριστερό μπακ του Βόλου, τον Αμπάντα. Πολύ ωραία πάντα, αγώνιζαν στο μάτς Μεσσηνίας. Ανακοινώθηκε από την ομάδα των Βορείων Προαστίων, την Κηφισιά. Πολύ ωραία μπάντα. Θα ενισχύσει το αριστεράκρο της ομάδας της Κηφισιάς, 26χρονος Γάλλος, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στη Λαμία και τον Όφη. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ η έναξη της συνεργασίας για ένα χρόνο.

πάμε σε λίγο στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εκεί που σύμφωνα με τους Βέλγους υπάρχει μια συζήτηση του Ολυμπιακού με Τσαρλουά και είναι πολύ κοντά συμφωνία οι δύο πλευρές για την περίπτωση του Γιασίνη Τιτραουή, ο παίκτης για τον οποίο χθες μάθαμε στα πράγματα, τον 23χρονο αργερινό κεντρικό χαφ της Αρλερουά, στην καλύτερη δεκάδα της σεζόν στο Βέλγιο την περσινή 2025-2026. Φαίνεται ότι ο παίκτης ζήτησε μια διορία, μια-δυο ημερών για να απαντήσει σχετικά για το αν θέλει να συνεχίσει την καριέρα στον Ολυμπιακό. Θα μας πει ο Γιώργος Ανάκας σε λίγο τι συμβαίνει με την περίπτωση Τρουαϊουή. Τον άκουσαμε και λίγο νωρίτερα στον Βάιο Τσούζικα να λέει αναλυτικά το δημοσίευμα και τι γίνεται, πού βρίσκεται το ζήτημα με τον Τιτραουή. Ο Ολυμπιακός ψάχνει παίχτη για την θέση του κεντρικού χαφ.

Αναμένουμε τις ανακοινώσεις για Τζολάκη και Χαλ. Εκεί θα συνεχίσει, στην Χαλ και την Premier League, ο Κωνσταντής Τζολάκης. Στην επιθυμία του να κάνει μεταγραφή στο εξωτερικό και στο κορυφαίο πρωτάθλημα, την Premier League. Συνεπώς πάει στην τελική ευθεία το ζήτημα με τον Στεφάν Ορτέγκα, που θα είναι ένας από τους τρεις goalkeeper του Ολυμπιακού. Θα πέρασε από ιατρικά και θα υπογράψει συμβόλαιο ο 33χρονος Γερμανός Πορτιέρε.

0: Μας ενημέρωσε από χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος. Υπάρχει στο προσκήνιο και ο 29χρονος μέσο παιδικός της Φαμαλικάου, ο Γκουστάβο Σα. Ένα παιδί που είναι διεθνής με την K21 της Πορτογαλίας, αρχηγός Φαμαλικάου. Θα πω απλά τους αριθμούς του, είναι 21 ετών, αλλά έχει παίξει με τη Φαμαλικάου 120 παιχνίδια, 12 γκολ, 16 ασίστ. 120 παιχνίδια δεν είναι και λίγα για ένα παιδί που είναι 21 ετών. Ψήματα, υπάρχει ενδιαφέρον και από την Μπενφίκα και την West Ham, αλλά και τον Ολυμπιακό, όπως μας είπε χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος. Θα κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανακά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
8: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
1: bwinSport FM 94,6.

0: Σας έκανα ρώτα για το αν έχει κόσμο στο αεροδρόμιο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί μίλησαμε με τον συνάδελφο τον Θοδωρή Νταβέλο που είναι στο γραφείο της Ομοσπονδίας, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Πριν από λίγο και μου είπε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν έχει μόνο συγγενείς και φίλους των παιδιών. Έχει έρθει κόσμο για να σφίξει το χέρι των παιδιών. Και είναι πολύ ωραίες εικόνες αυτές να συμβαίνουν. Μακάρι να συμβαίνουν πιο τακτικά για τα υπόλοιπα σπορ. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Η ομάδα έφτασε, όπως σας είπα. Είναι καιρός να ξεκουράσουν τα παιδιά λίγο. Αλλά τώρα δεν είναι όμως καιρός για ξεκούραση για τον Γιώργο Τσανάκα. Γεμίζουν μπαταρίες. Ψάχνουμε τους επόμενους στόχους του Ολυμπιακού, τις επόμενες μεταγραφές. Τον έχουμε μαζί μας για να μας πει τι γίνεται. Γεια σου, Γιωγάρα, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις, Σωτήρη. Καλά το φέρεις, Το φέρεις ωραία, έτσι.
0: Καλά.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν.
0: Τρέχει, δεν σταματάς τώρα. Παντού 8 μέτωπα είναι ανοιχτά. Ευρώπη, υπόλοιπος κόσμος.
1: Σε μια εβδομάδα Ολυμπιακός σε ευρωπαϊκό μάτς, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Με την Τρίτη, ναι. Με την Μέχεν. Γι' αυτό και σήμερα η ομάδα επιστρέφει και στις προπονήσεις. Για να ξεκινήσει επί της ουσίας να μπει στη τελική ευθεία για την προετοιμασία της για το πρώτο από τα δύο μάτς με τους Ολλανδούς.
0: Ναι, ναι.
1: Πιθανότητα και με μια προσθήκη, τουλάχιστον μια μέχρι τότε, με τον Στέφανο Ορτέγκα, ο οποίος έρχεται σήμερα στην Ελλάδα. Θυμάστε, σου είπα ότι είναι ουσιαστικά τελειωμένη υπόθεση η εν λόγω μεταγραφή. 3 και 22, 3 και 20 τέλος πάντων, φτάνει στο Ελευθερίος Βενιζέλος, προσγειώνεται η πτήση του από Αμβούργο. Να περάσει ιατρικά, να υπογράψει. Λογικά διαιτέσαν το συμβόλαιο, μάλλον ένα συν ένα, αλλά ουσιαστικά διαιτές το συμβόλαιό του. Ο αντικαταστάτης του Τζολάκη, ο άνθρωπος που θα καλύψει το κενό που αφήνει, έτσι, η αποχώρηση του Τζολάκη, ο οποίος με τη σειρά του έχει περάσει και αυτός από ιατρικές εξετάσεις εδώ στην Ελλάδα, τις περάσει στην Αθήνα τις ιατρικές εξετάσεις, και θα ενσωματωθεί το επόμενο διάστημα στην προετοιμασία της ΧΑΛ. Όχι στη Σλοβενία που είναι τώρα, γιατί θα φύγει και θα πάει Τουρκία. Τουρκία θα ενσωματωθεί ο Τζολάκης, όπου θα πάει η ΧΑΛ για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Έτσι συμπληρώνεται 3 αντρών των φυλάκων, με Ορτέγκα, με Πόποβιτς και με τον Στουρνάρα, και όπως φαίνεται με τον Πόποβιτς να είναι και ο βασικός θερματοφύλακας του Ολυμπιακού στα προκριματικά. Τουλάχιστον στα δύο επόμενα παιχνίδια με την Νάιμεγγεν.
0: Πότε είναι να δηλωθεί η λίστα με την Νάιμεγγεν?
1: Τις επόμενες ημέρες είναι, νομίζω. Παρασκευή. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το τι θα δηλώσει ο προπονητής.
1: Εντάξει, πάνω κάτω νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι θα γίνει. Δηλαδή θα μείνει εκτός ο Κλέιτον που είναι τραυματίας. Ο Άντρε Λουίζ, εντάξει, αποχωρεί και αυτός. Οπότε θα μείνει εκτός λίστας. Θα μείνει εκτός πιθανόν και ο Σιπιόνι. Αν δεν κάνω λάθος, αυτοί οι τρεις είναι να μείνουν, εκτός και αν υπάρχει και κάποιος ακόμα. Αν υπάρχει κάτι ακόμα, θα δούμε και τι θα επιλέξει ο προπονητής. Τώρα, μιλώντας για τους ξένους πάντα. Ή θα μπορούσε να κόψει ένα αριστερό μπακ, ή θα μπορούσε να κόψει ένα σέντερ φορ. Ναι.
0: Είναι πολύ πιθανό να δηλωθεί ο Ορτέγκα, πιστεύεις?
1: Θα το δούμε. Εκεί ήθελα να σε πάω, γιατί έχει ένα deadline πλέον η River Plate. Ναι. Δείχνει να πλησιάζει στην απόκτηση του Ορτέγκα. Υπάρχει ένα deadline, έχει αλλάξει ο κανονισμός στη μεταγραφική περίοδο τώρα της Αργεντινής. Είναι μέχρι την Παρασκευή, 31 του μήνα. Οπότε έχει ένα deadline μέχρι την Παρασκευή να κλείσει τον Ορτέγκα. Να δούμε αν προλαβαίνει αυτές τις τρεις ημέρες, γιατί αυτές οι μεταγραφές, καταλαβαίνεις, από Ευρώπη σε Λατινική Αμερική δεν είναι οι πιο εύκολες. Γιατί υπάρχει και σημαντική διαφορά ώρας. Τα συμβόλαια πρέπει να μεταφραστούν σε ελληνικά, σε αγγλικά, σε ισπανικά, δικηγόροι, ξέρεις, γίνεται χαμός. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν προλαβαίνει η River μέχρι την Παρασκευή. Νομίζω ότι σήμερα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ μιλώντας και με συνάδελφους από την Αργεντινή, ότι σήμερα ίσως να γίνει η τελική επαφή, η κρίσιμη επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Αν πάει προς τώρα στα 4,5 εκατομμύρια, πιστεύεις θα γίνει,
1: Στα 4,5 με 5 εκεί θα γίνει το deal. Έχουν μιλήσει ήδη η πλευρά της River με τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα θέλει να πάει να παίξει τη River και πρέπει να δούμε αν μπορεί να ολοκληρωθεί η πώλησή του σε μια μεγαλύτερη ομάδα της Αργεντινής. Στην ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έχει βρει σημείο επαφής με τη Σαρλερουά για τον Τετραουή. Η πρόταση που έγινε πρώτη ημερών στα 7 εκατομμύρια ευρώ απορρίφθηκε. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει ανέβει κι άλλο, έχει ανέβει στα 8, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, μπορεί και στα 8,5. Το συνολικό πακέτο προς τον Ολυμπιακό είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους.
0: Με προσιτά μπόνους.
1: Ναι. Μπόνους, ξέρεις, με συμμετοχές, σε άλλες να είναι άλλα μπόνους, να είναι βασικός, άλλα μπόνους να προκριθεί ο Ολυμπιακός στο Champions League, με κατάκτηση τίτλων και τα σχετικά.
0: Μιλάμε για παίκτη που είναι στο 8 περισσότερο.
1: Ναι, είναι 8 και 6. Mm-hmm. Μπορεί να παίξει σε δύο θέσεις με πάρα πολύ με σχετική άνεση. Είναι νομίζω ίσως το προφίλ που καλύπτει περισσότερο από κάθε άλλο αυτά που ζητάει η ομάδα συνολικά και ο τρόπος παιχνιδιού της. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα και με την ένταση που παίζει και με το γεγονός ότι είναι και box to box. Είναι συνολικά ένας ποδοσφαιριστής που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Θα αφήσει και ποσοστό μεταπόληση ο Ολυμπιακός στη Σαρλερουά, εφόσον κλείσει, 15-20%, νομίζω στα 20% θα είναι το ποσοστό μεταπόλησης. Η Σαρλερουά δείχνει να της αρέσουν όλοι αυτοί οι όροι. Περιμένουμε την τελική απάντηση του ποδοσφαιριστή. Αυτό που βγαίνει από το Βέλγιο είναι ότι θέλει να περιμένει 1-2 ημέρες. Ο ποδοσφαιριστής, μήπως υπάρξει κάποια πρόταση από την Premier League.
0: Και από τη Μαρσέη που ακούσε.
1: Νομίζω Premier League θέλει να πάει. Αν δεν είναι στον Ολυμπιακό, μετά θα πάει Premier League. Από Premier League δύο ομάδες υπάρχουν. Ουσιαστικά τρεις, από μία περιμένει πρόταση, από τη Leeds, μήπως κατατεθεί η πρόταση. Η Leeds αυτή τη στιγμή έχει 6 χαφ, βέβαια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να δώσει 10 εκατομμύρια τώρα η Leeds για να τον πάρει, ενώ έχει ήδη 6 χαφ. Και μετά υπάρχει επιλογή της Hull και της Crystal Palace, αλλά είναι δύο περιπτώσεις που βρίσκονται αρκετά πιο χαμηλά. Όχι στην προτίμηση του ποδοσφαιριστή, σχετικά με τις προτάσεις που έχουν γίνει. Είναι ένα βέβαιο που δουλεύει ο Ολυμπιακός, είναι σε καλή θέση, έχει βρει σημείο επαφής και περιμένουμε να δούμε αν μπορεί ο Ολυμπιακός να την ολοκληρώσει και σύντομα. Δηλαδή θα ήθελε ιδανικά ο Ολυμπιακός το που είναι 24 ώρες, μη σου πω με 48 ώρες βαριά, να την έχει τελειώσει και να κάνει και μερικές προπονήσεις και με την ομάδα. Mm-hmm. Θυμίζω ότι ακόμα και να μην προλάβουν κάποιοι παίκτες να δηλωθούν τώρα στη λίστα, μπορεί και μέχρι 24 ώρες πριν τον αγώνα να κάνει δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα. Έπεσε και ένα όνομα ακόμα. Του Γκουστάβο Σα. Εντάξει, τώρα τη συζητάμε τώρα. Μια περίπτωση που, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και τη βγάλει εις πέρας, καταφέρει αυτή την περίπτωση να την ολοκληρώσει, θα μιλάμε για μια απίθανη μεταγραφή. Αρχηγός ομαλικά, ως τα 21 του. Ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα στην Πορτογαλία, αλλά έτοιμος παίκτης. Στην Πορτογαλία 21 ετών.
0: Έχει 120 συμμετοχές.
1: Είναι έτοιμος παίκτης, το καταλαβαίνεις. Προσπαθεί να τη δουλέψει. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, το καταλαβαίνεις, για τέτοιον ποδοσφαιριστή. Αλλά προσπαθεί ο Ολυμπιακός να τη δουλέψει για να δει αν μπορεί να την προχωρήσει άμεσα. Ένα παίκτης που παίζει στο 10 και πίσω από το 4, έτσι όπως θέλει ο προπονητής να παίζει. Έχει ύψος, είναι ταχυδυναμικός, πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Μπαίνει σε πολλές μονομαχίες.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίπτωση, καταλαβαίνεις, που μιλάμε. Εμένα δεν μου αρέσει να αναφέρω στην ΑΤΑΚΑ, αλλά είναι πραγματικά από το πάνω ράφι που λέμε, από το πολύ πάνω ράφι για τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να το δούμε. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή σχέση με την Πορτογαλία, με τον Μέντες που...
0: Είναι ο Μέντες ο μάνατζερ του,
1: Βέβαια. Και είναι ο Μέντες που ουσιαστικά διαχειρίζεται τη Φαμαλικάο. Mm-hmm. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί, τον Καρντόσο, που αυτή την αγορά την ξέρει απ' έξω κάνω κατωτά και είναι πάρα πάρα πολύ δυνατός και σε αυτό το στοιχείο, έτσι, να παίρνει ποδοσφαιριστές πιο μικρής ηλικίας. Έχει ο Ολυμπιακός...
0: 1,89 ύψος έχει.
1: 1,89-1,86.
0: 1,89 λέει το τάσο.
1: Ναι, ψηλό παιδί. Είναι θηρίο.
0: Αλλά είναι όμως με την Μπάρτσα που είναι πάρα πολύ καλός και πολύ δυνατός.
1: Τρομερά ποιοτικός ως ποδοσφαιριστής.
0: Έχει πολύ καλές επαφές. Και λέγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την Μπενφίκα.
1: Και για τη West Ham είχε γραφτεί. Είναι ένας παίκτης που επί της ουσίας η ρήτρα του όταν υπέγραψε το συμβολέο ήταν στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν μπορεί να πουληθεί με τόσα εκατομμύρια. Είχε γραφτεί για πάνω από 15 εκατομμύρια προεδομάδων και για τη West Ham και για την Benfica. Θα πρέπει να το δούμε. Ναι. Θα πρέπει να το δούμε. Είναι μια επένδυση που αν την κάνει ο Ολυμπιακός θα μιλάμε για μια υπόθεση, καταλαβαίνεις, Σωτήρη. Mm-hmm. Τεραστίων διαστάσεων, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να την προχωρήσει.
0: Με τον Ρέμο Φρόιλερ έχει παγώσει το ζήτημα ή είναι και αυτό στην επικαιρότητα?
1: Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την έχει στη λίστα του, αρκετά ψηλά, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή γίνεται το φόκ στον Τετραουή.
0: Ναι.
1: Είναι περίπτωση που είναι πιο μπροστά από όλες οι υπόλοιπες για τον Ολυμπιακό. Αντιλαμβάνομαι, Σωτήρη, νομίζω ότι αυτό θα ισχύει. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και προχωρήσει αυτή την περίπτωση του Γκουστάβο Σα, νομίζω ότι εκεί θα δούμε το Ζώτα Σίλβα να μεταφέρεται στα εξτρέμ. Γιατί μέχρι τώρα υπολογίζεται σαν δεύτερος φόρ, σαν παίκτης πίσω από τον σέντερ φόρ. Δεν μπορεί να έχει τρεις ο Ολυμπιακός εκεί, γιατί έχει τον Τζικίνιο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα επιστρέψει σε μια θέση που γνωρίζει πολύ καλά και δεξιά και αριστερά. Στα εξτρέμ παίζει ο Ζώτα Σίλβα πολύ καιρό, από όλα τα χρόνια της καριέρας του. Απλά επειδή έχει διάφορα στοιχεία που του αρέσουν του προπονητή, όπως η ένταση και το ότι είναι καλός τακτικά, καταλαβαίνεις ότι. Στα φιλικά μέχρι τώρα παίζει εκεί.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Αν είναι κάτι.
1: Έχουν βγει τα εισιτήρια για Νέμεγκεν, να το πούμε και αυτό. Και φυσικά η διαδικασία μεταβίβαση έχει ξεκινήσει. Επειδή είναι και καλοκαίρι τώρα και πολλοί μπορεί να λείπουν για άδειες, για διακοπές, για οτιδήποτε, να μπορούν να το διαβάσουν το εισιτήριο, το διαρκείας, το ότι πάρουν.
0: Σωστό.
1: Για να είναι το γήπεδο γεμάτο.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο στις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Αυτό ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του νησιού, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Καταβενάκης τόνισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια του υφιστάμενου κτηρίου. Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται στο τελικό στάδιο η υπογραφή σύμβασης για τις απαραίτητες επισκευές. Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες για αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Σημείωσε ότι όλες οι κινήσεις γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και τη συμμετοχή της κυβέρνησης, του Δήμου και της Περιφέρειας. Όσον αφορά τη χωροθέτηση του νέου κτηρίου, ο πρόεδρος των δικηγόρων ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά η λύση του παλιού νοσοκομείου που πρότεινε η Περιφέρεια, καθώς δεν έχει κατατεθεί άλλη επίσημη εναλλακτική. Κλείνοντας, ο κ. Καταβενάκης απίφθινε έκκληση για σύμπνοια προς όλους τους τοπικούς φορείς. Ζήτησε να σταματήσουν οι κακόβουλες παρεμβάσεις που βάζουν προσκόμματα σε ένα έργο που το νησί περιμένει εδώ και 30 χρόνια. Διήμερη περιοδία στη Λέρο και του Αγαθονήσι πραγματοποιεί από σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις επισκέψεις του στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα το απόγευμα από τη Λέρο. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το ανακαινισμένο νοσοκομείο του νησιού, το λιμάνι καθώς και το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στις 6 το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την Τετάρτη το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Εκεί θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ στις 11.30 θα συζητήσει με τους κατοίκους στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Τον διεθνή τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης για τη Μεσόγειο και του Ιδρύματος Anna Lead. Ο σχετικός φάκελος θα υποβληθεί έως τις 31 Αυγούστου με στόχο την ανάδειξη του νησιού ως πολιτισμικής γέφυρας των λαών. Τα αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη του έτους. Με 26 θέματα στην μερίσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 7 το απόγευμα. Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού τένις βρίσκεται από σήμερα η Ρόδος, καθώς υποδέχεται το κορυφαίο τουρνουά για εφήβους κάτω των 16 ετών, Tennis Europe Summer Cups. Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Davis Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.

Big Wings Sport FM 94,6. Δεν θα βγάλουμε τον Νίκο Τζαλίδη σήμερα γιατί η ΑΕΚ έχει απογευματινή προπόνηση στο Απελντών. Θα ακούσουμε μόνο τον Γιώργο Τσακίδη με τα νέα της ΑΕΚ, με επίκεντρο φυσικά την μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην Ένωση από την Βόλσμπουργκ.

Ακούσαμε μετά τον Γιώργο Σαράκα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό για τη θέση του κεντρικού χαφ, του εξτρέμ. Έχετε και, όπως μας είπε ο Γιώργος, ο Γερμανός Ορτέγκα για να αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Το μεσημέρι, μετά τις 3, θα είναι στην Αθήνα ο Στεφάν Ορτέγκα, ο πρώην τον φλέγα στην Νότιχαμ Φόρεστ και της Manchester City.

Για τον Τζότα Σίλβα, που μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό, αλλά και ως εξτρέμ. Ο Πορτογάλος, αυτό το πρώτο διάστημα με τον Χωσέ Λουις Μεντιλίμπρα, παίζει κυρίως ως δεύτερος striker.

Θυμίζω ότι ο Chris Kangua θα είναι μέχρι την Παρασκευή στην Αθήνα για να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, να περάσει τα ιατρικά. Ο ποδοσφαιριστής θα παίξει αύριο στη ρεβάνς της Χάπορ Μπερσεβά με την Βίκιγκουρ και θα έρθει στην Αθήνα να υπογράψει το συμβόλαιό του.

είναι και πιο έτοιμη. Μακάρι να έρθουν και άλλα βάθρα και μετάλλια. Ενώ για το χρυσό γκολ του Αργυρόπουλου, ο Δόρης Βλάχος είπε ότι μετά τον γκολ του Στέλιου είχε 12 δευτερόλεπτα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Χάσαμε στο δευτερόλεπτο προκρίσεις και μετάλλια. Πήραμε μαθήματα ζωής, μάθαμε από αυτά και προχωράμε. Δεν σταματάμε. Τώρα ανοίγει η όρεξη και για τα παιδιά και για εμάς. Όσον αφορά την απήχηση που έχει αυτή η επιτυχία, ο προπονητής μας στην Αυστραλία είπε ότι έγινε χαμός, πολύ μεγάλη συγκίνηση, έκλαιγε ο κόσμος εκεί. Καταλαβαίνουμε τη χαρά και την περηφάνεια τους. Χαιρόμαστε για την απήχηση που έχει και εδώ στην Ελλάδα. Το βλέπουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι όλοι για τις εικόνες εδώ στο αεροδρόμιο και όλες αυτές τις μέρες για την αγκαλιά που δεχθήκαμε από τον κόσμο και στην Αυστραλία.

0: Big Wins for FM 94,6. Σήμερα δεν πήγαμε μέχρι το Appledorn να ακούσουμε τον Νίκο Τζαλίδη. Απογευματινή προπόνηση έχει η Ένωση. Όπως μας λέει χθες ο Γιώργος Τσακίρης, πέφτουν οι ρυθμοί στα αγωνιστικά, αλλά ανεβαίνουν οι στροφές στα μεταγραφικά. Το είχε επί της ουσίας προναγγείλει από χθες ο Γιώργος Τσακίρης. Τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου φίλε, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και ο Κώστας.
0: Και ο Κώστας, εντάξει, επειδή.
1: Αλλά το πιο βασικό είναι αυτό. Ο Νίκολης, ο τύρι μου. Όχι, καλά το είπες, πολύ καλά το είπες. Αλλά μην το παίζω, ξέρεις, μην το...
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ανακάλυψε την Αμερική, εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε εμπιστοσύνη στο σερβιτικό
0: και μαζί. Ναι,
1: ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Όντως...
0: Α, το είχα πει όμως ο προπονητής με τον Ριμπάλτα.
1: Αυτό μωρέ, όπως είπαμε και οι δυο μας χθες, η λογική λέει ότι θα πήγαινε μέχρι την Τρίτη Τετάρτη. Όπως φαίνεται θα ολοκληρωθεί σήμερα, ίσως και από σήμερα αύριο να είναι διαθέσιμες προπονήσεις. Είναι αυτό που λέγαμε ότι θα ξεπεράσει κατά λίγο το 48ωρο.
0: Mm-hmm.
1: Σε επίπεδο προφορικής συμφωνίας δεν το ξεπέρασε. Είναι μέσα σε αυτό που είπε ο Νίκολιτς,
0: mm-hmm.
1: μια-δυο μέρες μετά το φιλικό, δηλαδή στο το τελευταίο φιλικό με τους Ολλανδούς. Θα γίνει, εντάξει, λίγο πιο μετά για το τυπικό. Πρέπει να περάσει τα ιατρικά μέτρα, τα κλασικά δηλαδή, να υπογράψει το συμφωνητικό ίδιος με την ΑΕΚ ένα συμβόλαιο το οποίο φαίνεται ότι φτάνει με μπόνους υπηρεσίων, που μάθανε εγώ, τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Και ταυτόχρονα θα έχει διάρκεια 4 ετών, είναι στα 28 ο παίχτης, πάρα πολύ καλή ηλικία, πάρα πολύ καλή, πολύ καλό deal για την ΑΕΚ. Μια μεταγραφή που θα φτάσει να δώσει ΑΕΚ 6 εκατομμύρια ευρώ και κάτι παραπάνω. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι με αυτές τις τρεις κινήσεις που γίνουν μέχρι τώρα, όντως ποιοτική ανάπτυξη και σε οικονομικό επίπεδο πιστοποιείται, γιατί ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές, σε τρεις μεταγραφές να θυμίσω.
0: Ναι, σωστά.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Και αν όταν και εφόσον αποκτήσει τον Αλεξιού, αλλά επειδή πάει για τον χρόνο με την οψιόν αγορά, το λέω αυτό, θα έκανε 18 με 19 μέχρι στιγμής. Γιατί θυμίζω ότι η οψιόν αγορά του Αλεξίου από την Ίντερ για την ΑΕΚ ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Καθόλου μικρό ποσό.
1: Καθόλου μικρό ποσό και αυτό. Καθόλου μικρά ποσό τα 4,5 που έχει δώσει και για τον Κάιριν αλλά και για τον Ζουμπκόφ. Και βέβαια εδώ μιλάμε και για τον πιο ακριβό παίκτη στην ιστορία μεταγραφής της ΑΕΚ. Αφού θα φτάσει τα ΑΕΚ και θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Το Λόβρο Μάγερ, έτσι, ένας παίκτης ο οποίος θα πρέπει να σταματήσει με την κουβέντα, αν θα είναι αντιπινέδα, αν θα είναι δεν ξέρω εγώ τι αντί.
0: Είναι άστοχο γενικώς είναι... να το πάμε εκεί, να το τοποθετούμε εκεί.
1: Σωστά πολύ το λες. Καταλαβαίνω ότι γίνεται αυτή η κουβέντα, γιατί αντιπινέδα ψάχναμε. Είναι ένας παίκτης πολυθεσίτης της οχώρης της μεσαίας γραμμής, ένας μισοεπιθετικός πολυεργαλείο, ο οποίος γίνεται να παίξει στο 8, στο 10 και ως δεξιά εξτρέμ, έχει παίξει πάρα πολύ ζωή στην καριέρα του.
0: Μας το έλεγε νωρίτερα ο Βαβρίτσας από το Κίκερ αυτό, ότι τον είδε να παίζει πάρα πολλές φορές ως δεξί εξτρέμ επί Κόβατς, όταν ήταν στη Βόλσμπουργκ ο Κόβατς.
1: Μπράβο. Ναι, για να μπαίνει με το ανάποδο πόδι, να τελειώνει τις φάσεις. Είναι κάτι το οποίο ένας παίχτης μεσοεπιθετικός της κλάσης, της ποιότητας των παραστάσεων, των υψηλών μεταγραφών σε επίπεδο εκατομμυρίων. Θυμίζω ότι αποκτήθηκε από τη Δυνάμο Ζάγκρεπ, από τη Ρεν μάλλον, μέσα από τη Δυνάμο Ζάγκρεπ στα 12 εκατομμύρια ευρώ,
0: ναι.
1: Και έπειτα πήγε με 25 εκατομμύρια ευρώ από την League One στην Bundesliga και στη Wolfsburg.
0: Το καλοκαίρι του 23, δεν είναι πολύ πίσω, έτσι, να το λέμε και αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Και τώρα, χάρη στον, και συγγνώμη που το λέω το χάρη, αλλά χάρη στον υποβιβασμό της Wolfsburg, mm-hmm. δίνεται η ΑΕΚ να δαπανίσει ένα μικρότερο ποσό για να το φέρει, γιατί από τα 25 να πηγαίνει στα 6, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει κάποιο μεγάλο όφελος το κλαμπ στο οποίο ανήκει, είναι μέχρι να βγει 19 εκατομμύρια κάτω, έτσι.
0: Ναι, παιδε.
1: Αλλά σίγουρα έχουν περάσει τα χρόνια σε ό,τι αφορά την ηλικία, δεν θα έπαιρνε πολύ παραπάνω, αλλά σίγουρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο
0: και υποβασμός
1: των Γερμανών. Βέβαια, όπως είχε γίνει και με τον Μουκουντή, θυμίζω, όταν τον είχε πάρει η ΑΕΚ από τη Σεντετιέν, έχοντας δώσει ζερό σε επίπεδο χρημάτων. Και είχε παραχωρήσει απλά το 30% ποσοστό μεταπόλησης στους Γάλλους. Ξαναλέω μια πάρα πολύ σημαντική προσοχή για την ΑΕΚ που δεν χρειάζεται να την υπεραναλύουμε αν θα είναι αντιπινέδα ή όχι. Καταρχάς αυτό θα μας το αποδείξει και επιβεβαιώσει ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέξει να το χρησιμοποιήσει ο coach.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος εγώ θα συμφωνήσω με τον Βάιο που άκουγα το πρωί. Μπορεί να κυρίως να παίξει πάρα πολύ εύκολα στο 4-3-2-1 που έχουμε δει να παίζει ο coach. Μαζί με Κάριν δηλαδή και Μάρινα που θέλουν την πρώτη τριάδα, έχοντας εκεί από πίσω backup τους Κατσίνοβιτς, Μάνταλο που μπορεί να παίξουν εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εννοώ. Και βέβαια δίνεται να παίξει το 4-4-2 μαζί με τον Μαρίν ως δεύτερος χαφ που θα προωθεί την μπάλα όταν θα πρέπει να κάνει να ξεκουράζει τον Κάιρινεν και Τούμπα.
0: Και 4-2-3-1 μπορεί να παίξει, να είναι δεξιό εξτρέμ.
1: Πάρα εύκολα. Και σαν δεκάρι. Γενικότερα έχει πάρα πολλές έτσι δυνατότητες εξέλιξης σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό project, χρησιμοποιώντας τον Μάρκο Νίκολιτ. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε πει ότι θα είμαστε χαρούμενοι, πιστεύω ότι σε μια-δύο μέρες θα είμαι και εγώ και ο κόσμος θα είναι χαρούμενος. Όντως είναι χαρούμενος, έχει προκληθεί έτσι σημαντικός ενθουσιασμός στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο και στους φίλους Σάκη. Είναι δικαιολογημένος, είναι μια παίχτη που είπα εκτός από τα οικονομικά έχει και φοβερές παραστάσεις και με την Εθνική Ομάδα Κροατίας. Ένας παίχτης ο οποίος στην καλή του αγωνιστική κατάσταση μπορεί να σου δώσει πολλά γκολ και πολλές ασίστ. Είναι και αποτελεσματικός και παραγωγικός δηλαδή. Οι Κροάτες, αυτό που έχουμε ρωτήσει τους συναδέλφους, αυτό αναφέρουν και σημειώνουν ότι είναι πολύ πιθανό αν ο παίχτης είναι στην κατάσταση την οποία συνηθίζει να βρίσκεται στο καλό κομμάτι της καριέρας του, μπορεί να σου δώσει από 10 και πλάς ασίστ μέχρι και 10 και πλάς γκολ. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αμφιβολίας για το αν αυτά τα νούμερα είναι συγκλονιστικά καλά για να παίξει, ξαναλέω, μπορεί να παίξει στον άξονα της μεσαίας γραμμής αλλά και στο άκρο.
0: Και δεν πήγε στο Μουντιάλ, να πούμε, συγγνώμη, στη διακόπτη, και δεν πήγε στο Μουντιάλ γιατί στη μετριότητα της Βόλφσμπουργκ παρασύρθηκε και ο παίκτης, όπως και γενικά το ρόστερ της Βόλφσμπουργκ. Γι' αυτό και δεν πήγε στο Μουντιάλ.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό. Και δεν πήγε στο Μουντιάλ για αυτόν τον λόγο και νομίζω ότι δεν ήταν και εύστοχη η επιλογή τελικά στον Κροατό. Νομίζω ότι του μπορούσε να του είχε βοηθήσει αν είχαν μία επιπλέον λύση. Γιατί εκτός των υπολείπων, μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος δεν χρειάζεται παρά να το παρακολουθήσεις και στα βιντεάκια που είναι δικά τους και δημιουργημένα και από αυτόν αλλά και όχι μόνο. Πάρα πολύ καλό στις στατικές μπάλες. Φοβερό αριστερό πόδι που μπορεί να εκτελεί κόρνερ, μπορεί να εκτελεί φάουλ από γύρω και κοντά στην περιοχή. Ένα εξαιρετικό, ξαναλέω, πολυεργαλείο να είναι στο 100% να περάσει τα τελικά τεστ, γιατί πάντα εμείς θα λέμε το εκτός συγκλονιστικά πρόβλημα, όπως ξέρεις, Σωτήρη μου.
0: Βέβαια.
1: Για αυτές τις περιπτώσεις, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό που έλεγαν και οι Γερμανοί, το λέγαμε και χθες το βράδυ εμείς, είναι ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να ταξιδέψει από τη Γερμανία στην Ολλανδία, που είναι δίπλα, να κάνει τα ιατρικά τεστ εκεί, ώστε να είναι διαθέσιμος με την ολοκλήρωση και των διαδικαστικών ζητημάτων να μπει στις προπονήσεις. Να πω εδώ ότι σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Μόγετς, του διευθύνους Ουκρανού 28χρονου μέσου επιθετικού, έπαιξε και η παρουσία αλλά και η επαφή που είχε με τον Ντομαγκόι Βίντα. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαίο ότι ο Μάγερ έχει επικοινωνήσει μαζί του.
0: Τον κράτη μέσου επιθετικού, ναι.
1: Τι είπα.
0: Είδες Ουκρανός νομίζω. Δεν πειράζει.
1: Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα με τον Ζουμπκόφ. Οπότε δεν είναι καλά, με διορθώνεις. Τον Κροάτη συνομίλησε μαζί του.
0: Με Βίντα,
1: εννοείται. Έχει συνεπάρξει μαζί του, έτσι το καταλαβαίνουμε ότι έχει συνεπάρξει στην εθνική μαζί του. Το πώς τον βλέπουν το Βίντα οι Κροάτες, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το υπεραναλύσω. Είναι και ένα δείγμα ίσως για το συνέχεια της καριέρας του Βίντα, όπως θα μας πει στο ποδόσφαιρο.
0: Πρέπει να γίνει αυτό νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, εγώ έτσι λέω, δεν ξέρεις ποτέ, ναι. Αλλά λέω ότι δείχνει και αυτό μια διάθεση. Επιπρόσθετα σίγουρα έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι έγινε μια αξιοποίητο καλύτερο κομμάτι των Βαλκανίων ποδοσφαιρικά. Δεν είναι μόνο το Μαγκόι Βίκτα, θυμίζω ότι είναι ο Γιώβιτς, είναι ο Μάγερ τώρα, είναι ο Γκατσίνοβιτς, ο Στακόσια, εκτός από τους Έλληνες που επίσης είμαστε Βαλκάνοι. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ καλή βάση. Και όταν ακούει και ο Μάγκερ ότι ενδιαφέρει μια ομάδα πριν από τα αθλήτρια που θα παίξει πλέον Champions League, που έχει συστάξει στη θέση εκτός από τον Μάγκο Εβίντα παίχτες όπως είναι ο Γιώβιτς, είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Και κυρίως ο προπονητής από εγώ, ο Νίκολιτς.
1: Καλά, και ο Νίκολιτς εννοείται 100%, 100%. Αλλά και ο Ριμπάλτα, θυμίζω, το λέγαμε πολύ καιρό και το ξαναλέω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ισχυρές διασυνδέσεις και με το σέρβικο λόμπι και γενικότερα με το Βαλκανίον. Και όλα αυτά, κάθε μικρή λεπτομέρεια παίζει ρόλο για να γίνει διαφορά και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε deal. Πολύ μεγάλη μεταγραφή για την ΑΕΚ, αρκεί να φανεί και στο χορτάρι, έτσι. Φυστά. Αλλά τα δεδομένα που εξετάζουμε, πρωτού αναλύσουμε ή αναδείξουμε μεταγραφή και τη χαρακτηρίσουμε καλή στη θεωρία, είναι ποια είναι τα στοιχεία, ποιος είναι ο παίχτης, ποιο είναι το χαρακτηριστικά του, ποιο είναι το γραφικό του.
0: Σωστά.
1: Γιατί οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει εδώ και να μην πιάσει, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό σε πολλές περιπτώσεις, δεν θα μας προκαλεί εντύπωση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ερώτηση που θέλω να την κάνω. Σε σχέση με τη μεταγραφή, υπάρχει μήνυμα ότι μήπως είναι πιο ακριβή μεταγραφή του Πινέδα από την Θέλτα στην ΑΕΚ. Το αποκλείει.
1: Όχι, δεν ήταν. Okay. Όχι, ο Πινέδα τελικά δεν έφτασε, δεν κατάφερε να ξεπεράσει η ΑΕΚ, ευτυχώς για την ΑΕΚ, τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: ήταν κάτω από τα 5. Παρά το γεγονός ότι έγραφαν οι Ισπανοί ότι ήταν στα 6,1, 6, 6,2, όχι. Δεν έφτασε να περάσει ούτε τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν φοβερό το deal που είχε κάνει η ΑΕΚ. Πολύ, πολύ έξυπνο deal που είχε κάνει η ΑΕΚ τότε. Είχε πίεση μωρέ πολύ και ο παίκτης. Τότε είχαμε σύμμαχο τον ως πρότινος προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Μπενίτεθ, ο οποίος τον είχε κόψει εντελώς.
0: Δεν τον
1: ήθελε στην ομάδα και τον είχε βγάλει εκτός λίστας. Και ήταν εύκολο για την ΑΕΚ από το ποσό που ζητούσε αρχικά η Θέλτα τότε, 6, κάτι, να το ρίξει στα 4,8, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να πω.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Μπράβο στον ακροατή. Και όλα για να λέμε και το ρεπορτάζ. Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν στοιχεία. Μπορώ να τα λέμε, αλλά δεν ξέρεις. Πρέπει να το αφήνω να γίνει και η συγκεκριμένη ερώτηση για να τα θυμηθείς.
0: Έχω ψαχμένους ακροατές, φίλε.
1: Ναι, σωστό. Το πάντα έχει ο πηγούνις που ρεπέμπει. Πάντα.
0: Έχει κάτι άλλο που πιστεύεις με ενδιαφέρον ή απλά περιμένουμε να κλείσει το ζήτημα αυτό και το φιλικό που έρχεται αύριο?
1: Ναι, σήμερα περιμένουμε αυτό, να πάει στην Ολλανδία να μάθουμε ότι έφτασε, ότι περνάει τα ιατρικά τεστ. Νομίζω ότι αν τα καταφέρει μπορεί να προπονηθεί κιόλας το απόγευμα, αλλά αυτό τώρα να είμαστε ειλικρινείς δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, δεν είμαστε και εκεί, θα το μάθουμε στην πορεία, είναι ο Τζαλίδης, θα μας ενημερώσει. Και από σήμερα και μπορεί να ανακοινωθεί αύριο, δεν πέσει αργότερο και να είναι διαθέσιμος στον coach από την, μετά το φιλικό ας πούμε.
0: Και το φιλικό με τις άνθρωπες που μας
1: έλεγες. Μην το κακοθαρώ έτσι, δεν πιστεύω να υπάρξει κρίνια γι' αυτό. Αλλά είναι και μια, έτσι, μια εικόνα ότι θα πρέπει να έχουμε υπομονή, είναι αρετή. Και το Ριβάλτα το διακρίνει πολύ υπομονή. Δεν λειτουργεί με πανικό, δεν λειτουργεί με πίεση, λειτουργεί όπως ακριβώς πρέπει και το αποτέλεσμα που φέρνει είναι εξαιρετικό. Μπορεί να μην βγει με αντιγραφή, μπορεί να βγει, μπορεί. Εμείς πρέπει να κρίνουμε από το αποτέλεσμα, ξαναλέω πριν. Το μετά χαίρο πολύ, όλοι ξέρουμε να κρίνουμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Εγώ όμως ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα
1: πούμε. Να σε καλά, αδερφέ μου, να σε καλά.
0: Ακούσαμε ρεπορτάζ με τον Γιώργο Τσακίρη, με πρώτο θέμα την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, του 28χρονου Κροάτη χάφτη Βόσμπου, τετραετές συμβόλαιο. Θα μεταβεί στην Ολλανδία στο Άπελντορ, θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί από την Ένωση. Να ευχαριστήσω τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Θα ακολουθήσει το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Σοφία Θαδωράκη και αμέσως μετά εδώ για 2 ώρες. Μπαμ και κάτω με σόλο Σταύρο Χονδροθυμίο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαλερουά για την αποκτήση του Γιασίντη Τραουή βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μία με δύο μέρες για να δώσει την οριστική του απάντηση στους Πειραιώτες, ζήτησε ο 23χρονος μέσος, όπως αναφέρει δημοσίευμα στο Βέλγιο. Για ανάμειξη των Ερυθρολεύκων στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σά, γράφουν στην Πορτογαλία. Το μεσημέρι άφηξε του 33χρονου τερματοφύλακα Στέφανο Ορτέγκα.

0: Βρει στο Apple Store για να υπογράψετε τριετές συμβόλαιο με την Ένωση και να ενσωματωθείς στην προετοιμασία. Με τον Φαντ Ντρόγκελεν βασικό στο πλευρό του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, δοπλανό του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Το βάρος στα τελειώματα και στο κομμάτι του γκολ ρίχνουν στους προπονήσεις. Οι πράσινοι δεν έχουν βάσει τα δημοσιεύματα πέρι αποχώρησης στα μπόρδα. Σε τρεις με τέσσερις υποψηφίους στόχους έχουν κλειδώσει τον ΠΑΟ και στους επόκτες δεξιού μπακ και πρώτη χρονικά μεταγραφή σύντομα και εξελίξεις με χαφ και φόρ. Στη ρεβάνς της Τούμπας με την Δυνάμο Κιέβου έχουν επικεντρωθεί άπαντες στο δικέφαλο του Βορρά. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη περίοδος διάθεσης των διαρκείας. Φουλαρούν για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στον Άρη, προτεραιότητα στόπερ και αριστερό μπακ. Δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε η πρωινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στο βασικό του κορμό αναμένεται να δώσει το φιλικό με τη Μόντσα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Παίκτης και Φυσιάς είναι ο 26χρονος Γάλλος αριστερός μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε Βόλο, Όφη και Λαμία. Φιλικών συνέχεια για τον Όφη που θα κοντραριστεί με την Μπρέντα στην Ολλανδία, εν αναμονή της ενσωμάτωσης των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων Αϊτόρ και Νικολάου, βρίσκονται κριτικοί. Και επίσημα εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία. Η Τρικολόρα ανακοίνωσαν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 54χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας φτάνοντας μέχρι και το Μουντιάλ του 2030. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να αναλαμβάνει στην εθνική ομάδα της πατρίδας σου το πρώτο μήνυμα του Ζιζού. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τραμζουσπόρ βρίσκεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η τουρκική ομάδα φέρεται να έχει συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό με τον 34χρονο επιθετικό, εκμεταλλευόμενη την προσωρινή απόσυρση της Μπεσίκτας, η οποία είχε αρχικά ενδιαφερθεί για τον Αιγύπτιο Φορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Pro FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Το FM 102,4.
5: Alexis Sanchez on his Clásico Liga debut brings Barcelona back into the game. Iniesta, little layoff from Sanchez, and a volley from Xavi. The goalkeeper has to readjust. Oh, another free goal! Xavi is claiming that, but he took a massive loop of help on the way.
6: And the celebrations are continuing here for Barcelona. Get
5: in the ring. Messi steps on the gas. Dani Alves right across the six-yard box.
6: What a goal!
5: Oh, what a fantastic team goal on the end of it is Cesc Fabregas. And Barcelona have a two-goal advantage at the Bernabeu.
6: Rob, I tell you what, you talk about deliveries and crosses. Have a look at the cross that comes in. And what a fantastic run from Cesc Fabregas. Brilliant goal.

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μέχρι τις 4 θα πάμε παραίτσα. Με Παναγιώτη Ρέλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, με Γίγαντα Σωτήρη Ταμπάκο στην προσαρχική υποστήριξη, αν χρειαστεί, πάντα έτοιμο πόλεμος. Τώρα που το σκέφτομαι και να μην χρειαστεί είναι έτοιμο πόλεμος, διότι αυτός είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος, τον οποίο απολαύσαμε τις προηγούμενες δύο ώρες. Εκτάκτος δεν είναι κοντά μας ο Μπάμπης, οπότε πήρε έτσι ένα ρεπουδάκι να κάνει την καλοκαιρινή του σιέστα. Άρα μόνοι μας θα πορευτούμε. Είμαι ο Σταύρος Κονδροδήμιος και σας περιμένω στο 2-10-95-79-283-4-5 για να τα πούμε. Εάν έχει όρεξη, αν δεν έχει όρεξη, μην ανησυχείτε, κάτι θα βρω να σας πω. Άντε λέει, πάρτε δυο μήνες άδεια, σας βαρεθήκαμε. Πες το εκεί που πρέπει, αδερφέ. Δεν θα δυσκολευτούμε, να ξέρεις.

προκριματικών Champions League. Στον δεύτερο γύρο βρισκόμαστε. Υπάρχουν λοιπόν οι δεύτερες αναμετρήσεις των ζευγαριών και υπάρχουν και τέσσερα παιχνίδια για το Conference League. Μάλιστα, το ένα από αυτό είναι το ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, καθώς στις 8.30 η Τσέσκα 1948 υποδέχεται την Σπάρτα Τρνάβα. Στον δεύτερο αγώνα θυμίζω ότι ο πρώτος είχε ολοκληρωθεί χωρίς θέματα 0-0. Οπότε μετά την, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός από την Πάξη, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα από αυτό το ζευγάρι. Στη δούλεψη σας είναι από άριστο υλικό. Και μια και αρχίσαμε το conference λόγω του Τσέσκα Σόφια. Τσέσκα 1948 Σόφια και Σπάρτα Τρνάβα. Να σας πούμε ότι στις 8 παίζει Απόλλων Λεμεσού Γκιόρι. Είχαν κερδίσει οι Κύπροι 4-0 εκτός έδρας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν χάνεται η πρόκριση. Έχουμε επίσης στις 8 Ρίγα με την Βαρδάρ Σκοπίων 3-2. Έχει κερδίσει η Ρίγα στο πρώτο παιχνίδι. Και στις 9 έχουμε τον Τρίτα Φλωριάνα 1-1 το πρώτο μάτς.

μια ματιά στα προκριματικά του Champions League. Στις 6 Κόπιο Σαμπάχ είχε κερδίσει Σαμπάχ 1-0 στην έδρα της. Στις 7 Lincoln Reds Ibs με την Μιάλμπη 3-0 είχαν κερδίσει οι σημερινοί φιλοξενούμενοι, οπότε σαφές προβάδισμα για την πρόκριση. Στις 9 η ώρα Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 1-1 το πρώτο μάτς. Στις 9 και 4 Τσέλια Εγνατία 3-3 το πρώτο μάτς. Στις 10 παρατέταρτο Χαρτ Στουρμ Γκρατς. Η Στουρμ Γκρατς είχε επικρατήσει εύκολα με 4-0 στην έδρα της. Και στις 10 Σάμροκ Ρόβερς Αραράτ Αρμενία 2-0 είχαν κερδίσει οι Αρμένοι στην πρώτη αναμέτρηση.

0: Γράφουμε στο site, όπως μας ενημερώνει ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο 21 ετών Πορτογάλος αρχηγός, παρακαλώ, της Φαμιλικάο, Γκουστάβο Σα, φαίνεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό.
1: Ίσως δεν ήμουνα κι εγώ.
0: Είναι ένας παίκτης που παίζει πίσω από το center for, δεκάρι, ενώ έχει δυνατότητα να βρεθεί και στις πιο πίσω θέσεις, δηλαδή και οχτάρι και προς το 6, αλλά κυρίως μπροστά αγωνίζεται στον άξονα του κέντρου. Επί τρεις σεζόν είναι βασικός στην Φαμιλικάο.
1: Το νιώθω πως σε χάνω.
0: Έχει παίξει και στην Καμπακοσένα της Πορτογαλίας, έχοντας 15 συμμετοχές. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, όλες οι μεγάλες ομάδες της Πορτογαλίας τον παρακολουθούσαν ή τον παρακολουθούν, βάλτε όποιο χρόνο θέλετε στο ρήμα. Πάμε με αυτό, πριν κόψουμε το τραγουδάκι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Είμαι

Δεν ξέρω αν για κάποιος είναι έτσι λίγο ξενέρωτο ή όχι. Πάντως για κάποιους από τους φίλους Κολοκόλο κυρίως, ο Βοζίνια, όπως γνωρίζετε, πλέον μετά τις φανταστικές εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει υπογράψει στην Κολοκόλο, ή τέλος πάντων είναι έτοιμος να υπογράψει, είναι κλεισμένη η μεταγραφή. Άλλο είναι το ζήτημα που έχει προκύψει τώρα. Δεν μπορεί στη φανέλα του να αναγράφεται το Βοζίνια, έτσι όπως το έχουμε μάθει όλοι τόσα χρόνια, ξαναλέω, 40 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει ένας νόμος, λέει, στην Χιλή, που δεν επιτρέπει να βάζει, παιδί μου, προσωνύμιο ή ό,τι θέλεις εσύ. Πρέπει να μπει το κανονικό σου όνομα. Το πιο κανονικό το όνομα είναι Τζοσιμάρ Ζωζέ Εβόρα Ντίας. Ναι, αυτός είναι ο... Μην με κοιτάς εσύ, Παναγιώτη. Αυτός είναι, λοιπόν, ο Βοζίνια. Οπότε τώρα πιθανότατα στην πλάτη του είτε θα έχει τον Ντίας είτε το Εβόρα. Τρελή παρέλα. Ή μπορεί και το Εβόρα Ντίας. Εντάξει, μπορεί να βάλει και τα δύο μικρά, είναι χωράνε, φαντάζομαι. Και είναι, εντάξει, λίγο είναι. Με σκεφτόμαι και εμένα, είναι λίγο ξενέρωμα να πας στην ομάδα τώρα το Βοζίνια με όλα αυτά που έχουν, με όλο τον τόρο που έχει γίνει όλο αυτό το καλοκαίρι, και να το βλέπεις τώρα να έχεις την πλάτη με ένα όνομα που ούτε καν ξέρεις ότι υπάρχει. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι μικρό το κακό, το θέμα είναι ότι πήρες αυτόν τον τροματοφύλακα σε αυτή την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση που μας έδειξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σας είπα για τον Γουστάβο Σα. Στο μεταξύ δεν είναι μόνο η περίπτωση μεταγραφική που τρέχει τώρα για τον Ολυμπιακό, καθώς είναι μια ανάσα από την οριστική συμφωνία με την Σαρλερουά για τις απόκτησεις του Γιασίν Τίτε Ραουί. Θεωρητικά έχει υπάρξει συμφωνία και πλέον περιμένουν το OK του 23χρονου μέσου στον Ολυμπιακό, ο οποίος του ζήτησε μια-δυο μέρες. Δηλαδή, έτσι αναφέρουν τα δημοσιεύματα στο Βέλγιο, για να ακριβολογούμε.

Γεια σας και χαρά σας. Από ένα μαγαζί στο Περιστέρι σας ακούμε. Είμαστε 8 γυναίκες. Εντάξει, μας τρολάρουν. Είμαστε 8 γυναίκες. Για να πω την αλήθεια, λέει, εγώ σας ακούω. Α, ναι, φτιάχνει. Και αναγκάζω και τις πελάτησες, μου λέει η Ειρήνη. Να είσαι καλά, Ειρήνη. Θέλω τα ονόματα από τις πελάτησες να μου τα δώσεις, να τα αναφέρω ένα-ένα για να χαμογελάσουν και τουλάχιστον να υποστούν πιο εύκολα όλο αυτό που ακούν στα αυτιά τους εδώ και λίγη ώρα. Ειρήνη, εδώ, τι μαγαζί έχεις και έχεις 8 πελάτησες μέσα.

Ανακοινώθηκε και πλέον επίσημα προπονητής της Εθνικής Γαλλίας είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν. Και με τις πρώτες του δηλώσεις μας διαφώτισε, γιατί τόσο καιρό ήταν εκτός παγκών. Στη συνέντευξη τύπου λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο νέος πλέον τεχνικός των Τρικολόρ δήλωσε: είναι, λέει, μια συνέχεια, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο. Είχα προτάσεις κατά τη διάρκεια αυτών των ετών που έκανε ένα διάλειμμα για να αναλάβω, έναν σύλλογο. Τις απέριψα όλες για την εθνική ομάδα της Γαλλίας, επειδή ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω μετά την εμπειρία μου στην Ρεάλ Μαδρίτης. Το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί. Ξεκίνησα από τις ακαδημίες, πέρασα από όλα τα στάδια μέχρι την ανώτερη ομάδα και έφτασα στην κορυφή. Το μόνο πράγμα που με παρακινεί είναι να μπορώ να δουλέψω για αυτή την ομάδα και να συνεχίσει να κερδίζει. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα να σου πω κάτι. Ας πήγαινε σε ένα σύλλογο και ας έλεγες: παιδιά, σε περίπτωση όμως που έρθει η πρόταση από την Εθνική Γαλλίας, να ξέρετε ότι παίρνω ελευθέρα. Νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες, αν όχι όλες, θα το δεχόντουσαν. Και όχι τίποτα άλλο. Περίμενες να αδειάσει ένας πάγκος ο οποίος για πολλά χρόνια έχει τον ίδιο άνθρωπο στην θέση αυτή. Καλησπέρα από Χιλιομόδη. Κόρνο είναι το Χιλιομόδη, όπως με ενημερώνει ο Παναγιώτης Ρήλος. Το έχω ακουστά, δεν έχω πάει. Καλησπέρα και στον Βίρον από τα Χανιά. Το είπα ξανά, αλλά μου ξαναστέλνει. Μάλιστα μου το ξαναστέλνει και διαφορετικά. Το πρώτο είναι καλησπέρα Βίρονας από τα Χανιά και μετά καλησπέρα στα Χανιά από το Βίρονα. Άρα θέλω ο Βίρονας να καλησπέρει στα Χανιά.

Πάμε, πάμε σε γραμμούλα και είμαστε έτοιμοι για διάλειμμα. Όχι, έπαιζε, κατάλαβε και αυτός ότι δεν είναι η ώρα. Πάμε οπότε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές. Οπότε ας πάρω φίλος που δεν τόλμησε να μας μιλήσει.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο στις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Αυτό ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του νησιού, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Καταβενάκης τόνισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια του υφιστάμενου κτηρίου. Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται στο τελικό στάδιο η υπογραφή σύμβασης για τις απαραίτητες επισκευές. Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες για αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Σημείωσε ότι όλες οι κινήσεις γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και τη συμμετοχή της κυβέρνησης, του Δήμου και της Περιφέρειας. Όσον αφορά τη χωροθέτηση του νέου κτηρίου, ο πρόεδρος των δικηγόρων ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά η λύση του παλιού νοσοκομείου που πρότεινε η Περιφέρεια, καθώς δεν έχει κατατεθεί άλλη επίσημη εναλλακτική. Κλείνοντας, ο κ. Καταβενάκης απίφθινε έκκληση για σύμπνοια προς όλους τους τοπικούς φορείς. Ζήτησε να σταματήσουν οι κακόβουλες παρεμβάσεις που βάζουν προσκόμματα σε ένα έργο που το νησί περιμένει εδώ και 30 χρόνια. Διήμερη περιοδία στη Λέρο και του Αγαθονήσι πραγματοποιεί από σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις επισκέψεις του στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα το απόγευμα από τη Λέρο. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το ανακαινισμένο νοσοκομείο του νησιού, το λιμάνι καθώς και το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στις 6 το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την Τετάρτη το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Εκεί θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ στις 11.30 θα συζητήσει με τους κατοίκους στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Τον διεθνή τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης για τη Μεσόγειο και του Ιδρύματος Anna Lead. Ο σχετικός φάκελος θα υποβληθεί έως τις 31 Αυγούστου με στόχο την ανάδειξη του νησιού ως πολιτισμικής γέφυρας των λαών. Τα αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη του έτους. Με 26 θέματα στην μερίσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 7 το απόγευμα. Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού τένις βρίσκεται από σήμερα η Ρόδος, καθώς υποδέχεται το κορυφαίο τουρνουά για εφήβους κάτω των 16 ετών, Tennis Europe Summer Cups. Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Davis Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Λοιπόν, καλησπέρα πούμε και στο Γιώργο από το Σίδνεϊ. Παναρκαδικός λέει, πάντα με υγεία, να είσαι καλά ρε Γιώργο. Εκεί τώρα λέει, βραδάκι. Μην πω βράδυ, δεν κάνω βραδάκι.
2: Τις μέρες που περάσαμε ζητά.
1: Λοιπόν, εκεί η Ειρήνη στο μαγαζί, ανοίξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου.
2: Γυρίζω στη ζωή μου άλλη σελίδα.
1: Να στείλουν τους χαιρετισμούς στις πελάτσες. Να ακούσουν τα ονοματάκια τους για να μην διαμαρτύρονται που ακούγουν Σπορ FM. Άννα, Μελίνα, Σοφία, Νικόλ, Νίτσα, Γιώτα, Έλλη, δεν ξέρω τι κάνα. Στούντιο ομορφιάς είναι εκεί. Άρα μια χαρά σας καλοποιεί η φίλη μας και η σταθερή ακροάτρια Ειρήνη. Να είστε χαμογελαστές, να μην κρινιάζετε για τη ραδιοφωνική της επιλογή για να σας κάνει κούκλες. Όχι ότι δεν είστε, λέμε τώρα, ακόμα καλύτερα, ρε παιδί μου, εκτός του καλού, το καλύτερο.

0: Μετά από καιρό ακούμε Γιώργο Τετζεράκη, κομματάρα θυμίζει και ο Πάνος. Λοιπόν, μετά από αλλεπάλλες χιλόπιτες η Εθνική Ιταλίας βρήκε νέο προπονητή, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον. Μετά από Γκουαρδιόλα, Αντσελότη και δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον Πίρλο που υπόθεση τελικά δεν προχώρησε. Όταν είμαι μακριά σου. Όλα δείχνουν ότι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος έχει προϋπάρξει στον πάγκο των Ιταλών.
1: Και αυτές οι μέρες που κάποτε μοιάζαν για πάντα.
0: Και όχι απλά έχει καθίσει στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας ο Μαντσίνι, με αυτόν στο τιμόνι η χώρα του, η εθνική του μάλλον ομάδα, κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022. Πάμε όμως, πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Λέγομαι Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε και εσείς καλά όλοι, να μας κρατάτε παρέα. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην ιστορία αυτή που έχει προκύψει με το γήπεδο της ΑΕΚ, mm-hmm. που το παραχώρησε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Για να θα ήθελα έτσι να θυμηθούν εμείς οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν και οι νέοι την ιστορία. Σχετικά με ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό που είχε να δώσει η ΑΕΚ πριν αρκετά χρόνια και δεν είχε βέβαια γήπεδο γιατί το είχε γκρεμίσει.
0: Mm-hmm.
2: Και ήτανε άστεγη και έψαχνε και παρακάλεγε τον ένα και τον άλλο για να τους παραχωρήσει το γήπεδο να παίξει το ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς με ποια ομάδα ήτανε και ποια χρονιά. Απευθύνθηκε στο Πανιόνιο και τα βρήκε, θυμάστε. Mm-hmm. Και για να παίξει στη Νέα Σμύρνη. Αλλά οι πάνθυρες μπήκανε ένα βράδυ και σκάψανε το γήπεδο για να μην παίξει η ΑΕΚ. Ο Μαρινάκης προσφέρθηκε και έδωσε το Καραϊσκάκι στην ΑΕΚ και όντως λοιπόν έπαιξε η ΑΕΚ, προκρίθηκε και θυμάμαι κιόλας ότι εκείνες τις ημέρες είχε προηγηθεί και παιχνίδι του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και οι τρεις λοιπόν πέρασαν στην επόμενη φάση ενώ ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε. Και δεν θα ξεχάσω που την επόμενη μέρα η εφημερίδα της ΑΕΚ, η αθλητική, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, mm-hmm. αθλητική ώρα, είχε ως εξώφυλλο το εξής: όλοι μαζί και ο Ψωριάρης χώρια, εννοούσε τον Ολυμπιακό δηλαδή. Και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, αντί να είναι ευγνώμονες, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης, παραχώρησε το γήπεδο στην ΑΕΚ και έγινε αυτό που έγινε, έγραψαν αυτόν τον τίτλο. Ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό?
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει τώρα με το τι τίτλο βάζει μια εφημερίδα με το εάν μια ΠΑΕ έχει λειτουργήσει ορθά και έχει παραχωρήσει το γήπεδο για να αγωνιστεί κάποια άλλη. Μιλάτε για το 2010, για το παιχνίδι με την Ταντή.
2: Νομίζω πως ναι, πρέπει να ήταν τότε.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο, το ότι τι γράφει ένας δημοσιογράφος ή ένα πρωτοσέλιδο μια εφημερίδα δεν είναι η επίσημη θέση καμίας ομάδος.
2: Ναι, δηλαδή, σίγουρα, βέβαια.
0: Δεν εκφράζει την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, οποιαδήποτε στήλη, οποιοδήποτε θέμα ή οποιοδήποτε τίτλος εφημερίδας.
2: Όπως αντίστοιχα και λεγόμενα οι πράξεις οπαδών.
0: Mm-hmm. Ήταν και κλεισμένο το θηρόν εκείνο.
2: Ναι, ακριβώς. Mm. Δεν είχε οπαδούς. Αλλά θέλω να πω ότι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, δηλαδή τρομερό. Αλλά εντάξει, αυτά για να θυμούνται και να μαθαίνουν όσοι δεν το ήξεραν.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε. Ποιος είστε όμως?
3: Παναγιώτης από τον δρόμο. Παρέμβαση για το φύλαθλο το προηγούμενο.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
3: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μας παρέδωσε το γήπεδο με την εξής προϋπόθεση, ότι δεν θα πάνε φιλάθλοι μας. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Είπα και κλεισμένο το θηρόν, δεν το πω ότι δεν πήγανε.
3: Ωραία, τέλεια. Πάρτε λοιπόν το μπάσκετ, ας πάρει ο Ολυμπιακός το μπάσκετ, αλλά δεν θα πατήσει φύλαθρο του Ολυμπιακού. Θα είναι σωστό?
0: Δεν θα πει σωστό η λάθος. Ο καθένας κρίνει και θα το δω.
3: Απλά αυτό γιατί
0: και αποφασίζεται.
3: Μια παρέμβαση για τον άνθρωπο ήθελα να κάνω.
0: Ωραία.
3: Γιατί δεν ισχύει αυτό που λέει. Δηλαδή να στο παραδώσω το γήπεδο, αλλά να έρθουν και φίλοι να χαρούνε που πέρασε η ΑΕΚ τότε. Όχι να το κοιτάζουμε από την τηλεόραση. Άμα θέλουν πολύ ευχαρίστως να δώσουμε τον μπάσκετ και ας μην πατήσει ποτέ φίλαθλος του Ολυμπιακού και ας περάσουν να σπάνουν και την κορονίκα, δεν με νοιάζει. Αλλά δεν θα πατήσει φίλαθλος, γιατί ξέρω ότι επειδή σαν κράτος είμαστε λίγο αούγκανοι, να το πω έτσι, δεν θα το σεβαστούν, θα το βανδαλίσουν.
0: Όχι, δεν είναι το κράτος οι αούγκανοι, οι οπαδοί, αν δεν το σεβαστούν οι αούγκανοι.
3: Ναι, όλο αυτό το προκαλείται από κάπου έρχεται. Δεν ξεκίνησε, ξεκινάει και από τα σπίτια μας, ξεκινάει και από το κράτος. Όταν το κράτος είναι μπάχαλο, μην περιμένει και τον πολιτισμό να είναι σωστό.
0: Να είστε καλά.
3: Είναι ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, συγγνώμη, μου στέλνετε πολλά μηνύματα, διάκια, έπαιξε το δεχόρος ο παδός και τα λοιπά. Το είπα. Πάμε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Δίνος Ολυμπιακός από εδώ και από το γράφω.
0: Δίνος.
4: Ναι.
0: Γεια σου, Δίνο.
4: Καλά, δηλαδή πληρώσουμε 1,5 εκατομμύρια να πάμε ένα γήπεδο και θέλει να μην έχουμε παδούς. Τι λογικό.
0: Ο καθένας εκφράζει τη δική του άποψη, να σου πω τώρα.
4: 1,5 εκατομμύρια να πάνε οι κύριοι ΣΑΕΚ για να δώσει το γήπεδο και να πηγαίνουμε. Όχι για μένα στο γήπεδο να το βλέπουμε απλά.
0: Επίσης,
4: να πηγαίνουμε κιόλας.
0: Επίσης,
4: να σκόβουμε και ο Λίγκα πάλι. Για να κάνουμε back-back, να σκόβουμε και
0: ο Λίγκα
4: πριν. Και αυτά οι μαθηματικοί που έχουν νομίζει χάρη και έτσι θα αρχιερίσουν πρέπει να κάνουν και μια νίκη. Γιατί ο Λίγκα είναι 13-0.
0: Πώς το έπρεξε το αυτό με το γήπεδο, δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι είναι διαφορετικό το παραχωρώ το γήπεδο για ένα παιχνίδι για να βολέψω μια κατάσταση τέλος πάντων, μια δύσκολη στιγμή και να εξυπηρετήσω και άλλο για όλη τη σεζόν. Έχει διαφορά όπως και να το κάνουμε.
4: Δεν είναι όλη η σεζόν, κάποιοι μήνες θα είναι.
0: Ναι, παιδί, εννοώ.
4: Ενώ
0: άλλο για ένα παιχνίδι, άλλο.
4: Εξυπακούεται.
0: Είναι διαφορετικά δεδομένα.
4: Ό,τι ζημιές κάνουν που λέει ο φίλος του Βαντιμού κάνουν ζημιές. Φίλε, δεν είμαστε Αουγκάνοι, δεν κάνουμε μεγάλες ζημιές. Κάποιες μικρές ζημιές θα κάνουν κάποια από τώρα.
0: Τι θα πει μικρές και μεγάλες, να μην γίνει καμία ζημιά, ρε. Μ' αρέσει που συζητάμε το μέγεθος, ούτως ή άλλως.
4: Δεν μην γίνει καμία ζημιά, αλλά ό,τι και μικρό να γίνει θα φτιαχτεί τον ίδιο Ολυμπιακό. Θα φτιαχτεί χάρη καινούριο. Δεν αφήσουμε, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, μόνο φίλος.
0: Και μόνο που μπαίνουμε στην κουβέντα θα κάνουμε λίγες ή πολλές ή θα φτιαχτεί, θα φτιαχτεί. Όχι για σένα, για οποιονδήποτε. Για μένα είναι.
4: Όσοι κάνουν, όχι να κάνουν, φίλε Νέντε.
0: Είναι σε λάθος βάση όλο αυτό. Να είστε καλά.
4: Να μην γίνει τίποτα, μακάρι.
0: Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Πάμε σε, πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
5: Γεια σας.
0: Καλησπέρα σας.

0: Το δώσαμε και το κάναμε. Να τα λέτε όλα, παιδιά, όλα. Και εσείς οι δημοσιογράφοι να το ολοκληρώνετε όλο. Αυτό αλλάζει όλη την εικόνα.
1: Να είστε καλά, σας
0: συμφωνείτε.
1: Ευχαριστώ. Ναι, σας το είπα από την αρχή. Ότι δεν δόθηκε για τους φίλους της ΑΕΚ. Δεν είχαν δυνατότητα να πάνε.
0: Ναι, αλλά δώσανε στους, στους αντιπάλους της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ωραίο αυτό, ε.
1: Φαντάζομαι λόγω της, της UEFA δεν θα μπορούσαν να αρνηθούν σε φιλάθλους φιλοξενούμενους να μπουν στο γήπεδο.
0: Όταν
1: αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει τιμωρία.
0: Αρνείσαι του γηπεδούχου, βρίσκεις μια αιτιολογία να αρνηθείς τους γηπεδούχους. Για ποιο λόγο? Η ΑΕΚ πώς έδωσε το γήπεδό της?
1: Αυτό είναι η συμφωνία που έχουν κάνει δύο πλευρές τώρα. Δεν μπορώ να σου πω εγώ για ποιο λόγο.
0: Αυτό λέω. Mm-hmm. Οπότε εντάξει. Καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Να είστε καλά. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Εδώ είμαστε, Big Wings, Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5, γραμμούρες ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε, συνεχίζουμε με φίλους. Χαίρετε.
2: Δεν ξέρω να βάλετε και τα ποτά.
1: Χαίρετε, τα ποτά δεν άμα είναι δροσερά, άντε. Μας ακούς? Δεν μας ακούει. Εντάξει, και εγώ τα ποτά θα προτιμούσα.
2: Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
3: Τι κάνετε?
1: Ό,τι μπορούμε.
3: Ζέστη έχει.
1: Λιγουλάκι.
3: Όλα από τη δουλειά. Και κατηγορίζω τον Κηφισό και έχει ζέστη αρκετή, ρε γάμο. Και οι διακοπές αργούν ακόμα, Σταύρο.
1: Κάνε υπομονή, σχόλαζες όμως. Να πας τώρα κάπου, φαντάζομαι να δώσεις τις.
3: Παπάς, στο σπίτι, σε ορκοντήσω.
1: Δροσιά, δεν έχεις το λιοπύρι. Έχει κίνηση ο Κηφισός.
3: Όχι ιδιαίτερα, εδώ που είμαι εγώ, όχι.
1: Έχει φύγει αρκετός κόσμος, νομίζω, έτσι κι αλλιώς. Το βλέπεις από το πόσο γρήγορα βρίσκεις να παρκάρεις.
3: Ναι, είναι ο δείκτης μέτρησης.
1: Ναι.
3: Μετράνε τα διόδια. Αυτοί μετράνε τα διόδια, εμείς μετράμε τις καινές θέσεις της γειτονιάς, βέβαια.
1: Ο καθένας ό,τι τον κόφτει.
3: Εντάξει. Ναι, εγώ θέλω να πω, η μέτρηση επίσημη είναι τα καράβια, τα εισιτήρια των πλοίων, η πληρότητα.
1: Ναι,
3: και τα διόδια από την άλλη. Εμείς μετράμε θέσεις πάρκινγκ, η εμπειρία.
1: Μπράβο, αφενός δεν μπορώ να ξέρω εγώ πόσοι πέρασαν τώρα από τα διόδια. Αφετέρου, όποιος τα μαζεύει, καλά κάνει και τα μαζεύει. Εγώ, εμένα με νοιάζει να βρίσκω πάρκινγκ κοντά στο σπίτι. Άρα...
3: Βέβαια. Κατεβαίνω μια φορά προς το σπίτι και καμιά 150 μέτρα πριν το σπίτι βρίσκω πάρκινγκ, είμαι κουρασμένος. Βρίσκω ένα πάρκινγκ, αλλά όπως θέλει παρκάρω, μόλις παρκάρω...
1: Βρίσκεις άλλα πέντε μπροστά.
3: Βρίσκω μπροστά αριστερά, λοξέμια, άλλη θέση. Λέω,
1: καλύτερα.
3: Λέω, άγνωστος είναι, πήγαινε αγόρι μου σπίτι σου, πάρκαρα κάτω από το σπίτι ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Σταυρό, μίλησε και ο προηγούμενος φίλος, αναπαράγεται πολλά χρόνια και εσύ λίγο λάθος το βλέπεις.

0: παράγεται πολλά χρόνια, η διευκόλυνση που έκανε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, για όσους δεν θυμούνται, για όσους δεν θέλουν να θυμούνται, την προηγούμενη μέρα του αγώνα, 11 η ώρα το βράδυ, αποφασίστηκε η παραχώρηση του γηπέδου.
1: Όντως, εκτάκτως. Τελευταία στιγμή, γεγονός είναι αυτό.
0: Την προηγούμενη μέρα το βράδυ, 11 η ώρα. Αν νομίζει οποιοδήποτε ότι μπορούσαν να δοθούν εισιτήρια, να οργανωθεί σχέδιο μετακίνησης των αεξίδων στο Καραϊσκάκι, να οργανωθεί η ασφαλής μετακίνηση των Σκοτσέζων στο Καραϊσκάκι κλπ, είναι γελασμένος. Κανένας όρος δεν μπήκε, ήταν πρακτικά αδύνατον. Συμφέρει όμως για να κάνουμε οπαδηλίκη, συμφέρει να λέμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έδωσε. Ήταν πρακτικά αδύνατο να μπουν οι αεξίδες μέσα στο γήπεδο. Πρακτικά αδύνατον. Ωραίο είναι να λέμε ότι δεν έδωσε ο Ολυμπιακός. Ωραίο είναι να παράγουμε αυτά που μας πλασάρουν τα δημοσιογραφικά, πώς το λένε, τα οπαδικά έντυπα, τα δημοσιογραφικά οπαδικά έντυπα, αλλά η αλήθεια είναι δεν γινόταν να πάμε. Και ήταν μια εποχή που πηγαίνανε οι φιλάθλοι στα γήπεδα των αντιπάλων. Υπήρχε μετακίνηση οπαδών και δεν υπήρχε πρόβλημα να πάνε από εδώ, από εκεί κλπ. Αυτά, καλό μεσημέρι και να είμαστε καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση.
0: Γεια χαρά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Σταύρο.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
2: Θέλω να κάνω και εγώ μια παρέμβαση, επειδή το ξέρω πρώτο χέρι.
1: Κλείστε το ραδιοφωνό σας όπως για να σας ακούμε καλά, γιατί σας ακούμε με έκο.
2: Τώρα με ακούτε.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα με ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Επειδή δούλευα τότε στο στάδιο Καραϊσκάκη και όλα αυτά που λένε αγγίδες δεν ισχύουν. Το πρωί ήρθε εντολή να φτιάξουμε το γήπεδο για να κάνει προπόνηση ΑΕΚ και η άλλη ομάδα, και η διοίκηση της ΑΕΚ ζήτησε να μην πάρει εισιτήρια. Ψάξε και θα μου δώσεις δίκιο. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Πάμε τραγουδάκι.

0: Πάμε, πάμε σε έναν ακόμα φίλο πριν το δελτίο ειδήσεων. Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Καλησπέρα. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε. Αργύρισα από μεγάλο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής τώρα. Μιας και το μεγάλο μέρα, θέμα της ημέρας είναι το, η παραχώρηση.
0: Προέκυψε μεγάλο λοιπόν θέμα της ημέρας. Εντάξει, βγήκε να σε κρατήσει.
1: Ναι.
0: Και μετά το πήραμε σε ρίκο
1: λόγο. Το πήραμε λίγο σβάρνα. Να πω κι εγώ τη γνώμη μου γι' αυτό.
0: Πεις.
1: Αφού λοιπόν οι φίλοι μας οι Αϊκτζίδες δεν θέλουν που δεν είναι ούτε τα λεφτά μας για να τους νοικιάσουμε το γήπεδο, ωραία, δεν θα πάμε. Εγώ άμα με ακούει κιόλας και η διοίκηση του μπασκετικού Ολυμπιακού, εγώ θα έχω να προτείνω το εξής. Να δηλώσουμε για την επόμενη χρονιά το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα. Και μάλιστα για να δείξουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι όχι μόνο εντός Ελλάδος, είναι και εκτός Ελλάδος πολύ δημοφιλής, στους οργανωμένους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα να τους δώσουμε και δωρεάν είσοδο στο γήπεδο. Πώς σας φαίνονταν αυτό?
0: Εμένα, δυσλειτουργικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα μάτια της Ευρωλίγκας.
1: Δυσλειτουργικό, εντάξει. Αυτό δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλο θέμα, γιατί λογικά θα μπορούν να έχουν μια αποστολή και στο κάτω-κάτω πόσο καιρό θα είναι.
0: Και επίσης, ή θα πρέπει να μένει εκεί μόνιμα η ομάδα του Ολυμπιακού ή να κάνει συνεχώς ταξίδια. Δεν είναι και αυτό εύκολο. Είναι, επιβαρύνονται οι αθλητές.
1: Εκεί που παίζει η ομάδα, εκεί πρέπει να είναι και οι παίκτες. Τώρα που εκεί και μετά, μα θέλουν να πάνε να δουν τους φίλους τους, ας πάρουν το αεροπλάνο και να κατέβουν. Και τέλος πάντων, εγώ αυτό ήθελα να προτείνω.
0: Ωρα.
1: Από εκεί και μετά, ο καθένας όπως το βλέπεις.
0: Να είσαι καλά, Αργύρη. Καλό μεσημέρι. Πάμε τραγουδάκι, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Προχωράει την υπόθεση του 21 ετών αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σα, Ολυμπιακός, όπως μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Μια αναπνοριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την αποκτήση του Γιασίντη Ταραουή βρίσκονται οι Πειραιώτες. Μία με δύο μέρες για να δώσει την οριστική του απάντηση ζήτησε 23χρονος μέσος, όπως αναφέρει δημοσίευμα στο Βέλγιο. Σε λίγη ώρα εκτός απρόοπτου η άφιξη του 33χρονου τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα. Στην Ολλανδία για λογαριασμό της ΑΕΚ αναμένεται εντός ημέρας ο Λούβρο Μάγερο, 28χρονος Κροάτης μέσος, θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και επιτά θα μεταβεί στο Άπλντον για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των κυτρινόμαυρων. Με τον Φαν Ντρόγκελεν βασικό στο πλευρό του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, στο πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ στο Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Μπάξη την Πέμπτη στο ΑΚΑ. Το βάρος στα τελειώματα και στο κομμάτι του γκολ ρίχνουν στις προπονήσεις. Οι πράσινοι δεν έχουν βάσει τα δημοσιεύματα περί αποχώρηση τα μπόρδα. Σε 3 με 4 υποψηφίους στόχους έχουν κλειδώσει τον ΠΑΟ και σωστή απόκτηση δεξιού μπακ και πρώτη χρονικά μεταγραφή, σύντομα και εξελίξεις με χαφ και φόρ. Στη ρεβάνς της Τούμπας με την Δυνάμο και Εύω έχουν επικεντρωθεί άπαντα στο δικέφαλο του Βορρά. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη περίοδος διάθεσης των διαρκείας. Φουλάρουν για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στον Άρη, προτεραιότητα στο όπερ και αριστερό μπακ. Δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε σημερινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στο βασικό του κορμό αναμένεται να δώσει το φιλικό με τη Μόντσα Μιχάλης Γρηγορίου. Παίκτης της Κηφισιάς είναι 26χρονος Γάλλος αριστερός μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος στο παρελθόν είχε γονιστεί σε Βόλο, Όφη και Λαμία. Φιλικών συνέχεια για τον Όφη που θα κοντραριστεί με την Μπρέντα στην Ολλανδία, εν αναμονή της ενσωμάτωσης των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων Αϊτόρ και Νικολάου βρίσκονται κριτικοί. Έδωσε τα χέρια με τον Ρομπέρτο Μαντσίνη, Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η σκουάντρα Τζούρι έρθει σε συμφωνία με τον 61χρονο τεχνικό που πρόκειται να κάνει δεύτερη θητεία στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας μετά την πενταετία 2018-2023. Και επίσημα εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία. Σε τρικολόρο ανακοίνωσαν ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 53χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας φτάνοντας μέχρι και το Μουντιάλ του 2030. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να αναλαμβάνει στην εθνική ομάδα της πατρίδας σου το πρώτο μήνυμα του Ζιζού. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τραμζοσπορ βρίσκεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η τουρκική ομάδα φέρεται να έχει συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό με τον 34χρονο επιθετικό, εκμεταλλευόμενη την προσωρινή απόσυρση της Μπεσίκτας, η οποία είχε αρχικά ενδιαφερθεί για τον Αιγύπτιο Φορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σταύρος Χονδροθύμιος.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026 στο Top FM 102,4. Είμαστε εδώ για να τα πούμε αθλητικά και σήμερα με την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Κοντά σας μέχρι και τις 4, ο Δημήτρης Δραγάτης στο μικρόφωνο και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι εδώ και φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Είμαστε κοντά σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Θα τα πούμε εδώ για την επόμενη λιγότερο από ώρα, εν πάση περιπτώσει, με ό,τι κινείται εντός αλλά και εκτός συνόρων. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, να ανοίξω σήμερα την εκπομπή με κάτι, με αφορμή κάτι που συνέβη εκτός συνόρων, αλλά νομίζω ότι έχει αξία για να πω δύο κουβέντες πριν έρθουμε στα δικά μας και δούμε και την επικαιρότητα. Επειδή το τελευταίο διάστημα αναφερόμαστε συχνά πυκνά στην επόμενη μέρα του ροδίτικου ποδοσφαίρου, του τοπικού ποδοσφαίρου, αν θέλετε του ποδοσφαίρου γενικότερα, και τουλάχιστον σε εμάς έρχονται σε καθημερινή βάση πάρα πολλοί προβληματισμοί, θα ήθελα σήμερα να το θέσω και σε μια γενική βάση, πιο γενική βάση, ξεφεύγοντας από τα τοπικά, γενικά για το πού πάει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γενικά πού πάει, αν θέλετε, η Ευρώπη. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το ποδόσφαιρο είναι απλά ένα κομμάτι της κοινωνίας, οπότε ό,τι συμβαίνει πανελλήνια ή πανευρωπαϊκά και σε άλλους τομείς, προφανέστατα επηρεάζει και το ποδόσφαιρο, το οποίο δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο. Ό,τι γίνεται στην καθημερινότητά μας, σε πολλά άλλα ζητήματα, ταυτότητες, φακελώματα και πάει λέγοντας, λέω έτσι μερικά παραδείγματα, επιτρέψτε μου, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, το οποίο φυσικά εντάσσεται μέσα σε αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές που συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στην ανθρωπότητα. Νομίζω ότι το συνειδητοποιούμε όλο ένα και περισσότερο. Και θα σας προέτρεπα να κοιτάξετε προς τα πού βαδίζει η Ευρώπη πραγματικά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ένας άνθρωπος όπως ο Ανδρέα Πίρλο, παγκόσμιος πρωταθλητής, σύμβολο του Ιταλικού ποδοσφαίρου, πήρε Μουντιάλ με την Ιταλία το 2006, ένας αθλητής που έχει γράψει τη δική του ιστορία, είναι προπονητής τα τελευταία χρόνια, βρέθηκε εκτός συζήτησης για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, όχι επειδή κάποιοι ίσως πιστεύουν ότι δεν κάνει για προπονητής, όχι επειδή δεν έχει διαδρομή βέβαια, όχι επειδή απέτυχε κάπου, αλλά επειδή είχε μία επαγγελματική σχέση με εταιρεία ρωσικών συμφερόντων και επειδή πήγε στη Μόσχα για μία ποδοσφαιρική εκδήλωση. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη του 2026. Επειδή πολλές φορές συζητάμε για δημοκρατία και ελεύθερη σκέψη, ελεύθερη βούληση, κατά πόσο είμαστε ελεύθεροι, εν έτη 2026 λοιπόν κόψανε, επιτρέψτε μου την έκφραση, τον Πίρλο από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, από το ενδεχόμενο συζήτησης για να αναλάβει τον πάγκο, να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, επειδή είχε σχέση με εταιρεία ρωσικών συμφερόντων. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σήμερα, άσχετα αν κάποιοι δεν το παραδέχονται, αλλά αργά ή γρήγορα θα έρθει και στη γειτονιά μας. Δεν εξετάζεται πια η ουσία. Δεν εξετάζεται αν παραβίασε αυτός ο άνθρωπος τον νόμο, αν είπε κάτι ακραίο, αν έκανε κάτι εις βάρος της χώρας του. Αρκεί να υπάρχει η λέξη Ρωσία δίπλα στο όνομά σου πλέον για να θεωρηθείς ύποπτος, ανεπιθύμητος, πολιτικά μολυσμένος, βάλτε όποια άλλη λέξη θέλετε εσείς. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, αυτή την Ευρώπη θέλουμε? Αυτό το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θέλουμε? Μία Ευρώπη που αντί να χτίζει γέφυρες, στείνει λίστες αποκλεισμού? Μία Ευρώπη που βλέπει εχθρό σε κάθε αθλητή, καλλιτέχνη ή και πολίτη που δεν κόβει κάθε επαφή με τη Ρωσία? Μία Ευρώπη που έχει μετατρέψει ακόμα και το ποδόσφαιρο σε πεδίο ιδεολογικού ελέγχου?
Γιατί είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να πιστέψει κανείς ότι όλα αυτά γίνονται απλώς επειδή ξαφνικά η Ρωσία απέκτησε επιθετικές βλέψεις απέναντι στην Ευρώπη. Και αυτό έγινε, υποτίθεται, τα τελευταία χρόνια, μετά το ουκρανικό ζήτημα. Η ένταση, η ρητορική του φόβου και οι αποκλεισμοί και η δαιμονοποίηση κάθε επαφής δεν υπηρετούν την ειρήνη. Υπηρετούν μια Ευρώπη μόνιμα φοβισμένη, εξοπλισμένη και έτοιμη να δεχθεί ως φυσιολογικό το νέο ψυχρό πόλεμο. Αν κοιτάξετε στην καθημερινότητα, τώρα λίγο ξεφεύγω από το ποδόσφαιρο, αλλά δεν μένει ανυπηρέαστο και αυτό, αλλά αν κοιτάξετε την καθημερινότητα, πάμπολοι Ευρωπαίοι πολιτικοί συζητούν για πόλεμο, συζητούν για εξοπλισμούς. Ξοδεύονται δισεκατομμύρια ευρώ και γίνονται προετοιμασίες, υποτίθεται, για να αντιμετωπίσουμε μια ρωσική απειλή. Και όταν αρχίζουν να κόβουν ακόμη και τον Πύρλο από την Εθνική, καταλαβαίνουμε ότι το παιχνίδι έχει πάψει προπολού να είναι μόνο ποδόσφαιρο. Εννοείται, μόνο ποδόσφαιρο δεν είναι. Ο Πύρλο είχε μια σχέση με μια στοιχηματική εταιρεία, για να πω και όλη την ιστορία. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, δεν το έχω πρόχειρο, αλλά είναι ρωσικών συμφερόντων αυτή η εταιρεία. Αλλά αυτό έγινε στο πλαίσιο της συμφωνίας μιας ομάδας στο Κατάρ που ήταν ο Πυρλό προπονητής, και μέσα στους όρους της συμφωνίας ήταν και αυτό το πράγμα. Όσοι είναι δηλαδή σε αυτή την ομάδα έχουν σχέσεις επαγγελματικές και με αυτή τη στοιχηματική εταιρεία ρωσικών συμφερόντων. Από αυτό μέχρι να δαιμονοποιήσουμε κάποιον ή να πούμε ότι κάνει προπαγάνδα σε βάρος της Ευρώπης και υπέρ των ρωσικών συμφερόντων, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεράστια, μα τεράστια απόσταση.

0: πάμε τώρα στα δικά μας, να έρθουμε εδώ στη δική μας επικαιρότητα. Πάμε στα τοπικά. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο νέος πρόεδρος του Απόλλων Απολώνων. Ο Απόλλων Απολώνων που είχε μείνει ανενεργός τους τελευταίους μήνες επιστρέφει και θα ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο από το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας, θέλοντας προφανώς να γυρίσει σελίδα και να μπει έτσι σε νέες βάσεις μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τους τελευταίους αρκετούς μήνες. Ο Χρήστος Μιχαλάκης, πρώην ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας, να το πω πιο συγκεκριμένα, είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα οδηγήσει αυτή τη νέα προσπάθεια. Χρήστο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Χαίρομαι που σε ακούω μετά από καιρό.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, εσύ είναι και στους ακροατές σου. Χάρηκα και εγώ που σε ακούω μετά από καιρό.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είναι έτσι όπως το λέω, πάει να γυρίσει σελίδα ο σύλλογος.
1: Δημήτρη, πάμε να γυρίσουμε μια σελίδα. Ναι. Σίγουρα δεν ήταν ότι καλύτερο το ότι η ομάδα μετά από αρκετά χρόνια δρανοποιήθηκε από το Δεκέμβριο και μετά.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν, πιστεύω θα αλλάξουν τα πάντα. Δεν είμαι μόνος, δεν μπήκα τυχαία σε θέση του Προέδρου. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία μπορεί να μην φαίνονται και να μην είναι στο συμβούλιο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγαπάνε το χωριό τους, αγαπάνε την ομάδα. Και αυτή η αγάπη και για την ομάδα και για το χωριό και προτείνοντας σε μένα πρόεδρο με όθησε να αναλάβω την ομάδα.
0: Είναι αλήθεια, ναι, ολοκλήρωσε και μετά. Όχι, απλά λέω ότι υπάρχει προβληματισμός. Υπάρχει προβληματισμός για τους προηγούμενους μήνες, υπήρχε μάλλον δηλαδή, και εδώ φαίνεται και το ότι οι Απολωνιάτες το θεωρούσαν βαρύ το ότι δεν συμμετείχε ο Απόλλωνας, έτσι, ήταν ανενεργός.
1: Σίγουρα ήταν πάρα πολύ βαρύ, γιατί κατά ψέματα είμαστε ένα χωριό το οποίο ανέκαθεν βγάζει καλούς ποδοσφαιριστές, ανέκαθεν η ομάδα ήταν δραστήρια, είτε αλφατοπικό είτε βήτα. Σίγουρα πέραξε πάρα πολύ κόσμο η αδρανία της ομάδας. Τώρα τα ξεχνάμε όλα, πάει το παρελθόν, κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε πώς να επαναφέρουμε την ομάδα. Στόχος μας είναι να έρθουν όλοι οι Απολωνιάτες πίσω όσο μπορούμε και μπορούν να αγωνιστούν σε ογάμα τοπικό να έρθουν πίσω. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Εμείς στόχος μας είναι να οργανώσουμε την ομάδα στο καλύτερα, να τους παρέχουμε τα πάντα στους παίχτες μας και βλέποντας προχωράμε. Βλέποντας πώς πάει η ομάδα στο ογάμα τοπικό, βλέπουμε. Δεν έχουμε στόχους ούτε για πρωταθλητισμό, ούτε για μεγάλα πράγματα. Εμείς θέλουμε να παίζουν οι παίκτες από το χωριό, όποιος μπορεί να έρθει έρχεται και θα δούμε πώς θα κινηθούμε την επόμενη περίοδο. Τώρα για το θέμα του προπονητή, σίγουρα θα με ρωτήσεις.
0: Εντάξει, ήταν μία από τις επόμενες ερωτήσεις.
1: Το περίμενα. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέα, δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο, έχουμε κάποιους προπονητές υπόψη μας. Σίγουρα μέχρι Παρασκευή Σάββατο θα έχει τελειώσει και αυτό το θέμα.
0: Ναι. Άρα το κάνετε γρήγορα, έτσι, να τελειώσει δηλαδή ο σχεδιασμός. Δεν περιμένετε και άλλο. Ας πούμε, ήδη έχει χαθεί χρόνος. Οπότε.
1: Ήδη έχει χαθεί χρόνος, Δημήτρη, και η αλήθεια είναι και πριν κάνουμε εκλογές, επειδή δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ήμασταν στην ουσία μόνο εμείς που πιστεύαμε ότι θα αναλάβουμε. Είχαμε κάνει κάποιες επαφές. Ναι, με τους προπονητές είμαστε κοντά στη συμφωνία με ένα προπονητή. Πιστεύω μέχρι την Παρασκευή να έχει ξεκαθαρίσει και να τον ανακοινώσουμε για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός, να δούμε τι παίχτες έχουμε από Απολωνιάτες και μετά να κινηθούμε αναλόγως αν πρέπει να κάνουμε κάποιες μικρές προσθήκες. Ναι. Ο στόχος μας είναι να παίζουν τα παιδιά του χωριού με κάποιες μικρές προσθήκες και να επαναφέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο που τόσο πολύ θέλει να έρθει.
0: Ναι, ναι, προφανώς και θα είναι σημαντικό. Να ρωτήσω, το πρόβλημα στον Απόλλωνα ήταν η έλλειψη παραγόντων. Ποιο ήταν το πρόβλημα που οδήγησαν το σύλλογο στην κατάσταση αυτή να μείνει ανενεργός, δηλαδή για πολλούς μήνες?
1: Νομίζω πως ήταν η έλλειψη παραγόντων. Πλέον, εντάξει, ο κόσμος, ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες στα προσωπικά του. Δεν πιστεύω ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι να προχωρήσουν την ομάδα και η ομάδα έφτασε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, και δεν είναι και μοναδική, γιατί γενικά υπάρχει έτσι πρόβλημα στο ποδόσφαιρο.
1: Βλέπω και το Διαγόρας Βραδίου και η Καταβιά και τα Μάσαρη. Βλέπω ότι έχουν πρόβλημα διοικητικό, δεν είναι το οικονομικό το θέμα τους. Το διοικητικό είναι ότι ποιοι άνθρωποι θα τρέξουν, θα δίνουν τις δουλειές τους, πλέον έχουν αλλάξει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και αφιλοκερδός.
0: Και έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο, και... Χρήστο, έτσι, δηλαδή, και οι προϋποθέσεις.
1: Μπράβο.
0: Νομίζω ότι πιέζονται αρκετά τα σωματεία με τη γραφειοκρατία, με όλα αυτά τα οποία...
1: Πάρα πολύ. Εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα γραμματέα που τον είχαμε και στην προηγούμενη διοίκηση. Είναι αιώνιος γραμματέας, ο Φώτης ο Καραμανόλης, είναι και στο Ρόδα. Είναι 20 χρόνια γραμματέας μας. Δόξα τω Θεώ, μας είχε αναλάβει όλη τη χαρτούρα με τη βοήθεια του Προέδρου της ΕΠΣ, του κ. Διακοφώτη. Πήραμε πιστοποίηση κανονικά. Είμαστε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εδώ και 1,5 χρόνο. Και δόξα τω Θεώ, σε αυτό το κομμάτι είμαστε ήσυχοι. Έχουμε το Φώτη και είμαστε ήσυχοι.
0: Κατανοητό. Ο μεγάλος στόχος ποιος είναι τώρα για τη νέα αγωνιστική περίοδο?
1: Ο μεγάλος στόχος, αυτή τη στιγμή βλέπουμε πώς να φτιάξουμε τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες δυστυχώς είναι εγκατελειμμένες.
0: Το γήπεδο,
1: γιατί υπήρχε,
0: το γήπεδο.
1: Υπήρχε αδράνεια, ναι. Έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες, έχουμε προσεγγίσει τον αντιδήμαρχο του Δήμου Καμήρου, τον κύριο Τόπο, και τον δήμαρχο τον κύριο Κολιάδη, και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί έδειξαν, ανταποκρίθηκαν άμεσα. Και μετά τις 20 Αυγούστου θα αρχίσουμε να κάνουμε κάποια έργα στο γήπεδο, βαψίματα, συντηρήσεις, τα πάντα. Η αλήθεια είναι δεν μου χαλάσε χατήρι, δεν είπαν όχι, άνθρωποι ίσα που χάρηκαν, και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια και τους δύο. Και πιστεύω να το επαναφέρουμε το γήπεδο εκεί που πρέπει.
0: Ο αγωνιστικός χώρος είναι εντάξει?
1: Ο αγωνιστικός χώρος είναι εντάξει, Δημήτρη, γιατί δεν έχει μεγάλη, δεν έχει πολλές ομάδες να κάνουν εδώ προπονήσεις και δεν έχει πρόβλημα. Δεν είναι όπως ακούς κοινού που κάνουν πάρα πολλές ομάδες, όπως συγκρέμαστη που επιβαρύνεται ο αγωνιστικός χώρος. Εμάς μόνο εμείς κάνουμε εδώ προπόνηση και έτσι είναι σε καλή κατάσταση. Απλά γενικά τα αποδητήρια, οι εξέδρες, γενικά θέλει ένα lifting το γήπεδο, το οποίο είμαστε σε συνεννόηση με το Δήμο και θα γίνει.
0: Θα γίνει τώρα άμεσα δηλαδή, πριν ξεκινήσει
1: μετά
0: το πρώτο.
1: 20 Αυγούστου θα ξεκινήσουμε τις εργασίες σιγά σιγά, ο Δήμος μας έχει δεσμευτεί. Ήδη ξεκινήσαμε κάποιες ανακαινήσεις μέσα στα αποδητήρια και προχωράμε σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο στόχος είναι να γυρίσουν όσο περισσότερο Απολωνιάτες, να τους βλέπουμε και εμείς να χαιρόμαστε, να παίξουν αυτοί.
0: Υπάρχουν παιδιά, έτσι. Υπάρχουν παιδιά από τα Απόλλωνα.
1: Υπολογίζουμε, θα ξεκαθαρίσω επόμενες μέρες, υπολογίζουμε ένα ρόστερ περίπου με 18 με 20 Απολωνιάτες να είναι στο ρόστερ.
0: 18 με 20 Απολωνιάτες. Εντάξει, είναι σημαντικός ο αριθμός. Πολύ σημαντικός.
1: Είναι σημαντικός γιατί και εμείς δεν θα κάνουμε προσθήκες. Αν κάνουμε ένα-δύο προσθήκες, ίσως θα χρειαστούμε ένα τερματοφύλακα. Θα δούμε τώρα σε συνέντευξη με τον προπονητή. Και τι ακριβώς έχουμε σώρο.
0: Εσύ δεν παίζεις πλέον, έτσι.
1: Όχι, φτάνει.
0: Εντάξει, ναι, λέω μήπως επειδή είπες τερματοφύλακας τώρα.
1: Όχι, είπαμε. Να βοηθήσουμε διοικητικά όσο μπορούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και ίσως κάνουμε κάποιες προσθήκες σε συνεννόηση με τον προπονητή και το τι μπορούμε οικονομικά. Μέχρι εκεί, Δημήτρη, τίποτα. Εμείς θέλουμε να έχει παρουσία από όλων στη γάμα κατηγορία, να είναι σεβαστός αντίπαλα σωματεία.
0: Άρα δεν κατεβαίνει με στόχο να ανέβει, έτσι δηλαδή.
1: Αυτή τη στιγμή όχι, ο στόχος μας δεν είναι άνοδος, είναι να φτιάξουμε ομάδα. Να φτιάξουμε αποδυτήρια, να γίνει η ομάδα μια οικογένεια, γιατί οι περισσότεροι Απολωνιάτες πονάνε την ομάδα και πρέπει να μαζευτούμε να γίνουμε πρώτα ομάδα.
0: Ναι.
1: Και οικογένεια.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Ωραία, λοιπόν, νομίζω πήραμε μια μεγάλη γεύση. Όλα καλά με τον Απόλλων Απολλώνων, λοιπόν. Δεν ξέρω, δεν έχω
1: πιστεύω
0: κάτι να ρωτήσω. Αν θες να προσθέσεις κάτι, να σε ακούσουμε.
1: Όχι, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεσμευόμαστε σαν διοίκηση ότι θα επαναφέρουμε τον Απόλλων όπως το αρμόζει να είναι σεβαστό σε όλα τα σωματεία και να αγωνίζεται είτε σε γάμα είτε σε β' κατηγορία όπου μπορούν τα παιδιά του χωριού να παίξουν. Αυτό.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο, Χρήστο. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Μιχαλάκης, παλέμαχος τερματοφύλακας, έτσι είχε περάσει και από τον Διαγόρα, είναι ο νέος πρόεδρος του Απόλλων Απολλώνων. Όπως ακούσατε, γίνεται μια νέα προσπάθεια μετά την περίοδο που ο σύλλογος ήταν ανενεργός για αρκετούς μήνες, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το περσινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, επανέρχεται στην τρίτη κατηγορία από τη νέα αγωνιστική περίοδο, θέλοντας να στηρίξει και τους Απολωνιάτες. Ακούσατε και το κρατάμε αυτό ως ένα σημαντικό μήνυμα της κουβέντας που είχαμε, ότι θα παίζουν 18 με 20 Απολωνιάτες στο νέο ρόστερ του Απόλλων Απολλώνων, και αυτό ασφαλώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό γενικότερα για το ποδόσφαιρό μας. Είναι ακριβώς 29 λεπτά πριν από τις 3, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο φίλος ο Ηλίας ο Λοΐζος, που δεν μας ξεχνάει ποτέ, με επαναφέρει στο θέμα που ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή με το μήνυμά του, που μου ζητάει να το διαβάσω όπως είναι με το όνομά του, και το εσουρού το αναλαμβάνει αυτός, λέει, Μιχάλη Παπαγεωργίου. Έτσι, εντάξει, θα σε ενημερώσουμε, εγώ θα το διαβάσω. Ο Σεχή λέει: αυτοί που ροκάνισαν τον Πύρλο είναι οι σκατομούριδες, λέει, που νομίζουν ότι έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Οι ηλίθιοι παρλαπίπες που διοικούν το ποδόσφαιρο, όχι τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός δεν πρέπει να λειτουργεί πολιτικά. Βλέπετε το κεφάλι, η Φαντίνο με Τραμπ. Καταλήγει το μήνυμα που μου έστειλε ο Ηλίας ο Λοΐζος. Το διάβαζα αυτό λεξί, αγαπητέ φίλε Ηλία. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου και σήμερα στην εκπομπή με το μήνυμα που έστειλες. Και θα συμφωνήσω ότι αυτοί που διοικούν το ποδόσφαιρο εξυπηρετούν και άλλα συμφέροντα και δεν σκέφτονται με βάση το καλό του ποδοσφαίρου σε καμία απολύτως περίπτωση, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν το γενικό πρόσταγμα και καλούνται να πάρουν αποφάσεις και τα λοιπά, σκέφτονται με άλλα κριτήρια και προωθούν άλλες ατζέντες, κυρίες και κύριοι. Και αυτό δεν είναι συνωμοσία και το πιστεύω ακράδαντα. Είναι 3:30 η ώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο στις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Αυτό ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του νησιού, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Καταβενάκης τόνισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια του υφιστάμενου κτηρίου. Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται στο τελικό στάδιο η υπογραφή σύμβασης για τις απαραίτητες επισκευές. Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες για αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Σημείωσε ότι όλες οι κινήσεις γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και τη συμμετοχή της κυβέρνησης, του Δήμου και της Περιφέρειας. Όσον αφορά τη χωροθέτηση του νέου κτηρίου, ο πρόεδρος των δικηγόρων ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά η λύση του παλιού νοσοκομείου που πρότεινε η Περιφέρεια, καθώς δεν έχει κατατεθεί άλλη επίσημη εναλλακτική. Κλείνοντας, ο κ. Καταβενάκης απίφθινε έκκληση για σύμπνοια προς όλους τους τοπικούς φορείς. Ζήτησε να σταματήσουν οι κακόβουλες παρεμβάσεις που βάζουν προσκόμματα σε ένα έργο που το νησί περιμένει εδώ και 30 χρόνια. Διήμερη περιοδία στη Λέρο και του Αγαθονήσι πραγματοποιεί από σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις επισκέψεις του στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα το απόγευμα από τη Λέρο. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το ανακαινισμένο νοσοκομείο του νησιού, το λιμάνι καθώς και το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στις 6 το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την Τετάρτη το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Εκεί θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ στις 11.30 θα συζητήσει με τους κατοίκους στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Τον διεθνή τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης για τη Μεσόγειο και του Ιδρύματος Anna Lit. Ο σχετικός φάκελος θα υποβληθεί έως τις 31 Αυγούστου με στόχο την ανάδειξη του νησιού ως πολιτισμικής γέφυρας των λαών. Τα αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη του έτους. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 7 το απόγευμα. Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού τένις βρίσκεται από σήμερα η Ρόδος, καθώς υποδέχεται το κορυφαίο τουρνουά για εφήβους κάτω των 16 ετών, Tennis Europe Summer Cups. Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Davis Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea. Από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι με τον Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4 και τα λέμε αθλητικά σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Να πάμε σε κάτι άλλο, σε λίγο θα πάμε, από ό,τι μου λέει ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου, όχι ποδοσφαιρικό. Είχαμε μια έτσι ιδιαίτερη διοργάνωση που έγινε στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς και αφορά δύο Ροδίτες οι οποίοι κατάφεραν να διακριθούν. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Μανώλης Καλλιστής στο Ρόδος Παλάς και ο Στάθης Αντωνάς στην πυγμαχία, παίρνοντας τον τίτλο του BXGP International, έτσι λέγεται, στο ξενοδοχείο του νησιού μας. Ο Καλλιστής κατάφερε να πάρει ευρωπαϊκό τίτλο Muay Thai. Είχαμε μια ιδιαίτερη λοιπόν διοργάνωση που έγινε στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς, με τους δύο αθλητές να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να αποδεικνύουν την πάρα πολύ σκληρή δουλειά και την πολλή προπόνηση που έχουν κάνει και οι δύο, και ο Μανώλης Καλλιστής και ο Στάθης ο Αντωνάς. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και νομίζω ότι πρόσφερε και πολύ μεγάλο θέαμα στους Ροδίτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν κάτι άλλο εκτός από ποδόσφαιρο. Υπάρχουν γενικά και άλλα πράγματα τα οποία γίνονται κατά καιρού στο νησί μας και αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς και να τα δει, να τα παρακολουθήσει. Να πω ότι οι δύο αθλητές που συμμετείχαν στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς κράτησαν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κοινού και πρόσφεραν ένα θέαμα το οποίο ενθουσίασε όσους το παρακολούθησαν. Να πάμε λίγο στον Μπάμπη το Στατιού, είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα έχει την ευκαιρία να μας μιλήσει για αυτή τη διοργάνωση που έγινε στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει προπονήσει βέβαια τον Στάθη τον Αντωνά και εξακολουθεί να είναι κοντά του. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να σε καλά. Επίσης, νομίζω ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική διοργάνωση, κάτι το ξεχωριστό για το νησί της Ρόδου, έτσι.
1: Ναι Δημήτρη μου, μετά από πάρα πολλά χρόνια καταφέραμε να συμμετέχουμε σε μια διοργάνωση άκρως επαγγελματική.
0: Ναι.
1: Για το Στάθη Αντωνά, πρώτος επαγγελματικός αγώνας που γίνεται στη Ρόδο, σε ένα αγώνα 8 γύρων με έναν αξιόμαχο και καταπληκτικό αθλητή από την Κολομβία, τον Άντρες
0: Φελίπε Πέρες. Άντρες Φελίπε Πέρες, να πούμε το όνομά του. Ναι,
1: ναι. Ένας καταπληκτικός αθλητής, ο οποίος έχει στο αγωνιστικό του γύρω, αυτός ήταν ο 407ος επαγγελματικός αγώνας.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια καταπληκτική βραδιά που άφησε άφωνους όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Όσοι ήταν μέσα δεν φύγανε τόσο ευχαριστημένοι και τα λόγια είναι λίγα.
0: Είχε αρκετό κόσμο, έτσι.
1: Εγώ υπολογίζω πρέπει να είχε γύρω στα 1500 άτομα.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Άρα οι Ροδίτες θέλουν να βλέπουν και διαφορετικά πράγματα πέρα από το ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται. Μιλάμε για μια άκρος επαγγελματική διοργάνωση. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές.
0: Ναι.
1: Ήταν αγώνες μειχτών πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing και πυγμαχία.
0: Ναι.
1: Επαγγελματική πυγμαχία.
0: Ναι, και είχαμε και την επιτυχία του Καλλιστή που επίσης κατάγεται
1: από... Καλλιστή του Μανώλη, καταπληκτικός αθλητής και ο Μανώλης. Και αυτόν από μικρό παιδί το ξέρω.
0: Ναι.
1: Τον είχα και στην πυγμαχία μαζί μου. Απλώς το γύρισε στο kickboxing γιατί μου λέει coach.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει λέει το kickboxing και θα πάω στο kickboxing. Λέω εντάξει Μανώλη μου, μαζί.
0: Εντάξει τι να κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πάντως έχουν κοινά σημεία τα δύο αθλήματα, έτσι.
1: Έχουν, εντάξει, είναι μαχητικά αθλήματα Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Θέλουν πειθαρχία, θέλουν έλεγχο, θέλουν τα πάντα.
0: Ναι, προφανώς. Να ρωτήσω, ο Αντωνάς πόσους επαγγελματικούς αγώνες έχει δώσει?
1: Αυτός ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ή ο 17ος ή ο 18ος.
0: Και νίκησε έναν αθλητή με 47, είπες, επαγγελματικούς αγώνες.
1: 47 επαγγελματικούς αγώνες.
0: Δηλαδή νίκησε έναν αθλητή πιο έμπειρο από αυτόν.
1: Βεβαίως και πιο έμπειρο, Δημήτρη. Αυτοί οι αθλητές, λέγονται γυρολόγοι.
0: Ναι.
1: Όταν εννοώ γυρολόγοι, αυτοί σχεδόν κάθε δεύτερη εβδομάδα παίζουν box σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, γυρολόγοι είναι, με την καλή έννοια εννοείς τώρα.
1: Με την καλή έννοια, ναι, είναι η δουλειά τους, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, γιατί ξέρεις, η λέξη γυρολόγοι στο ποδόσφαιρο δεν περιέχει καλή έννοια, είναι λίγο περίεργη.
1: Όχι,
0: γι' αυτό το διευκρινίζουμε.
1: Στο δικό μας το άθλημα λέγονται γυρολόγοι, journeyman λέγονται.
0: Journeyman, ναι, journey. Ταξιδεύουν, δηλαδή γυρίζουν, ταξιδεύουν.
1: Γυρίζουν και πάνε στα ring του κόσμου.
0: Okay.
1: Αυτός ο Κολομβιανός έχει βάσει την Ιταλία, ο μάνατζερ του είναι από την Ιταλία. Και πάει, παίζει σε όλη την Ευρώπη. Πάει όπου χρειαστεί, συμπληρώνει τους αγώνες, κατάλαβες.
0: Κατανοητό.
1: Είναι πάρα πάρα πολύ έμπειρος αθλητής, τεράστιος αθλητής.
0: Ναι, ναι, κατανοητό. Άρα αποκτά μεγάλη αξία η νίκη του Αντώνα.
1: Μεγάλη αξία. Δηλαδή, εγώ έχω δει σχεδόν όλους τους αγώνες, ήμουν εκεί με τον Αντώνα μαζί. Σε όλους τους αγώνες. Αυτός μπορώ να σου πω ότι ήταν ο δυσκολότερος αγώνας που έπαιξε ο Στάθης. Ο δυσκολότερος από όλους.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Πώς είδες τον Αντωνά σε αυτόν τον αγώνα και αν είδες διαφορές με άλλους αγώνες που έδωσε στο παρελθόν.
1: Κοίταξε, τώρα από ό,τι παρατήρησα τον Στάθη, έπαιζε με κλειστή άμυνα. Δεν άνοιγε τα χέρια του και δούλευε την απόστασή του που έπρεπε να πιάνει τον Κολομβιάνο στη μακρινή απόσταση τα χτυπήματα. Αυτό το άσο που λέμε, το ένα χτύπημα με το αριστερό και καπάκι το δεύτερο χτύπημα με το δεξί το χέρι πίσω σε direct, είναι αυτά που πιάνανε το Κολομβιάνο αθλητή. Είτε η άμυνά του ήταν λίγο ανοιχτή σε αυτά τα χτύπηματα. Ενώ σε οτιδήποτε άλλο, είτε στα κροσέ είτε στα uppercut, καλυβότανε πάντα και ερχότανε πάντα ανταπόδιδε με το που χτύπαγε ο Στάθης, χτύπαγε εκείνος πίσω κατευθείας, ταυτοχρόνως.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε τόσο γρήγορο, τόσο γρήγορο και κρατώντας ο Στάθης στην απόσταση και ψηλά τα χέρια και κλειστή την άμυνά του, εκεί πήρε όλη την νίκη. Εκεί ήταν όλο το βάρος, στο να κρατάει την απόσταση. Δηλαδή δεν μπλέχτηκε σε μάχη κοντινή να μπορεί να το χτυπάει συνέχεια.
0: Κατανοητό, ναι. Νομίζω και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Άρα η τακτική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι.
1: Βεβαίως και παίζει σημαντικό ρόλο η τακτική. Βεβαίως. Έχεις τον αντίπαλο μπροστά σου και από εκεί και πέρα βλέπεις το πώς θα λειτουργήσεις.
0: Ναι. Άρα παίζει ρόλο και ο προπονητής και αυτός που πρέπει να δίνει οδηγίες στον αθλητή.
1: Βεβαίως. Η γωνία δουλεύει όλοι μαζί δουλεύουν. Ήμασταν τρία άτομα στη γωνία. Όλοι δουλεύουν όλοι μαζί, ο καθένας στο δικό του το πόστο.
0: Μάλιστα.
1: Στο δικό του το στοιχείο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι γενικότερο για να μπει στο κλίμα και ο κόσμος που μας ακούει. Τι σημαίνει επαγγελματική πυγμαχία, να παίζεις επαγγελματικά και πόσο επίπονο είναι αυτό για έναν αθλητή? Έτσι, συνολικά δεν εννοώ στο ρινγκ επίπονο, ναι, ναι, ναι. Που προφανώς είναι, έχει χτυπήματα κτλ. Αλλά στη ζωή ενός αθλητή.
1: Κοιτάξτε, πάνω απ' όλα είναι η πειθαρχία, Δημήτρη, για να γίνεις πυγμάχος. Είτε αυτά τα, όχι μόνο πυγμάχος, τα μαχητικά αθλήματα γενικά, επειδή πρέπει να πει.

0: Ναι.
1: Από 19 και πάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τους νέους και πάνω. Και στο επαγγελματικό του box αρχίζει ο πρώτος αγώνας από 4-3 λεπτά. Και ανεβαίνουν οι γύροι.
0: Ναι. Και δεν έχει και προστασία, έτσι, στο κεφάλι.
1: Ούτε και στο Ολυμπιακό box πλέον δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Απλώς αλλάζουν τα γάντια, το σχέδιο των γαντιών. Στο Ολυμπιακό το box είναι πιο φουσκωτά τα γάντια.
0: Ναι.
1: Ενώ στο επαγγελματικό είναι τελείως διαφορετικά, είναι πιο λεπτά.
0: Ναι, άρα πονάνε πιο και, πολύ για, τα χτυπήματα.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό πάντα λένε, ας πούμε, πρέπει να έχει και γερός αγώνι στην επαγγελματική βιομαχία.
0: Ναι.
1: Να μπορεί να απορροφήσει, ας πούμε, το σαγόνι σου ένα χτύπημα. Είχαμε και τον τεμπούτο του γιού μου, του Βάγιου, ο οποίος έπαιξε και αυτός 4-3 λεπτά.
0: Μάλιστα. Εκεί στο Ρόδος Παλάς, στο Ρόδος Παλάς.
1: Ναι. Κάποια στιγμή στο δεύτερο γύρο του βγήκε όμως το δεξί το χέρι, την ώρα που πήγε να πιάσει μια κόντρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σταμάτησε για μερικά δευτερόλεπτα αγώνα. Ο γιατρός το ξαναβάλε στη θέση του και συνέχισε με ένα χέρι.
0: Συνέχισε επιτόπου.
1: Επιτόπου, ναι, συνέχισε.
0: Κάτσε τώρα, θα ανησυχεί λίγο ο κόσμος που μας ακούει. Ακούει όμως να φεύγουν χτυπήματα, λέει τι γίνεται.
1: Του βγήκε όμως, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι ότι...
0: Καλά, όμως μπορεί να βγει και στο ποδόσφαιρο, βέβαια. Έτσι, εντάξει, δεν είναι. Ή και στο μπάσκετ.
1: Απόφυγε ένα χτύπημα και πήγε να το αποδώσει με το δεξί. Και όπως τα ταπέδωσε το δεξί, του βγήκε όμως πάνω στην κόντρα που τον έπιασε τον αντίπαλο. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά εντάξει, συνέχισε μέχρι το τέλος και πήρε και αυτό στη νίκη 40-35. Γιατί είχε και ένα knockdown στο πρώτο γύρο. Έστειλε τον αντίπαλο στο καναβάτσο στο πρώτο γύρο. Και πήγε νίκη 40-35. Του Αντωνά η νίκη ήταν 80-72 στη βαθμολογία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήρε και τους 8 γύρους ο Στάθης που βαθμολογούνται στο 10.
0: Μάλιστα.
1: Και ο αντίπαλος πήγε στο 9. 8-9-72.
0: Κατανοητό. Άρα πήγε πάρα πολύ καλά ο Στάθης.
1: Πάρα πολύ καλά. Σου λέω, ήταν ο δυσκολότερος αγώνας που έχει παίξει αυτόν τον αντίπαλο.
0: Τώρα η συνέχεια τι λέει για το Στάθη?
1: Η συνέχεια για το Στάθη περιμένουμε τώρα μερικές μέρες ξεκούραση, γιατί έπαθε και ένα μικρό τραυματισμό στο δικέφαλο. Να το κοιτάξουμε λίγο. Να δούμε τι χρειάζεται. Λίγη ξεκούραση και ξανά πάλι μπαίνουμε σε προετοιμασία και περιμένουμε για την οποιαδήποτε επόμενη πρόταση.
0: Εδώ τώρα πρέπει να δεχθεί πρόταση για να πάει, έτσι? Δεν πάει μόνος του σε αγώνες, δεν δηλώνει συμμετοχή μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν δηλώνει συμμετοχή. Απλώς με το μάνατζερ που συνεργάζεσαι, ο μάνατζερ σου, ο ατζέντη σου, σε καθοδηγεί για τον επόμενο σου αγώνα, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, τώρα περιμένουμε. Ας να αναρρώσουμε λίγο από αυτό εδώ το event και ξαναμπαίνουμε πάλι στην προπόνηση και ξαναρχίζουμε.
0: Η προπόνηση δεν σταματάει ποτέ, έτσι?
1: Όχι, κάθε μέρα. Εγώ είμαι κάθε μέρα στο γυμνασίο. Δεν αλλάζει κάτι. Από Δευτέρα ως Σαββάτο είμαι εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι σταθερό το πρόγραμμα.
0: Ο Στάθης τώρα θα είναι εδώ ή φεύγει?
1: Εδώ είναι. Όχι, δεν θα φύγει. Θα παραμείνει εδώ.
0: Ναι. Άρα θα κάνει προπόνηση εδώ, έτσι?
1: Ναι, εδώ κάνουμε προπονήσεις. Απλώς να φύγει λίγο αυτός ο τραυματισμός που κάνει στον δικέφαλο, να δούμε τι είναι. Και προχωράμε. Ξαναμπαίνουμε σε προετοιμασία μέχρι το επόμενο. Μέχρι να χρειαστεί να ξαναφύγει στο εξωτερικό πάλι να βάζει γάτια με ανταγωνιστικούς. Πώς λένε, φιλικούς αγώνες. Και να δούμε και μέχρι την επόμενη πρόταση που θα έρθει.
0: Κατανόητο. Ωραία.
1: Έχουμε κάτι υπόψη μας, απλώς περιμένουμε.
0: Ναι. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο, Μπάμπη μου. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις. Ναι, να σε ακούσω.
1: Ναι. Έχουμε και 8 Αυγούστου, έχουμε τον Αλέξανδρο Τροφάρελ, ο οποίος παίζει και εκείνος στο Newcastle. Και παίζει με ένα καταξιωμένο Βρετανό πυγμάχο, τον Λίαμ Οχάρα, ο οποίος είναι και εκείνος γύρω στα 17-18-0 νομίζω. Ο Άλεξ είναι στο 13-0. Ο Βρετανός είναι και αυτός ένα σκαλοπάτι για τον Άλεξ, που νομίζω ότι θα τον κερδίσει οπωσδήποτε, δεν υπάρχει
0: πρόβλημα. Ο Άλεξ είναι που μένει στην Αγγλία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και εκείνος πάει και έρχεται.
0: Πηγαίνω έρχεται, ναι.
1: Ναι, πηγαίνω έρχονται. Εντάξει, δες, Δημήτρη μακριά από τη Ρόδο μας δεν κάνουμε, έτσι, ναι.
0: Ναι, μάλλον.
1: Όπου και να πάμε, δες, θα έρχομαστε
0: παρέδω. Πάντως και τα δύο αυτά παιδιά ουσιαστικά είναι δική σου...

0: Δηλαδή εσύ τους έχεις αναδείξει, εσύ τους ξεκίνησες, έτσι δεν είναι?
1: Από μικρά παιδιά τους έχω μαζί μου. Ναι. Από μικρά παιδιά. Ναι. Και προχωράμε. Προχωράμε. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτή, είναι και η επόμενη. Ας πούμε, δηλαδή, εγώ είμαι στη δουλειά μου, κάνω αυτό που αγαπάω. Λοιπόν, όποιος είναι μαζί
0: έχει
1: μου,
0: από πίσω, μαζί μου. Έχει από πίσω κι άλλους.
1: Έχει από πίσω κι άλλους. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν αλλάζει.
0: Και όλα αυτά να πούμε γίνονται στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτρια. Εκείνη το γυμναστήριο παραμένει εκεί, έτσι, ή όχι?
1: Ναι, εκεί στο Καλλιπάτρια. Ναι, στο Καλλιπάτρια είμαστε, ναι. Αλλά πάμε και στο προφήτη μας. Εκεί το κάστρο μας έξω είναι.
0: Στον προφήτη Αμμό. Στον προφήτη Αμμό. Το κάστρο εκεί, ναι, πραγματικά.
1: Το κάστρο, ακριβώς. Ναι.
0: Ωραία.
1: Από εκεί ξεκινήσαν όλα.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ναι,
1: όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο Μπάμπη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια.
1: Να σε καλά, Δημήτρη μου, και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Προχωράμε για ανώτερα.
0: Να σε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά. Χαιρετώ. Μπάμπη Στατιού, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την πυγμαχία, το box, και έχει βγάλει αθλητές όπως ακούσατε που παίζουν σε επαγγελματικό επίπεδο.

Είμαστε στα 6 λεπτά πριν από τις 4. Δεν θα πω κάτι άλλο και θα κλείσω εδώ, Μιχάλη Παπαγεωργίου, διότι το τραγούδι που επιλέξαμε για σήμερα είναι περίπου 7 λεπτά, οπότε δεν θα προλάβουμε. Απλά δεν μπορώ να μην πω κάποια πράγματα, διότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι έπος που μας έρχεται από τον Ιούνιο του 1971 και λέγεται Riders on the Storm. Doors φυσικά είναι μέσα στο LA Woman, αποτελεί το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε το συγκρότημα με τον Jim Morrison πριν από το θάνατό του λίγες εβδομάδες αργότερα στο Παρίσι. Σημαδιακό κομμάτι, γράφτηκε αυτό το κομμάτι, το ηχογράφησαν και μετά από κάποιες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή στο Παρίσι σε ξενοδοχείο ο Jim Morrison. Η έμπνευση προήλθε από ένα παλιό country τραγούδι, το Ghost Riders in the Sky, το οποίο ο Morrison μετέτρεψε σε μια σκοτεινή ποιητική ιστορία για το ταξίδι, τη μοναξιά και τον κίνδυνο που κρύβει ο δρόμος. Riders on the Storm, να προλάβουμε να τα ακούσουμε. Να είστε καλά, 5 με 6 Παύλος Ντοκοπίλ, εμείς ξανά αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 3, χαιρετώ.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Δεν φοβόμαστε να ονειρευόμαστε. Κάναμε τα λόγια μας πράξη. Είναι στο χέρι μας να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, δήλωσε ο αρχηγός εθνικής ομάδας Πόλο Στέλιος Αργυρόπουλος στον Big Win Sport FM για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου της Γαλανόλευκης στο World League. Πριν 200.000 ευρώ από τον Γιάννη Αλαφούζο στο αντιδραστικό συγκρότημα για την πρώτη θέση στο Σίδνεϊ. Προχωράει τη μεταγραφή του 29χρονου μεσοεπιθετικού της Φαμαλικάο, ο Γκουστάβο Σα, ο Ολυμπιακός, όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Δανεικός μέσω Νότιχαμ, θα έρθει ο νεαρός Άσος, λένε οι Πορτογάλοι. Μία ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τριαουή. Βρίσκονται οι Πειραιώτες. Μία με δύο μέρες για να δώσει τη γνωστή του απάντηση, ζήτησε ο 23χρονος μέσος. Αυτή την ώρα η άφηξη του 33χρονου τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα. Στην Ολλανδία για λογαριασμό του ΣΑΕΚ αναμένεται σήμερα ο Λόβρο Μάγερ. Ο 28χρονος Κροάτης μέσος θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και έπειτα θα μεταβεί στο Άπελτον για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση και να συμμετοχθεί στην προετοιμασία των κιτρινόμαυρων. Με τον Φαν Τρόκελεν βασικό στο πλευρό του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας στο πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τη Ρεβάζ με την Πάξη την Πέμπτη. Το βάρος στην τακτική και τις τακτικές φάσεις ρίχνουν τις προπονήσεις πράσινοι. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι του Τριφυλλίου αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε 3 με 4 υποψήφιους στόχους έχουν εκκλειδώσει τον ΠΑΟΚ. Ίσως η απόκτηση δεξιού μπακ, η πρώτη χρονικά μεταγραφή. Σύντομα και η εξελίξη με χαφ και φορ. Στη ρεβάνση της Τούμπας με την Δυνάμο Κιέβου έχουν επικεντρωθεί άπαντες στον δικέφαλο του Βορρά. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη περίοδος διάθεσης στον διαρκείας. Φουλάρων για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στον Άρη. Προτεραιότητα στόπερ και αριστερό μπακ. Δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε η πρωινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στο βασικό του κορμό αναμένεται να δώσει το φιλικό με τη Μόνσα ο Μιχάλης Γοριού. Παίκτη της Κηφισιάς, 26χρονος Γάλλος αριστερός μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος στο παρελθόν και αγωνιστεί σε Βόλο, Όφη και Λαμία. Φιλικών συνέχεια για τον Όφη που θα κοντραριστεί με την Μπρέντα στην Ολλανδία εν αναμονή της ενσωμάτωσης των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων Αϊτόρ και Νικολάου βρίσκονται εκρητικοί. Έδωσε τα χέρια με τον Ρομπέρτο Μαντσίνη η Ιταλική Ποσφαιρική Ομοσπονδία. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η σκουάτρα Τζούρα ήρθε σε συμφωνία με τον 69χρονο τεχνικό που πρόκειται να κάνει δεύτερη θητεία στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας μετά την πενταετία 2018-2023. Και επίσημα εποχή είναι την Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας. Η Τρικολόρα ανακοίνωσε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 54χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, φτάνοντας μέχρι και το Μουντιάλ του 2030. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να λάβεις την εθνική ομάδα της πατρίδας σου, το πρώτο μήνυμα του Ζιζού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Top FM 102,4.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 με Γκροσανάκας. Μέσα θα πάμε παρόλα για τις επόμενες περίπου δύο ρίτσες, μέχρι και τις 6 με Πανορίλο στον ήχο, με Σωτήρη Ταμπάκου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και με πολλές μεταγραφές.

Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει τριπλό χτύπημα από λεπτό σε λεπτό, αν δεν έχει προηγηθεί ήδη ο Στέφαν Ορτέγκα θα είναι στην Ελλάδα για να καλύψει το κενό που αφήνει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στην εστία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός προχωράει εκεί για τον Γκουστάβο Σα, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Πορτογαλία, 21 ετών, μεσοεπιθετικός. Νομίζω ότι θα είναι ο Αντικοστούλας, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, 1,89-1,90 ύψος, πάρα πολύ δυναμικός, με πολύ καλή τοποθετή στην περιοχή, αρκετά δημιουργικός παίχτης. Έρχεται στον Ολυμπιακό, αναχωρεί σήμερα από το Κόμο, όπου είναι η Φαμαλικάο, για να δώσει ένα τουρνουά, να κάνει την προετοιμασία της. Θα έρθει στην Ελλάδα να υπογράψει. Έρχεται ως δανεικός από την Νότιχαμ, η οποία θα ξοδέψει ένα ποσό περίπου γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, μια επιλογή που ήθελε πάρα πολύ ο Μίγκελ Καρντόσο, μια μεταγραφή που νομίζω ότι αν δεν προχωρούσε για τον Ολυμπιακό, αν δεχόταν δηλαδή ο ποδοσφαιριστής να έρθει για ένα χρόνο δανεικός στον Ολυμπιακό, ίσως να μην προχωρούσε καθόλου και στην Nottingham Forest. Και ο Ολυμπιακός πάει και για τον Τιτραουή, για τον Αλγερινό Χαφ 23 ετών από την Σαρλερουά. Αναμένει την απάντηση του ποδοσφαιριστή. Έχει βρει σημείο επαφή με την Σαρλερουά. Είναι σε πολύ καλό δρόμο διαπραγματεύσει ανάμεσα στις δύο πλευρές και όλα δείχνουν ότι θα τα βρούνε ο Ολυμπιακός και οι Βέλγοι. Και απομένει η απάντηση του ποδοσφαιριστή. Φαίνεται, σύμφωνα με τους Βέλγους, ότι έχει δώσει μια-δύο μέρες διορία για να απαντήσει. Έχει ζητήσει μια-δύο μέρες διορία, γιατί φαίνεται πως κάτι περιμένει από την Αγγλία, την Λίτζ, την Κρίσταλ Πάλας. Και οι δύο βέβαια έχουν από 6 χαφ. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό να συμβεί, να του έρθει δηλαδή μέσα στο επόμενο 24-48 ώρο μια τέτοια πρόταση. Αλλά ο Ολυμπιακός γίνεται πάρα πολύ δυναμικά τις τελευταίες ώρες για να κλείσει τρία σοβαρά κενά με τρεις σοβαρές προσθήκες.

Βέβαια, έκανε και αυτή μια πολύ σημαντική μεταγραφή, αφού έκλεισε τον Λόβρο Μάγερ, τον Κροάτι Χαφ, ο οποίος κυρίως 10 είναι, μπορεί να παίξει και 8, λιγότερο νομίζω ότι μπορεί να παίξει 6. Τώρα θα το δούμε δίπλα στον Μαρίν, στον άξονα της ΑΕΚ. Το βλέπω δύσκολο, περισσότερο για αριστερά νομίζω. Αν και φαίνεται πως θα αλλάξει αρκετά και τον τρόπο παιχνιδιού της η ΑΕΚ με την αποχώρηση του Πινέδα στα 6 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή από την Wolfsburg, 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον Λόβρο Μάγερ που σήμερα αναμένεται και στην Ολλανδία για να τελειώσει την μεταγραφή του. Και η ΑΕΚ θα πάει για 2 ακόμη μεταγραφές. Νομίζω 2 σίγουρα θα πάει να κάνει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στο 94,6. Έχει αφηχθεί, έχει προσγειωθεί, έχει κάνει και τις πρώτες δηλώσεις και ο Στέφαν Ορτέγκα, ο έμπειρος Γερμανός τερματοφύλακας, που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο 1-1, όπως φαίνεται, με τον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα, σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, τα πράγματα δείχνουν να είναι πιο σβηστά, σε εισαγωγικά, για τα μεταγραφικά, γιατί οι δύο ομάδες παίζουν μεθαύριο τις ρεβάνς για την για Conference League και Europa League αντίστοιχα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω θα συνεχίσουν και οι δύο, έχουν ακόμα να κάνουν κινήσεις. Ένα νεότερο έρχεται από την Ιταλία για ένα δικό μας παιδί, για τον Ηλία Κουτσουπιά, που κάνει φανταστική σεζόν στη Serie B με την Φροζινόνε. Κέρδισε και την άνοδο με την Φροζινόνε, 28χρονος χαφ. Φαίνεται, όπως γράφει η Tuttosport, που είναι πάρα πολύ έγκυρη στο θέμα της Γιουβέντους στο Ρήνο, ότι το Ρήνο παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, θέλει να τον κάνει δικό της, και ένα ποσό εκεί κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ φτάνει για να πάρει τον Ηλία Κουτσουπιά, ένα παιδί που μεγάλο στο εξωτερικό, μεγάλο στην Ιταλία. Εκεί έχει κάνει καριέρα, εκεί όπως φαίνεται θα συνεχίσει να κάνει, μια εξαιρετική περίπτωση, και ένας ποδοσφαιριστής που δεν αποκλείεται σύντομα ή τους επόμενους μήνες, τέλος πάντων, να τον δούμε να καλείται ακόμη και στην εθνική μας ομάδα.

Αλλαγές αναμένεται να κάνει και ο Άρης στο ρόστερ του. Εμείς και τους πιάνουμε έναν όλους. Ένας από τους παίκτες που κοιτάζει ο Άρης ή θέλει να πάρει δεδομένα αριστερό μπακ είναι ο Μις Ντεβίτ, ο 28χρονος. Είναι μια περίπτωση εξαιρετική. Full back, παίζει όλη την πλευρά. Ανοίγει στην Αλκμαρ, πέρυσι θα είναι και βασικός και δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τον Άρη να τον πάρει, αλλά θα κάνει την προσπάθειά του, την προσπάθειά της η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Αποφάσισαν οι άνθρωποι του Άρη να μην είναι Μιχάλης Γρηγορίου, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Δεν είμαι βέβαιος για το πώς θα πάει, αλλά θα φανεί. Θέλει να πάρει σίγουρα και χάφο Άρης, θέλει να πάρει και σεντερφόρ. Έχει ακόμα κινήσεις να κάνει, αν και φέτος δείχνει ότι θα είναι καλοκαίρι που δεν θα κάνει 17, 18, 20 μεταγραφές όπως άλλες φορές, αλλά ίσως να πάει για λιγότερο, για μικρότερο αριθμό κινήσεων.

Λέει ένα φίλο Γιώργο, χθε φάγαμε γλάρο. Η Γαλατά λέει δεν έβαλε ένα γκολ. Για να πάμε ταμείο. Εντάξει, θα μιλήσουμε μετά και για τα σημερινά παιχνίδια. Αλλά τώρα να ήρθε το Γαλατά Βενέτσια 0-3. Ένα γκολ δηλαδή. Η Γαλατά να μην βάλει στη Βενέτσια τώρα. Φοβερά πράγματα. Αλλά φιλικά είναι, φιλικά είναι αυτά τα παιχνίδια, παιδιά, και είναι περίεργα πραγματικά. Είναι, δεν ξέρω από πού να τα πιάσει και από πού να τα αφήσει. Αν και τα φιλικά δεν είναι για να βγάζουμε εμείς πολλά συμπεράσματα. Ο καθοπαδός είναι για τους προπονητές πάνω απ' όλα. Και εγώ λέω ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι όλοι να κοιτάζουν τις αδυναμίες και όχι τα καλά που κάνουν οι ομάδες. Τις αδυναμίες, τις οποίες βλέπει και οι προπονητές, το τεχνικό επιτελείο, οι ποδοσφαιριστές, να δουλέψουν πάνω σε αυτές για να είναι έτοιμες όταν να παρουσιαστούν έτοιμες στην αρχή της σεζόν, όπως ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε για τη σεζόν, όπως ο Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα με την Αϊμέχεν, όπως η ΑΕΚ σε τρεις εβδομάδες που θα μάθει αντίπαλο, έτσι, για τα play-off του Champions League. Σήμερα ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ από τα παιχνίδια που έχει, καθώς θα ήθελε ιδανικά η Τούν να αποκλείσει την Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Είχε έρθει ένα το πρώτο μάτς. Αν η Τούν αποκλείσει την Δυνάμο Ζάγκρεμπ, τότε η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση. Αν πέρασει την Δυνάμο Ζάγκρεμπ, τότε η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους. Έχει 6 ώρα. Αυτό το μάτς είναι σε 9. Σε 6 ώρα έχει το Κουόπιο Σαμπάμπακου. Είχε κερδίσει η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Η Lincoln Red Ibs με τη Μιάλμπη είχε έρθει 3-0 οι Σουηδοί από το μάτς. Εύκολα θα περάσουν. Τσέλη Εγνάτια 3-3. Είχε γίνει χαμός. Είχε βγάλει μία ή δύο ασίστια ο Κούτρης σε αυτό το μάτς. Τη Τσέλη με την Εγνάτια. Χάρτς Στουρμ Γκρατζ. Είχε κερδίσει στο Στουρμ Γκρατζ 4-0 η Χάρτς μετά την απώλεια του τίτλου. Από, δεν ξέρω, θα φανεί άσχημα που θα πω, αλλά αποδεικνύεται πυροτέχνημα. Και το Σάμρο Κρόβερ Σαραράτ είχαν κερδίσει Αρμένοι 2-0. Πάνε και αυτοί να προκριθούν σήμερα στην Ιρλανδία. Είχε προκριματικά Conference League. Ο Απόλλων Λεμεσού φιλοξενεί την Τιλαγκόρ. Είχε κερδίσει 4-0 στη Γεωργία. Ο Απόλλων Λεμεσού στο πρώτο μάτς. Απλά για να γίνει το σημερινό παιχνίδι. Ρίγα Βαρντάρ είχε έρθει 3-2 υπέρ της Ρίγα μέσα στην Βαρντάρ Σκοπίων. Η ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 με τη Σπαρτάκ Τρνάβα. 0-0 είχε έρθει το πρώτο μάτς. Από η ομάδα που προκριθεί θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη την Πέμπτη, και η Τρίτα κόντρα στην Φλωριάνα, 1-1 το πρώτο μάτς. Αυτή η αγαπημένη ατάκα, ανοιχτή λογαριασμή λοιπόν ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Έχει και πολλά φιλικά σήμερα. Είχε και ένα ωραίο φιλικό νωρίτερα, λοιπόν, στο Σίδνεϊ, ανάμεσα σε Chelsea και Sydney Wanderers. Η Chelsea επικράτησε 6-4. Εντάξει, μιλάμε τώρα για πόλο, όχι για ποδόσφαιρο. Το φοβερό σε αυτό το μάτς δεν είναι τώρα τι έκανε χατρίκο ο πέδρος 9 λεπτά. Μπράβο, εντάξει, συγχαρητήρια. Τώρα σκοτώσαμε τώρα λιοντέρια χριστιανή. Αλλά ότι το 1-1 που είχε γίνει προσωρινά στο 14 το είχε πετύχει ο κύριος Άντωνι Πανταζόπουλος, Ελληνοαυστραλός, κεντρικός αμυντικός 25 ετών που παίζει Sydney Wanderers. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά για λογαριασμό τη Sydney Wanderers. Προηγήθηκε κιόλας 2-1 η Sydney Wanderers. Αλλά μετά δεν τέλειωσε κάτι φορά το γήπεδο. Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα. Πάμε σιγά σιγά για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανεραντζιά να κινηθούν προς Αλική για δύσκολη πυρκαγιά που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται νοτίως της περιοχής Καμπί και κατευθύνεται προς το Καμάρι όπου υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Έκανε λόγο να πληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε επίσης ότι πνέουν άνεμοι έως και 7 μποφόρ. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στο νησί μεταβαίνουν δυνάμεις από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Τουλάχιστον 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ σε τουλάχιστον 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Επίσης, τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην ώρα του σεισμού. Μεταξύ των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές είναι και ένα εμπορικό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Κουντέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ακολούθησε και κατηδίαν συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη είναι απολογία των τριών συλληφθέντων για την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, κηρύσσονται βουλευτές Δωδεκανήσου και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Δημοτική Ενότητα Καμήρου της Ρόδου. Με κοινό τους ψήφισμα, οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, ο νυν και οι πρώην αντιδήμαρχοι της περιοχής, ξεκινούν δυναμικές κινητοποιήσεις και πολιτικό αποκλεισμό, ακόμα και από τα πανηγύρια, αντιδρώντας έντονα στα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ Σορονής στο αεροδρόμιο. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών και για επικοινωνιακά παιχνίδια. Ζητούν την άμεση παραμονή για ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Όπως ξεκαθαρίζουν, η υπομονή της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί και ο αποκλεισμός των πολιτικών από τις κοινότητες και τις τοπικές εκδηλώσεις θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Διήμερη περιοδία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήσι με την κυβέρνηση να θέτει σε πρώτο πλάνο την ενίσχυση των υποδομών υγείας και της νησιωτικότητας. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης περιοδεύει στη Λέρο, ενώ αύριο το πρωί θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα συνομιλήσει με κατοίκους. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στρατηγική συνεργασία με ιδιώτη εγκαινιάζει το νοσοκομείο Ρόδου για τη νυχτερινή βάρδια του ακτινολογικού. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης, εξειδικευμένο προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα θα ενταχθεί άμεσα στις δομές του νοσοκομείου για την αποκλειστική κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας. Η παρέμβαση κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το τμήμα λειτουργούσε υπό συνθήκες ακραίας πίεσης, στελεχωμένο με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι καλούνταν να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο περιστατικών της θερινής περίοδου. Με τη νέα αυτή σύμβαση, όλες οι απεικονιστικές θα γίνονται κανονικά εντός του νοσοκομείου, αποφεύγοντας τη μεταφορά ασθενών σε ιδιωτικές κλινικές. Σε διοικητικό αδιέξοδο οδηγείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ναυαγοσωστική κάλυψη στη Ρόδο μετά από νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στη σχετική σύμβαση του Δήμου. Για σοβαρή θεσμική αποτυχία που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και τουριστών στην αιχμή της θερινής περίοδου, κάνει λόγο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Με ανακοίνωσή του, ο κ. Καμπούρης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι περσινές δεσμεύσεις για διόρθωση των λαθών διαψεύστηκαν πλήρως από τα γεγονότα. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική παμψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μέσα ανοιχτική θεία λειτουργία αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία Σορονής, αφιερωμένη στη μνήμη της Μιράντας Διακοδημητρίου, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου από τις 9 έως τη 1 στο νεοκλασικό κτίριο Σορονής. Εξαρθρώθηκες πύρα νεαρών που ρήμαζε αυτοκίνητα και σπίτια στη Ρόδο. Οι δράστες 20 και 27 ετών το τελευταίο δίμηνο άνοιξαν 2 ανασφάλιστα αυτοκίνητα και αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη 7. Παράλληλα, εισέβαλαν σε σπίτι από όπου απέσπασαν 800 ευρώ και τη μαλφή αξίας 4.000 ευρώ, ενώ επιχείρησαν να μπουν με την ίδια μέθοδο σε άλλους 4 χώρους. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλα τα κλοπημαία. Δεύτερη σε όλη την Ελλάδα σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αμέσως μετά την Αττική με 477 βεβαιωμένες παραβάσεις σε συνολικά 2.494 ελέγχους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζωζούνη μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πήγον του Παρεφέμου σε 94,6 ώρες ανάγκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6 με πάνω ρίλο στον ήχο με Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, λέγαμε πριν και τα διάφορα φιλικά που έχει σήμερα. Να δούμε αν έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Τώρα ένα ντέρμπι Βαλένθια που είναι σε εξέλιξη, τελειώνει σε πολύ λίγο. Κάτι άλλο φοβερό και τρομερό, να δούμε αν έχει. Έχει ένα Ρεάλ Λεγανές. Οκ. Καμπούρ Βόλος στις 8. Την ίδια ώρα Μπρέντα Όφη. Και την ίδια ώρα επίσης Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Άκτορ. Και τρεις ελληνικές ομάδες στην Ολλανδία είναι. Παίζουν στις 8 η ώρα όλες τους. Για να δούμε λίγο πιο αργά αν έχει τίποτα άλλο φοβερό και τρομερό. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Θα μείνουμε προγραμματικά Champions League και τα σχετικά, όπως και αύριο πάλι προγραμματικά Champions League και Conference. Και την Πέμπτη εννοείται προγραμματικά Europa League και Conference League.

Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα Ιταλίας παίρνει τον Ρομπέρτο Μαντσίνη ξανά για προπονητή, τον άνθρωπο με τον οποίο κατέκτησε το Euro 2020, το 2021 έγινε λόγω του COVID, εντάξει, Euro 2020 λέγεται. Επανέρχεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά το φιάσκο, μετά το ναυάγιο με τον Ανδρέα Πίρλο. Αποχώρησε και ο Λεωνάρντο και ο Μαλντίνι. Παραιτήθηκαν και οι δύο από τη στιγμή που δεν προσέλαβε η νέα ηγεσία, ο κύριος Μαλαγκό, τον Ανδρέα Πίρλο, λόγω της ανάμειξής του σε μια διαφημιστική καμπάνια της Ρωσίας, τον Ανδρέα Πίρλο. Ενώ ο τεχνικός διευθυντής της Ιταλικής Ομοσπονδίας θα είναι ο Κλαούντιο Ρανιέρι, ανανέωσε το φουλ από την Εθνική Ομάδα της Ιταλίας. Να δούμε ποιος άλλος θα μετακινηθεί εντός της Ιταλικής Ομοσπονδίας.

0: Family.
1: Ένας φίλος μου, εντάξει, επειδή βέβαια τώρα το μήνυμα, θα απαντήσω μετά στα περισσότερα μηνύματα. Λέει: δεν υπάρχει όρος Αντιτζολάκης. Μη γελιοποιήσει, λέει: Ορτέγκα δεν είναι. Ο Αντιτζολάκης. Ο Αντιτζολάκης είναι. Το κενό του Τζολάκη ήρθε να καλύψει. Τι να κάνουμε εδώ. Ήρθε να καλύψει το κενό του Τζολάκη. Εντάξει, χαρούμενος αν. Τι να πω, εντάξει. Κολλάει τώρα σε κάτι πράγματα. Δεν είπα εγώ ότι θα είναι το ίδιο καλό ή οτιδήποτε τέτοιο. Που θα πρέπει να το δούμε μέσα στο γήπεδο. Αν θα είναι το ίδιο καλό, αν θα είναι καλύτερο, αν θα είναι χειρότερο. Αλλά τώρα μικρή σημασία έχει το αν θεωρείς ότι είναι σωστό το Τζολάκη ή αν έχει να καλύψει το κενό που αφήνει η αποχώρηση του Τζολάκη. Για την Ιταλία επίσης που λέγαμε, άλλος ένας νεαρός. Αλλά εντάξει, ένας σπουδαίος, ο Τζαφράκο Τζόλα. Είναι ένας από τους υποψήφιους για να αναλάβει τα τμήματα υποδομών της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Θέλει να στηριχθεί. Γενικότερα δεν καταλαβαίνω πως πήγε από το ένα μοντέλο στο άλλο η εθνική ομάδα της Ιταλίας, από το μοντέλο με τις φρέσκες ιδέες, με τους νεαρούς ανθρώπους, με το Μαλντίνι και το Λεωνάρντο σε εξέχουσες θέσεις, με τον Πίρλο για προπονητή, να καταλήξει στον Ρομπέρτο Μαντσίνι, στον Τζεφράκο Τζόλα και στον Κλάουντο Ρανιέρι. Είναι τελείως αντίθετα αυτά τα, πώς να το πω, αυτά τα μοντέλα. Αλλά το θέμα είναι να πετύχουν. Το θέμα είναι να πετύχουν. Ο Μαλαγκό, επειδή ήταν στην Ολυμπιακή Επιτροπή για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της, επειδή είναι ένας άνθρωπος που είναι επιτυχημένος ό,τι έχει κάνει στη ζωή και στην καριέρα του, θεωρούν οι περισσότεροι στην Ιταλία ότι επειδή

0: είναι παντοτινό.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε αν έχουμε κάτι τελευταίο. Βλέπω από το χώρο του μπάσκετ, Ντουμπάι πήρε και τον Διακητέ. Μετά ο Σιγγέλια πήρε και τον Μαμαντή Διακητέ. Λοιπόν, και έχει και το Αργεντίνο Ντέιβιον Μίντς προσφάτως και τον Διακητέ και το Σιγγέλια. Ψηλώσε τη Γουινέα εκ των πρωταγωνιστών της Μπασκόνια την περασμένη σεζόν. 8,4 πόντους βλέπω στην Ευρωλίγκα, 4,2 rebound και 1,2 block ανά μάτς. Είναι τους Βάσκους που πήραν και το κύπελο. Ντουμπάι θα είναι καλή ομάδα, αλλά αυτές οι ομάδες πάντα όσο καλές και να είναι, το τέλος δύσκολα πετυχαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να τη δούμε πώς θα είναι για την Ντουμπάι. Έχει ενδιαφέρον το project που χτίζει, αλλά αυτές οι ομάδες που στηρίζονται σε πάρα πολλά χρήματα μαζεύουν τον ένα παίχτη με τον άλλον, στο τέλος δεν καταλήγουν και τόσο καλά.

Ενώ στην Ισπανία βλέπουν στην ΑΣ μια μάχη μεταξύ της Παρίσι Σεντερμέν και της Ρεάλ Μαδρίτης για το Ρόδρι. Ο Κελαϊφή δεν μπορεί να χωνέψει, όπως γράφουν, το άκυρο που έφαγε τον Διομαντέ για να πάει στην Ρεάλ Μαδρίτης. Θέλει να προλάβει τους Μαδριλένους για να πάρει το Ρόδρι. Φαίνεται ότι του προσφέρει ένα τεράστιο συμβόλαιο. Πραγματικά, να δω μέσα. Αν γράφει το νούμερο, όχι, δεν γράφει το νούμερο. Γράφει ένα συμβόλαιο που είναι από τα μεγαλύτερα στην ιστορία προφανώς της Paris Saint-Germain. Μεγαλύτερο και αυτό που δίνει η Real Madrid της, για να πείσει το Ρόδρι να πάει στο Παρίσι. Βέβαια, πού θα χωρίσει ο Ρόδρι με αυτό το κέντρο που έχει πάρει, αν μπει. Όλοι καλοί χωράνε. Αλλά αλήθεια είναι πως προσπαθούν οι άνθρωποι της Παρί να κερδίσουν μια μεταγραφική μάχη από τη Ρεάλ, γιατί τους πήραξε αρκετά η μεταγραφή του Ντιομαντέ, που κόστησε γύρω στα 130-135 εκατομμύρια ευρώ από τη Λειψία στην Ρεάλ.

μιας και μιλάμε για παίκτες της Χρυσίδη, ο Γιώσκο Βάρντιολ ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους Citizens, με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα πλέον. Πήγε να πω Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά Έντσο Μαρέσκα πλέον στον πάγκο της Χρυσίδη. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Δεν είμαι βέβαιος θα πάει τόσο καλά, αλλά όποιος και να ερχόταν μετά τον Πεπ Γκουαρδιόλα, δεν θα ήταν εύκολο να πάει το ίδιο καλά και να κρατήσει τον πύχη τόσο ψηλά όσο ο Καταλανός τεχνικός. Ο Γκουαρδιόλ ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2031, είχε μέχρι το 2028. Για άλλα τρία χρόνια ο Κροάτης Στόπερ, αριστεροπόδαρος, θα παραμείνει στην Manchester City, θα είναι ο ηγέτης της ομάδας. Την ίδια ώρα ένας άλλος στόπερ της Manchester City, πρώην πλέον, γιατί έφυγε τη Manchester City, ο 32χρονος John Stones, αναμένεται να φορά τα νερά του την σεζόν. Ο John Stones υπέγραψε, αναμένεται να υπογράψει, έχει συμφωνήσει όλα με την Ίντερ. Θα είναι ένας από τους στόπερ που θα πάρει η Ίντερ. Φαίνεται πως η Ίντερ θα πάρει και τον Ρομέρο, έχει και τον Μπίσεκ. Προς το παρόν έχει και τον Μπαστόνι, αλλά θα δούμε αν ο Μπαστόνι μείνει στην Ίντερ ή αν θα πάει στην Μπαρτσελόνα σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί είναι αρκετή η συλλογή που τον κοιτάζουν. Αυτή τη στιγμή έχει Ακάντζη, έχει και Μπίσεκ, έχει και τον Μπαστόνι ασφαλώς. Εντάξει, έχει τον Μπαβάρ που πλέον χρησιμοποιείται ως δεξιός στόπερ, αλλά η Ίντερ όλα δείχνουν ότι παίρνει και τον Stones και τον Ρομέρο και φτιάχνει μια πάρα πολύ καλή τριάδα στα στόπερ της. Αν μείνει και ο Μπαστόνι, αυτούς τους τρεις μιλάμε θα είναι απροσπέλαστοι η ομάδα του Κριστιαν Κίβου και την νέα σεζόν και θα ξεκινήσει ακόμη μια φορά από τον ρόλο του απόλυτου φαβορή για να κατακτήσει τον τίτλο στην Serie A, σε ένα πρωτάθλημα που θα έχει ενδιαφέρον μια σεζόν. Η Juventus προσπαθεί να κάνει κάποιες κινήσεις, δεν έχει κάνει πολλές ακόμα. Ενδιαφέρον θα έχει το project που προσπαθεί να χτίσει η Milan, κάνοντας και μια ανανέωση. Εντάξει, έχει κάνει και μερικούς ακόμα ποδοσφαιριστές, λίγο πιο, όχι λίγο πιο, όπως ο Modric που είναι 40-41, αλλά εντάξει, ακόμα εννοείται πως μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε η Νάπολη πώς θα εμφανιστεί μετά τις αλλαγές που θα έχει. Και το μεγάλο ερωτηματικό θα είναι η Ρώμα, η οποία κατάφερε να μπει στην πρώτη πεντάδα, και αυτή και η Κόμο. Θα είναι δύο project με μεγάλο ενδιαφέρον, και η Ρώμα και η Κόμο. Πώς θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην σεζόν και με Champions League και με πρωτάθλημα και με κύπελο και με σημαντικές μεταγραφές που κάνουν και οι δύο ομάδες. Παίζουν καλό ποδόσφαιρο, έχουν πολύ ωραίο ρόστερ. Να δούμε αν μπορούν να στοχεύσουν και λίγο ψηλότερα ή λίγο ψηλότερα. Τώρα θα μου πεις να πάει να πάρει Κόμο το πρωτάθλημα. Εντάξει, όχι. Αλλά αν θα μπορέσουν να παραμείνουν σε τροχιά της πρώτης πεντάδας. Λοιπόν, σιγά σιγά ακούμε λίγο μουσικούλα ακόμα. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δεν φοβόμαστε να ονειρευόμαστε. Κάναμε τα λόγια μας πράξη, είναι στο χέρι μας να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο αρχηγός της Εθνικής Πόλος Στέλιος Αργυρόπουλος μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World League. Πριν 200.000 ευρώ στη Γαλανόλευκη από τον Γιάννη Αλαφούζο. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος θα περάσει ποιοτρικά και θα υπογράψει. Πρώτος στόχος η πρόκριση στο Champions League, πρέπει πάντα να είμαστε πρωταθλητές, τα λόγια του 33χρονου Γερμανού κατά την άφιξή του. Προχωράει η μεταγραφή του Γκουστάβο Σα από την Φαμαλικά ως τον Ολυμπιακό, με τον 29χρονο μεσοπιθετικό να έρχεται δανεικός μέσω Νότιχαμ. Μια ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουρί βρίσκονται οι Πειραιώτες. Μία με δύο ημέρες για να δώσει την οριστική του απάντηση, ζήτησε ο 23χρονος μέσος. Στην αναμονή της άφιξης του Λόβρο Μάγερ στην Ολλανδία βρίσκονται στην ΑΕΚ. Ο 28χρονος Κροάτης μέσος θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και έπειτα θα μεταβεί στο Άπελντον για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Με τον Φαν Ρόγκελεν στο πλευρό του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, στο πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη. Το βάρος στην τακτική και συστατικές φάσεις ρίχνουν στους προπονήσεις οι πράσινοι. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι του τριφυλιού αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παράταση τριών ωρών και συγκεκριμένα μέχρι τις 8 το βράδυ έχει δοθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις ανανεώσεις των καρτών διαρκείας. Σύντομα οι εξελίξεις για δεξιό back, half, four αλλά και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Τούμπας με την Δυνάμο Κιέβου. Πουλάρουν για την απόκτηση στόπερ και αριστερού back στον Άρη. Δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε η πρωινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στο βασικό κορμό αναμένεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο φιλικό με τη Μόντσα. Στις 8 αντί 5 Αυγούστου που είχε προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη βρίσκονται τα δύο τελευταία αποκτήματα, Αϊτόρ και Νικολάου. Στις 8 το δεύτερο φιλικό των κριτικών με αντίπαλο την Μπρέντα. Την απόκτηση του Γάλλου αριστερού Μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος αποτελεί την 11η προσθήκη, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Κηφισιά. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι ο εκλεκτός της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Ο πρόεδρος Τζιοβάνι Μαλαγκό ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 69χρονο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της Σκουάντρα Τζούρα, στον οποίο είχε καθίσει την πενταετία 2018-2023. Και επίσημα εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία. Σε τρικολόρ ανακοίνωσαν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 54χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το Μουντιάλ του 2030. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να αναλάβει στην εθνική ομάδα της πατρίδας σου το πρώτο μήνυμα του Ζιζού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.
3: Που έχει αυτή την τάση να αλλάζει τους προπονητές του, δικαιώνεται για μία ακόμη φορά. Για την Chelsea είναι μια πολύ μεγάλη νίκη, γιατί ήρθε έτσι όπως εξελίχθηκε αυτός ο 66ος τελικός, απόλυτα δίκαια. Και ο αρχηγός θα έχει πάρει πια όλα με την Chelsea. Είναι το Europa League στο ξεκίνημά του, πρωτάθλημα κύπελλο, τώρα παίρνει και το Champions League. Θα πάει κοντά στους υπόλοιπους. Αυτή η δύσκολη σεζόν το 2020-2021 ολοκληρώνεται στο Πόρτο με την Chelsea να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Chelsea του Τούχελ, η Chelsea που ξεπέρασε μέσα στη σεζόν πάρα πολλά προβλήματα, η Chelsea που άλλαξε φυσιογνωμία μέσα στη σεζόν. Ο ερχομός του Μεντί, πολύ πριν τον Τούχελ, είχε ήδη αλλάξει την άμυνά της. Ο ερχομός του Τιάγκο Σίλβα και στον τελικό στην Πορτογαλία. Η Chelsea θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της, απολύτως δίκαια στην βραδιά.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο, πάνω Ρίλος στον ήχο. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλη στη μουσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έρχονται άλλες 3-4 ειδησούλες από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από τους Times που αναφέρουν ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο, ο Ιταλός πρόεδρος της FIFA, σκέφτεται και σχεδιάζει, μάλλον το έχει προχωρήσει, να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Να πουλήσει μια εταιρεία, λοιπόν, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Η FIFA θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι γίνεται, πολύ απλά. JP Morgan εννοείται από πίσω, εννοείται πάντα. Ότι επίσης προβλέπει στο σχέδιο ότι 211 εθνικές ομοσπονδίες μέλη της FIFA θα αποκτήσουν μικρό ποσοστό συμμετοχή στη νέα εταιρεία. Κάθε ομοσπονδία θα λάβει 20 εκατομμύρια δολάρια, οπότε θα συμφωνήσουν πολύ εύκολα και η εκάστοτε ομοσπονδία. Μένει να φανεί πώς ακριβώς θα διεξάγεται. Από τη στιγμή που θα αυξηθούν τα έσοδα, να μην αυξηθούν και ομάδες 48 να πάνε 64, ξέρω εγώ πως δεν είναι 62-64, να μην παίζουν οι 100, ξέρω εγώ, από τις 211, μια χαρά, να πηγαίνουν οι μισές, να παίζουμε και ένα δίμηνο Μουντιάλ, να μην ξεκουράζεται κανείς, να μένει πάλι εθνική εκτός και με τις 100 ομάδες, πλάκα, αλλά εντάξει, αρχίζει και γίνεται αδιανόητα μεγάλο το καλεντάρι. Ναι, εμάς μας αρέσει να βλέπουμε μπαλίτσα, θα βλέπουμε όλο το χρόνο ασταμάτητα, αλλά ποιος σκέφτεται τους παίχτες που θα παίζουν ασταμάτητα και αυτοί? Θα μου πεις, δεν πρέπει να κάνουν κάτι και οι παίχτες. Θα κάνουν, λογικά, αλλά ποιος θα τους ακούσει στο τέλος? Λοιπόν, τώρα από τη Ρωσία έρχεται η είδηση ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι απογοητευμένος με το χρόνο συμμετοχής του και έχει ζητήσει από τη Σπαρτάκ να του βρει ομάδα προκειμένου να αποχωρήσει. Λοιπόν, 5 γκολ, 3 ασίστ, 25 μάτς πέρυσι. Είχε δώσει 16-17 εκατομμύρια Σπαρτάκ Μόσχα στην ΑΕΚ το Γενάρη του 25 για να τον πάρει. Για την ΑΕΚ μια χαρά deal ήταν. Για το Λιβάη και τη Σπαρτάκ μάλλον δεν ήταν καλό deal. Εντάξει, ο Λιβάη έβγαλε τον πολύ καλό εαυτό του εδώ με τον Ματίας Αλμέιδα, ήταν ξεκάθαρο. Έτσι όπως κατάφερε να χρησιμοποιήσει έναν εξτρέμ που τον έκανε ένα θηριώδη σεντερφόρ, μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος δυνατός σκόρερ, αλλά ήταν θηρίο πραγματικά και βαρέσανε στο διάβα του αντιπάλους. Εντάξει, η φυσική του δύναμη αυτού του παιδιού ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και η ταχύτητά του. Και φαίνεται πως πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του να είναι στην Ελλάδα. Το βλέπω δύσκολο εγώ προσωπικά. Μόνο ο ΠΑΟΚ θα έλεγα να μπορούσε να ενδιαφερθεί για τον Λιβάη Γκαρσία. Επειδή ψάχνει σεντερφόρο ΠΑΟΚ. Γράφουν και για τον Χωσέλου, τον πρώην παίκτη της Ρεάλ στον ΠΑΟΚ, που είναι 36 πλέον. Μόνο τον ΠΑΟΚ θα έλεγα, θα μπορούσα να βρω κάποια άλλη ομάδα και νομίζω ότι σε κάποια ομάδα της Ευρώπης θα ψάχνει να συνεχίσει ο Λιβάη Γκαρσία. Το γαλλικό πρωτάθλημα του ταιριάζει αρκετά, που είναι ταχυδυναμικό, αρκεί να έχει αφήσει πίσω έτσι και τους τραυματισμούς του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.

0: Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στέλνει ένας φίλος αν αποτελεί δικαίωση ΑΕΚ έναντι της UEFA, λέει, για το γήπεδο της Βαγεκάνο. Και θα στραβάμε ότι έπαιγαν οι διοργανώτριοι αρχής καταγγελίες της ΑΕΚ. Παιδιά, εντάξει, δεν λέει κανείς ότι έπρεπε να παίζουν σε αυτό το γήπεδο, αλλά δεν έπαιξε μόνο η ΑΕΚ. Έτσι, ασφαλώς σε αυτό το γήπεδο. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Βαγεκάνο στη Λα Λίγα που θα παίζει. Αν έπαιζε Ευρώπη, θα βλέπαμε και αν θα συνέχιζε να παίζει εκεί, που δεν γίνεται. Αυτή μου την παίζει Λα Λίγκα, θα παίζει εκεί. Ναι, προφανώς, παιδιά, το γήπεδο δεν λέει κανείς ότι ήταν το πιο κατάλληλο. Είναι μια ομάδα που, επειδή και το γήπεδο είναι δημοτικό, 0 ευρώ έδινε ο Δήμος για να φτιαχτεί το γήπεδο, και τώρα θα πρέπει να δει η Βαγεκάνο τι θα κάνει. Αλλά σίγουρα οι εγκαταστάσεις κυρίως, δεν λέω τόσο για το χλωτάπιτα, γιατί οι παίχτες μέσα στο γήπεδο παίζουν, χορταράκι πατάνε, αλλά οι εγκαταστάσεις κυρίως δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές και φανότανε. Παλιό γήπεδο, old school, ναι, γειτονιά φτωχή, ασφαλώς, με μια ομάδα ωραία, και σε φιλοσοφία και σε, πώς να το πούμε, και σε νοοτροπία και σε όλα, αλλά σίγουρα δεν ήταν το... δεν είναι και το καλύτερο δυνατό γήπεδο. Ωραίο κλουβάκι, αλλά δεν είχε σίγουρα την... πώς να το πούμε έτσι, όλες τις ανέσεις και για το θεατή, για το δημοσιογράφο, για τον ποδοσφαιριστή, για όλους. Λοιπόν, ο φίλος Σταύρος λέει: άλλο ένα παλτό έφερε ο Ολυμπιακός Γιώργο. Γκουστάβος, άδειμη υπερδύναμη, δυσφαμαλικά. Με παλτούδια, 25 εκατομμυρίων αξία. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Άσε να παίζει με το... με τα παλτά Ολυμπιακός, φίλε μου, Σταύρο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, κάτι άλλο δεν βλέπω σε μήνυμα, φοβερό και τρομερό. Βλέπω όμως μια είδηση εντυπωσιακή. Από την ΕΚΙΠ υπάρχει προφορική συμφωνία της Λέωρου με τον Μπράντλι Μπαρκολά. Τώρα θα πρέπει να τα βρει η Λίβερπουλ με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Η Παρίσι θέλει 160 με 170 εκατομμύρια. Νομίζω λίγο παρακάτω θα κλείσει η μεταγραφή σε 140-150, κάπου εκεί. Έχει μιλήσει ήδη με τον Ιραόλα ο Μπαρκολά. Τον θέλει ουσιαστικά για αντικαταστάτη του Σαλάχ, για αντισαλάχ, που έστειλε και ο φίλος ο Γιάννης πριν για τον Αντιτζολάκη. Και θέλει να προχωρήσει σε μια τεράστια μεταγραφή. Αν αμφίβολα δεν θα είναι καθόλου εύκολη η ολοκλήρωση της εν λόγω μεταγραφής, αλλά ο Μπαρκολά είναι ένας παίκτης που, όσο να τον πάρει η Λίβερπουλ, μπορεί για πάρα πολλά χρόνια να αποτελέσει μια σταθερά στην επίθεση των Reds.

Ένας φίλος ρωτάει αν το γήπεδο της Χετάφη της Έλτα δεν είναι παλιά γήπεδα της Χετάφη. Έχει γίνει. Είναι καινούριο το γήπεδο. Έχει γίνει... Δεν ξέρω αν έχει φυσικά από την αρχή αν έχει γίνει ολική ανανέωση, αλλά είναι καινούριο το γήπεδο. Της Χετάφη της Έλτα το παραέδρο δεν θυμάμαι πραγματικά αν είναι καινούριο. Πρέπει να είναι παλιό της Έλτα, αλλά βλέπετε ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, μια άλλο φίλο λέει πως βλέπω τον Όφη. Αν θεωρώ ότι έχει καλή ομάδα σχέση με το γεγονός ότι θα παίξει και Ευρώπη. Και αν πάει. Αν μπορεί να είναι η έκπληξη, λέει. Της νέας σεζόν, όχι, δεν θεωρώ. Δεν θα σου πω ψέματα. Θεωρώ ότι οι κινήσεις του Όφη ακόμη δεν με τρελαίνουν εμένα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Όφη θα παίξει του χρόνου σε τρεις διοργανώσεις, δηλαδή σε κύπελο, σε πρωτάθλημα και σίγουρα σε League Phase. Αν είναι League Phase Europa League θα είναι 8 μάτς. Αν είναι League Phase Conference θα είναι 6 μάτς. Πιθανότατα να παίξει Conference, αν δεν περάσει από τα playoff του Europa League. Οπότε σίγουρα θα έχει minimum 8 παιχνίδια. Ευρωπαϊκά Όφη και δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα να διαχειριστεί και να έχει κάτω, να βάλει το 2 και 3 καρπούζια σε μια μασχάλη με κύπελο Ευρώπη και πρωτάθλημα. Προβλέπω δύσκολη σεζόν για τον Όφη, δεν λέω θα πέσει κατηγορία κάτι τέτοιο, αλλά δεν βλέπω. Είναι δύσκολη η σεζόν για τον Όφη. Ο Νικολάου, okay, είναι ένας καλός στόπερ μέχρι εκεί, κατά την άποψή μου. Ήρθε για να αντικαθίσει τον Λαμπρόπουλο, ένα πιο νέο παιδί, ασφαλώς. Πήρε το Σιέλι, okay, επίσης από τον Πανατολικό και την άποψή μου. Ο Αϊτόρ πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση είναι, γιατί ο Αϊτόρ ήταν στη Βραζιλία την τελευταία σεζόν. Καλά τα πήγε, απαιτητικό το πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Αν είναι όπως ήταν μια χρονιά πιο πριν που ήταν ακόμη καλύτερο στην Κύπρο, ναι, εκεί θα είναι μια αναβάθμιση για τον Όφη σε σχέση με τον Σεγγέλια. Γιατί ο Σεγγέλια είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά από την άλλη μεριά ο Σεγγέλια είναι και ένα πολύ εργαλείο που μέχρι και full back έπαιζε όλη την πλευρά. Ο Αϊτόρ νομίζω είναι για εξτρέμι δεκάρι τώρα στον Όφη. Και έχει πάρει και τον Μπουχαλάκη που είναι ένας πολύ καλός παίκτης εδώ από το Όφη Μπουχαλάκης. Νομίζω παρά με τον Ανδρούζο θα είναι ένα καλό δίδυμο στον άξονα του Όφη. Θέλει και άλλον χαφ κατά την άποψή μου. Όφη θέλει οπωσδήποτε σεντερφόρ. Εκεί θα πάει να κάνει μια ανάρρηξη από πολλά λεφτά Όφη για τον σεντερφόρ του, γιατί έφυγε ο Σαλσέδο. Ένας καταπληκτικός σεντερφόρ, κατά την προσωπική μου άποψη. Θα μπορούσε να σταθεί σε όλους τους μεγάλους για δεύτερος. Ο Σαλσέδο που ψάχνει ομάδα. Έχει προτάσει από όλη την Ευρώπη, από πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εννοώ. Θα ήθελε ιδανικά να γυρίσει στην Ιταλία, αλλά ακόμα δεν έχει βρει κάτι που να τον έχει πείσει. Εκεί θα πρέπει να ρίξει τα πολλά χρήματα Όφη και για να αποκτήσει γενικότερα μεγαλύτερο βάθος, να δούμε και πώς θα τα πάει και ο Κόντι στη δεύτερη χρονιά του. Γιατί βρήκε μια ομάδα που ναι, μεν δεν είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον είναι καλά γυμνασμένη από τον προηγούμενο προπονητή και τον γυμναστή. Άλλαξε το στυλ παιχνιδιού τη, έπαιξε με τριάδα. Της έκατσε καλά το γεγονός της ομάδας του Κόντι, το γεγονός ότι ήταν το κύπελο μέσα σεζόν και είχε ρυθμό η ομάδα, όχι όπως πέρυσι που έπαιξε το τελικό του κυπέλου αφού είχαν τελειώσει 25 μέρες το πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολη σεζόν, εγώ αυτό βλέπω για τον Όφη, δεν τον βλέπω να είναι για έκπληξη. Θα είναι δύσκολη, είναι πάρα πολύ απαιτητική σεζόν, θα είναι δύσκολη, μακάρι να τα πάει καλά Όφη, αλλά επιμένω θα είναι δύσκολη σεζόν.

Ένας φίλος, μιλώντας τον Κουστάβο Σά, λέει και ο Νασιμέντο πάνω από 15 εκατομμύρια αξία είχε. Λέει ότι ήταν παίξει ο Ολυμπιακός, αλλά έκανε μια τρύπα στο νερό. Νασιμέντο είχε χρηματιστηριακή αξία 4 εκατομμύρια ευρώ, τον πήρε ο Ολυμπιακός, ή 5. Ο Κουστάβο Σά, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα τάδια στην Πορτογαλία, είχε 25. Και καλός ή κακός, μπορεί σε κάποιος να αρέσει σε όχι, ότι έρχεται ιδανικό στην Νότια, αλλά μόνο έτσι θα μπορούσε να έρθει ένα τρύπα ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, παιδιά. Δεν είναι η Ελλάδα ο top προορισμός που έρχονται τα αντούχοι ποδοσφαιριστές 21 χρονών ή παίκτες 24-25 χρονών με χρηματιστηριακή αξία 20-25 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είμαστε προτεραιότητα για πολλούς ποδοσφαιριστές.

Και για τα κλαμπ της Ευρώπης που δεν ενδιαφέρθηκαν, λέει ένας φίλος μας που πλάει το χώρο, το η Μπενφίκα ενδιαφέρθηκε και η West Ham ήταν κοντά να τον κλείσει προσφάτως, αλλά δεν προχώρησε καμία από αυτές τις κινήσεις.

Ανακοινώθηκε ο Ρομπέρτο Μαντσίνη από την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία, επιστρέφει μετά από λίγα χρόνια ο Μάντσο, που λένε και οι Ιταλοί. Κλαούντιο Ρανιέρι ανακοινώθηκε αυτός ως τεχνικός διευθυντής στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Θα έχει τη συνολική εποπτεία όχι μόνο της πρώτης ομάδας και της ομάδας νέων και των ακαδημιών. Ξεκινάει μια νέα παύλα παλιά εποχή για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, που τα τελευταία 15 χρόνια πάει εδώ από αποτυχία σε αποτυχία. Τα ένα πυροτέχνημα αυτό το Euro που κατέκτησε πριν από μια πενταετία, αλλά αν μη τι άλλο δεν βγάζει πλέον πολλούς παίκτες η Ιταλία. Δεν βγάζει αμυντικούς, είναι φοβερό αυτό. Έχει χρόνια να βγάλει πολλούς παίκτες υψηλού επίπεδου. Έχουν χαθεί αυτοί οι παίκτες στη δεκαετία του 90 και του 2000 και θα πρέπει να χτιστεί ξανά το οικοδόμημα από την αρχή.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο στο Σκάι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτήν την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάριου, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, κυρίως μόνιμων κατοίκων. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στο νησί μεταβαίνουν δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Ένας νεκρός, πάνω από 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20 έως 30 υπάλληλοι εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτιού και για αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Μήνυμα στήριξης στις νέες προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν, καθώς και συνέντευξη τύπου. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο. Διαμήνυσε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περσόνα non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, κηρύσσονται βουλευτές Δωδεκανήσου και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Δημοτική Ενότητα Καμήρου της Ρόδου. Με κοινό τους ψήφισμα, οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, ο νυν και οι πρώην αντιδήμαρχοι της περιοχής, ξεκινούν δυναμικές κινητοποιήσεις και πολιτικό αποκλεισμό, ακόμα και από τα πανηγύρια, αντιδρώντας έντονα στα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ Σορονή στο αεροδρόμιο. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών και για επικοινωνιακά παιχνίδια. Ζητούν την άμεση παραμονή και ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Όπως ξεκαθαρίζουν, η υπομονή της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί και ο αποκλεισμός των πολιτικών από τις κοινότητες και τις τοπικές εκδηλώσεις θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Διήμερη περιοδία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήση με την κυβέρνηση να θέτει σε πρώτο πλάνο την ενίσχυση των υποδομών υγείας και της νησιωτικότητας. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης περιοδεύει στη Λέρο, ενώ αύριο το πρωί θα μεταβεί στο Αγαθονήση, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα συνομιλήσει με κατοίκους. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στρατηγική συνεργασία με ιδιώτη εγκαινιάζει το νοσοκομείο Ρόδου για την νυχτερινή βάρδια του ακτινολογικού. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης, εξειδικευμένο προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα θα ενταχθεί άμεσα στις δομές του νοσοκομείου για την αποκλειστική κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας. Η παρέμβαση κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το τμήμα λειτουργούσε υπό συνθήκες ακραίας πίεσης, στελεχωμένο με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι καλούνταν να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο περιστατικών της θερινής περίοδου. Με την νέα αυτή σύμβαση, όλες οι απεικονιστικές θα γίνονται κανονικά εντός του νοσοκομείου, αποφεύγοντας τη μεταφορά ασθενών σε ιδιωτικές κλινικές. Σε διοικητικό αδιέξοδο οδηγείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ναυαγοσωστική κάλυψη στη Ρόδο μετά από νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στη σχετική σύμβαση του Δήμου. Για σοβαρή θεσμική αποτυχία που θέτησε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και τουριστών στην αιχμή της θερινής περίοδου, κάνει λόγο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Με ανακοίνωσή του, ο κ. Καμπούρης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι περσινές δεσμεύσεις για διόρθωση των λαθών διαψεύστηκαν πλήρως από τα γεγονότα. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική παμψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μέσα ανοιχτική θεία λειτουργία αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία Σορονής, αφιερωμένη στη μνήμη της Μιράντας Διακοδημητρίου, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου από τις 9 έως τη 1 στο νεοκλασικό κτίριο Σορονής. Εξαρθρώθηκες πύρα νεαρών που ρήμαζε αυτοκίνητα και σπίτια στη Ρόδο. Οι δράστες 20 και 27 ετών το τελευταίο δίμηνο άνοιξαν 2 ανασφάλιστα αυτοκίνητα και αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη 7. Παράλληλα εισέβαλαν σε σπίτι από όπου απέσπασαν 800 ευρώ και τη μαλβή αξίας 4.000 ευρώ, ενώ επιχείρησαν να μπουν με την ίδια μέθοδο σε άλλους 4 χώρους. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλα τα κλοπημαία. Δεύτερη σε όλη την Ελλάδα σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αμέσως μετά την Αττική με 477 βεβαιωμένες παραβάσεις σε συνολικά 2.494 ελέγχους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Stop FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς σήμερας από την Novibet. Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούρν. Οριακό μάτς πολύ. Αλλά νομίζω ότι έστω και δύσκολο οι Κροάτες σαν πιο έμπειρη ομάδα. Και καλύτερη ομάδα. Τούρν δείχνει να έχει αποδυναμωθεί λίγο μετά το φοβερό πρωτάθλημα που πήρε στην Ελβετία. Άσο και άντερ 3,5 η επιλογή μας.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένας φίλος λέει τον κορυφαίο μπακ στον κόσμο, συμφωνώ απόλυτα. Τον Χακίμη, Ασραφ Χακίμη, κορυφαίος δεξιός μπακ, με διαφορά νομίζω. Αυτή τη στιγμή, Χακίμη, Ντάμφρις, ο Πεδροπόρο ασφαλώς. Εντάξει, υπάρχουν αρκετά καλά μπακ αυτή τη στιγμή, αλλά ανάλογα και τους αρέσει να βλέπεις. Αλλά είναι τρεις πολύ επιθετικογενείς μπακ, ξεκάθαρα. Ο Πόρο είναι πάρα πολύ καλός και αμυντικά. Η αλήθεια είναι ο καλύτερος από τους τρεις στο ανασταλτικό κομμάτι. Ο Χακίμη και ο Ντάμφρις είναι εκπληκτικοί επιθετικά, λες και είναι εξτρέμ. Γι' αυτό παίζουν και όλη την πλευρά. Επί της ουσίας, λάθος του Μαλντίνη λέει να εμπλακεί σε διοικητικά. Καλύτερα να έχει ρόλο πρεσβευτή όπως ο Γκάλι στον Άρη. Λέει ο φίλος. Εντάξει, οκ. Okay. Του παρουσιάστηκε μια πολύ ωραία ευκαιρία και ένα πολύ καλό project του Μαλντίνη. Αλλά όταν βλέπεις από την πρώτη συμφωνία που πας να κάνεις να στην ακυρώνει, εντάξει, ο Μαλντίνη δεν μπορεί και να τα δεχτεί όλα έτσι. Απλά. Ο Μάουρο Ικάρντι λέει δεν κάνει για τον Ολυμπιακό Παχταράς. Ποιος δεν κάνει, για ποια ελληνική ομάδα δεν κάνει ο Ικάρντι, ρε παιδιά, αλλά θέλει δικά και κάνα 5 εκατομμύρια ετησίως. Τι να συζητάμε τώρα. Ο Ικάρντι τώρα, πλάκα κάνετε. Ο Ικάρντι ήταν στα 21 του και στα 22 του αρχηγός Ίντερ. Και αν λόγω χαρακτήρα και λόγω των όσων έκανε στην προσωπική του ζωή τα είχε αποφύγει, νομίζω θα μιλάγαμε αυτή τη στιγμή για ένα από τα καλύτερα σεντερφόρ παγκοσμίως που θα έφυγε εποχή. Εκπληκτικό σεντερφόρ, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους η καριέρα του είχε πτωτική πορεία. Στην συνέχεια, ασύλληπτο σεντερφόρ. Ασύλληπτο. Νομίζω ότι την τελευταία 15-20 ετία, αν συνέχιζε όπως ξεκίνησε, θα ήταν με διαφορά μέσα στους 4-5 καλύτερους σεντερφόρ. Ξεκάθαρα.

ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στην Τούμπα και το πρόγραμμα κλείνει την Κυριακή 9.30 στο Αγρίνιο με το Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική, αυτή είναι η πρεμιέρα της στοίχημα Super League. Υπενθυμίζω, ανοίγει αυλαία σε όλη την αρένα και Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με τους δύο με τις δύο ομάδες που φέτος προβιβάστηκαν, τον Ηρακλή και την Καλαμάτα, απέναντι σε κίτρινο-μαύρους, σε ΑΕΚ και Άρη.

Ο Αλεξάνδρ Άρνολντ λέει: Να σου δεν είναι στα καλύτερα μπακ. Ο Τζέιμς, όχι. Θεωρώ και οι δύο πλέον δεν είναι. Όχι, στα καλύτερα μπακ. Αρκετά πεσμένοι. Λοιπόν, Γουαντανάρα λέει ο φίλο Θέλμη Γιώργο. Λοιπόν, για Σέντερφορ, Γουαντανάρα. Λοιπόν, αν θεωρώ κάζω το ατρομήτο αυτό που συνέβη με το 17χρονο. Όχι, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Κάζω το ότι πούλησε έναν 17χρονο στην Bayern, πήρε και 1,5 εκατομμύριο. Έχει κρατήσει και ποσοστό μεταπόλησης. Πλάκα κάνετε. Συν τα τροφία, όλα τα παντά. Αλλά το να συνεργαστεί μια ομάδα όπως ο Ατρόμητος, μια ομάδα όπως η Μπάγκερ Μονάχου ή όπως είχε κάνει με τον Αλεξίου που τον είχε πουλήσει στην Ίντερ. Πλάκα κάνετε τώρα. Αυτό δείχνει ότι πόσο καλή δουλειά γίνεται. Κάζο δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα κάζο είναι για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που δεν τον εντοπίσανε τόσο καιρό το 17χρονο. Αυτό το ποδοσφαιριστή έτσι είναι ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Μέσα από όγκια τον είχαν. Και τον πήρε Μπάγκερ. Μακάρι το παιδί να φτάσει να παίξει στην πρώτη ομάδα της Μπάγκερ. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά μακάρι, μακάρι πραγματικά.

Ένα φίλο διάβασε την ερώτησή μου για τον Άρνο Λόλαου για τον Ιωαννίδη. Ενδιαφέρον, το κρατάω. Φίλε μου, δεν το είχα δει. Αν ισχύει, μου λε, αυτά που ακούγεται για Ιωαννίδη και Ολυμπιακό, όχι, δεν ισχύει. Δεν βλέπω κάποια περίπτωση φω Ιωαννίδη να έρθει στον Ολυμπιακό. Δεν το νομίζω σε καμία περίπτωση. Ούτε νομίζω ότι ο ίδιο

θέλει να φύγει από τη Sporting, αλλά ακόμα και αν δοθεί ιδανικός για παράδειγμα, θα ψάξει να συνεχίσει ένα πρωτάθλημα της Ευρώπης. Δεν νομίζω πως ο Φώτης Ιωαννίδης θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έφυγε από την Ελλάδα για να πάει να κυνηγήσει το όνειρό του σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, σε μια μεγαλύτερη ομάδα όπως Sporting, σε ένα πρωτάθλημα από τα μεγάλα που λέμε, τα 6-7 καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, της Ευρώπης τέλος πάντων. Δεν έχει λόγο να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά δεν νομίζω πως και ο Ολυμπιακός έχει δείξει ενδιαφέρον. Το ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός έναν Έλληνα ακόμα το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Αλλά ποιος θα είναι αυτός θα το δούμε το επόμενο διάστημα.

να πω ότι βλέπω έχει στάσει και στο Apple Dorn για την Apple of the Mayer. Θα υπογράψει και θα ξεκινήσει να προπονείται με την Apple, 28χρονος Κροάτης μέσος, πολύ ποιοτικός, περισσότερο, το είπε και νωρίτερα, δεκάρι. Και 8 παίζει, 6 το βλέπω πολύ δύσκολο να παίζει. Δεδομένο θα, στα μάτια μου, το μυαλό μου τουλάχιστον, ότι ο Νίκολιτς θα αλλάξει το στυλ παιχνιδιού του, θα ρίξει τις εντάσεις, θα πάει σε μια ομάδα πιο, σαν στυλ παιχνιδιού, σε πιο χαμηλό τέμπο, με περισσότερη κατοχή, να έχει αρκετά τον έλεγχο του παιχνιδιού και να προσπαθεί να δημιουργήσει. Γενικότερα, ο Μάγερ είναι ένας πολύ καλός παίχτης, έψαχνε να παίξει Champions League. Έχει προωθεί σε πολλές ομάδες, είχε προτάσεις από αρκετές ομάδες της Ευρώπης, Ιταλία και Ισπανία περισσότερο, αλλά δεν ήταν ομάδες που ήταν στο Champions League, και ευελπιστεί με την ΑΕΚ να μπορούσε να την βοηθήσει στα play-off για να μπει στην League Phase του Champions League. Πέρυσι κάποιοι λένε ότι δεν έπαιξε πολύ, ναι, okay, δεν έπαιξε, έπαιξε τα μισά μάτσα ως βασικός. Είχε ένα πρόβλημα πριν από 2 χρόνια στον αστράγαλό του, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, που χρειάστηκε να κάνει και επέμβαση, και αυτός ο τραυματισμός τον έριξε λίγο, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής, δεν θα πούμε ψέματα, που μπορεί ασφαλώς να κάνει διαφορά, είναι ποιοτικός.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα σας χαιρετήσω. Η ώρα πλησιάζει τις 6. Θα έρθει ο Αλέξανδρος Συρηγός να σας κάνει παρέα. Ήταν ο Γιώργος Τσανάγκας για περίπου 2 προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο με πάνω ρίλο στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σας.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
12: Που είχε προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Στο Ρόζονταλ της Ολλανδίας, προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη, βρίσκονται τα δύο τελευταία αποκτήματα Ετόρ και Νικολάου. Στις 8 το δεύτερο φιλικό των κριτικών με αντίπαλο την Μπρέντα. Την απόκτηση του Γάλλου αριστερού μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος αποτελεί την 11η προσθήκη, ανακοίνωσε η ΠΑΕ και Φυσιά. Προφορική συμφωνία του Μπράντλι Μπαρκολά με τη Λίβερπουλ αποκαλύπτει εκεί. Όπως αναφέρει, οι Reds τα έχουν βρει σε όλα με το νερό μέσω επιθετικό και απομένει το τελικό νέο από την Paris Saint-Germain. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι ο εκλεκτός της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας. Ο πρόεδρος Τζιοβάνι Μαλαγκό ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 69χρονο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της Σκουάντρα Τζούρα μετά την πενταετία 2018-23. Και επίσημα εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Συρηγότης.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
0: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη. Ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
13: Να ανακοινωθεί, ενσωματώνεται ήδη στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μια σπουδαία μεταγραφή ενός παίκτη πολύ φτασμένου, με πολλές παρουσίες σε κορυφαία πρωταθλήματα, με 39 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Κροατίας, που δεν είναι και μια τυχαία Εθνική ομάδα, διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Πινέδα, επειδή έχει ακουστεί πολύ το αντι-Πινέδα, δεν έχουν σχέση οι δύο παίκτες ποδοσφαιρικά. Πρόκειται όμως για έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή με ιδιαίτερα αξιόλογες επιθετικές αρετές, δημιουργικές, σκοράρι, είναι πάρα πολύ καλό στο κάθε το παιχνίδι, γενικά μια κίνηση από το πάνω ράφι και νομίζω ότι είναι και σε τιμή ευκαιρίας, δεν είναι λίγα τα 6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μιλάμε για παίκτη που πριν 3 χρόνια είχε κάνει μεταγραφή 25 εκατομμυρίων ευρώ. Και αν δεν ήταν στη Wolfsburg, η οποία ψάχνεται να πουλήσει όλους τους παίκτες της επειδή υποβιβάστηκε, νομίζω ότι δύσκολα θα μπορούσε η ΑΕΚ να αποκτήσει αυτό το παίκτη μόνο με 6 εκατομμύρια.

Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός έχει μπόλικα πραγματάκια. Πριν από λίγες ώρες υποδέχθηκε τον Στέφαν Ορτέγα, τον νέο του τερματοφύλακα, που θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος αποχωρεί με προορισμό τη ΧΑΛ. Ορτέγα έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις αναφέροντας ότι βασικός του στόχος είναι η πρόκριση στο Champions League με τον Ολυμπιακό και έπειτα η κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς, όπως είπε, πρέπει πάντα να είμαστε πρωταθλητές στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται με βάση και τα διεθνή δημοσιεύματα κοντά στον Γκουστάβο Σά, τον οποίο αποκάλυψε χθες αργά το βράδυ μέσω του Bwin Sport FM 4,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ένας μεσοεπιθετικός που αγωνίζεται κυρίως στο 10 και σε ηλικία 21 ετών έχει φτάσει να είναι αρχηγός της Φαμαλικάο και να έχει τριψήφιο αριθμό συμμετοχών με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας. Τα δημοσιεύματα μιλούν για μεταγραφή από την Nottingham Forest και επακόλουθο δανεισμό στον Ολυμπιακό την ερχόμενη σεζόν. Και να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η περίπτωση, ενώ στο κάδρο παραμένει και ο Γιασίν Τιτραουή, ο Αλγερινός χαφ, διεθνής Αλγερινός χαφ, τον οποίο επίσης είχε αποκαλύψει για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ο Κώστας Νικολακόπουλος. Και εκεί οι Βέλγοι μιλούν για επικείμενη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του παίκτη, ο οποίος φέρεται να θέλει ακόμα λίγο χρόνο για να δει μήπως θα προκύψει κάποια πρόταση από την Premier League. Να το τονίσουμε, επειδή υπάρχει συγκεκριμένη κουβέντα, ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστές περιπτώσεις και η μία δεν επηρεάζει την άλλη. Σκοπός του Ολυμπιακού είναι να αποκτήσει και τον Σά και τον Τιτραουή. Δεν είναι δύο παίκτες που αγωνίζονται στην ίδια θέση. Ο Σά είναι κυρίως δεκάρι, ο Τιτραουή είναι κεντρικός χαφ.

κατά τα άλλα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός είναι, έχουν εστιάσει στις ευρωπαϊκές τους ρεβάνς μεθαύριο με Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα σήμερα θα μάθει και τον αντίπαλό του εφόσον προκριθεί από τους Ούγγρους, καθώς είναι η ρεβάνς μεταξύ ΤΣΣΚΑ 1948 και Σπαρτάκ Τρνάβα στη Βουλγαρία. Το παιχνίδι σήμερα στις 8.30. Υπενθυμίζουμε το πρώτο μάτς στη Σλοβακία έχει έρθει 0-0, επομένως όλα είναι ανοιχτά για τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League. Αν φυσικά την Πέμπτη στις 9 η ώρα στο ΆΚΑ οι πράσινοι ολοκληρώσουν τη δουλειά και προκριθούν επί των Ούγγρων.

0: Όλα αυτά και περισσότερα θα τα πούμε μετά από το σύντομο break. Επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πού ήμασταν? Σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό νομίζω ήμασταν. Είπαμε, οι δύο ομάδες είναι επικεντρωμένες στα ευρωπαϊκά, αλλά και οι δύο έχουν τα μεταγραφικά τους ζητηματάκια. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει, με βάση και τα όσα ανέφεραν οι ρεπόρτερ μας νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ένα κεντρικό χαφ και ένα εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά μεταγραφικά μέτωπα ανοιχτά. Ο Δημήτρης Τορβατζόγλου έχει μιλήσει για μια εβδομάδα πολύ κρίσιμη μεταγραφικά. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει πάντα ανοιχτό το θέμα του Γιαννούλη. Ψάχνει επίσης ένα κεντρικό χαφ, ψάχνει ένα δεξιό μπακ για συμπληρωματικό του Κένι και έχει ανοιχτό πάντα το θέμα του φόρ, το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι μια μόνιμη έτσι πληγή στο δικέφαλο του Βορρά. Το κάλυψε για ένα διάστημα πέρσι ο Γιακουμάκης, τραυματίστηκε κι αυτός, τώρα έφυγε και ο ΠΑΟΚ πάλι ψάχνει για κεντρικό επιθετικό.

Σε αυτό το πλαίσιο πάντως, χωρίς να έχω κάποια πληροφορία, απλά το πετάω έτσι, αυτό που λένε αφήνω αυτό εδώ, θα αφήσω αυτό εδώ, ότι έχει ζητήσει να φύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας ο Λιβάη Γκαρσία και φαίνεται ότι ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ένας παίκτης ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Ρωσία, στη Σπαρτάκ Μόσχας και γνωρίζει την Ελλάδα, είναι φορ, είναι σε καλή ηλικία, το λέω επειδή ο ΠΑΟΚ φέρεται να ψάχνει center for και είναι και ένας παίκτης που προέρχεται από τη Ρωσία, ποτέ δεν ξέρεις.

Σε γενικότερο πλαίσιο, πέρα από τα ελληνικά και τα εγχώρια, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις, ραγδαίες στο διεθνές ποδόσφαιρο. Έσκασε ένα δημοσίευμα βόμβα από τους Financial Times πριν από μερικές ώρες, σύμφωνα με το οποίο ο κύριος Τζάνι Ινφαντίνο, ο αμφιλεγόμενος ειδικά το τελευταίο διάστημα μετά όσα έγιναν στο Μουντιάλ, πρόεδρος της FIFA, σκέφτεται να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, έχει ήδη προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Παράγοντες του αθλήματος χαρακτηρίζουν αυτή την προοπτική ακόμη χειρότερη και από το σχέδιο της European Super League. Μιλούν για συγκρούσεις συμφερόντων. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτό, και μάλιστα στο δημοσίευμα των Financial Times αναφέρεται ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ινφαντίνο βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Είδαμε και τις παρτίδες που είχε ο πρόεδρος της FIFA με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Προκλήθηκαν και εκεί πάρα πολλές αντιδράσεις. Το ζήτημα δεν έχει μείνει εκεί, καθώς αντέδρασε άμεσα η UEFA σε δημόσια τοποθέτηση, και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία υπογράμμισε ότι η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου, δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει, έχει αναφέρει μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Γίνεται ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε, και είναι και λογικό, καθώς το συγκεκριμένο θέμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αν επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Και επίσης να πω ότι όσοι ξέρετε το μένος μου προς την Εθνική Αργεντινής, θα καταλάβετε ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος, καθώς η ΦΑΜΠ, για όσους δεν γνωρίζουν, ο οργανισμός που καθορίζει τους κανόνες του ποδοσφαίρου, έχει πει επίσημα με τοποθέτηση ότι στο μάτς της Ελβετίας με την Αργεντινή στα προημιτελικά του Μουντιάλ ήταν λανθασμένη η αποβολή του Μπρίλ Εμπολό. Για όσους δεν θυμούνται τη συγκεκριμένη φάση, ήταν μια περίπτωση που ο Εμπολό είχε κερδίσει αρχικά ένα φάουλ που ήταν ανύπαρκτο, είχε κάνει θέατρο παίκτη της Ελβετίας. Ένα φάουλ το οποίο έφερε κίτρινη κάρτα στον Παρέδες ενώ δεν υπήρχε καν φάουλ. Και ο διαιτητής, χρησιμοποιώντας τον κανονισμό του mistaken identity, είχε πάει στο VAR και είχε αλλάξει την απόφαση και έδωσε την κίτρινη κάρτα αντί για τον Παρέδε, αντί να τη δώσει τον Παρέδες, την έδωσε στον Εμπολό για θέατρο. Η ΦΑΜΠ ανέφερε ξεκάθαρα ότι μια κίτρινη κάρτα μπορεί να επανεξεταστεί μόνο για να διαπιστωθεί αν τιμωρήθηκε ο σωστός ποδοσφαιριστής. Δεν μπορεί να αναθεωρηθεί ή να αλλάξει η παράβαση. Αυτό που έγινε δηλαδή στη συγκεκριμένη φάση, που από φάουλ δόθηκε θέατρο. Άλλαξε δηλαδή εντελώς η παράβαση. Πήρε θέση η Ομοσπονδία και απέδειξε ότι η Ελβετία όντως αδικήθηκε στη συγκεκριμένη φάση. Υπενθυμίζουμε πίσω ότι το μάτς ήταν στο 1-1. Εκείνη την ώρα είχε ισοφαρίσει η Ελβετία και μάλλον πίεζε, θα λέγαμε, για την ανατροπή

Και επειδή παρέλειψα να το αναφέρω νωρίτερα πριν πάμε σε break, να πω ότι ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. 22 και 23 Αυγούστου ξεκινάει η δράση. Με ΑΕΚ Ηρακλής το Σάββατο στις 8, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης. Το Σάββατο στις 10 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και μετά Κυριακή Όφι Βόλος στις 7.30, Παναθηναϊκός Κηφισιά στις 9, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός επίσης στις 9 και η αγωνιστική θα κλείσει στις 9.30 με Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Πάμε σε break και πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανεραντιά να μετακινηθούν προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο στον Σκάι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτήν την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις, ενώ στο νησί μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Ένας νεκρός, πάνω από 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20 έως 30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτιού και για αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ Αντώνιο Κουντέρες. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο. Διεμήνυσε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 80χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως ο δράστης έφραξε τις αεροφόρους οδούς του άνδρα με ένα μαξιλάρι και στη συνέχεια τον στραγγάλισε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, κηρύσσονται βουλευτές Δωδεκανήσου και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Δημοτική Ενότητα Καμήρου της Ρόδου. Με κοινό τους ψήφισμα, οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, ο νυν και οι πρώην αντιδήμαρχοι της περιοχής, ξεκινούν δυναμικές κινητοποιήσεις και πολιτικό αποκλεισμό, ακόμα και από τα πανηγύρια, αντιδρώντας έντονα στα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ Σορονή στο αεροδρόμιο. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών και για επικοινωνιακά παιχνίδια. Ζητούν την άμεση παραμονή για ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Όπως ξεκαθαρίζουν, η υπομονή της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί και ο αποκλεισμός των πολιτικών από τις κοινότητες και τις τοπικές εκδηλώσεις θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Διήμερη περιοδία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήση με την κυβέρνηση να θέτει σε πρώτο πλάνο την ενίσχυση των υποδομών υγείας και της νησιωτικότητας. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης περιοδεύει στη Λέρο, ενώ αύριο το πρωί θα μεταβεί στο Αγαθονήση, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα συνομιλήσει με κατοίκους. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στρατηγική συνεργασία με ιδιώτη εγκαινιάζει το νοσοκομείο Ρόδου για την νυχτερινή βάρδια του ακτινολογικού. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης, εξειδικευμένο προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα θα ενταχθεί άμεσα στις δομές του νοσοκομείου για την αποκλειστική κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας. Η παρέμβαση κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το τμήμα λειτουργούσε υπό συνθήκες ακραίας πίεσης, στελεχωμένο με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι καλούνταν να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο περιστατικών της θερινής περίοδου. Με τη νέα αυτή σύμβαση, όλες οι απεικονιστικές θα γίνονται κανονικά εντός του νοσοκομείου, αποφεύγοντας τη μεταφορά ασθενών σε ιδιωτικές κλινικές. Σε διοικητικό αδιέξοδο οδηγείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ναυαγοσωστική κάλυψη στη Ρόδο μετά από νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στη σχετική σύμβαση του Δήμου. Για σοβαρή θεσμική αποτυχία που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και τουριστών στην αιχμή της θερινής περίοδου, κάνει λόγο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Με ανακοίνωσή του, ο κ. Καμπούρης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι περσινές δεσμεύσεις για διόρθωση των λαθών διαψεύστηκαν πλήρως από τα γεγονότα. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική παμψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μέσα ανοιχτική θεία λειτουργία αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία Σορονής, αφιερωμένη στη μνήμη της Μιράντας Διακοδημητρίου, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου από τις 9 έως τη 1 στο νεοκλασικό κτίριο Σορονής. Εξαρθρώθηκε σπήρα νεαρών που ρήμαζε αυτοκίνητα και σπίτια στη Ρόδο. Οι δράστες 20 και 27 ετών το τελευταίο δίμηνο άνοιξαν 2 ανασφάλιστα αυτοκίνητα και αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη 7. Παράλληλα, εισέβαλαν σε σπίτι από όπου απέσπασαν 800 ευρώ και τη μαλφή αξίας 4.000 ευρώ, ενώ επιχείρησαν να μπουν με την ίδια μέθοδο σε άλλους 4 χώρους. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλα τα κλοπημαία. Δεύτερη σε όλη την Ελλάδα σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αμέσως μετά την Αττική με 477 βεβαιωμένες παραβάσεις σε συνολικά 2.494 ελέγχους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη
5: 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Και την αγάπη που μου έδωσε, ήταν τεράστια τιμή να φορέσω το τριφύλι στο στήθος. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί για 1,5 χρόνο και όλους τους συμπαίκτες μου. Εύχομαι μόνο επιτυχίες, έχει πει ο Μανώλης Σιώπης, αποχαιρετώντας τον Παναθηναϊκό.

Για τα μπασκετικά που ρωτάτε, παιδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το με εκεί που ήμασταν. Ο Παναθηναϊκός αναζητεί τον γκάρντ που ψάχνει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν θα είναι αυτό το φοβερό σενάριο επιστημονικής φαντασίας με τον Ράσελ Westbrook και τον Διάντζελο Ράσελ και όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός ψάχνει το τεσάρι του, τον αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς, επίσης εδώ και πολύ καιρό, και ενδεχομένως να πάρει και αρκετό διάστημα μέχρι να τον βρει. Και περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι να δουν και τι θα γίνει με τους Thomas Walkup και Tyler Dorsey. Για το δεύτερο, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν υπάρχει ανησυχία ότι θα αποχωρήσει. Ο Dorsey θα παραμείνει κατά πάσα πιθανότητα στον Ολυμπιακό με βελτιωμένες αποδοχές. Για το Walkup αναμένουμε.

0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι η σημαντικότερη είδηση των τελευταίων ωρών είναι το γεγονός πως ο Λόβρο Μάγκερ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, έφτασε στην Ολλανδία. Επομένως, πάμε στον Νίκο Τζαλίδη που βρίσκεται εκεί να μας μεταφέρει τα νεότερα σε σχέση με την άφιξη του Κροάτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, εσύ.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, ναι, έχουμε την άφιξη του Λόβρο Μάγκερ. Εδώ και λίγη ώρα. Μ' ακούτε καλά, έτσι?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Έφτασε ο διεθνής Κροάτης μέσω επιθετικός. Νωρίτερα ήταν στο Άμστερνταμ, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έφτασε στη βάση της ΑΕΚ εδώ στην Ολλανδία, στην πόλη του Απελντορν, με σκοπό να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Όταν λέμε τυπικά, εννοούμε να βάλει την υπογραφή του και να ανακοινωθεί και επίσημα, υπογράφοντας ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Θυμίζουμε ότι το κόστος της μεταγραφής είναι 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ, για την ακρίβεια μαζί με του Ορμπελίν Πινέδα. Και αμέσως ο ποδοσφαιριστής θα πιάσει άμεσα δουλειά. Επί της ουσίας έρχεται από μία έτοιμος στην Ολλανδία, γιατί είχε ακολουθήσει την προετοιμασία της Wolfsburg. Επομένως δεν θα χρειαστεί, θεωρώ, και χρόνο για να καλύψει χαμένο έδαφος τυχόν. Είναι έτοιμος. Κάτι που προφανώς θα δείξουν και οι εργομετρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε νωρίτερα.
0: Επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση, πώς θεωρείς ότι, προφανώς είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε, αλλά ποιος θεωρείς ότι είναι ο ρόλος στον οποίο τον προορίζει ο Μάρκο Νίκολιτς? Γιατί η αλήθεια είναι ότι Πινέδα δεν θυμίζει σε ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά ο Μάγκερ.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή τώρα έχει γίνει ένα μπέρδεμα εκεί, θεωρώ ότι η εντεκάδα της ΑΕΚ ξεκίναγε από τον Ορμπελίν Πινέδα. Θεωρώ ότι πλέον θα ξεκινάει από το Μάγκερ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που, όπως καταλαβαίνουμε, και το κόστος της μεταγραφής, αλλά και η ποιότητά του, οι εμπειρίες του, οι παραστάσεις είναι τέτοιες που τον καθιστούν πλέον αφεντικό, έτσι να το πω, στο χώρο της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ. Οπότε θα έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα σχέδια του Νίκολιτς. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς τα χαρακτηριστικά του είναι άλλου τύπου από το Πινέδα. Είναι πιο δημιουργικός, είναι περισσότερο καλός με την μπάλα στα πόδια στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου. Σίγουρα υστερεί κάπως ανασταλτικά. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκολιτς έχει δείξει ότι εκεί χρησιμοποιεί οχτάρια κυρίως, στο χώρο του άξονα, και αναλόγως το μάτς ή το διάβασμα που κάνει χρησιμοποιεί και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Και εννοείται υπάρχει και η παράμετρος του ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί και για έναν παίχτη χαφ που θα έχει εντάσεις, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι η άφιξη του Μάγκερ, η συμπληρωματική κινήση που θα γίνει με το χαφ, με τις εντάσεις, η παρουσία του Κάιρινεν και φυσικά ο Μαρίν, αλλά και ο Μάνταλος που θα έχει συμπληρωματικό ρόλο, θα δημιουργήσουν έναν άξονα μεσαίας γραμμής για την ΑΕΚ που θα είναι γεμάτος, και ο προπονητής αναλόγως θα χρησιμοποιεί και τους ποδοσφαιριστές που θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά τους ταιριάζουν στην προκειμένη περίπτωση.
0: Άρα λες ότι τα χαρακτηριστικά που έφερνε ο Πινέδα θα προσπαθήσει να τα καλύψει με παραπάνω από έναν παίκτη ο Νίκολιτς, κατά κάποιο τρόπο?
1: Θεωρώ πως αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Από τη στιγμή που αποκτούνται δύο ποδοσφαιριστές για τον χώρο της μεσαίας γραμμής, βεβαίως ο Μάγκερ είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει με πολύ μεγάλη άνεση και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή μπορεί να παίξει δεξιά.
0: Ναι, στην εθνική έπαιζε πολύ δεξιά, ειδικά στην εθνική Κροατία.
1: Επιθετικός, ακόμα και αριστερά.

0: Εντάξει, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι αυτό που είπε ο Νίκολιτς. Ότι περιμένω έναν με δύο ποδοσφαιριστές. Και μάλιστα το είπε και με μία, επειδή ήμουν παρόν στη συνέντευξη τύπου, στη συνέντευξη, συγγνώμη, που μας έδωσε, μετά το φιλικό με την Τσβόλε, καταλάβαινες ότι είναι ένας άνθρωπος απόλυτα ήρεμος, ότι είχε καταλάβει και εκείνος ότι έχουν διαθετηθεί όλα τα θέματα και οι μεταγραφικοί στόχοι της ΑΕΚ. Οπότε θεωρώ και ότι και εκεί είμαστε σε έναν καλό δρόμο για να τελειώσει και η δεύτερη προσθήκη στον άξονα, που ουσιαστικά ο Νίκολιτς αυτές τις δύο κινήσεις έθεσε ως προτεραιότητα και μετά εννοείται άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν και άλλες συμπληρωματικές κινήσεις.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ Νίκο. Ό,τι προκύψει, εδώ είμαστε.
0: Άστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

λοιπόν, ακούσαμε και Νίκο Τζαλίδη για την ένταξη του Λόβρο Μάγερ στην ενσωμάτωση του Λόβρο Μάγερ στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Περιμένουμε φυσικά και τις επίσημες ανακοινώσεις. Και χθες, θυμάμαι, μου είχε έρθει μια ερώτηση ποια θεωρώ την καλύτερη μεταγραφή στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, και είχα πει τον Ντεφράι στον Παναθηναϊκό βάσει ονόματος. Νομίζω ότι μετά τα χθεσινά του Μάγερ αλλάζω πλέον την απάντησή μου και θεωρώ ότι η καλύτερη βάσει ποιότητας, ονόματος, ηλικίας και πακέτου και όλα αυτά μεταγραφή του καλοκαιριού μέχρι στιγμής είναι αυτή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ.

Έχουν έρθει κάποιες ερωτησούλες για Παναθηναϊκό. Αν υπάρχει κάτι με Ιωαννίδη και Παναθηναϊκό, δεν το νομίζω, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο και δεν πιστεύω ότι και είναι στις προτεραιότητες του Παναθηναϊκού ενίσχυση στη θέση του κεντρικού επιθετικού. Υπάρχει ιδιωτετέ, υπάρχει ο νεοαφιχτέντας Ράστοντερ, υπάρχει ο Ντέσσερς, ο οποίος επιστρέφει σιγά σιγά. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για σεντερφόρ και ούτως ή άλλως ο Ιωαννίδης ανήκει για την ώρα στη Sporting Λισαβόνας. Και για το Σιώπη ρωτάει ένας φίλος αν ήταν τόσο μεγάλη οικονομική διαφορά και πάει στην Τουρκία. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα οικονομικής διαφοράς. Ο Σιώπης ξεκάθαρα ήταν μέρος της τακτικής του Παναθηναϊκού να αδειάσει κατά κάποιο τρόπο το ρόστερ του και να ξεσκαρτάρει κάποιους παίκτες που δεν υπολογίζονταν. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Έλληνας χαφ δεν υπολογιζόταν από τον Jacob Nistrup και γι' αυτό δόθηκε το πράσινο φως, πράσινο, το είπα στα ισπανικά, το πράσινο φως για την αποχώρησή του και την επιστροφή του στην Τουρκία.

πούμε και μερικά πράγματα για την αγωνιστική δράση σήμερα, γιατί έχει πραγματάκια το πρόγραμμα. Καταρχάς, υπάρχουν ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Έχουμε ήδη σε εξέλιξη ένα παιχνίδι μεταξύ Κουόπιο και Σαμπάμπακου στο 0-0. Στο πρώτο παιχνίδι η Σαμπά είχε κερδίσει 1-0 εντός έδρας. Και στη συνέχεια έχουμε στις 7 Lincoln Red Deans με Μιάλμπι, στις 9 Dinamo Zagreb με Τούν, ένα μάτς που ενδιαφέρει την ΑΕΚ για το αν θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs του Champions League, καθώς η Ένωση θέλει να δει την Dinamo Zagreb να αποκλείεται. Είναι και άλλες τρεις ομάδες που θέλει να δει να αποκλείεται, απλά η Dinamo Zagreb είναι η πιο πιθανή από τις τρεις, από τις τέσσερις, γιατί είχε έρθει ισοπαλία το πρώτο παιχνίδι, ενώ οι άλλες τρεις είχαν κερδίσει εκτός έδρας με σημαντικά σκορ. 9 και 4 Τσέλιε Εγνάτια, 10 παρατέταρτο Χάρτς Στουρμ Γκράτς και 10 η ώρα Σάμρο Κρόβερς εναντίον Αραράτ.

Και έχουμε και δράση στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, Απόλλωνας Λεμεσού με Ντίλα Γκόρη. Ουσιαστικά οι Κύπροι έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, καθώς είχαν επικρατήσει 4-0 εκτός έδρα στο βαρατό μάτς. Ρίγα Βάρνταρ, ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, Σπαρτάκ Τρνάβα, είπαμε, είναι το ζευγάρι που θα φέρει τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση, αν οι πράσινοι κλειδώσουν τη θέση τους εκεί. Και Ντρίτα εναντίον Φλωριάννα στις 9 για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Έχουμε επίσης στις 8 τρία φιλικά ελληνικών ομάδων. Ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τη Σπάρτα Ρότερνταμ, ο Όφη αντιμετωπίζει την Μπρέντα και ο Βόλος αντιμετωπίζει την Καμπούρ. Τρία φιλικά ελληνικών ομάδων, όλα στις 8. Τα δύο, του Αστέρα Άκτορ και του Όφη, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τους επίσημους λογαριασμούς των δύο ομάδων στο YouTube, υπάρχει live streaming, ενώ τον Βόλο μπορείτε να τον δείτε τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η μεγαλύτερη εμπορική αλλαγή της ιστορίας της ετοιμάζει η FIFA. Σύμφωνα με τους Times, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Gianni Infantino εξετάζει την πώληση ποσοστού 20-30% των κορυφαίων διοργανώσεών της, όπως το Μουντιάλ, σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Σκληρή είναι η αντίδραση της UEFA. Δεν είναι δικό σας για να το πουλήσετε, αναφέρει μέσω δημόσιας τοποθέτησης. Δεν φοβόμαστε να ονειρευόμαστε, κάναμε τα λόγια μας πράξη. Είναι στο χέρι μας να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο αρχηγός της Εθνικής Πόλος, Τέλειος Αργυρόπουλος, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World League. Πριν 200.000 ευρώ στη Γαλανόλευκη από τον Γιάννη Αλαφούζο. Στο Απελντόρν για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ. Ο 28χρονος Κροάτης μέσος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ και μετέβει στη βάση της Ένωσης στην Ολλανδία για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, να ανακοινωθεί και να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νικολίτς. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει. Πρώτος στόχος η πρόκριση στο Champions League, πρέπει πάντα να είμαστε πρωταθλητές, τα λόγια του 33χρονου Γερμανού κατά την άφιξή του. Προχωράει μεταγραφή του Γκουστάβο Σά από την Φαμαλικά στον Ολυμπιακό, με τον 29χρονο μεσοπιθετικό να έρχεται δανεικός μέσω Νότιχα. Η ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουή βρίσκονται οι Πειραιώτες. Μία με δύο ημέρες για να δώσει οριστική απάντηση ζήτησε ο 23χρονος μέσος. Το γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League το Σάββατο 22 Αυγούστου με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης στις 8. Κάνει σέντρα το νέο πρωτάθλημα. Την ίδια ημέρα στις 10 Ολυμπιακός Ατρόμητος και την Κυριακή στις 9 Παναθηναϊκός και Φυσιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Στις 7.30 Όφη Βόλος και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Με τον Φαν Ντρόγκελεν στο πλευρό του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, το πλάνο του Τζέικοπ Νίστροπ για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι του τριφυλίου αναμένονται στο ΆΚΑ. Ευχαριστώ την Παναθηναϊκή οικογένεια για όλη τη στήριξη και την αγάπη της, έγραψε στο αντίο του ο Σιώπης. Παράταση τριών ωρών και συγκεκριμένα μέχρι τις 8 το βράδυ έχει δοθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις ανανεώσεις των καρτών διαρκείας. Σύντομα οι εξελίξεις για δεξιό back, half, four αλλά και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζει την προετοιμασία για τη ρεβάνς της Τούμπας με την Δυνάμο Κιέβου. Πουλάρουν για την απόκτηση στόπερ και αριστερού back στον Άρη. Δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε η πρωινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στο βασικό κορμό αναμένεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο φιλικό με τη Μόντσα. Στις 8 αντί 5 Αυγούστου που είχε προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Στο Ρόζονταλ της Ολλανδίας προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη βρίσκονται τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου. Στις 8 το δεύτερο φιλικό των κριτικών με αντίπαλο την Μπρέντα. Την απόκτηση του Γάλλου αριστερού μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος αποτελεί την 11η προσθήκη, ανακοίνωσε η ΠΑΕ και Φυσιά. Προφορική συμφωνία του Μπράντλι Μπαρκολά με τη Λίβερπουλ αποκαλύπτει εκεί. Όπως αναφέρει η Reds, τα έχουν βρει σε όλα με το νερό μεσοπιθετικό και απομένει το τελικό ναι από την Paris Saint-Germain. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι ο εκλεκτός της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Ο πρόεδρος Τζιοβάνι Μαλαγκό ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 69χρονο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της Σκουάντρα Τζούρα μετά την πενταετία 2018-2023. Και επίσημα εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική Γαλλίας. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Συρηγότης.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Λοιπόν, να αναφέρω λίγο πιο αναλυτικά αυτό που έλεγα πριν σε σχέση με το αν θα είναι ισχυρή ή όχι η ΑΕΚ στην κλήρωση των play-offs. Καταρχάς να πω ότι η κλήρωση θα λάβει χώρα στις 3 Αυγούστου και οι αναμετρήσεις των play-offs θα διεξαχθούν στις 18 ή 19 η πρώτη και 25-26 Αυγούστου η δεύτερη. Εκεί θα συμμετέχει σίγουρα η ΑΕΚ και φυσικά ο Ολυμπιακός αν περάσει το εμπόδιο της Νάιμέγκεν. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ περιμένει τις αναμετρήσεις κατά κύριο λόγο τη σημερινή αναμέτρηση της Δυνάμο Ζάγκρεπ με την Τούν για να μάθει αν θα είναι στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους. Γενικά για να είναι η ΑΕΚ ισχυρή θα πρέπει να αποκλειστεί μια ομάδα εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν. Επειδή η Λεχ Πόζναν και ο Ερυθρός Αστέρας έβαλαν εκτός έδρας τεσσάρες τα πρώτα τους μάτς και η Σλόβαν Μπρατισλάβας νίκησε 0-2, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι τρεις πολύ δύσκολα θα αποκλειστούν. Οπότε οι ελπίδες της ΑΕΚ για να είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης και άρα να έχει κάποιον πιο βατό ενδεχομένως αντίπαλο στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase, ελπίζει να της κάνει τη χάρη σήμερα η Τούν, η πρωταθλήτρια Ελβετίας, και να αποκλείσει την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Το πρώτο μάτς στην Ελβετία ήρθε 1-1.

πέρα από τις διεθνείς ειδησούλες που είπα νωρίτερα σε σχέση με τη FIFA, με το σχέδιο του Infantino να πουλήσει μερίδια του Μοντιάλ σε ιδιώτες, την αντίδραση της UEFA, τους κανονισμούς της IFAB και όλα αυτά που ανέφερα, είχαμε κι άλλες έτσι σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Οι πιο αξιόλογες είναι οι νέοι προπονητές σε Ιταλία και Γαλλία αντίστοιχα. Η Γαλλία ανακοίνωσε τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ήταν γνωστό ήδη, αλλά το περιμέναμε, αλλά σήμερα έγινε επίσημο. Είναι μια νέα εποχή μετά από πολλά χρόνια του Didier Deschamps στο τιμόνι, ενός προπονητή που έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες, η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω ότι πάντα φαινόταν να κρατάει σε ένα χαλινάρι αυτή την εθνική ομάδα που έχει τόσο πολύ ταλέντο, αλλά δεν έπαιξε στο 100% το ποδόσφαιρο που θα μπορούσε. Να δούμε αν θα το καταφέρει αυτό ο Ζιντάν, ο οποίος σε μια πολύ σύντομη προπονητική καριέρα με τη Real Madrid έχει κατακτήσει 3 Champions League, οπότε σίγουρα γνωρίζει να φτιάχνει σύνολα που κερδίζουν. Και η άλλη σημαντική εξέλιξη αφορά την εθνική Ιταλίας, στην οποία όπως όλα δείχνουν νέος προπονητής για ακόμη μια θητεία θα είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Νομίζω ότι βγαίνει κερδισμένη η Ιταλία μετά από όλο αυτό το χαμό που έγινε με παραιτήσεις τελεχών και την προσπάθεια πρόσληψης του Πίρλο που εν τέλει έπεσε στο κενό και δεν έγινε και όλο αυτό το χαμό. Νομίζω βγαίνει κερδισμένη η Ιταλία με το ότι δεν παίρνει τον Πίρλο, ο οποίος δεν είναι φτασμένος προπονητής, ανεξάρτητα από το αν είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Και αντίθετα παίρνει τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, τον άνθρωπο που υπέγραψε τον τελευταίο μεγάλο θρίαμβο του ιταλικού ποδοσφαίρου σε διεθνές επίπεδο, την κατάκτηση δηλαδή του Euro του 2020, το οποίο διεξήχθη λόγω της πανδημίας το 2021. Και συνεργάτης του Ρομπέρτο Μαντσίνι θα είναι και ο Κλάουντιο Ρανιέρι, ακόμα μια τεράστια προσωπικότητα του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος θα αναλάβει χρέη τεχνικού διευθυντή. Αρχίζει να αλλάζει δέρμα, που λέμε, η εθνική ομάδα της Ιταλίας, και να δούμε αν θα μπορέσει να επιστρέψει στις επιτυχίες, γιατί η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση την παρένθεση αυτή που είπα και την κατάκτηση του Euro, τα τελευταία χρόνια το ιταλικό ποδόσφαιρο και σε διεθνές και σε συλλογικό, διασυλλογικό μάλλον, επίπεδο είναι πάρα πολύ πεσμένο σε σχέση με τις παλιές δόξες.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε μετά από αυτό το σύντομο break. Να πω ότι μιας και μίλαγα για τα ευρωπαϊκά, τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Και εμείς το ίδιο, Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Να αναφέρω, διαβάζω στο sportpavlafm.gr ότι υπάρχει μια νέα διάταξη την οποία ανακοίνωσε η ΕΠΟ και αφορά τον κανονισμό σχετικά με τις β' ομάδες, στον οποίο αλλάζει το πλαίσιο. Συγκεκριμένα, οι β' ομάδες πλέον θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη γάμα εθνική απευθείας και θα μπορούν φυσικά να προβιβάζονται από τη γάμα εθνική Super League 2. Μέχρι τώρα οι β' ομάδες ξεκινούσαν από τη Super League 2 αναγκαστικά και μπορούσαν να βρεθούν στη γάμα εθνική μόνο με υποβιβασμό. Πλέον μπορεί να γίνει και το ανάποδο. Επομένως, πέρα από τις β' ομάδες που υπάρχουν ήδη, του Αστέρα Τρίπολης, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ που είναι Super League 2, όλες οι υπόλοιπες ομάδες της πρώτης κατηγορίας μπορούν να φτιάξουν μια β' ομάδα και να τη δηλώσουν στη γάμα εθνική.

Στα μπασκετικά βλέπω ότι έχει ανεβάσει η μπασκετική ομάδα του Άρη στα social media και στο YouTube ένα βιντεάκι με τις πρώτες δηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου μετά την επιστροφή του στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζουμε, αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και φόρεσε ξανά τα κιτρινόμαυρα υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα με την οποία νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του. Ο Τολιόπουλος έχει αναφέρει μεταξύ άλλων ότι νιώθει τον Άρη σαν σπίτι του, ότι είναι η ομάδα με την οποία έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια και με την οποία στον κόσμο έχει δεθεί περισσότερο από όλους. Έχει πει για τον Βασίλη Σπανούλη ότι είναι ένας πολύ δίκαιος coach και οι δύο θέλουμε να κερδίζουμε, οπότε περιμένω να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Το Σπανούλη τον γνωρίζει ο Τολιόπουλος καθώς ήταν. Έχει υπάρξει φυσικά τα τελευταία χρόνια και παίκτης του στην εθνική ομάδα, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστούν, και έχει πει και για τον κόσμο ότι ανυπομονεί να ξαναζήσει την ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο και υπόσχομαι ότι θα δίνουμε το 1000% για να παίρνουμε τη νίκη σε κάθε αγώνα.

Επίσης, παραμένοντας στη Θεσσαλονίκη, στην ανανεωμένη μπασκετικά από φέτος και πάλι Θεσσαλονίκη, είχα πει τις προηγούμενες μέρες ότι έπαιζαν πολλά σενάρια για πιθανή μετακίνηση του κύριου Willy Hernán Gómez στον ΠΑΟΚ. Γραφόταν αρκετά, η αλήθεια είναι, η συγκεκριμένη πληροφορία. Εν τέλει δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς ο αδερφός του Χουάντσο Hernán Gómez ανακοινώθηκε σήμερα από την Ουνικά Χαμάλαγα. Επομένως δεν θα φύγει από την Ισπανία καν. Θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λίγκα Εντέσα, στην Ουνικά Χαμάλαγα, παίρνοντας ουσιαστικά τη θέση του Όλεγ Μπαλτσερόφσκι. Έγινε εκεί κάτι σαν ανταλλαγή. Ο Μπαλτσερόφσκι πήγε στην Μπαρτσελόνα και ο Willy Hernán Gómez πήγε στη Μάλαγα. Δεν θα έρθει στον ΠΑΟΚ παρά τα σχετικά σενάρια που υπήρξαν.

from it. What? Tell them niggas where. Διαβάζω το μεταξύ ότι ο γνωστός Τούρκος NBA Alperen Sengun έχει κάνει κάποιες δηλώσεις με τις οποίες εκφράζει την απογοήτευσή του από τα social media και ότι τα έκλεισε επειδή είναι επικίνδυνο μέρος στο Twitter και τέτοια. Και θέλω να πω για το συγκεκριμένο ότι δεν είχε φανεί να τον είχαν ενοχλήσει ιδιαίτερα τα social media όταν είχε καταφέρει μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδας από την Εθνική Τουρκία στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ να κάνει ένα αποστάρισμα που εξόργησε τους πάντες και δικαίως, μέσω του οποίου άφησε σαφείς αιχμές για την μικρασιατική καταστροφή μέσω ενός ποστάρισματος πολύ προσβλητικού. Τότε δεν τον είχαν ενοχλήσει τα social media τον κύριο Σενκούν, τώρα τον ενόχλησαν και φαίνεται ότι τα έκλεισε. Άμα τα έκλεισε με βάση τα αυτά που έχει γράψει στο παρελθόν, μάλλον καλύτερα για όλους.

Επειδή έλεγα νωρίτερα για το Russell Westbrook και τον χαρακτήρισα σενάριο επιστημονικής φαντασίας το κομμάτι του Παναθηναϊκού, υπάρχει μια ανάρτηση του Evan Sidery που είναι ένας από τους γνωστούς έτσι, δημοσιογράφους που ασχολούνται με το NBA και έχει πει ο συγκεκριμένος ότι ο Westbrook δέχεται έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της EuroLeague, θέλει να παραμείνει στο NBA, όμως η Ευρώπη φαίνεται να είναι η πιο ρεαλιστική επιλογή του αυτή τη στιγμή. Να δούμε, εγώ συνεχίζω να μην πιστεύω ότι ένας τέτοιος παίχτης μπορεί να κάνει το βήμα για τη δική μας πλευρά του Ατλαντικού. Πιστεύω ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει στο NBA, ακόμα και σε δευτερεύοντα ρόλο και με χαμηλό συμβόλαιο. Άμα γίνει, θα διαψευστώ πανηγυρικά και θα μιλάμε για μια απίθανη μετακίνηση ενός πρώην MVP του NBA στην Ευρώπη.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου μέσω του 112. Ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Σαλική. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επιγές και νεαρές δυνάμεις, ενώ στο νησί μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαυριανά, στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Ένας νεκρός, πάνω από 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία. 20 έως 30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτιού. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά και την έκρηξη με έναν νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίες ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία, απάτη σε βάρος της Κομισιόν άσκησε ο εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στο Ηράκλειο. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Διεμήνησε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, κηρύσσονται βουλευτές Δωδεκανήσου και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Δημοτική Ενότητα Καμήρου της Ρόδου. Με κοινό τους ψήφισμα, οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, ο νυν και οι πρώην αντιδήμαρχοι της περιοχής, ξεκινούν δυναμικές κινητοποιήσεις και πολιτικό αποκλεισμό, ακόμα και από τα πανηγύρια, αντιδρώντας έντονα στα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ Σορονή στο αεροδρόμιο. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών και για επικοινωνιακά παιχνίδια. Ζητούν την άμεση παραμονή για ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Όπως ξεκαθαρίζουν, η υπομονή της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί και ο αποκλεισμός των πολιτικών από τις κοινότητες και τις τοπικές εκδηλώσεις θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Διήμερη περιοδία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήσι με την κυβέρνηση να θέτει σε πρώτο πλάνο την ενίσχυση των υποδομών υγείας και της νησιωτικότητας. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης περιοδεύει στη Λέρο, ενώ αύριο το πρωί θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα συνομιλήσει με κατοίκους. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στρατηγική συνεργασία με ιδιώτη εγκαινιάζει το νοσοκομείο Ρόδου για τη νυχτερινή βάρδια του ακτινολογικού. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης, εξειδικευμένο προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα θα ενταχθεί άμεσα στις δομές του νοσοκομείου για την αποκλειστική κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας. Η παρέμβαση κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το τμήμα λειτουργούσε υπό συνθήκες ακραίας πίεσης, στελεχωμένο με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι καλούνταν να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο περιστατικών της θερινής περίοδου. Με τη νέα αυτή σύμβαση, όλες οι απεικονιστικές θα γίνονται κανονικά εντός του νοσοκομείου, αποφεύγοντας τη μεταφορά ασθενών σε ιδιωτικές κλινικές. Σε διοικητικό αδιέξοδο οδηγείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ναυαγοσωστική κάλυψη στη Ρόδο μετά από νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στη σχετική σύμβαση του Δήμου. Για σοβαρή θεσμική αποτυχία που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και τουριστών στην αιχμή της θερινής περίοδου, κάνει λόγο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Με ανακοίνωσή του, ο κ. Καμπούρης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι περσινές δεσμεύσεις για διόρθωση των λαθών διαψεύστηκαν πλήρως από τα γεγονότα. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική παμψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μέσα ανοιχτική θεία λειτουργία αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία Σορονής, αφιερωμένη στη μνήμη της Μιράντας Διακοδημητρίου, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου από τις 9 έως τη 1 στο νεοκλασικό κτίριο Σορονής. Εξαρθρώθηκες πύρα νεαρών που ρήμαζε αυτοκίνητα και σπίτια στη Ρόδο. Οι δράστες 20 και 27 ετών το τελευταίο δίμηνο άνοιξαν 2 ανασφάλιστα αυτοκίνητα και αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη 7. Παράλληλα, εισέβαλαν σε σπίτι από όπου απέσπασαν 800 ευρώ και τη μαλφή αξίας 4.000 ευρώ, ενώ επιχείρησαν να μπουν με την ίδια μέθοδο σε άλλους 4 χώρους. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλα τα κλοπημαία. Δεύτερη σε όλη την Ελλάδα σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αμέσως μετά την Αττική με 477 βεβαιωμένες παραβάσεις σε συνολικά 2.494 ελέγχους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Η ΦΑΜ ότι τουλάχιστον μία απόφαση υπέρ της Αργεντινής στη διάρκεια της πορείας της ήταν σαφώς λανθασμένη και μη συζητήσουμε ότι ήταν πολύ κρίσιμη απόφαση. Όλοι το θυμάστε το μάτς, ήταν στο 1-1 το Αργεντινή-Ελβετία όταν αποβλήθηκε ο Μπολό και το momentum το είχε η Ελβετία. Ξεκάθαρα, είχε ισοφαρίσει, έκανε φάσεις και από εκείνη την ώρα άλλαξε ξανά το παιχνίδι. Εν τέλει η Αργεντινή πήρε την πρόκριση, έφτασε μέχρι τον τελικό, δεν τα κατάφερε, ευτυχώς για μένα και για τον Κωστή από ό,τι κατάλαβα, δεν τα κατάφερε εκεί τουλάχιστον.

Το φίλο που ρωτάει τι παίζει με το Μάγερ για την ΑΕΚ. Τι να παίζει, φίλε, χαμός έχει γίνει από χθες το βράδυ. Ο παίχτης έχει αποκτηθεί στην πραγματικότητα, είναι ήδη στην Ολλανδία. Πέρασε ήδη τα ιατρικά του, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί. Μιλάμε για μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, κόστος 6 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο η αγορά του παίκτη από τη Wolfsburg, άμα βάλουμε και το μισθό του που σίγουρα θα είναι σημαντικός, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη οικονομική επένδυση για την ΑΕΚ και πολύ σωστή οικονομική επένδυση για την ΑΕΚ, γιατί πρόκειται για ένα παίκτη top επίπεδου και τέτοιος παίκτης η αλήθεια είναι χρειαζόταν για το κέντρο της ΑΕΚ μετά την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα, και ας μην είναι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ο αντικαταστάτης του, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, έναν πολύ πιο επιθετικό γενή παίκτη. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο site του bwinsport FM 4,6. Υπάρχει το αναλυτικό ρεπορτάζ του Νίκου Ζαλίδη, το ηχητικό από λίγο νωρίτερα, που αναφέρθηκε στην άφηξη του Κροάτη Μέσου.

έχει κάνει ένα tweet η EuroLeague, η οποία ουσιαστικά αφήνει να εννοηθεί ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί το καλεντάρι της σεζόν 2026-27. Η αλήθεια είναι ότι και πολύ έχει καθυστερήσει η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Σχεδόν φτάσαμε στον Αύγουστο και ακόμα οι ομάδες δεν ξέρουν το πρόγραμμά τους σε μια εποχή που η EuroLeague ξεκινάει πιο νωρίς από ποτέ σε γενικές γραμμές. Έχει γράψει η Ευρωλίγκα ότι απευθυνόμενοι προς τους φανς της διοργάνωσης ότι εδώ και καιρό ζητάτε το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27 και δίπλα έχει βάλει μια κλεψίδρα. Επομένως, σήμερα μέσα στις επόμενες ώρες, το αργότερο αύριο, Τετάρτη, περιμένουμε, φαντάζομαι σήμερα, εφόσον σήμερα κάνανε αυτή την προαναγγελία, περιμένουμε να μάθουμε και το πρόγραμμα, το αναλυτικό της Ευρωλίγκας.

Έχει έρθει ένα μήνυμα αν ο Παπαγιάννης έχει βρει ομάδα. Ο Παπαγιάννης δεν έχει φύγει από την Ανατολού Εφές, έχει συμβόλαιο. Με την τουρκική ομάδα μέχρι το 2027 με οψιόν ανανέωσης και για έναν ακόμη χρόνο. Πέρσι δεν έπαιξε όλη τη σεζόν ουσιαστικά λόγω του πολύ σοβαρού τραυματισμού που υπέστη. Όμως τώρα λογικά θα είναι έτοιμος να επιστρέψει μετά τη ρήξη χιαστού και να προσφέρει στην ΕΦΕΣ, την ΕΦΕΣ η οποία να πούμε ότι έχει κάνει πολύ σημαντικές μεταγραφές στην νέα εποχή που περνάει ουσιαστικά μετά την αποχώρηση του Σέιν Λάρκιν, που είναι ο παίκτης που σημάδεψε περισσότερο από οποιονδήποτε την τουρκική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρει τον Στραζέλ από τη Μονακό, έχει πάρει τον γνωστό σε όλους μας και μη εξαιρεταίο Mike James, τον Colin Malcolm, έναν πολύ καλό παίκτη εργαλείο από τη Χάπουελ Τελαβίβ, τον Ντάριο Σάριτς που επιστρέφει στην ΕΦΕΣ μετά από τη θητεία του στο NBA, και τον Μπρούνο Φερνάντο, με τον οποίο άρχισε τη συνεργασία της στη θέση των ψηλών, ο παίκτης που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Παρτίζαν. Γενικά έχει χτίσει μια καλή ομάδα, με βάση τα ονόματα τουλάχιστον, ο Πάμπλο Λάσο. Να δούμε αν η ΕΦΕΣ θα επιβεβαιώσει αυτή τη φορά τις προβλέψεις που τη βλέπουν να πηγαίνει καλά, καθώς πέρσι μας έστειλε τους περισσότερους στον κουβά, όλοι τη βλέπαμε να πηγαίνει ψηλά και εν τέλει η ΕΦΕΣ δεν διεκδίκησε καν ούτε θέση στα play-off. Ήταν πραγματικά απογοητευτική, να δούμε αν φέτος αυτό θα αλλάξει.

και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να κάτσει στο τραπέζι με το walk-up και να του προσφέρει ένα συμβόλαιο που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, ώστε να παραμείνει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον υπολογίζει, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει για την προετοιμασία του και μένει να φανεί αν όντως θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους οι δύο πλευρές. Πάντως ούτε έχει φύγει ο walk-up, ούτε τον διώχνει ο Ολυμπιακός, δεν ισχύει κανένα από τα δύο.

αύριο με την Μπάξη τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα, λέει ένας φίλος. Εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι εύκολα τίποτα στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός, αλήθεια είναι, στο πρώτο παιχνίδι να τα είχε κάνει λίγο πιο εύκολα. Αν εκμεταλλευόταν τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι ώστε να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ πάρα πολύ. Αλλά φυσικά και δεν θα είναι εύκολο όταν μιλάμε για ρεβάνς ενός αγώνα που έχει έρθει 2-1. Δεν είναι ότι έχει έρθει με κάποιο απαγορευτικό σκορ το πρώτο παιχνίδι. Για να αλλάξουν τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να επιβάλλει την κυριαρχία που μπορεί να επιβάλλει απέναντι στην Μπάξη, καθώς μιλάμε για μια ομάδα που είναι επικίνδυνη. Το είδαμε και στην Ουγγαρία, στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος που έριξε 4 στη Φερεντσβάρος. 4-2 το σκορ. Αλλά ό,τι και να λέμε, ο Παναθηναϊκός υπερτερεί. Σαφώς ποιοτικά. Φάνηκε αυτό και στο πρώτο μάτς που ήταν για πολύ πιο βαρύ σκορ από το 2-1. Αν το δείξει αυτό ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, αλλά εύκολο δεν θα είναι σίγουρα. Μιλάμε για ευρωπαϊκούς αγώνες, διπλούς, νοκάουτ προφανώς, και δεν θα είναι εύκολο.

Και το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, έτσι, και ίσως ακόμη περισσότερο, γιατί ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει και μια ομάδα που είναι έμπειρη από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι ένα όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Δυναμό Κιέβου, και παρά τη νίκη του στο πρώτο παιχνίδι σε ουδέτερη ουσιαστικά έδρα στην Πολωνία, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ο δικέφαλος του Βορρά στη ρεβάνς της Τούμπας, έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League. Αυτό ξεκαθάρισε και ο Λέο Μάτος ουσιαστικά εχθές στους παίκτες, ότι ok, νικήσαμε το πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν πρέπει να υποτιμάτε κανέναν αντίπαλο και πρέπει να παραμένετε συγκεντρωμένοι.

Λέει ένα μήνυμα: το καλύτερο με τον Παναθηναϊκό φέτος δεν είναι ο Μπράντοβιτς, αλλά οι Διαμαντίδης και Μπατίστ. Θα έλεγα ότι είναι όλα αυτά μαζί. Γενικότερα ότι ο Παναθηναϊκός σε μια μεταβατική εποχή, γιατί όπως και να το κάνουμε, η μετά τα μαν εποχή είναι μεταβατική, γιατί ο Τούρκος τεχνικός, ακόμα και αν δεν ήταν, ας πούμε, όπως του ο Μπράντοβιτς σε διάρκεια θητεία του, σημάδεψε τον Παναθηναϊκό της περασμένης χρονικής περίοδου. Επομένως, όταν μιλάμε για μια μεταβατική περίοδο, είναι ότι καλύτερο μπορείς να κάνεις το να φέρεις ανθρώπους που γνωρίζουν όσο κανείς άλλος το τι είναι ο Παναθηναϊκός ασύλλογος, και αυτό περιλαμβάνει και τον Ομπράντοβιτς και τον Διαμαντίδη και τον Μπατίστ. Όλα στο παρκέ θα κρυθούν, δεν το συζητάμε αυτό, ή στο glass floor για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί στο ΆΚΑ δεν έχουμε παρκέ πλέον. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει στηρίξει τη νέα του περίοδο σε προσωπικότητες οι οποίες χαίρουν γενικής αποδοχής, και άρα το σημαντικότερο από όλα είναι ότι μπορούν να απορροφήσουν και τον οποιοδήποτε κραδασμό μπορεί να προκύψει σε αυτή την πορεία. Όχι απαραίτητα ότι θα προκύψει, αλλά λέμε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι όλοι μαζί εμπνέουν μια σιγουριά στους φίλους του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, με αυτό σιγά σιγά να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας για τις τελευταίες περίπου 2 ώρες. Ευχαριστώ Παναγιώτη Ρήλο και Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν για 1 ώρα ο καθένας περίπου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν για όλο το 2 ώρο στην οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Συρηγώτης ήταν στο μικρόφωνο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Εσείς μείνετε συντονισμένοι καθώς μετά το break ακολουθούν Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος η εκπομπή Newsroom.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνη από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνη μου εσύ.
0: Συστήματα σίτες. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
8: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
9: Παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Ιλιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή Σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Κόλλησα λίγο.
3: Γιατί?
2: Μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ημέρα που είχαμε κάνει λάθος όλες τις μέρες. Άλλος έλεγε Τετάρτη, άλλος έλεγε Δευτέρα.
3: Ναι.
2: Και λέω, όχι Τρίτη, εντάξει. Μετά το πίστεψα. Το πίστεψα δυνατά, λέω Τρίτη, σίγουρα. Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, καλά είμαι. Ζεσταίνομαι παραπάνω σήμερα, ήταν.
2: Ναι, σήμερα, ναι.
3: Ήταν μια μέρα με μπόλικη θαλπορή. Και δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε, να κλάψουμε με αυτά που διαβάζουμε στους Times.
2: Ναι, άστο.
3: Καλά, η αλήθεια είναι ότι πλέον με αυτόν τον τύπο, να το πω έτσι, που κυβερνάει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν πρέπει να πέφτουμε και από τα σύννεφα. Δεν νομίζω να είναι κανένας να κάθεται πάνω σε ροζ σύννεφάκι.
2: Ναι.
3: Μετά και τα όσα είδαμε στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί είναι φρέσκο το θέμα και ακόμη δεν υπάρχει αντίδραση από την FIFA. Έχει προλάβει να αντιδράσει ήδη η UEFA.
2: Ναι.
3: Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα των Times, ο κύριος Ινφαντίνο εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών, Γυναικών και Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων, σε ιδιώτες επενδυτές μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Σίγουρα δεν θα είναι ΜΚΟ, έτσι.
2: Φαντάζεσαι.
3: Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, η FIFA θα διατηρεί στο πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20-30% θα διατεθεί στους επενδυτές έναντι προφανώς δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ήδη αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα ότι έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση Donald Trump.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
3: Αλήθεια. Ξέρεις. Και υποψήφιοι επενδυτές εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο επιχειρηματίας Joshua Kushner και η επενδυτική τράπεζα JP Morgan Chase. Προφανώς στο σχέδιο προβλέπεται ότι οι 211 εθνικές ομοσπονδίες θα αποκτήσουν μικρό ποσοστό συμμετοχής στη νέα εταιρεία, και ο ίδιος ο Ινφαντίνο φυσικά δεν θα το κάνει την ψυχή της μανούλας του. Μετά το 2031, που ολοκληρώνει την τελευταία θητεία του στην Προεδρία της FIFA, θα αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με αποδοχές πολύ μεγαλύτερες από αυτές που λαμβάνει στην FIFA, δηλαδή περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
2: Ψίχουλα. Να σου έχεις τίποτα λεφτά στην άκρη.
3: Καλή μπίζνα.
2: Κάνα ποσοστό.
3: Κάμια μετοχή από την εταιρεία. Και από αυτό που διαβάζω είναι ότι το χαρακτηρίζουν παράγοντες του αθλήματος το άκουσμα αυτής της είδησης, ότι είναι προφανώς και είναι πολύ χειρότερο από την European Super League, έτσι.
2: Ναι.
3: Που είχε κάνει προετών την εμφάνισή της ως ενδεχόμενο. Έχει ενδιαφέρον η αντίδραση της UEFA.
2: Να διαβάσω.
3: Ναι, πες την, γιατί είναι
2: ναι,
3: to the point.
2: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, η Ομοσπονδία, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει γράψει τα εξής. Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να ξεπεράσουν. Η UEFA το παίρνει εξαιρετικά σοβαρά. Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος. Πρωταθλήματα, σύλλογοι, παίκτες, οπαδοί, κυβερνήσεις και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση, ειδικά με μηδενική διαφάνεια, ως προς το ποιος κερδίζει οικονομικά. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου, δεν είναι της FIFA να το πουλήσει.
3: Ναι, έχουμε πει κατά καιρούς. Ναι, έχουμε πει κατά καιρούς διάφορα για την UEFA. Και με το δίκιο μας. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά αυτό που λέει ότι η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία κανενός. Yeah. Έτσι, και ούτε προς διαπραγμάτευση. Θα μου πεις, εδώ είχαμε το cooling break στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου και σε υποτίθεται προς όφελος των ποδοσφαιριστών, αλλά γινόταν και σε παιχνίδια υπό βροχή. Mm-hmm. Και γιούχαρε ο κόσμος.
4: Εντάξει.
3: Νομίζω ότι θα προκληθούν μεγάλες αντιδράσεις.
4: Θα έχει αντιδράσεις, σίγουρα.
3: Γιατί σίγουρα σε μια τέτοια περίπτωση, ούτως ή άλλως, προφανώς υπήρχε, ήταν στοχευμένο όταν είπε ο Ινφαντίνο στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των ομάδων και του 48 να γίνει 64. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση, αν προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο από εγώ παύλα καταστροφή, προφανώς και θα υπάρξουν και άλλες, θα διευρυνθεί το παγκόσμιο κύπελο, δεν αποκλείεται να τεθεί θέμα να γίνεται πιο μεγαλύτερη συχνότητα τετραετία, και φυσικά θα είναι και με περισσότερες ομάδες. Λέει ο φίλος εδώ, ναι κύριε, αλλά ο Ιφαντίνο τα φέρνει. Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι όλα νούμερα και δολάρια. Εντάξει.
4: Αν θέλουν αυτές οι εταιρείες να διαφημιστούν μέσα στο παγκοσμίο κυπέλλο, είναι πρόσδεκτες.
3: Προφανώς.
4: Αλλά να κατέχουν ποσοστό του προϊόντος είναι ανίκουστο.
3: Ναι.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όπως είπε και ένας φίλος, τον έβλεπα λέει αυτόν από τότε που τον είχαν για τις κληρώσεις. Ήταν περίεργη φάτσα.
3: Σωστός.
4: Ορίστε.
3: Σωστός. Έβλεπε μπροστά.
4: Έτσι.
3: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα ρεπορτάζ. Ξεκινήσουμε με ηχητικά,
4: ναι,
3: την σημερινή εκπομπή.
4: Είχαμε την υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Πόλο μετά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο του Σίδνεϊ.
3: Mm-hmm. Ο αρχηγός και σκόρερ του νικητήριου γκολ στον τελικό με την Ουγγαρία, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, μίλησε νωρίτερα.
4: Και MVP του τουρνουά.
3: Ναι. Mm-hmm. Στον Σταύρο Χονδροθύμιο. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε και για ολόκληρη τη συνέντευξη και να την ακούσετε αλλά και να τη διαβάσετε μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
5: Ονειρευόσουν όπως οι περισσότεροι πιτσιρικάδες να πάρουν το σουτ, το τελευταίο σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα και να χαρίσουν μια σπουδαία νίκη.
6: Είναι μέσα στα όνειρα όλων των αθλητών. Απλά μετά από λίγο καταλαβαίνεις ότι δεν έχει τόσο σημασία. Τη σημασία έχει το αποτέλεσμα. Δηλαδή το χρυσό μετάλλιο είναι πιο σημαντικό και μπορεί να μην έχει και να μην έρθει και η στιγμή να χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε εντάξει, είναι ένα όνειρο, αλλά σημασία έχει το χρυσό μετάλλιο πιο πολύ απ' όλα.
5: Τι άλλαξε φέτος, αν άλλαξε κάτι φέτος και επιτέλους ήπιατε νερό.
6: Νομίζω ότι είμαι σίγουρος τα τελευταία χρόνια έχουμε βάλει στο μυαλό μας, εάν δείτε και τις δηλώσεις μας πριν φύγουμε για τις διοργανώσεις, mm-hmm. είναι πάντα, μιλάμε για μια κατάκτηση. Για μια κατάκτηση και χωρίς έπαρση, δεν το λέμε περμένα, απλά λέμε ότι θέλουμε να πάρουμε το χρυσό. Αυτό πιστεύω ότι έχει αλλάξει. Αν κάτι έχει αλλάξει, αυτό είναι. Ότι πλέον δεν φοβόμασταν να ονειρευτούμε και να το πούμε δυνατά. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και τώρα είμαι πολύ αισιόδοξος από τη στιγμή που καταφέραμε τα λόγια μας να τα κάνουμε πράξη και να καταλάβουμε κι εμείς οι ίδιοι ότι είναι στο χέρι μας, μέσα από τη σκληρή δουλειά και την πίστη, να είμαστε κάθε φορά στην κορυφή.
5: Άρα θεωρείς ότι αυτή η επιτυχία γυρίζει και λίγο τον διακόπτη, διότι πολλές φορές φτάνατε μέχρι το τελικό ή τον ημιτελικό και στις λεπτομέρειες δεν κατακτούσατε το χρυσό μετάλλιο. Πλέον θα έχετε και άλλη αυτοπεποίθηση ή κάθε τουρνουά είναι διαφορετικό?
6: Όχι, σίγουρα θα μας κάνει μεγάλη διαφορά. θεωρώ ότι θα παίξει το ρόλο του όλο αυτό. Από εδώ και πέρα θα έχουμε και την αυτοποίθηση να ξέρουμε ότι το έχουμε κάνει, άρα είναι εφικτό. Οπότε νομίζω ότι θα, έτσι όπως είναι η νοοτροπία μας και οι χαρακτήρες των παιδιών, ότι θα μας κάνει πολύ καλό και απλά θα έχουμε την αυτοποίθηση και ξέρουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε ξανά.
5: Στα δικά μας μάτια δείχνεται όχι απλά μια ομάδα δεμένη, αλλά μια παρέα.
6: Είναι ένα από τα μυστικά. Τα παιδιά, πέραν του Τζορτζάτου και εμένα, που είμαστε πιο μεγάλοι σε αυτήν την ομάδα, έχουν μεγαλώσει μαζί. Είναι στα μικρά ηλικιακά, στις μικρές εθνικές. Είναι φίλοι χρόνια. Ο Παναγιώτης δεν είναι τέλεια γιατί είναι απίστευτος χαρακτήρας. Είμαστε μια παρέα. Και σε είτε σε ημιτελικούς όπως το στο ευρωπαϊκό ή στο παγκόσμιο, το κλίμα ήταν πολύ θετικό και υπήρχε αλληλοστήριξη. Και αυτό εμένα μ' άφηνε από τότε πολύ χαρούμενο και αισιόδοξο, όπόσο μάλλον τώρα που ήρθαν και οι νίκες.
5: Και τώρα μπροστά τι βλέπει ο Στέλιος?
6: Φύγαμε από την πίστη που είχαμε και ήταν όλο στο μυαλό μας. Το κάναμε πράξη. Ξέρουν πλέον όλοι ότι αν εμείς δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά και παραμείνουμε ταπεινοί, περνάει από το χέρι μας να στεφθούμε παγκόσμιοι πρωταθλητές, πρωταθλητές Ευρώπης και Ολυμπιονίκες. Είναι στο χέρι μας πλέον και απλά θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον σκοπό, να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη γίνεται από την πολιτεία και από τις ομάδες μας και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε.
5: Εάν πρέπει να πούμε ότι πατάς παύση σε ένα στιγμιότυπο, σε μια στιγμή από όλο αυτό το παγκόσμιο, ποια θα ήταν αυτή τη στιγμή?
6: Υπήρχε πάντα καθ' όλη τη διάρκεια μια συγκέντρωση και μια πίστη. Υπήρχε ένα πολύ θετικό κλίμα και υπήρχε η νοοτροπία, όπως είπα και πριν, το ότι εδώ πέρα έχουμε έρθει για την κατάκτηση. Και αν είδατε και όλα στα παιχνίδια του προημιτελικού και του μητελικού, που ήταν δύο πολύ καλές ομάδες, που οι οποίες ήταν πλήρεις, δεν πανηγυρίσαμε έξαλλα.
5: Ισχύει.
6: Πήγαμε στα αποδυτήρια.
5: Ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Πάμε παρακάτω.
6: Το οποίο δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν είναι απλό πράγμα να είσαι στην τετράδα του κόσμου ή σε ένα τελικό. Και εγώ αυτό κρατάω. Κρατάω την νοοτροπία των παιδιών και το τελευταίο μπλοκ του Δημήτρη.
3: Λοιπόν, ακούσαμε το Στέλιο Αργυρόπουλο.
2: Ωραίος, πολύ ωραίος.
3: Mm-hmm. Εγώ κρατάω, πέρα από το φινάλε που είπε για την νοοτροπία και τον μπλοκ του Σκουβάκη στο τέλος, ότι δεν φοβόμασταν να ονειρευτούμε.
2: Ναι, αυτό ακριβώς είναι πιο ωραία ατάκα όντως.
3: Είναι ατάκα ρε παιδί μου, ατάκα για τίτλο, ατάκα για δελτίο, πραγματικά. Και μετά από τόσους πολλούς χαμένους τελικούς, παρόλα αυτά η νοοτροπία αυτής της ομάδας ήταν πάμε, ήρθαμε εδώ για να το κατακτήσουμε. Και τα καταφέραμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Ισίδρος Κούβελος, ο οποίος υποδέχθηκε την αποστολή.
7: Συγχαρητήρια και σας είπα ότι ο δρόμος, το ταξίδι συνεχίζει και θα πηγαίνουμε όλο και ψηλότερα. Και ήμουν σίγουρος γι' αυτό, γιατί τα καταφέρατε, φτάσατε στην κορυφή του κόσμου. Είναι τεράστια επιτυχία και το πιο σημαντικό από αυτό είναι ότι αυτή η επιτυχία σας δίνει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Σας δίνει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι έχουμε μπροστά μας με αυτή τη δρόμο και μεγάλους στόχους όπως ήταν παγκόσμια και κυρίως η Ολυμπιακή του Λος Άντζελες. Εγώ από καρδιάς θέλω να σας συγχαρώ όλους, να συγχαρώ τους αθλητές, τους προπονητές, το επιτελείο όλο που δούλεψε, τον προπονητή, τον Θοδωρή, τον Βλάχο και όλους εσάς που δουλέψατε και βεβαίως την Πολυμητική Ομοσπονδία που πραγματικά κάνει ένα τεράστιο έργο και στηρίζει την προσπάθειά σας. Εμείς σαν Ολυμπιακή Επιτροπή θα ξέρετε θα είμαστε συνεχώς κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε για να φτάσουμε μαζί στο μεγάλο στόχο. Είμαι βέβαιος ότι έτσι με πειθαρχία, με πίστη και μόνο αυτή την αυτοπεποίθηση που αποκτήσατε θα φτάσουμε όσο πιο ψηλότερα γίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι από καρδιά. Να είστε γέροι όλοι. Να έχετε υγεία.
3: Και πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε και να κλείσουμε με αυτό ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο κύριος Κυριάκος Γιαννόπουλος.
8: Αυτό που είπε ο πρόεδρος πριν από λίγο, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι τίμα μας, είναι γεγονός. Το βλέπουμε σε καθημερινή βάση, όχι μόνο για το πόλο, αλλά για όλα τα σπορ που καλλιεργεί η Κολυμβητική Ομοσπονδία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που είσαστε μαζί μας εδώ. Και αυτό το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να υποσχεθούμε, εκφράζοντας και όλη την τεχνική ηγεσία για τους αθλητές και όλο το staff, είναι ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τους στόχους όπως τους οριοθετήσατε προηγουμένως. Καλή μας επιτυχία και ελπίζω να πλέον να ξεκουραστούν, να είναι αρκετά κουρασμένοι όχι από το ταξίδι μόνο από όλη τη χρονιά, να πάρουμε δυνάμεις γιατί πλέον οι επόμενοι 18 μήνες, 20 θα είναι πολύ δυνατοί και πολύ κουραστικοί.
3: Λοιπόν, τους ακούσαμε και τους τρεις. Επειδή ο κύριος Κούβελος ανέφερε το όνομα του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού προπονητή, δεν ξέρω, είναι λίγο αδόκιμο αυτό που θα πω, θα ρωτήσω.
4: Πάει το μυαλό μου, πάει.
3: Ναι.
4: Όλοι το έχουμε συνοηθεί.
3: Μαζί με Χάρη Παυλίδη.
4: Κορυφαίοι προπονητές.
3: Είναι, ναι. Αν όχι οι κορυφαίοι, στο top 3-5 Ελλήνων προπονητών, ναι, ανεξαρτήτως αθλήματος.
4: Ναι, απίστευτο το έχουν καταφέρει και οι δύο. Και σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Χωρίς να το έχουμε συζητήσει, καμία διαφωνία.
3: Και εγώ θα πω ναι και με τα δύο χέρια. Τίθεται τέτοιο ερώτημα, θα ψήφιζα ναι. Και για τους δύο. Λοιπόν, πάμε σε ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Ο πρώτος στην παρέα σήμερα είναι ο Γιώργος Τσανάκας. Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Πάμε να κουβεντιάσουμε αυτό και όλα τα υπόλοιπα μεταγραφικά και όχι μόνο. Χαίρετε.
4: Γεια σου, Λέα.
9: Γεια σας, τι κάνετε.
3: Καλά, καλά, εσύ.
9: Καλά, καλά. Υποδέχθηκε ο Ορτέγκα, θα υποδεχθεί Γκουστάβο Σα.
3: Άλλο σα περιμέναμε.
9: και περιμένουμε να υποδεχθεί και το ΧΑΦ. Πιστεύω σύντομα. Πώς θέλω να ξεκινήσουμε, πού θέλω να
3: ξεκινήσουμε. Ό,τι θες. Αν έχεις κάτι που λέει λόγος επί του πιεστηρίου, κάτι φρέσκο.
9: Εντάξει, ας τα πιάσουμε μια σειρά.
3: Ωραία, πάμε.
9: Έχει έρθει ο Ορτέγκα από το μεσημέρι, Στέφαν Ορτέγκα. Περνάει από ιατρικές εξετάσεις, αν δεν τις έχει ολοκληρώσει ήδη. Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές, θα υπάρχει και ανακοίνωση για δύο χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια όταν είναι δύο κλειστό ή ένα συν ένα. Διαιτές, επί της ουσίας τέλος πάντων. Για τον Γερμανό Πορτιέρε, κύριο Πορτιέρε, έχει να καλύψει κοινό Τζολάκι και να συμπληρωθεί η τριάδα των τερματοφυλάκων. Από εκεί και πέρα.
3: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε στα υπόλοιπα. Τι άλλαξε από το Σάββατο που ο Ζωσέ Σα ήταν το φαβορί και καταλήξαμε τελικά στον Ορτέγκα?
9: Από Κυριακή πρωί θα σου πω.
3: Ναι, εντάξει, ναι, Σάββατο βράδυ το λέω επειδή έφυγα αυτή τη δουλειά με το Ζωσέ Σα να είναι να έχει το ισχυρό προβάδισμα.
9: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Και να βγαίνει από το κάδρο ο Λιβάκοβιτς.
9: Ναι,
3: και ξαφνικά την Κυριακή, ναι, προκύπτει ο Ορτέγκα.
9: Ο Σα και ο Ορτέγκα ήταν εξ αρχής οι δύο πρώτες επιλογές του Ολυμπιακού. Προέκυψαν διάφορα ακόμα, όπως είδατε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Παραγουανός, ο Ορλάντο Χιλ, όπως το όνομα του Λιβάκοβιτς, διάφοροι τερματοφύλακες. Αλλά στον Ολυμπιακό να ξέρει την απόφαση για τον Τερματοφύλακα, γιατί παίρνει και ο προπονητής αλλά και ο προπονητής τερματοφυλάκων μαζί. Γενικότερα στον Ολυμπιακό θεωρούσαν πως ο Ορτέγκα είναι μια επιλογή που πάρα πολύ safe και πολύ κοντά σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Ενώ ότι είναι τερματοφύλακα που παίζει πολύ καλά με τα πόδια. Μπορεί να παίξει αρκετές φορές και εκτός περιοχής που το θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Έκανα ένα νεότερο κύκλο επαφών μαζί του την Κυριακή το απόγευμα, όπου ανέβασε νομίζω ο Ολυμπιακός και άλλο την προσφορά του, γιατί μέχρι τότε ο τερματοφύλακας, ο Γερμανό-Ισπανός, ο Ορτέγκα, σκεφτόταν το ενδεχόμενο επιστροφή στη Γερμανία. Ο ένας κύκλος επαφών έφερε την συμφωνία και ο Ολυμπιακός προχώρησε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν μπορούσε άλλο να περιμένει ούτε κάποιον άλλο τερματοφύλακα, γιατί καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι και ο Τζολάκης είναι προς ανακοίνωση στη Χάλη πλέον. Και ο ίδιος ο Τζολάκης, εντάξει, τον βλέπαμε, δεν έπαιζε στα φιλικά παιχνίδια, γιατί το παιδί θέλει να κάνει την μεταγραφή και δεν θέλει να ρισκάρει κάποιον τραυματισμό. Που το Ολυμπιακό δεν μπορούσε να πάει ουσιαστικά με έναν τερματοφύλακα, με τον Πόποβιτς, στα προβληματικά.
4: Φαντάζομαι προφανώς
9: θα υπάρχει και ο Στουρνάρας, αλλά εντάξει, παιδιά, τώρα το παιδί ικανότατος, δεν λέω ότι έχει αφήσει και πολύ καλά δείγματα στην προετοιμασία, αλλά είναι μεγάλο το άλμα από την Super League 2 πέρυσι με την Ηρακλή φέτος στα προγραμματικά του Champions League. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Δεν τον υποτιμώ σε καμία περίπτωση.
4: Θα ανέβασε το Ολυμπιακό στην προσφορά του προφανώς. Μόνο γίνονται αυτά, εντάξει.
9: Βέβαια. Τώρα και το ποσό είναι 1,5 συμπόνους, θα ξεπεράσει το 1,5 το ετήσιο συμβόλαιο που θα λαμβάνει ο Ορτέγκα. Περιμένουμε λοιπόν πλέον και τη μεταγραφή του Γκουστάβο Σα. Πραγματικά είναι μια μεταγραφή που μια κίνηση, να το πω σωστά, που για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος νομίζω είναι αδιανόητη, τουλάχιστον στο μυαλό μου. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, ή το μεγαλύτερο ταλέντα της γενιάς του. Ένας παίκτης που είναι αρχηγός στο Μαλιτό στο 21 του, 21 προς τα 22, έχει 110 συμμετοχές, 115 συμμετοχές την τελευταία τετραετία. Τώρα για παίκτη 21 χρόνια είναι πάρα πολλές αυτές οι συμμετοχές. Είναι μια κίνηση, παιδιά, που μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ όλο τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι του. Πραγματικά είναι μια εκπληκτική περίπτωση. Να ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που προσέγγισε κατευθείαν τον Μαλικάου και τον ποδοσφαιριστή, τον Γκουστάβο Σα. Τον Ολυμπιακός έχει κάνει την πρόταση εξ αρχής. Αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι μια κίνηση 20 εκατομμυρίων, μια μεταγραφή 20 εκατομμυρίων δεν είναι εύκολο να γίνει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Από ελληνική ομάδα. Δεν το έχουμε δει, δεν ξέρω και αν θα το δούμε. Κάποια στιγμή μπορεί. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής που τον ήθελε πάρα πολύ ο Μιγγέλ Καρντόσο. Με τη σύμφωνα τον πάντα του προπονητή, αλλά ο Μιγγέλ Καρντόσο που ξέρει απέξω ανακατοτά την Πριμέιρα Λίγκα, το πρωτογαλλικό πρωτάθλημα, τον ήθελε πάρα πολύ και αυτός έκανε εξ αρχής επαφές και αυτός τις ολοκλήρωσε τις επαφές.
4: Θυμίζει την περίπτωση Κάρμου αυτή η ιστορία, έτσι.
9: Ναι. Ακριβώς. Θυμίζει σε πολλά την περίπτωση Κάρμου. Είναι ένας παίχτης που τικάρει πάρα πολλά κουτάκια και εγώ θα πω ότι μπορεί να μπει και στο παππούς στην Πάμπη Κοστούλα, παιδιά. Λόγω που θα στερηθείς, που έρχεται για πίσω από τον Σέντερ Φορ να παίξει. Και εφόσον αποδειχθεί αυτό και στο γήπεδο, τικάρει πολλά κουτάκια, τα κουτάκια του Πάμπη Κοστούλα, νομίζω ο προπονητής είναι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό. Είναι ξεκάθαρο γιατί την περασμένη σεζόν του έλειψε ένα τέτοιο παίκτης. Τώρα έχει φύγει από το Κόμο που ήταν η προετοιμασία των Μαλικάων στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας όπου βρίσκεται η Νότιχαμ Φόρεστ. Περνάει ιατρικά και το αναμένουμε πιθανότατα αύριο ή τις πρώτες πρωινές ώρες τέλος πάντων να βρεθεί στην Αθήνα, να σφραγιστεί η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό και να πιάσει δουλειά κατευθείαν με την νέα εβδομάδα. Και ο Γκουστάβο Σα. Μια κίνηση που, εντάξει, αυτές τις κινήσεις, παιδιά, καταλαβαίνετε, τις πολύ ακριβές, πολύ δύσκολες, έτσι πρέπει να γίνουν μυστικά. Μια μέρα να βγει το όνομα, χθες το βράδυ το αποκάλυψε ο Τσακώστας Νικολακόπουλος, και την επόμενη το μεσημέρα απόγευμα να έχει κλείσει. Mm-hmm. Αυτές οι μεταγραφές δεν θέλουν πολλά, γιατί μπορεί να χαθεί εύκολα.
4: Γιώργο, τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο δανεισμός θα είναι μονοετής ή μέχρι τον Ιανουάριο και βλέπουμε?
9: Όχι, δεν υπάρχει μέχρι τον Ιανουάριο, παιδιά. Δεν υπάρχει.
4: Okay.
9: Είναι κανονικά. Ο δανεισμός είναι ετήσιος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μόνο ετήσιος δανεισμός. Mm-hmm. Δεν ξέρω και αν επιτρέπεται και ο εξάμεινος δανεισμός, να ξέρετε. Σίγουρα, το ότι μπορεί να διακοπεί ένας δανεισμός, άμα αυτό δεν πάει καλά, okay, αυτό το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αλλά είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κανονισμός της FIFA, της UEFA, τέλος πάντων,
4: που
9: επιτρέπει μίνιμουμ ένα έτος τον δανεισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το εξάμεινο, είναι φούμαρα, να το πω έτσι απλά. Right. Τώρα, προχωράμε στην επόμενη γραφή που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Θα σας πω. Ψάχνει χαφ από πολύ καλό πρωτάθλημα, ψάχνει χαφ υψηλό επίπεδο Ολυμπιακός. Ο Τραουή είναι μια περίπτωση που είναι πάρα πολύ υψηλά στη λίστα, μπορεί να είναι και το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Από τις καλύτερες επιλογές που έχει ο Ολυμπιακός στη λίστα του, βρίσκεται σε καθεστώ συμφωνίας με Σαρλερουά. Ουσιαστικά έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα για 8-2, 10 εκατομμύρια δηλαδή το συνολικό πακέτο. Ποσοστό μεταπόληση να κρατήσει η ομάδα από το Βέλγιο 20%. Έχει ζητήσει από το ποδοσφαιριστή μια διορία ενός 48ωρου για να πάρει την οριστική του απόφαση. Εγώ νομίζω ότι περιμένει κάτι από Premier League. Είχε κάτι από την Χαλ πριν από λίγες ημέρες με ίδια πρόταση με αυτή του Ολυμπιακού, αλλά επειδή δεν θα ήταν βασικός στη Χαλ, δεν ήθελε να πάει. Νομίζω ότι περιμένει κάποια κίνηση από τη Leeds, από την Crystal Palace, μάλλον από τη Leeds. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι κανένα από τις δύο ομάδες θα κάνει κίνηση αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν από 6 και 7 χαφ κάθε μια ομάδα. Και τώρα το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Υπάρχει αισιοδοξία και περιμένουμε. Δεν είναι μοναδική περίπτωση πάντως. Χαφ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Χτυπάει πόρτες πολλές. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, υπάρχει και ο Αντέμ Ζορκάν. Είναι ο χαφ της Union Saint-Gilloise. Επίσης Αλγερινός. Mm-hmm. Που τον έχει ο Ολυμπιακός στη λίστα του και όχι μόνο. Θα σας πω εγώ. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει μια περίπτωση, παιδιά, για οχτάρι, οχταροεξάρι, οχτάρι κυρίως και box-box ποδοσφαιριστή, θα του κάνει μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι του. Βλέπετε ότι έχει ο Ολυμπιακός ανάγκη από έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα πατάει περιοχή, θα μπορεί να μεταφέρει την μπάλα, θα μπορεί να παίξει κάθετα. Το έχει ανάγκη, είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, Επέστρεψε σήμερα η ομάδα στις προπονήσεις.
3: Γιώργο, πριν πάμε στο αγωνιστικό, υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με το χθεσινό δημοσίευμα στην υπόθεση River Plate Ortega?
9: Παιδιά, νομίζω ότι διανύουμε ένα κρίσιμο 24ωρο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, όπου θα φανεί αν η River θα κάνει την τελική της κίνηση πρόταση για να πάρει τον Ortega. Γιατί το λέω αυτό, αυτό προκύπτει στην Αργεντινή, είναι δεδομένο ότι θα γίνει άλλη μια κουβέντα πως θα είναι άλλη μια επαφή της River με τον Ολυμπιακό για να φτάσει στη συμφωνία, γιατί την Παρασκευή κλείνει η μεταγραφική περίοδος στην Αργεντινή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι
3: μιλάμε τώρα και... Ό,τι πρέπει να γίνει άμεσα.
9: Βέβαια, δεν είναι εύκολες μεταγραφές από Λατινική Αμερική σε Ευρώπη και αντίστοιχα και με διαφορά και με όλα. Οπότε, ό,τι να γίνει το άμεσα, άμεσα. Δεν μπορεί δηλαδή να τραβήξει παραπάνω.
3: Ωραία. Πάμε και στα αγωνιστικά.
9: Επιστροφή είπα στις προπονήσεις. Μπαίνει ο Ολυμπιακός επιστροφή στην τελική ευθεία σε εβδομάδα ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Γιατί σε ακριβώς μια εβδομάδα παίζει με την Νεμέχεια, το πρώτο μας, σε γύρους Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός. Θα υπάρξει και ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα.
3: Εγώ είναι τρίτη το μάτς σε 9, σωστά.
9: Ακριβώς. Okay. Σε 9. Και σε 8.30 ρεβάνες στην Ολλανδία, μια εβδομάδα αργότερα. Την επόμενη Τρίτη στις 11, γιατί στις 12 το Super Cup και δεν γίνονται αγώνες ευρωπαϊκοί. Όπου ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει το προβάδισμα, πρέπει να δείξει καλύτερη εικόνα σχέση με τα φιλικά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και έχει την ευκαιρία προπονήσει αυτήν την εβδομάδα να μοντάρει την ομάδα και να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την κατάσταση που θα είναι ο Ρέτσος, που είδατε δεν έπαιξε τελευταίο φιλικό στα τελευταία φιλικά, γιατί είχε ένα μικρό πρόβλημα μυϊκό που έβγαλε. Ο Σιφιώνη με τον νόμο του που έχει την κάκωση δεν τον βλέπω. Για τον Κλέιτον το ξεχνάμε επίσης για τα δύο πρώτα φιλικά, και αντιλαμβάνεστε πως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η λίστα της Πέμπτης που θα δηλωθεί από τον προπονητή. Γιατί πρέπει να κοπούνε τρεις τουλάχιστον ξένοι και παραπάνω πλέον, γιατί έρχονται και τουλάχιστον δύο παίκτες ακόμα, ο Ορτέγκα με τον Γκουστάβο Σα. Αλλά να υπενθυμίσω ότι μέχρι και το τέταρτο μάτς, το πρώτο μάτς, μπορεί να γίνουν δύο αλλαγές. Θεωρώ δεδομένο πως και οι δύο ποδοσφαιριστές είτε δηλωθούν στην αρχική λίστα είτε μετέπειτα, ότι θα είναι κανονικά μέσα για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
3: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα, αναλυτικότατο ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα απαραίτητο και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, κηρύσσονται βουλευτές Δωδεκανήσου και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Δημοτική Ενότητα Καμήρου της Ρόδου. Με κοινό τους ψήφισμα, οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, ο νυν και οι πρώην αντιδήμαρχοι της περιοχής, ξεκινούν δυναμικές κινητοποιήσεις και πολιτικό αποκλεισμό, ακόμα και από τα πανηγύρια, αντιδρώντας έντονα στα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ Σορονή στο αεροδρόμιο. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών και για επικοινωνιακά παιχνίδια. Ζητούν την άμεση παραμονή και ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Όπως ξεκαθαρίζουν, η υπομονή της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί και ο αποκλεισμός των πολιτικών από τις κοινότητες και τις τοπικές εκδηλώσεις θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Διήμερη περιοδία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήση με την κυβέρνηση να θέτει σε πρώτο πλάνο την ενίσχυση των υποδομών υγείας και της νησιωτικότητας. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης περιοδεύει στη Λέρο, ενώ αύριο το πρωί θα μεταβεί στο Αγαθονήση, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα συνομιλήσει με κατοίκους. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στρατηγική συνεργασία με ιδιώτη εγκαινιάζει το νοσοκομείο Ρόδου για την νυχτερινή βάρδια του ακτινολογικού. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης, εξειδικευμένο προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα θα ενταχθεί άμεσα στις δομές του νοσοκομείου για την αποκλειστική κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας. Η παρέμβαση κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το τμήμα λειτουργούσε υπό συνθήκες ακραίας πίεσης, στελεχωμένο με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι καλούνταν να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο περιστατικών της θερινής περίοδου. Με την νέα αυτή σύμβαση, όλες οι απεικονιστικές θα γίνονται κανονικά εντός του νοσοκομείου, αποφεύγοντας τη μεταφορά ασθενών σε ιδιωτικές κλινικές. Σε διοικητικό αδιέξοδο οδηγείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ναυαγοσωστική κάλυψη στη Ρόδο μετά από νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στη σχετική σύμβαση του Δήμου. Για σοβαρή θεσμική αποτυχία που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και τουριστών στην αιχμή της θερινής περίοδου, κάνει λόγο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Με ανακοίνωσή του, ο κ. Καμπούρης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι περσινές δεσμεύσεις για διόρθωση των λαθών διαψεύστηκαν πλήρως από τα γεγονότα. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική παμψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μέσα νυχτική θεία λειτουργία αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία Σορονής, αφιερωμένη στη μνήμη της Μιράντας Διακοδημητρίου, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου από τις 9 έως τη 1 στο νεοκλασικό κτίριο Σορονής. Εξαρθρώθηκε σπήρα νεαρών που ρήμαζε αυτοκίνητα και σπίτια στη Ρόδο. Οι δράστες 20 και 27 ετών το τελευταίο δίμηνο άνοιξαν 2 ανασφάλιστα αυτοκίνητα και αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη 7. Παράλληλα, εισέβαλαν σε σπίτι από όπου απέσπασαν 800 ευρώ και τη μαλφή αξίας 4.000 ευρώ, ενώ επιχείρησαν να μπουν με την ίδια μέθοδο σε άλλους 4 χώρους. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλα τα κλοπημαία. Δεύτερη σε όλη την Ελλάδα σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αμέσως μετά την Αττική με 477 βεβαιωμένες παραβάσεις σε συνολικά 2.494 ελέγχους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση πέσει και online.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Και θα αντικατασταθεί το φιλικό της 5ης Αυγούστου προφανώς με κάποιο άλλο.
4: Ναι, okay.
3: Φαντάζομαι και αυτό που είχαμε λότερες, δηλαδή η ομάδα Β' Εθνικής, τώρα σου παιχνίδι, θα δούμε.
4: Ναι.
3: Πιθανότατα αυτό θα συμβεί για να μοιράσει και τον χρόνο προγραμματισμένος σε όλους τους παίκτες, όπως ο Άρης, ο οποίος, εντάξει παιδιά, μετράει πια αντίστροφα και για το παιχνίδι κυπέλλου. Πλέον ξέρει, αυτό σας έλεγα χθες, επισήμωσα από τη Super League το Σάββατο,
4: ναι,
3: μια ώρα του προγραμματός.
4: Σωστά.
3: Στην Τρίπολη με την, Καλαμάτα, την Νεοφώτιση. Άρα θα παίξει η Τρίτη ή Τετάρτη, 18 ή 19 Αυγούστου. Ο Μάτς Κυπέλλου κλήρωση είναι την Παρασκευή. Και μάλιστα μέχρι, γιατί μετά δεν κάνω λάθος, οπότε έβλεπα λίγο το φορμάτ του Κυπέλλου. Είναι, η League Phase είναι και το Σεπτέμβριο, έχει παιχνίδια.
4: Ναι.
3: Επομένως ο Άρης στο διάστημα αυτό, από τις 18-19 Αυγούστου που θα δώσει το πρώτο παιχνίδι μέχρι και το Σεπτέμβριο θα δώσει 9 συνολικά παιχνίδια σε κύπελο και πολλά σημάδια.
4: Ναι.
3: Θα μπει δηλαδή αρκετά δυναμικά.
4: Φορτσάτος. Και...
3: Ναι.
4: Ό,τι του λείψε σε Ευρώπη θα το παίξει σε εγχώριες διοργανώσεις σε ρίς το πρώτο...
3: Θα είναι και ένα πρώτο δείγμα, σαν ένα statement, μια πρώτη δήλωση, να δούμε τη δυναμικότητα της ομάδας.
4: Mm-hmm.
3: Είναι και σημαντικά παιχνίδια και στο πρωτάθλημα, τα πρώτα. Η σεζόν είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει θετικά. Παίζει εκτός έδρας, αλλά βέβαια σε ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης, κοντά στην Καλαμάτα. Μετά έρχεται τον Όφη. Μετά έρχεται τα ντέρμπι. Δεν είναι και απλό το πρόγραμμα δηλαδή. Και γι' αυτό εδώ έρχεται και κουλάει ότι και καθυστερήσει σημαντικά. Που έρχεται σημαντικά να προσθεθούν αυτά τα δύο βασικά εξαρτήματα. Για τώρα ο Στόπερ και ο Αριστερός μάλιστα πρέπει να είναι ήδη εδώ. Εντάξει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν προχωράει. Από αυτά που γνωρίζουμε. Προτάσεις και επαφές και τα έχουν γίνει με πάμπολους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, δεν είναι ότι ο Άρης δεν ψάχνεται, δηλαδή έχει καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια και περιμένει να έρθει ο Αύγουστος να πέσουν τιμές και να προκύψουν ευκαιρίες, αλλά δεν έχει προχωρήσει για τον Α ή Β λόγο καμία περίπτωση. Τι γίνεται ο Γιώργος εδώ, ο Κροάτης, ο οποίος μάλιστα είχε και το πλεονέκτημα ότι ήταν ενεργός, έχοντας προετοιμασία και φιλικά, αλλά δεν επήλθε συμφωνία και έφυγε. Και εδώ πλέον με το χρόνο να αρχίσει να πιέζει, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό. Νομίζω ότι αλλάζουν και τα κριτήρια επιλογής. Δηλαδή, ο Άρης θα πάρει δύο στόπερ και δύο αριστερούς μπακ κατά πάσα πιθανότητα. Αν και ανοίγω μια παρένθεση, ο Ρέγιες έχει την άποψη, παιδιά, ότι ο Αντωνιάδης θα πρέπει να είναι ο δεύτερος αριστερός μπακ την επόμενη σεζόν. Ξέρω, τρέφει πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Άρο. Έχει πει σε ανήκο το χρόνο ότι δεν θα ήταν άσχημο να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτό το παιδί να τον έχουμε δεύτερη επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος και αν θα
4: κατακτηθεί
3: αυτό. Ναι, εγώ πιστεύω πως όχι.
4: Κρίμα θα πω εγώ.
3: Και εγώ θα σου πω κρίμα. Αλλά εντάξει, είναι και ένα παιδί τώρα το οποίο 18 χρόνια γίνεται τον Οκτώβριο.
4: Ναι, είναι.
3: Έχει το χρόνο μπροστά του. Πάντως αυτό εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αλλάζουν λίγο τα κριτήρια. Γιατί με το χρόνο πιέζει πλέον ο Άρης τώρα να φέρει ένα παίκτη που είναι ελεύθερος από τον περασμένο Ιούνιο.
4: Mm-hmm.
3: Δεν θα προλάβει τα πρωτοπαιχνίδια. Γιατί τελειώνει ο Ιούλιος. Δηλαδή θα πρέπει τώρα το κριτήριο το βασικό του να είναι ο παίκτης αυτός να έχει ομάδα. Να είναι κάνει προετοιμασία.
4: Ναι, να έχει κάνει
3: προετοιμασία. Να είναι κανονικός. Δηλαδή, εάν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι καλός, αλλά να έχει να παίξει από το περασμένο Μάιο, για παράδειγμα, δεν θα είναι εύκολο. Θα χρειαστεί κανένα μήνα μες στο νερό για να είσαι του και να φτάσει στους υπόλοιπους. Θα πρέπει να σας πω ότι τους βλέπουν πάρα πολύ δυνατά και σκληρά και μάλιστα οι ποδοσφαιριστές που έχουν την εμπειρία λένε ότι είναι από τις πολύ δυνατές γενικά προετοιμασίες, με πολλές εντάσεις, με πολύ ανεβασμένους ρυθμούς γενικότερα από το τεχνικό team, το οποίο είναι αποφασισμένο με αυτούς τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, τουλάχιστον να τους έχει όσο το δυνατόν καλύτερα έτοιμος όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Και αυτό νομίζω θα συμβεί. Δηλαδή, εγώ το εγγυώμαι ότι με τη δουλειά που γίνεται η ομάδα στο επίπεδο των τρεξιμάτων και αυτό που θέλει να παίξει θα το έχει επεδώσει. Δηλαδή.
5: Άλεξη, πριν κλείσουμε, επειδή σε είδα να το γράφεις και ήθελα να σε ρωτήσω καιρό, με το μωρό τι γίνεται, πώς είναι στην προετοιμασία? Ναι, μπράβο.
4: Καλά και εμείς ζεσταίνω.
5: Αν έρθει πρόταση, ο Άρης θα το σκεφτεί.
3: Εγώ δεν θα το σκεφτεί. Εννοείται. Και ο παίκτης θα το σκεφτεί. Και ο παίκτης παιδιά το σκέφτεται. Δηλαδή και προσπαθεί για τα παιδιά του και για τις ατζέντες του. Έχουν έρθει κάτι προτασούλες, αλλά δεν έχουν βγει προς τα έξω γιατί είναι πολύ χαμηλές. Και δεν μπαίνει στον κόπο που κάνει ο Άρης να τα αξιολογήσει κατά καιρούς. Έχουν έρθει και από ομάδες της Λατινγκαρσίο. Αλλά τώρα αν είναι, αν μιλάμε για ποσά, γιατί είχα μάθει και κάτι για 800.000, δεν μπαίνει στον κόπο ο Άρης να τα συζητήσει αυτά τα νούμερα. Και άσχετα αν η αξία του παίκτη έχει πέσει σε κάθε περίπτωση, αλλά τώρα νομίζω και ο Μωρό δεν πήγε για 800.000, θεωρώ. Επιδιώξει, αν υπάρξει φυσικά κάτι, ένα καλύτερο νούμερο, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Ο παίκτης αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι πρωτοκρονική. Εντάξει. Πλέον πρόταση επιλογή στην αιτία είναι ο Κουαμίτο με βεβαίω τέρμα. Αυτή τη στιγμή σήμερα που μιλάμε, ο Μωρό είναι τελευταίο στην ιεραρχία. Τώρα δεν ξέρω θα γίνει το Αλφαρέλα, πού θα το χρησιμοποιήσει ο προπονητής του Άρη, γιατί και αυτός σέντερφορ είναι. Και να σας πω την αλήθεια από ό,τι λέει και στο τεχνικό team, ο Αλφαρέλα δεν πολύ ψήνεται να πέσει και στις πλευρές. Δεν του αρέσει ιδιαίτερα.
4: Ναι.
3: Προτιμάει να παίζει δηλαδή η second striker ή η σέντερφορ. Έχει φτάσει στο σημείο Μωρό να είναι μια επιλογή εναλλακτική για τον προπονητή του Άρη. Και δεν ξέρω, αυτός ο ανταγωνισμός εύχομαι και ελπίζω και το ελπίζει και ο Άρης γενικότερα να τον βοηθήσει λίγο ρε παιδί μου, να τον ενεργοποιήσει, γιατί ο Μωρό παιδιά είναι
4: τον ένας
3: παίκτης. Ναι, λίγο να τον ερεθίσει λίγο, να το δει λίγο εντεργαδόρικα, να ξυπνήσει λίγο, γιατί παιδιά είναι καταπληκτικός παίκτης. Δηλαδή, απλά για τον άψογο τα λόγο δεν ξέρω, το ότι δεν πήρε μεταγραφή όταν ήταν στο πικ του, χαλάστηκε τόσο πολύ, είναι και ένα ιδιαίτερο παιδί γενικότερα. Mm-hmm. Δουλεύει βέβαια και αυτός αρκετά στην προετοιμασία. Θα το δούμε, τι να σας πω. Εγώ έχω πει και θα το ξαναπώ ότι θα το κρατήσω το θέμα των μόρων ανοιχτό μέχρι τελευταία στιγμή στις μεταγραφές.
4: Mm-hmm. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, μια και είπε ο Αλέξης και για το μάτς πρεμιέρας του Άρη με την Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8. Να πούμε και το πρόγραμμα της, το συνολικό της πρεμιέρας που ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα από τη στοίχημα Super League. Οι υπόλοιπες, τουλάχιστον δεύτερη τρίτη αγωνιστική, ανάλογα με, με τα παιχνίδια των ομάδων μας στα προκριματικά τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, επίσης το Σάββατο την ίδια ώρα, στις 8 δηλαδή, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί

0: πράγμα όλη τη σεζόν.
1: Άντε να δούμε. Λοιπόν.
0: Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το ημίχρονο του φιλικού του Όφη με την Μπρέντα στην Ολλανδία. Μανώλη Σάρης μαζί μας. Έλα φιλέ.
1: Γεια σου Μανώ.
2: Καλησπέρα παιδιά από την Ολλανδία. Εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα ανάμεσα στην Μπρέντα και τον Όφη. Οι Ολλανδοί προηγούνται με 1-0 με τον γκολ του Νάσο από το 38 με μια κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ. Δεν αμήνθηκε σωστά ο Όφη, με αποτέλεσμα εύκολα από το σφαιριστής των γηπεδούχων να ανοίξει το σκορ. Όφη που γενικά θα λέγαμε ότι ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του στο πρώτο 45 λεπτό. Είχε τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρει με Ισεκανούς και Αποστολάκη. Δεν τα κατάφερε, γενικά δεν απειλήθηκε από την Μπρέντα. Είναι κάπως βελτιωμένη η εικόνα του σε σύγκριση με το πρώτο φιλικό που έδωσε το περασμένο Σάββατο με αντιπαλωτικό Χεντίκλης. Ενώ να πούμε ότι στο γήπεδο βρίσκονται και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της κριτικής ομάδας, ο Αϊτόρ με τον Δημήτρη Νικολάου, οι οποίοι έφτασαν στην Ολλανδία λίγες ώρες νωρίτερα.
1: Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στο
2: φινάλε. Έγινε, παιδιά, έγινε.
1: Σε αναμέτρηση, ακούσαμε τον Μανώλη Σαρή το αποτέλεσμα της σύνοψης του πρώτου ημιχρόνου, Όφη Μπρέντα 0-1. Πάμε να κλείσουμε την
0: ώρα.
1: Πάμε Αγρίνιο στον Μπάμπη Τσιρόνι, ο Πανετολικός. Ενδιαφέρεται και δεν ξέρω πόσο προχωρημένο είναι για την απόκτηση του κυρίου Μουσά Τζενεπό. Τον λέω σωστά. Γεια σου Μπάμπη.
3: Καλησπέρα. Σωστά τον λες. Τώρα αν είναι Τζενέπο και όχι Τζενεπό δεν μπορώ να γνωρίζω ακόμα την προφορά. Και εγώ περιμένω δηλαδή την ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανετολικός για να δω επισήμως πώς θα γραφτεί.
1: Αλλά είναι πολύ προχωρημένο.
3: Είναι αρκετά προχωρημένο και κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται και στο Αγρίνιο για υπογραφές. Πρόκειται για μια υπέρβαση για τα δεδομένα του Πανετολικού, γιατί πρόκειται για ποδοσφαιριστή ο οποίος στο βιογραφικό του έχει αγωνιστεί σε Standard League Southampton, έχει κάνει μεταγραφή το 19 από τη Standard League Southampton 15,7 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έτσι, είναι 7 χρόνια πριν η συγκεκριμένη μεταγραφή, στα 21 του, ενώ τώρα είναι 28. Μπορεί να μην είναι ο ίδιος παίκτης, μπορεί να μένει ελεύθερος από μια ομάδα του Ιράν, την Εστεγκλάλ. Αλλά καλή ομάδα βέβαια που κάνει πρωταθλητισμό. Βέβαια στο Ιράν έγιναν και άλλα, πόλεμο είχαν. Δεν είναι ότι έχει γεμάτη σεζόν ο ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Και κυρίως ο λόγος που επιλέγει μια ομάδα, αν επιλέξει, αν οριστικοποιηθεί, που φαίνεται ότι είναι κοντά τον Πανετολικό, αυτό το κάνει γιατί θέλει να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να πάει σε ομάδα που θα πάρει παιχνίδια και να δείξει τι αξίζει, έτσι. Αλλά για τον Πανετολικό φαίνεται ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Πρόκειται για δεξιοπόδαρο, αριστερό εξτρέμ, να κλείνει προς τα μέσα δηλαδή. Έχει αγωνιστεί και ως back-up στο παρελθόν, να παίζει την πλευρά. Αλλά σε γενικές γραμμές από τον Πανετολικό θα αποκτηθεί ως αντικαταστάτης του Φάρλεϊ Ρώσα, που αποχώρησε το καλοκαίρι. Και δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφή του Πανετολικού, όπως είχαμε πει και πριν από μέρες. Ο Πανετολικός ψάχνει ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης κυρίως, εκεί όπου είχε ακουστεί και προημερών το όνομα του Μπάτζη, του Γιουσούφ Μπάτζη, που αγωνιζόταν στον Πανετολικό και πέρυσι με τη μορφή δανεισμού από την Άρχους και φέτος δεν υπολογίζεται, αλλά δεν είναι πρώτη επιλογή για την ομάδα του Αγρινίου, δεν αποτελεί το φαβορί για τη συγκεκριμένη θέση, ψάχνει και κάτι καλύτερο ο Γιάννης Αναστασίου. Κυρίως εκεί είναι το επόμενο κενό που αναμένεται να καλυφθεί. Να πω επίσης ότι ο Πανετολικός έχει ένα φιλικό αύριο με τον Πύργο στο Εμιλέον, θα είναι το πρώτο του στο Αγρίνιο και 7 η ώρα και περιμένουμε να δούμε κάποια πράγματα και εκεί. Βέβαια περισσότερο τα φιλικά είναι για τους προπονητές, όχι για τον κόσμο ή τους δημοσιογράφους, αλλά θέλει και ο κόσμος του Πανετολικού να δει κάποια πράγματα από το τι δουλεύεται στον Πανετολικό, σε ποια κατεύθυνση εργάζονται οι άνθρωποι της ομάδας, ο Γιάννης Αναστασίου και οι ποδοσφαιριστές του, όλο αυτό το διάστημα στο Αγρίνιο. Θυμίζω, βασικό στάδιο προετοιμασίας ο Πανετολικός κάνει στο Αγρίνιο, δεν είναι ότι πήγε κάπου. Είχε ένα φιλικό με την Ομόνια στην Κύπρο που ιτήθηκε 2-1, αλλά έχοντας ένα καλό ημίχρονο, δείχνοντας κάποια καλά στοιχεία και περιμένει ο κόσμος του να δει περισσότερα στο αυριανό φιλικό.
1: Μπάμπη, η συνέχεια των φιλικών θα είναι όλα εντός Ελλάδας ή θα πάει και εξωτερικό?
3: Είναι το τελευταίο του φιλικό στις 14 Αυγούστου που είναι στο εξωτερικό με την Τρουά. Αυτό θα είναι η πρόβα τζενεράλα για τον Πανετολικό. Θα παίξει, είναι πολύ δυνατό φιλικό για τα δικά του δεδομένα, με ομάδα η οποία ανέβηκε στη League One. Το έχει ανακοινώσει και η ομάδα της Γαλλίας, η Τρουά, το συγκεκριμένο φιλικό, και έχει προσθεθεί στο καλεντάρι του Πανετολικού, στο τελευταίο του ανεπίσημο παιχνίδι πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων, που μετά έχει και για το πρωτάθλημα, θα μπει και στο κύπελο λίγο νωρίτερα ο Πανετολικός. Και περιμένουμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε και στα μεταγραφικά, όπου όπως είπα τα φορ είναι που θα πάρουν σειρά για τον Πανετολικό. Τον Ακάμπα περιμένει, το ξαναλέω, δεν έχει βγει η βίζα του, το είπα και πριν από μέρες που είχαμε βγει στον αέρα, ότι περιμένει τον Marvelous Ακάμπα, έναν 32χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λούτον. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή η μεταγραφή, γραφειοκρατικό είναι το ζήτημα. Δεν φαίνεται ότι θα χαλάσει κάτι. Αυτά.
1: Μάλιστα. Και είχαμε και, και τη δικαίωση για τον Γευγένη Κουτσερέγκο, έτσι.
3: Ναι. Εννοείς για τη βράβευση από τη Σόπασκο.
1: Εννοείται.
3: Βάσει μέσου όρου, είχε τον υψηλότερο μέσο όρο στην Ελλάδα, 7,41. Ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει από τον Ιανουάριο του 26 και έπειτα, όταν μετεγράφηκε στον Πανετολικό, διότι ανέλαβε ένα πολύ δύσκολο ρόλο να καλύψει το κενό του Λούκα Τσάβες, και το έκανε νομίζω στον απόλυτο βαθμό. Δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιος, όταν έγινε γνωστή η απόκτηση του Κουτσερέγκο, ότι θα είναι τόσο αποδοτικός από την πρώτη στιγμή με τη φανέλα του Πανετολικού. Και είναι άλλωστε και ένα από τα ονόματα που είχαν ακουστεί ότι υπήρχε ενδιαφέρον για αυτόν το καλοκαίρι από ομάδες και στην πατρίδα του και στην Πολωνία. Βέβαια, χωρίς να έχει προχωρήσει, τα δημοσιεύματα που είχαν βγει έλεγαν ότι ο Πανετολικός ζητούσε πάνω από 600.000 ευρώ. Ενώ φαίνεται να δαπάνησε και ο ίδιος ένα ποσό άνω των 200.000 τότε για τη μεταγραφή τον Ιανουάριο. Πιστεύω είναι ποδοσφαιριστής που και φέτος, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πρωταγωνιστήσει για τον Πανετολικό και μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον και για περισσότερα χρήματα για τον Πανετολικό.
1: Ναι, επειδή είμαστε ακόμα στη μέση της μεταγραφικής περίοδου, εγώ θα πω ότι εφόσον παραμείνει στο Αγρίνιο και φοράει τα γάντια του βασικού, θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, ότι θα είναι επιδραστικός και πρωταγωνιστής και τη νέα σεζόν.
3: Συμφωνούμε.
1: Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια σε σένα.
0: Να πω ότι τον γκολ του Βόλου το έχει πετύχει ο Κάργας. Είναι 1-1 με την Καμπούρ στο ημίχρονο.
1: Στο φινάλε θα έχουμε λογικά τον Ευθύμη Χούτα να μας κάνει μια σύνοψη, γιατί είναι τηλεοπτικό. Νομίζω το δείχνει Κοσμοτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο κανάλι. Νομίζω το 1, αλλά ναι, είναι σίγουρα τηλεοπτικό.
0: Okay.
1: Τώρα, επειδή δεν προλάβαμε, δεν το πρόλαβα να το δω το μήνυμα, να ρωτήσουμε τον Μπάμπη αν θα είναι τηλεοπτικό το φιλικό αύριο, νομίζω πως όχι. Από τη στιγμή που είναι και στο προπονητικό κέντρο με ομάδα πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας.
0: Το γκολ του Αστέρα το έχει πετύχει ο Μπαρτόλο. Ενώ στο παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό για τον επόμενο αντίπαλο του στο Conference League, τον τρίτο προγραμματικό, εφόσον προκριθεί σε βάρος της Πάξη. Ναι, Τσέσκα Σόφια 1948, Σπάρτα Τρνάβα, είναι 0-0 και το πρώτο μάτς.
1: Λούρια, δεν μπορούν να σκοράρουν. Ναι. Θυμίζει το ζευγάρι το Ουνιβερσιτατέα Κλούζ Δυνάμο Κιέβου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν πετύχανε γκολ σε 90-180 και άλλη παράταση σε 210 λεπτά.
0: Περιτέν τα γκολ. Για το φίλο που για το φίλο που ρωτάει τον Τζίμι, έχουμε πει εδώ και δύο μήνες ότι ο Ολυμπιακός δεν θα βγάλει διαρκέ στο μπάσκετ φέτος. Είσαι σαν ένα αρένα πρωταγωνιστή. Έχω φίλος που λέει ότι αν δεν μείνει ο Γόκαπ, αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός με τον Φρανσίσκο, αρχικά θα μείνει ο Γόκαπ όπως όλα δείχνουν. Από την άλλη, και να έφευγε, δεν θα προχωρούσε ο Ολυμπιακός σε απόκτηση άλλου playmaker, και μάλιστα ένα παίκτη που κοστίζει 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
1: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Ηλιάδη στο Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
2: Yes.
3: Ωραίος Γουρνάς, στη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
2: Ωραίος, παρότι δεν ήταν μέλος του σταθμού ο Πάνος τότε, το βρήκε.
3: Όχι.
2: Είπε.
3: Για ξαναπες το.
2: Για ξαναπες το.
3: Τι γίνεται. Λοιπόν,
2: δεν μεθάμε ποτέ, δεν μεθάμε ποτέ. 20 χρόνια έχουμε μεθύσουμε, Βαλεντίνα. 20 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη πάλι.
3: Πάμε
2: στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε πώς ουσιαστικά μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τον ΠΑΟΚ. Δημήτρης Βαζόγλου μαζί μας, χαίρετε.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
3: Να δείτε ένα φιλαράκι κανένα διαρκείας. Έχεις.
4: Έχει διαρκείας.
3: Έχει ακόμα.
4: Θα έχει και στην πορεία. Κλείνει για λίγο ώστε να βγουν τα μεμονωμένα του αγώνα. Θα ξανανοίξει μετά από Παρασκευή. Θα ξανακλείσει γιατί ο ΠΑΟΚ ξαναπαίζει εντός έδρας την άλλη εβδομάδα. Αλλά είναι πολύ καλή διάθεση για μικρό χρονικό διάστημα. Έφτασε εκεί πάνω από 12.000 και εντάξει, υπάρχει ικανοποίηση για τη στήριξη, για το μήνυμα που περνάει ότι είναι μια σημαδιακή χρονιά, προφανώς η τελευταία της Τούμπας. Και βεβαίως παίζει ρόλο, εντάξει, και πόσος κόσμος θα είναι στο γήπεδο κάθε εβδομάδα πέρα από τα διαρκείας, ακόμα και τώρα την Πέμπτη, στο πολύ σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Ήρθαν οι Ουκρανοί, δεν έχουν κόσμο φυσικά, και αύριο είμαστε στην τελευταία ημέρα της προετοιμασίας για αυτόν τον αγώνα, με μια ακόμη αλλαγή από πλευράς ΠΑΟΚ και λύση. Ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά όταν έπαιζε εντός έδρας η τελευταία προπόνηση ήταν πρωινή.
3: Ναι.
4: Και μεσημβρία, ναι, σωστό. Και στη μεσημβρία. Τώρα θα γίνει απόγευμα στην Τούμπα.
3: Ναι, το πρόσεξα και το σημείωσα να το κουβεντιάσουμε, Δημήτρη. Πότε ήταν η τελευταία φορά που...
4: πραγματικά δεν θυμάμαι.
3: Ναι.
4: Εντάξει, σε κάποιο μεγάλο μάτς...
3: Ναι, μπορεί να συνέβει, αλλά ναι, γενικά σαν συνήθεια ήταν αυτό που λες.
4: Ναι. Έχει διαφοροποιηθεί και αυτό. Τέτοια μικρά-μικρά... Α, μικρά είναι, okay, δεν είναι κάτι φοβερό. Έχει πολλά, δηλαδή πρόσεχα στην Πολωνία στο πρώτο παιχνίδι πόσο αλλάζει η προθέρμανση του αγώνα για τους ποδοσφαιριστές. Ήταν πολύ πιο έντονη, μεγαλύτερες εντάσεις, ξεκάθαρα. Και θέλω να τονίσω επάνω εδώ, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι κάποια πράγματα τα οποία σημειώνουμε ως αλλαγές, αυτά μες στο γήπεδο, λέμε, από την προετοιμασία το λέμε και βλέπω το υιοθετούν και άλλοι, η ελευθερία που δίνει σε ποδοσφαιριστές, το ότι δεν είναι απαραίτητα θετικό και μπράβο και είναι η λύση και θα πάει ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Προς το παρόν καταγράφουμε διαφορές και θα δούμε πού θα
3: οδηγήσει.
4: Ειδικά στα πιο μεγάλα θέματα της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας και τακτικής. Γιατί τώρα αυτά τα μικρά, η προπόνηση τελευταία, η προθέρμανση κτλ. Είναι δευτερεύοντα. Όλα όσα καταγράφονται ως επιλογές και φιλοσοφία του Λύση, είναι για την ενημέρωση, τα συγκεντρώνουμε και θα δούμε που θα οδηγήσει την ομάδα. Μια ομάδα που ναι, ήταν μαθημένη αλλιώς για αρκετά χρόνια. Πάνω απ' όλα στο τακτικό κομμάτι, στο οποίο υπήρχε η απόλυτη πειθαρχία, στο συνδυαστικό παιχνίδι και όλα τα άλλα που έπονται.
3: Ωραία.
4: Τώρα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι δεν αλλάζει κάτι με παρόντες απόντες. Είναι καλά ο Ελουστόντο φυσικά διαθέσιμος να παίξει. Ο Σορετήρε δεν είναι ακόμα οκ. Okay. Έξω η γνωστή, ο Ταχάλι, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ. Και με αυτούς πορεύει το ΠΑΟΚ, όπως και η Δυναμό Κιέβα από ό,τι φάνηκε από την αποστολή της. Έχει τους 5-6 απόντες με τους οποίους μάλλον έχει μάθει να αγωνίζεται χωρίς αυτούς.
3: Σε ό,τι έχει να κάνει με το αρχικό σχήμα, πλην του Ελουστόντο που είπες διεκδικεί θέση και του αντικαταστάτη του Άλλη, βλέπεις κάτι άλλο?
4: Άλλο αυτό τώρα. Άλλο δύσκολο κομμάτι. Μέχρι πέρυσι δεν μέναμε σε εκτιμήσεις. Ήταν ρεπορτάζ.
3: Ναι.
4: Αυτούς δοκίμασε. Ήταν ξεκάθαρο.
3: Ναι, okay.
4: Δηλαδή δεν χωρούσε κάποια εκτίμηση. Την παραμονή του αγώνα δοκίμαζε δεκάδα. Τις πολλές φορές είχαμε. Τέλος πάντων ήταν ξεκάθαρο. Τώρα ναι, θα πάμε σε εκτιμήσεις. Γιατί είναι ολοφάνερο, όπως το βλέπουν και όλοι στον ΠΑΟΚ, ότι δεν δείχνει δεκάδα. Τουλάχιστον το ξεκίνημα. Εντάξει.
3: Ναι.
4: Ακόμα στις αρχές. Έχουμε μια βάση από το πρώτο παιχνίδι, αλλά και από το τελευταίο φιλικό που έδειξε κορμό. Νομίζω, εκτίμηση, ότι ο Ελουστόντο πράγματι είναι μπροστά από τον Χατζηδιάκο για πολλούς λόγους. Εκτιμώ ότι ο Μπάμπα θα επιστρέψει και επειδή θα κάνει δίδυμο με τον Τάισον, που είναι πολύ κομβικό, αυτό το εξοικειωμένο σπουδαίο δίδυμο για τον ΠΑΟΚ, όπως και της άλλης πλευράς, το Κένι Ζιβκοβιτς. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο Σανταμαρία είναι, τι να πω, από την πρώτη προπόνηση από το καταλαβαίνω, είναι κομβικός για την ομάδα και θα είναι πίσω από τον Ζαφίρη, ο οποίος Ζαφίρης θα είναι πίσω από τον Κωνσταντέλια, αυτά σίγουρα. Και μένει να δούμε στον φόρ. Στον φόρ όπου πάλι εκτίμηση, ιεραρχικά από την προετοιμασία του τελευταίου φιλικού και το πρώτο μάτς ο Μύθου σαφώς προηγούνταν. Δεν πήγε πολύ καλά ο νεαρός. Σε παιχνίδι εκτός περιοχής, στις μονομαχίες, στο συνδυαστικό, δεν πήγε και στις φάσεις. Ο Γερεμέγεφ στα διαστήματα που έπαιξε φάνηκε πολύ. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητής, με ποιον θέλει να αρχίσει και ποιον από τους δύο να τελειώσει το παιχνίδι, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
2: Στα υπόλοιπα τα μεταγραφικά, Γιαννούλης,
4: μεταγραφικά,
2: δεξιός μπακ.
4: Είναι τέσσερις οι περιπτώσεις. Να δούμε τι θα προλάβει ο ΠΑΟ και τι θέλει πραγματικά να προλάβει να κλείσει για την επόμενη λίστα, είτε για την αρχική δήλωση είτε για την επόμενη λίγο πριν τα μάτς. Παραμένει και σήμερα πιο πιθανό να δούμε τον δεξιό μπακ να κλείνει. Από ό,τι φαίνεται είναι μια περίπτωση που έσκασε τις τελευταίες ημέρες πιο βατή και πιο προχωρημένη. Μπορεί να μην είναι η πιο σημαντική, αλλά βρέθηκε ο παίχτης και σε αυτόν ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά. Από ό,τι πληροφορίες αναφέρουν, στον φορ τον ένα συγκεκριμένο που έχει επιλέξει και ο Λύση είναι πιο μακριά. Δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ οι συζητήσεις και με τον παίχτη και με την ομάδα του. Ένα παίχτη πιο γρήγορο, καλύτερο στο συνδυαστικό κομμάτι, παίχτη με ατομική ενέργεια, άλλα στοιχεία από τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ. Και το οχτάρι με το οποίο συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με την ομάδα του. Όπως φυσικά και οι επαφές με την Augsburg με στόχο να υπογράψουν και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Προς το παρόν κάτι άλλο καινούριο δεν έχει προκύψει. Ονόματα, εντάξει, είναι ολοφάνερο ότι δύσκολα διαραίουν και δεν έχει επιβεβαιωθεί και κάτι από όσα διέρευσαν. Είναι τέσσερις συγκεκριμένοι στόχοι, πιο κοντά ο δεξιός μπακ και μετά το παίχτης στο κέντρο και στο 8.
3: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και τα αγωνιστικά εν ώψη Δυνάμο και τα μεταγραφικά.
2: Υπάρχει ένα τουιτάρισμα του Μάρκ Στέιν, του πολύ έγκυρου δημοσιογράφου του NBA, που λέει ότι οι Cavaliers δεν μπορούν να ανακοινώσουν τον Μάριο Χεζόνια λόγω του ότι η Real δεν δίνει την
3: συγκατάθεση,
2: να το πω έτσι, τη letter of clearance που λέγαμε παλιά. Η Real υποστηρίζει ότι η συμφωνία πετέφθη μετά την πάροδο της 20ης Ιουλίου.
3: Να, τη...
2: που υπήρχε περιθώριο.
3: Είναι εκπρόθεσμη ουσιαστικά.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Την Κυριακή έγινε η συμφωνία, 26.
3: Αχα.
2: Και όπως είπαμε και τότε, θα έχει πάρα πολλά επεισόδια το σύριαλ. Έτσι. Αυτή τη στιγμή.
3: Λίγο του ψήνει το ψάρι στα χείλη, έτσι.
2: Ναι, νομίζω έτσι ότι ψάχνουν, λέει, οι Cavaliers τρόπο να το τελειώσουν, αλλά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή γιατί η Real τον θεωρεί παίκτη της. Έτσι. Τώρα θα θελήσει να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω, Real. Έχει μυριστεί ότι πολύ δύσκολα ο Χεζόνια θα παίξει στο NBA με αυτό το ποσό. Όταν στην Ευρωλίγκα υπάρχουν συμβόλαια που τον περιμένουν και 4 και 5 εκατομμύρια. Αλλά νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι θα έχουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Όρεξη να έχουμε, το έχω πει.

0: Στο Τσέσκα 1948 Σπάρτακ Τερνάβα 0-0 παραμένει. Είπαμε είναι το ζευγάρι από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον κάνει το καθήκον του απέναντι στην Πάξη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε σήμερα και σε Champions League αλλά και σε Conference League, στο Champions League Κουόπιο Σαμπάμπακου 0-2 με τους Αζέρους να παίρνουν το εισιτήριο της πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό, καθώς είχαν νικήσει με 1-0 και στο πρώτο παιχνίδι. Και επίσης Lincoln Red Ibs Μιάλμπι 0-0 με τους Σουηδούς να είναι αυτοί που προκρίνονται, καθώς είχαν νικήσει 3-0 στο πρώτο μάτς. Ξεκίνησε πριν από λίγο τον Dinamo Zagreb Toon. Οι Ελβετοί έχουν ανοίξει το σκορ και προηγούνται 1-0. Το πρώτο μάτς στην Ελβετία είχε λήξει ισόπαλο 1-1 και πριν από 2 λεπτά είχαμε σέντρα στο Τσέλι Εγνάτια. Δεν υπάρχει σκορ. Χορταστικό το πρώτο μάτς 3-3. Επίσης στις 10 παρατέταρτο έχουμε το Hartz Sturm Graz με τους Αυστριακούς να έχουν το 4-0 του πρώτου αγώνα, και στις 10 το Shamrock Rovers Ararat με τους Αρμένιους να έχουν το μαξιλαράκι της νίκης με 2 γκολ διαφορά στο πρώτο παιχνίδι, 2-0 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Και στο Conference, εδώ δεν έχουμε ακόμη τελικό αποτέλεσμα, ένα ημίωρο απομένει για να σφραγίσει την πρόκρισή του ο Απόλλων Λεμεσού απέναντι στην Τιλαγκόρη, της οποίας προηγείται 1-0, είχε νικήσει 4-0 και στο πρώτο παιχνίδι. Επίσης με τη συμπλήρωση περίπου μιας ώρας αγώνα Ρίγα Βαρντάρ 0-1, η Ρίγα είχε νικήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Είπαμε το ημίχρονο CSKA 1948 Σπάρτακ Τερνάβα 0-0 και στο 20 λεπτο 0-0 και στο Τρίτα Φλωριάνα 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.
1: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Παναθηναϊκός, η επόμενη στάση, Νίκος Αθανασίου, να μας ενημερώσει πώς κλαίει η προετοιμασία για τη ρεβάνση της Πέμπτης με την Πάξη, αλλά και όλα τα άλλα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τους πράσινους. Γεια σου φίλε.
0: Γεια σου Νικόλα.
2: Γεια σου φίλε μου, τι κάνετε?
1: Καλά εσύ.
0: Εσύ?
2: Καλά εδώ, παρακολουθώ το Σπάρτα Τερνάβα CSKA 1948, δεν βάζει γκολ κανένας από τους δύο, μετά από 3 ημίχρονα.
0: Σκούντα. Σκούντα μπας και μπει.
2: Ναι, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνω, καλά, βλέπω ναι. Για πέναλτι όμως.
1: Ναι.
2: Τους βλέπω για πέναλτι από την άποψη πια, όχι ότι έχω κάτι με αυτές τις δύο συμπαθείς κατά τα άλλα ομάδες, αλλά το ζητούμενο Παναθηναϊκός να κάνει τη δουλειά του το βράδυ της Πέμπτης κόντρα στην Πάξη, δεν έχει προκριθεί ακόμα. Θα μπορούσε όμως να έχει προκριθεί από το πρώτο παιχνίδι αν είχε κάνει γκολ τις ευκαιρίες που είχε και είχε πετύχει ακόμα 2 γκολάκια και είχαμε ένα 4-1 αντί για 2-1, αλλά τέλος πάντων όπως και να έχει η ζωή και ο χρόνος δεν γυρίζουν πίσω. Οπότε ο Παναθηναϊκός συνεχίζει κανονικά χωρίς προβλήματα, πέρα από τα γνωστά, δηλαδή την απουσία του Καλάμπρια, του Ίγκασον και του Κρίσιανσεν που ακόμα δεν είναι έτοιμος και δύσκολα θα είναι στην αποστολή. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα και όπως έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, η θέση που είναι έτσι ανοιχτή είναι αυτή του παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αν θα είναι ο Βαντρόγγελεν ή αν θα είναι ο Τουμπά, θα έδινα ένα προβάδισμα στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, αν και για να είμαι δίκαιος, γιατί θυμάμαι να σας λέω ότι να δούμε λίγο και τι δοκιμάζει αυτές τις ημέρες, έχει δοκιμάσει και τον Τουμπά, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα δοκίμαζε τον Τουμπά με τον Κάτρι και τελικά επέλεξε τον Αλγερινό κεντρικό αμυντικό, έτσι και αυτή τη εβδομάδα σε αυτές τις προπονήσεις δοκιμάζει τον Βαντρόγκελ με τον Τουμπά. Το τι θα κάνει, πού θα καταλήξει, τι θα επιλέξει, θα το μάθουμε το βράδυ της Πέμπτης, μία ώρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, το οποίο έχει οριστεί για τις 9.30 απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, έτσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει πάνω από 20.000 κόσμο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πω κάτι, επειδή έρχεται ως ερώτημα σε κάποιες εκπομπές, αν υπάρχουν εισιτήρια για έτσι, πολύ μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού 4-5 ετών ή μπορούν για παράδειγμα με ένα εισιτήριο να μπουν στο γήπεδο μαζί με τον μπαμπά τους, αυτό το οποίο προκύπτει ως ενημέρωση είναι ότι εισιτήριο θα πρέπει να έχουν όλοι, είτε είναι 90 ετών είτε είναι 3, έτσι, όλοι. Mm-hmm. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, αυτός είναι ο κανονισμός, αυτός είναι ο νόμος. Αυτό τέλος πάντων έχει αποφασίσει ο Παναθηναϊκός, νομίζω και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Δεν υπάρχουν πια οι παλιές, καλές θα πω εγώ, εποχές που μπαίναμε μαζί με τον μπαμπά μας και τον θείο μας. Αν μικροδείχαμε και λίγο όπως εγώ, έτσι που είμαι μικροκαμωμένος και μέχρι τα 10 έμπαινα ως ο μικρός. Αυτά τα πράγματα για τον έναν ή για τον άλλον λόγο, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, έτσι, δεν υπάρχουν πια.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, επειδή είπες για τον Φαν Ντρόγκελεν, θα έβλεπες αλλαγή, ας το πούμε έτσι, στο δεξί φτερό της επίθεσης, να παίξει ας πούμε ο Πελίστρη αντί του Ζαρουρί.
2: Θα το δούμε. Λέω το απέκλεια. Γενικά, ξέρεις, είναι και ένα καλοκαίρι που μας έχει διδάξει με τον πλέον καλύτερο τρόπο ότι για όλα τα πράγματα. Ναι. Έτσι, και ειδικά τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, τώρα αλλάζω λίγο θέμα, αλλά επιστρέφω. Εντάξει, καλά έχει πάει ο Ζαρουρί μέχρι στιγμής, για να είμαι δικαιός, και στο παιχνίδι του εκτός με την Μπάξη δεν ήταν κακός. Δείχνει ο Νίστρουπ μέχρι στιγμής και από το γεγονός ότι δεν θέλησε να παραχωρηθεί ο Ουρουγουανός εξτρέμ, δεν τον έβαλε ας πούμε στη βιτρίνα, του έδωσε πολύ γρήγορα την ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής στην Ουγγαρία και δείχνει μέχρι στιγμής, ξέρεις, να τον έχει μέσα στο μυαλό του, δεν τον έχει απορρίψει, δεν έχει πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού δεν μου κάνει τη δουλειά, θέλω κάποιον άλλον εκεί. Δεν θα το απέκλεια και δεν θα απέκλεια κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι να το δούμε και βασικό, έτσι, δηλαδή να καταφέρει σε εισαγωγικά να φάει τη θέση του Ζαρουρί. Αν με ρωτάτε, εντάξει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν αλλάζω την άποψή μου, και ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει έναν παίκτη που θα έρθει και θα του κάνει διαφορά. Και διαφορά όταν μιλάμε για εξτρέμ δεν είναι να περνάς στον προσωπικό σου αντίπαλο και μετά να πασάρεις στον αντίπαλο αμυντικό ή στον αντίπαλο μπακ, ή να βγαίνεις τέτα τέτ έχοντας κάνει μια εξαιρετική κούρσα με την ταχύτητά σου και απλά σάρεις πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Όταν μιλάμε για αυτά τα ποσά, διαφορά σημαίνει μπαίνεις μέσα και τελειώνεις τη σεζόν με 10 γκολ και 5 ασίστ. Ναι. Χοντρικά το λέω τώρα, έτσι δεν είναι ακριβώς αυτός ο αριθμός, για να συνεχίσουμε.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Θες να πάρεις πράγματα. Από τους εξτρέμ θες νούμερα.
2: Όχι μόνο από τους εξτρέμ, Τάσο.
0: Όχι, επειδή μιλάς για εξτρέμ, αλλά ναι, προφανώς.
2: Και επειδή μιλάμε για τον Πελίστρη, θες να πάρεις νούμερα από τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή σου.
0: Ναι.
2: Το έχω ξαναπεί, ο Πελίστρη φέτος, επειδή όταν υπέγραψε το καλοκαίρι του 24 οι αποδοχές ήταν κλιμακωτές, φέτος ήταν πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ και ο Παναθηναϊκός έχει ξοδέψει 6,5 εκατομμύρια. Αυτό που λέω δεν έχει ούτε, πώς να το πω, κακή ποδοσφαιρική, ούτε τίποτα. Είναι ένα γεγονός, ένα fact που λέει και ο Νικολακό. Έτσι. Όταν μια ελληνική ομάδα προσφέρει σε ένα ποδοσφαιριστή 2,1 το χρόνο και έχει δαπανίσει 6,5 εκατομμύρια για να πάρει το 50%, εάν δεν υπάρχουν απαιτήσεις από εκείνον, από ποιον να υπάρχουν? Ξέρω εγώ, από κάποιο παιδί που έρχεται φέτος να παίξει από την Ακαδημία? Όχι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει και εκείνος, μακάρι να μπορέσει το παιδί να γυρίσει το χαρτί, γιατί αν γυρίσει το χαρτί θα σημαίνει ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα μέσα στο καλοκαίρι, να πάρει τα πάνω του και να δώσει και άλλα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Εγώ ξαναλέω όμως ότι εκεί, έτσι και με την οικονομική άνεση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό και αυτό το καλοκαίρι, θα ήταν ιδανικό να μπορούσε να γίνει μια κίνηση από αυτό που έχουμε μάθει να λέμε πάνω ράφι, για να συνεννόμαστε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Mm-hmm. Επειδή λέμε τώρα για το παιχνίδι με την τη Revanse, λέει ένας φίλος, αν θα ανοίξουν θύρες από το πάνω διάζωμα, προκύπτει από το ρεπορτάζ?
2: Θα σου πω. Το κάτω διάζωμα, το ΆΚΑ, χωράει 30+. Mm-hmm. Έτσι.
1: Α, όπως είπα ότι και πριν, παραπάνω, ναι.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, εκτός και αν γίνει χαλασμός κυρίου το επόμενο 48ωρο και πουληθούν άλλες 10.000 εισιτήρια, τότε θα ανοίξει το πάνω διάζωμα.
0: Okay.
2: Αν αλλάξει κάτι, νομίζω θα το μάθουμε, θα ενημερώσει και ο Παναθηναϊκός στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή όμως, και νομίζω καλά κάνει από την άποψη για να δημιουργηθεί μια στον διαδόν πιο καυτή έδρα, γιατί αν έχεις διάσπαρτο κόσμο μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο είναι χαοτικό έτσι κι αλλιώς από τη φύση του, ανοίγοντας και τα πάνω διαζώματα, είναι μια φορά δύσκολο να γίνει έδρα. Αν έχεις και μια τέτοια συνθήκη, νομίζω είναι δύο φορές και τρεις φορές δύσκολο να γίνει έδρα. Ενώ αν υπάρχει μαζεμένος κόσμος στο κάτω διάζωμα και γεμίζει ολόκληρο, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πιο εύκολο να δημιουργηθεί μια καλύτερη ατμόσφαιρα. Πάντως, στην ουσία του ερωτήματος, με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, δεν θα ανοίξει το πάνω διάζωμα, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να ανοίξει. Αν εξαρτηθούν και τα 30.000 εισιτήρια στο κάτω διάζωμα, τότε ο Παναθηναϊκός θα ανοίξει και το πάνω για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κόσμου του.
1: Με τα μπόρδα συμβαίνει κάτι.
2: Τα μπόρδα.
1: Έλεγε ένας φίλος ότι υπάρχουν...
2: Χάθηκε,
1: λέω, συμβαίνει κάτι, υπάρχει μια φήμη ότι...
2: Α, δεν... χάθηκε, δεν σ' άκουγα, Νίκο μου. Όχι, τι είναι... Τίποτα. Ναι.
1: Γιατί δεν είναι στα πλάνα, δεν καλά.
2: Ναι.
0: Νίκο, μας ακούς.
1: Όχι.
2: Στα φιλικά έπαιξε, σε όλα. Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Κανονικά.
1: Κάτι δεν πήγαινε καλά, φαινότανε. Λοιπόν, 2-0 τον Brenda Offi.
0: Okay. Επειδή, να σου πω, επειδή είπε πριν και ο Νίκος και το λησμονήσαμε όταν στο ξεκίνημα που μιλήσαμε για την εθνική πόλο, για την οικονομική άνεση που υπάρχει, το πριν 200.000 ευρώ
1: του Γιάννη Αλαφούζου, ναι.
0: Του Γιάννη Αλαφούζου στην, στην εθνική,
1: εθνική ομάδα, σε εθνική
0: ομάδα πόλο των ανδρών. Έλα, Νικόλα.
2: Σας άκουγα κανονικά, δεν ξέρω τώρα.
1: Ποιος ξέρει τώρα.
2: Χάρημα να τον διαβόλω όπως έχω πει κι άλλες φορές. Μην μπαίνουν τα αγαπημένα μου τρόλ από κάτω να γράφουν να μου πάρουν ένα κινητό. Εγώ και ο Δεσίλας είναι δυνατό να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Και
2: να μην έχουμε καλά κινητά. Εν τω μεταξύ, καλά δεν το λέω για να φλεξάρω τώρα. Όλος ο κόσμος έχει τέτοια κινητά. Τι να πάρεις δηλαδή μετά. Ξέρω εγώ, δορυφόρο. Συμβαίνουν αυτά. Αν δεν μπορεί να κατανοήσει κάποιος ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε τώρα. Να βγαίνω από σταθερό πάντα από αυτά τα παλιά, ξέρεις, που πάντα για τα κουμπιά ή τα άλλα που πήγαιναν κυκλικά.
1: Τα
2: δάχτυλα.
1: Καλά, μην το υποτιμάς σταθερό τώρα, γιατί εντάξει.
2: Από σταθερό μιλάω τώρα, φαντάσου. Δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τον Ταμπόρδα με ρωτούσες, σωστά.
1: Ρώτησε ένας φίλος ότι υπάρχει μια φήμη, λέει, δεν είναι στα πλάνα του κόσμου.
2: Δεν υπάρχει κάτι. Είναι από αυτές τις φήμες που εξαπλώνονται στα social media και μετά τις βλέπουμε και δημοσιευμένες κάπου. Δεν υπάρχει κάτι. Όχι, το παιδί έπαιξε όλα τα φιλικά, έβαλε 3 γκολ. Mm-hmm. Επειδή δεν έπαιξε στο παιχνίδι με την Πάξη να δημιουργείται ένα ολόκληρο θέμα ότι είναι εκτός πλάνων και δεν έχει λογική αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή. Έτσι, καμία λογική, πραγματικά. Και σε ένα παιχνίδι που με τη μορφή που είχε πάρει από τη στιγμή που δεν ξεκίνησε τα μπόρδα, όπως έβλεπε στο μάτς, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει θάλασσα για 10 λεπτά να έχει χάσει τη μεσαία γραμμή. Όπως το έβλεπες απ' έξω, δεν έλεγες «Α, ωραία, είναι ένα μάτσο να βάλει τον Ταμπόρδα μέσα, να ψάξει τον τρίτο γκολ». Και όχι να βάλει τον Κοντούρη λίγο να ισορροπήσει, να μαζέψει τις γραμμές του, να κρατήσει λίγο περισσότερο την μπάλα και να ξαναεπιτεθεί να πετύχει τρίτο γκολ. Νομίζω όλες οι αλλαγές του Νίστρουπ βάσει λογικής και βάσει απόδοσης, όλες, με ξέρεις τον Τζιριβέγια που δεν πήγε καλά, ήταν απόλυτα νομίζω κατανοητές και συμβατές με την εικόνα του παιχνιδιού. Σας άκουγα πριν να λέτε, να το προσθέσω, να μην το ξεχάσω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, ότι ο πρόεδρος και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Γιάννης Αλαφούζος, έδωσε 200.000 ευρώ πριν στην Εθνική Ομάδα Πόλο, των Ανδρών, η οποία κατέκτησε το World Cup στην Αυστραλία. Το πρώτο χρυσό, το οποίο το έψαχναν μανιωδώς, θα πω, και το άξιζαν, ρε γαμώτο, πραγματικά. Και νομίζω ότι τώρα που έφυγε όλος αυτός ο βραχνάς θα έρθουν ακόμα περισσότερα και μακάρι για τα παιδιά αυτά, γιατί το αξίζουν. Δεν είναι η πρώτη κίνηση που κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος όσον αφορά το πόλο. Έτσι, να υπενθυμίσω εγώ ότι με δικά του χρήματα οι πράσινοι έκαναν το μεγάλο μπαμ και πήραν από τον Ολυμπιακό τον Νικολαίδη, το φουνταριστό της εθνικής ομάδας. Οπότε ήταν ακόμα μια κίνηση που
0: δείχνει έμπρακτα στήριξη. Θα πω εγώ να σου πω κάτι, επειδή το άλλο έχει να κάνει με το καθαρά συλλογικό, αυτό είναι θα πω ιδιαίτερο, γιατί
1: έχει να κάνει την ομάδα.
0: Ναι,
2: σίγουρα. Απλά θέλω να πω ότι ήταν το πρώτο που έκανε, βράχει σχέση με το πόλο.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με υδατοσφαίριση.
2: Σωστά, σωστά. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιες κινήσεις, όμορφες είναι. Θυμάμαι και ο κύριος Ηλιόπουλος είχε κάνει μια προσφορά στην ΕΠΟΤΑ, δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Αν τελικά αποταμιεύτηκαν τα χρήματα, γιατί θυμάμαι υπήρχε μια διένεξη όσον αφορά τη διαδικασία, τον τρόπο που θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει, το έχω χάσει λίγο αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά γενικά αυτές οι κινήσεις είναι πάρα πολύ όμορφες, γιατί παιδιά, όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για ανθρώπους, για αθλητές που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτό το άθλημα. Το άθλημα που διαχρονικά φέρνει διακρίσεις στον ελληνικό αθλητισμό και σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, όσο κανένα άλλο, με τέτοια σταθερότητα και διάρκεια, και μην νομίζει κανείς ότι μιλάμε για συμβόλαια ούτε καν επίπεδου βόλεϊ, έτσι.
0: Όχι βέβαια, εννοείται. Όχι βέβαια.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και αθλητές που αναγκάζονται να κάνουν και άλλες δουλειές. Έτσι, δεν λέω για τους αθλητές της εθνικής ομάδας.
0: Ναι.
2: Αλλά για τους
0: επίπεδου,
2: μπράβο, αλλά παίκτες παίζουν στην Α1 και απαρτίζουν τις ομάδες πόλου, ας πούμε, πρέπει να κάνουν και άλλες δουλειές για να επιβιώσουν. Πολύ όμορφη κίνηση και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες κινήσεις.
0: Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή μου φίλη. Να είστε καλά.
0: Καλή βράδυ. Στον Νίκο Αθανασίου, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Προλαβαίνουμε δελτίο.
1: Μπα.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε σε δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρέα Θάλασσα. Ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας έχει ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε εχθρική ενέργεια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημητρή Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ Αντώνιο Κουντέρες. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Αγίος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική στο νησί. Μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από Σύρο και Πειραιά. Ταχύπλο σκάφος βυθίστηκε μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στη Μονεβασιά. Καλά στην υγεία του είναι ένα άτομο που επέβαινε στο σκάφος καθώς κατάφερε να βγει στη Συριά. Προθεσμοί να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη για την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περσόνα non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, κηρύσσονται βουλευτές Δωδεκανήσου και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Δημοτική Ενότητα Καμήρου της Ρόδου. Με κοινό τους ψήφισμα, οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, ο νυν και οι πρώην αντιδήμαρχοι της περιοχής, ξεκινούν δυναμικές κινητοποιήσεις και πολιτικό αποκλεισμό, ακόμα και από τα πανηγύρια, αντιδρώντας έντονα στα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ Σορονής στο αεροδρόμιο. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών και για επικοινωνιακά παιχνίδια. Ζητούν την άμεση παραμονή για ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Όπως ξεκαθαρίζουν, η υπομονή της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί και ο αποκλεισμός των πολιτικών από τις κοινότητες και τις τοπικές εκδηλώσεις θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Διήμερη περιοδία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήσι με την κυβέρνηση να θέτει σε πρώτο πλάνο την ενίσχυση των υποδομών υγείας και της νησιωτικότητας. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης περιοδεύει στη Λέρο, ενώ αύριο το πρωί θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα συνομιλήσει με κατοίκους. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στρατηγική συνεργασία με ιδιώτη εγκαινιάζει το νοσοκομείο Ρόδου για την νυχτερινή βάρδια του ακτινολογικού. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης, εξειδικευμένο προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα θα ενταχθεί άμεσα στις δομές του νοσοκομείου για την αποκλειστική κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας. Η παρέμβαση κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το τμήμα λειτουργούσε υπό συνθήκες ακραίας πίεσης, στελεχωμένο με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι καλούνταν να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο περιστατικών της θερινής περίοδου. Με τη νέα αυτή σύμβαση, όλες οι απεικονιστικές θα γίνονται κανονικά εντός του νοσοκομείου, αποφεύγοντας τη μεταφορά ασθενών σε ιδιωτικές κλινικές. Σε διοικητικό αδιέξοδο οδηγείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ναυαγοσωστική κάλυψη στη Ρόδο μετά από νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στη σχετική σύμβαση του Δήμου. Για σοβαρή θεσμική αποτυχία που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και τουριστών στην αιχμή της θερινής περίοδου, κάνει λόγο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Με ανακοίνωσή του, ο κ. Καμπούρης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι περσινές δεσμεύσεις για διόρθωση των λαθών διαψεύστηκαν πλήρως από τα γεγονότα. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική παμψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μεσανυχτική θεία λειτουργία αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία Σορονής, αφιερωμένη στη μνήμη της Μιράντας Διάκο Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου από τις 9 έως τη 1 στο νεοκλασικό κτίριο Σορονής. Εξαρθρώθηκες πύρα νεαρών που ρήμαζε αυτοκίνητα και σπίτια στη Ρόδο. Οι δράστες 20 και 27 ετών το τελευταίο δίμηνο άνοιξαν 2 ανασφάλιστα αυτοκίνητα και αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη 7. Παράλληλα, εισέβαλαν σε σπίτι από όπου απέσπασαν 800 ευρώ και τη μαλφή αξίας 4.000 ευρώ, ενώ επιχείρησαν να μπουν με την ίδια μέθοδο σε άλλους 4 χώρους. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλα τα κλοπημαία. Δεύτερη σε όλη την Ελλάδα σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αμέσως μετά την Αττική με 477 βεβαιωμένες παραβάσεις σε συνολικά 2.494 ελέγχους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πείνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Είχες κατασχολείς, όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Ίσα ίσα που τον δούλευε και τον είχε για τις βασικές επιλογές προκειμένου να επιστρέψει στην Bundesliga. Ο Κουλιεράκης έχει μείνει στη Wolfsburg.
5: Αυτό...
6: ψάχαμε μέσα
5: αυτή την απορία είχα και εγώ. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Ναι, νομίζω είναι ακόμα...
4: Και εγώ δεν έχω μάθει να παίξει πάρει μεταγραφή.
5: Εκεί δεν έχει πάρει
4: μεταγραφή. Το αποδυναμώσαμε λίγο, συγγνώμη για το παιδί, γιατί θα θέλει την επιστροφή κι αυτός.
5: Καλά, προφανώς.
4: Είναι αλήθεια ότι τον αποδυναμώσαμε λίγο. Καλό θα ήταν να τον ψάξω, να το βρούμε, αν θέλει να μας πει και δύο λόγια τον πιστεύω τώρα, θα μην το πες στο μέξι. Όχι για τον ίδιο, το παιδί είναι παιχτάρα. Αλλά για να μας πει και τον παίκτη που αποκτάει ΑΕΚ. Σε επίπεδο και πιο πολύ καθημερινότητας. Γιατί τα στοιχεία του, τα ψέματα, μιλάμε για ένα έτοιμο ποδοσφαιριστή 28 χρονών. Το βιογραφικό τα λέει όλα, οι παραστάσεις τα λένε όλα. Μιλάμε για ένα παίκτη που έχει αποκτηθεί με 12 εκατομμύρια ευρώ από τη ΡΕΝ μέσω της Δυνάμο Ζάγκρεπ, που να συνεχίζει να χάνει. Και βέβαια 25 εκατομμύρια ευρώ από τη ΡΕΝ μετακόμισε στην Bundesliga και την Wolfsburg. Είναι στα 28 όπως είπα. Γενάρη είναι, 17 Γενάρη του αλλάζει, οπότε όντως είναι 28, δεν τα λέμε και σε δύο μήνες θα είναι παραπάνω. Και βέβαια είναι σε μια τέτοια ηλικία που επαναλαμβάνω η ΑΕΚ συνεχίζει να κάνει αυτό που θέλει και ο Ριμπάλτα, προφανώς και ο Νικολίτς, αλλά σίγουρα ο Ριμπάλτα, το είχαμε δει από το προηγούμενο καλοκαίρι, να ρίχνει, όλο και να ρίχνει το μέσο όρο ηλικίας. Το πιο σημαντικό όμως είναι να αναβαθμίζει σε πολύ μεγάλη ποιότητα το ρόστερ της σε θέσεις που βέβαια δημιουργήθηκε τεράστιο κενό όπως αυτή του Πινέδα, αλλά και μόνο και οι τρεις περιπτώσεις που έχει αποκτήσει η ΑΕΚ θυμίζω είναι με σημαντικές παραστάσεις στο βιογραφικό τους, πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις, οι δύο εκ των οποίων έχουν πολύ Champions League μέσα και παράλληλα έχουν και τον αθλητισμό σε εθνικό επίπεδο μεγαλύτερες παραστάσεις, αλλά και στην Bundesliga ο Κροάτης, και να φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές η ΑΕΚ, που αν και εφόσον πάρει και του χρόνου τον Αλεξίου θα έχει κάνει ένα καλοκαίρι κοντά σε 18 εκατομμύρια ευρώ, έτσι από το 26 μέχρι το 27 εννοώ, γιατί θυμίζω ότι η οψιόν αγοράς του Αλεξίου από την ίδια είναι κοντά στα 3 και κάτι παραπάνω εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δεν μένουμε όμως εκεί. Α, να πω πάλι ότι όπως αναμενόταν και σας είπα και χθες, ακόμα και χθες στα μεσάνυχτα να συμφωνήσει ο παίχτης, πολύ δύσκολο θα είχαμε σήμερα ανακοινώσεις.
6: Ναι.
4: Δηλαδή και ο Ολλανδός να ήταν. Επίσης ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε ανακοινώσεις. Γιατί είναι γραφειοκρατικά ζητήματα, διαδικαστικά, θέματα εγγράφων, ανταλλαγής εγγράφων και λεπτομέρειες που δεν πρόκειται να χαλάσουν κάποιον deal. Αλλά καθυστερούν μία ανακοίνωση αυτό και μόνο. Mm-hmm. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αύριο κανονικότατα θα ανακοινωθεί ο ποδοσφαιριστής, οπότε από Πέμπτη θα είναι και στη διάθεση του coach. Δεν ξέρω αν έχει αύριο και πρωινή προπόνηση, δεν το θυμάμαι, γιατί έχει το τελικό η ΑΕΚ, όπως ξέρετε.
5: Ναι, το απόγευμα στις 7, έτσι.
4: Ναι, είναι το απόγευμα στις 7 και κλεισμένο το θέλω να την πείσουμε εδώ. Mm-hmm. Έπειτα από εντολή της Ολλανδικής αστυνομίας. Οπότε ξέρεις, αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα έχει κάτι το πρωί ώστε να έχει προλάβει το ανακοινώσει η ΑΕΚ και να παίξει, εντός εισαγωγικών, να παίξει, να συμμετάσχει ενώ στην προπόνηση, έτσι εκτιμωτικά έστω. Με τους παίχτες που θα κάνουν πιο κανονικό πρόγραμμα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν διαφορετικό το πρόγραμμα των βασικών με εκείνων που έπαιξαν το φιλικό, των υπολείπων από εκείνων που έπαιξαν το φιλικό.
5: Σωστά. Γιώργο, εφόσον είτε αύριο είτε την Πέμπτη ξεκινήσει, μπει στο πρόγραμμα, εκτιμάς ότι μπορεί να πάρει κάποια λεπτά στο φιλικό το τελευταίο της Κυριακής με τη Σεντρούιντ?
4: 100%. 100%.
5: Ναι, με δεδομένο
4: είμαι σίγουρος, ότι έχει ξεκινήσει κιόλας.
5: Ναι, το λέω με δεδομένο ότι έχει κάνει και εκείνος, όπως είπες, προετοιμασία.
4: Ναι, θα είναι το τέταρτο φιλικό για τον ίδιο. Όσο έχει δώσει 6 μέχρι τώρα δηλαδή.
5: Ναι.
4: Και παράλληλα, σου θυμίζω, εγώ πάντα κρίνω από αυτό που έχω δει από έναν προπονητή. Σου θυμίζω ότι αυτό ακριβώς έγινε πέρυσι με τον Μπεν Ράιτ. Ήρθε μία-δύο προπονήσεις και έπαιξε.
5: Ναι.
4: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην το χρησιμοποιήσει. Θα το χρησιμοποιήσει. Και δεν ξέρω μετά, μην του δώσει και χρόνο με το Super Cup ενώ το play-offs για το Champions League. Ενώ μιλάμε για να παίξει ποιος έρχεται τα παιδιά για να πάρει την παρέλα βασικού, έτσι.
5: Ναι.
4: Δεν έρχεται για να δούμε αν θα μπορεί να μπει, αν θα έρχεται για να πάρει την παρέλα βασικού στα παιχνίδια, τα πολύ κρίσιμα. Για παράδειγμα, αυτό που σας έλεγα χθες, θυμάστε, στα προκομιτικά ΑΕΚ μπορεί να θέλει να εξυπηρετήσει πολύ το 4-3-2-1 ή ένα 4-2-3-1. Και να έχει ένα δεκάρι όμως αντί για δεύτερο επιθετικό. Αυτά τα εξυπηρετεί απόλυτα ο Μάγερς ως επιτελικός μέσος, ως εσωτερικός box-box half, ακόμα και ως εξυπηρετικός, αλλά μιλάμε για τα άλλα δύο που εξυπηρετεί το 4-3-2-1 για παράδειγμα. Θα μπορούσε, αν έπαιξε με τριάδα το Μάνταρ, τον Γκάιρινεν και τον Μαρίν, να τον βάλει μαζί με τον Ζουμπικό Φίτολ Κοϊτά πίσω από το φόρ.
5: Ναι.
4: Και εκεί παίζει πολύ καλά ο 28χρονος διεθνής προάτης.
5: Μάλιστα.
4: Είναι ένα πολύ εργαλείο, δεν είναι πολύ θέση. Και πρέπει να κόψουμε και την κουβέντα, το έλεγα και το μεσημέρι, η κουβέντα αυτή για την Πινέδα, την Τσακίνη, την Σπύρο.
6: Όχι, μόνο εντάξει.
4: Ναι, δεν έχει νόημα με ποια είναι, το λέω.
6: Καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.
4: Μπράβο, δεν ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσει το παίκτη που παίρνει ο προπονητής και ποια είναι η τακτική προσέγγιση και ποια θα είναι τα θέλω. Αν θέλουμε να πούμε αν είναι σαν τον Πινέδα, θα είμαστε απατεώνες να πούμε ότι ναι.
5: Δεν είναι.
4: Ποδοσφαιρικά θα είμαστε απατεώνες. Μιλάμε για να παίξουμε λιγότερες εντάσεις, καλά τρεξίματα μεν, λιγότερες εντάσεις, πολύ καλύτερη τεχνική κατάρτιση, με πολύ μεγαλύτερη έφεση στο σκοράρισμα και στη δημιουργία, αλλά τα τρεξίματα, τα ανακτήσεις, τα κοψίματα, τα κλεψίματα, την αλλαγή του ρυθμού του παιχνιδιού, όχι, αυτό είναι πινέδα. Και γι' αυτό άκουσα και έναν ακόμα χαφ, θεωρώ. Για να μπορεί, έχοντας τέσσερις πρώτες γραμμής, Μαρίν, Κάιρινεν, Μάγερ και αυτό που θα αποκτηθεί μαζί με τον Μπάνταλο Μπακάπ και τον Κατσίνοβιτς μετά, να καμουφλάρει αυτή την απώλεια, αν και εφόσον ο επόμενος χάφ είναι και πιο πολύ box-to-box, έτσι, είναι πιο οχτάρι να το πω, με εντάσεις και με τρεξίματα ανάλογα του Μεξικανού διεθνούς, που είχε η ΑΕΚ.
5: Ωραία. Γιώργος, ό,τι έχει να κάνει τώρα το αυριανό φιλικό, προκύπτει από το ρεπορτάζ τι αλλαγές θα κάνει ο Νίκολιτς σε σχέση με το προχθεσινό με τη Βόλε.
4: Κοίταξε, δεν άκουσα καλά τον Νίκο το μεσημέρι εννοώ και χθες, και δεν έχω καταλάβει ποιες είναι οι επιλογές του coach. Καταλαβαίνω όμως ότι από τις ανάσεις που δείχνει στους παίχτες, γιατί δεν είχε προπόνηση τη Δευτέρα το απόγευμα για παράδειγμα, για να ξέρει ο κόσμος, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε πολύ αρκετά ίδια πρόσωπα, έτσι. Δηλαδή θα έχει δώσει χρόνο να ξεκουραστούν, αύριο έχει μία προπόνηση, σήμερα έχει μία προπόνηση, και δεν βλέπω τον λόγο να πάει σε ρητικές αλλαγές. Επιπρόσθετα, δεν βλέπω τον κότς να πιστεύεται 100% όλους τους υπολείπους για να πάει σε πολύ μεγάλο αριθμό ενώ 11 αλλαγές. Θα μπορούσα να καταλάβω να δούμε τον Μπεν Ράις αντί του Πίγιου, που είναι μια επιλογή που θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερο χρόνο για μένα μέχρι στιγμής. Δηλαδή στο τελευταίο φιλικό θα τον παίρνει με τον Δότος Κατσέζο. Εκτός πάντα αν υπάρχει θέμα με την Rangers, αλλά και σήμερα δεν διάβασα κάτι να τρέχει. Αν ήταν τόσο σημαντικό το να μην παίξει με τους Ολλανδούς στο τελευταίο φιλικό Περιμένετε, θα μιλούσαμε για μια μεταγραφή στα Σκαριά, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, προφανώς.
4: Δεν μου φαίνεται
6: κάτι
4: σήμερα.
6: Που πιαστώ, ναι.
4: Μπράβο, σήμερα δεν μου φαίνεται για κάτι τέτοιο. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι το τι ποιος πιστεύει και ποιος μοντάρει για να είναι έτοιμοι και για το Super Cup αλλά κυρίως για τα play-off του Champions League, έτσι. Mm-hmm. Για να μας κλείσει κάτι. Δεν θα επέκλαιγε, για παράδειγμα, να δούμε να παίρνει περισσότερο χρόνο ο Καλοσκάμης. Και να πω και την αλήθεια μου, θα ήταν παράδοξο να μην πάρει τα δύο τελευταία μάτς και ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου.
6: Θα παίξει Super Cup, ναι.
5: Μπράβο, ναι.
4: Ακριβώς, γιατί αν δεν παίξουν τα δύο τελευταία παιχνίδια, θυμίζω βέβαια ότι στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας έπαιζαν πολύ και δύο, έτσι. Για να είμαστε και δίκαιοι. Αλλά αν δεν παίξουν σε αυτό το δεύτερο κομμάτι βασικού στάδιο προετοιμασίας, στα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια, δύο που θα παίξουν σίγουρα βασικοί στο παιχνίδι με τον Όφη, λόγω της υποχρέωσης του κανονισμού, δεν μπορώ να καταλάβω το παίξουν. Μετά δεν έχει φιλικό ΑΕΚ, νομίζω. Επιστρέφουν τετραήμερο Όφη και προετοιμασία για το μάτς με τον Όφη.
5: Μάλιστα.
4: Οπότε και αυτό θα περίμενα να δω. Αν όχι όλο το παιχνίδι, να πω ένα σημαντικό χρόνο. Ναι, ένα σημαντικό χρόνο. 30 λεπτά, 25 λεπτά. Παραπάνω, αυτό δεν θα κρίνω προπονητής.
5: 0-2 αποτέλεσμα ημιχρόνου, κύριε Γιώργο στο Ζάγκρεπ. Με αυτό σε αποκλείω.
4: Είστε το καλύτερο δίδυμο. Το καλύτερο δίδυμο είστε. Από εδώ και πέρα και να γίνει, δεν θα ευθύνεστε εσείς.
6: Ευχαριστούμε.
5: Να σε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, λοιπόν, ημιχρόνιο στο Ζάγκρεπ, Δυνάμο Τούν 0-2. Εάν οι Ελβετοί καταφέρουν να κρατήσουν αυτό το προβάδισμα και κατ' επέκταση την νίκη σε συνδυασμό με το 1-1 της προηγούμενης εβδομάδας, είναι αυτοί που παίρνουν την πρόκριση και η ΑΕΚ.

0: ενημέρωση βλέπω εδώ τώρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 14.291 τα διαρκείας. Και πλέον ξεκινάει η τρίτη περίοδος από 31 του μήνα μέχρι 4 Αυγούστου, με τις θέσεις να απελευθερώνονται και είναι για όλους. Και είναι 31 γιατί τώρα είναι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια της Revanse με την Dynamo Kiev, αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ανοίγω, κλείνω. Λοιπόν, πάμε Ολλανδία.
1: Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το φιλικό του Όφη. Χορταστικό, Μανώλη Σάρη, έτσι.
2: Χορταστικό, παιδιά. 5 γκολ. Όφη πήγε να κάνει το comeback. Ισοφάρισε, ενώ μάλλον τα βάλουμε από την αρχή. Να βάλουμε μια αρχή, λοιπόν. Το 38 Νασό έκανε το 1-0 για την Μπρέντα. Στο 56 ο Ρόουλεν διπλασίασε τα τέρματα των Ολλανδών. Το 60 ο Κόντις άλλαξε όλη την ενδεκάδα. Πέρασαν μέσα τα παιδιά που παίρνουν σιγά σιγά χρόνο συμμετοχή και οι περισσότεροι προέρχονται από τα κλίματα υποδομών του. Πάρουσε έτσι μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον Όφη. Τελικά κατάφερε από το 2-0 να επιστρέψει στο 2-2. Στο 81 ο 17χρονος επιθετικός ο Θάνος Ιτμαλίδης μείωσε σε 2-1. Στο 87 ο Τιάγκο Ρωμάνο με απευθείας εκτέλεση φάουλ ισοφάρισε σε 2-2 και στο 89 ο Νάτσι διαμόρφωσε το τελικό 3-2 υπέρ της Μπρέντα. Επόμενο φιλικό παιχνίδι για τον Όφη είναι το ερχόμενο Σάββατο στο Τίλμπουργκ με αντίπαλο την Βίλεμ, όπου καλώς εγώ των πραγμάτων θα δούμε και τον Αϊτόρ αλλά και τον Δημήτρη Νικολάου να κάνουν ντεπούτο με την φανέλα του Όφη.
1: Ωραία. Καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Μανώλη, ευχαριστώ. Μεγάλη συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Μανώλη Σαρή. Θυμίζουμε τελικό αποτέλεσμα Μπρέντα Όφη 3-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Πάμε και στον Ευθύμη Χούτα για να μας πει τις εντυπώσεις του από το φιλικό του Βόλου με την Καμπούρ. Γεια σου, Ευθύμη.
3: Καλησπέρα, Τάσο Γενίκο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε εσύ?
3: Καλά, όλα καλά. Μόλις το παιχνίδι ολοκληρώθηκε πριν από 2 λεπτά, πραγματικά ο Βόλος ήταν πάρα πολύ καλός. Σήμερα πέτυχε την πρώτη νίκη επί Ολλανδικού εδάφου σε φιλικό παιχνίδι, γιατί ήταν το 0-0 το πρώτο παιχνίδι με την Κρόνικε. Σήμερα κέρδισε την νεοφώτιση στην πρώτη κατηγορία Καμπούρ με 2-1. Και δεν στέκομαι στο αποτέλεσμα. Στέκομαι στο γεγονός ότι ο Μπράτσος είδε πράγματα που θα τα αντιμετωπίσει και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, είδε την ομάδα του να μένει με 10 παίχτες. Θα συμβεί κάποια στιγμή, ναι. Να ανταποκρίνεται εξαιρετικά στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η αποβολή στους 47, 2 λεπτά μετά την έξοδο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ολόκληρο το ημίχρονο.
3: Ναι, ολόκληρο το ημίχρονο. Όλο. Mm-hmm. Ναι, μπήκε ο Ουρτάδο αλλαγή στο 45, 46, 47 αποβλήθηκε για ένα μαρκάρισμα. Οπότε έπαιξε ένα δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος με 10 ποδοσφαιριστές. Να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Βόλος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Έκλεισε χώρους, πίεσε ψηλά, δεν επέτρεπε να έχει κυκλοφορία μπάλας η Καμπούρ και μάλιστα με συνεχόμενες έτσι στατικές φάσεις προσπαθούσε να απειλήσει το τέρμα της Καμπούρ και μετά από δύο συνεχόμενα κόρνερ, ο Τζόκα εκτέλεσε το κόρνερ στο 13, στο 14. Η μπάλα φάνηκε ότι από το Τζόκα πήγε στα δίχτυα. Βέβαια αυτοί που είχαν την κάλυψη του αγώνα, ενώ οι Ολλανδοί δώσαν σκόρερ τον Κάργα, ότι βρήκε μπάλα ο Κάργας. Αλλά η αίσθησή μας, βλέποντας την τηλεόραση, ότι απευθείας ο Τζόκα το πέτυχε το γκολ. Ο Βόλος μετά από τον γκολ αυτό που πέτυχε για ένα διάστημα εξακολουθούσε να είναι έτσι εξαιρετικός, μετά έπεσε κάπως ο ρυθμός, έδωσε λίγο χώρο στον αντίπαλο, αλλά στις κόντρα επιθέσεις ο Βόλος είχε δύο εξαιρετικές φάσεις με τον Ντίλι μία και θα μπορούσε να έχει πετύχει και ένα δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια ήρθε η ισοφάριση να πω στο 29 με ένα γκολ του Σούριν. Από εκεί πέρα ο Βόλος παραλαμβάνω δεν πτωήθηκε, είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει κεφάλι στο σκορ. Να πω ότι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που ο Βόλος στάθηκε εξαιρετικά, έπαιξε με Σιαμπάνι τερματοφύλακα, ο Κάτσικας νέο πρόσωπο βέβαια και από πέρυσι παίχτης του Βόλου ήταν ο Κάτσικας, έπαιξε δανεικός στον Ηρακλή, ο Μεντίλ νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα, Κάργας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Μίγας, Γκονζάλες, Φουρτάδο, νέο πρόσωπο, Λάμπρου και Τζόκα. Είδαμε λοιπόν ένα βασικό κορμό από την περσινή ομάδα να αγωνίζεται. Βέβαια, χρόνο συμμετοχή πήραν όλοι οι αποκτέντες ποδοσφαιριστές. Και βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό που μπήκε αλλαγή, ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίο ανακοινώθηκε επίσημα χθες η απόκτησή του, πέταξε για Ολλανδία και στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Συνεργάστηκε άψογα με τον Λικουρίνο, δέχτηκε την μπάλα στον κοινό χώρο, έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια και με σούτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Καπτμπούρ και έκανε το 2-1 στο 70 λεπτό. Ο Βόλος των 10 παικτών στο δεύτερο ημίχρονο δεν επέτρεπε στους παίκτες Καμπού να κάνουν σούτ, όλες οι μονομαχίες κερδισμένες, πολύ ψύχρεμος, πάρα πολύ θετική η εμφάνιση του Βόλου. Μια ομάδα η οποία θέλει δουλειά, δεδομένο, και θέλει βέβαια και ενίσχυση. Θέλει να έχει παρακολουθήσει βάθος στο ρόστερ, έχει ένα καλό υλικό, αλλά σίγουρα υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν για να μπορέσει ο Βόλος να είναι σε μια κατάσταση που θέλουν και οι προπονητές και η διοίκηση με την έναρξη του πρωταθλήματος. Ενθαρρυντικά επαναλαμβάνουν τα μηνύματα από ένα Βόλο ο οποίος είχε και καλές στιγμές, έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει, ξέρει ο Μπράτσος αυτό που το παίζει χρόνια, την πίεση ψηλά στον αντίπαλο, κοντά οι γραμμές, να μην αφήνει κενούς χώρους για να απειλούν οι αντίπαλες ομάδες και να έχει αυτούς τους αυτοματισμούς που σιγά σιγά τους βγάζει ο Βόλος. Παραλαμβάνω το γεγονός ότι η ομάδα έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο με μεγάλο βασικό κορμό την περσινή ομάδα, είχε δυνατότητα να βγάλει αυτούς τους αυτοματισμούς. Είναι οι παίκτες που σιγά σιγά θα ενσωματωθούν στην ομάδα, θα αποκτήσουν και αυτή την νοοτροπία με τους υπόλοιπους και τη χημεία, έτσι ώστε να δούμε και το πάλι το Βόλο φέτος να έχει μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της Open League. Νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, μόνο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας. Θα ακολουθήσει 1η Αυγούστου ένα δυνατό φιλικό με τη Χέρενφεν, πιο ισχυρή ομάδα βέβαια, από την Ικαμπούρ, και μετά θα δούμε την ομάδα στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα δοθεί 10 με 12 Αυγούστου στο Βόλο με Πανιόνιο, με Ολυμπιακό Β και Καλαμάτα, δύο ομάδες από τη Super League 2 και μία από την Super League, που όπως κάθε χρόνο εκεί γίνεται η πρόβα τζενεράλ του Βόλου εν ώψη της ενέξου πρωταθλήματος.
0: Ωραία. Ευθύμη, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ. Καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, και κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό πριν τις 10. Ολοκληρώνεται και το απόψινο Newsroom με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.
1: Ακολουθεί Νίκος Ράλης.
0: Ναι.
1: Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε αύριο.
0: Ναι. Με μια ώρα ουσιαστικά. Ναι, ναι. Γιατί είναι το φιλικό της ΑΕΚ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: εσείς τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
4: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Ιλιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. 5 λεπτά για μετά τις 10. Θα πάμε παρέα και απόψε. Μέχρι τα μεσάνυχτα με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Χαμός στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Σε μία από τις τελευταίες βραδιές του Ιουλίου και πολύ καυτή βραδιά, έχει πολύ ζεστή έξω, όσοι είστε έξω δηλαδή το βιώνετε, εμείς εδώ καλά είμαστε με το air condition. Έχουμε πραγματάκια να ασχοληθούμε μέχρι να παραδώσω τη σκυτάλη στον Ηρακλή Αντίπα. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στα προκριματικά του Champions League και τα περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα βασικά. Περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ΑΕΚ, γιατί ενδέχεται από απόψε να ξέρει ότι τη Δευτέρα την ερχόμενη θα είναι στους ισχυρούς τελικά των play-off. Έχουμε ένα παιχνίδι εκεί στο Ζάγκρεμπ, να μην το ματιάσω γιατί πάνε καλά τα πράγματα για την ΑΕΚ. Και επειδή οι προηγούμενοι ήταν γκουρλίδες, όπως είπε και ο Τσακίρης, η Δυνάμο χάνει 2-0 από την Τούν. Αν οι Ελβετοί πετάξουν εκτός τους Κροάτες, τότε η ΑΕΚ αυτομάτως θα είναι στους ισχυρούς και νομίζω ότι είναι και το μοναδικό ουσιαστικά παιχνίδι που έχει κυκλώσει η ΑΕΚ για να τσεκάρει, γιατί λίγο πολύ τα αυριανά έχουν καθαρίσει τα φαβορί. Θα πρέπει να γίνει κάποια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη. Οπότε εδώ τώρα έχει δημιουργηθεί μια συνθήκη που βολεύει πάρα πολύ την Ένωση. Λοιπόν, ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο 45 λεπτό. Παρακολουθούμε όλα τα μάτς, παρακολουθούμε και το παιχνίδι στο conference της CSKA 1948 με την Σπαρτάκ Τρνάβα, ζευγάρι από το οποίο θα προέλθει ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν ο Παναθηναϊκός κάνει το καθήκον του την Πέμπτη και τελειώσει τη δουλειά απέναντι στην Πάξη. Και φυσικά όλα τα μάτς, έχει πάρα πολλά παιχνιδάκια, τα βάλουμε κάτω και θα ενημερώνουμε. Μην πείσουμε καλησπέρα ούτε τίποτα. Πες τη νέα μεταγραφή της ΑΕΚ. Δεν έχουμε τώρα κάνει τέτοια συμφωνία. Μπορεί να κάνω άλλη μεταγραφή απόψε σε άλλη ομάδα. Πάντως, να μην το... Μπορεί να βγω ψεύτης μέχρι να φύγω, αλλά δεν φαίνεται ότι απόψε θα γίνει κάτι. Δηλαδή και του ΣΑ έχει τελειώσει, περνά από ιατρικά, αλλά δεν είναι ότι θα σκάσει κάποιο μπάμ, ας πούμε, κάποιο όνομα από το πουθενά. Η ΑΕΚ θα πάρει άλλον έναν χαφ, αλλά έγινε χθες το μπάμ, δεν νομίζω ότι θα γίνει καπάκια και δεύτερο τώρα. Αύριο θα βγει ανακοίνωση για τον Κροάτη, τον Μάγερ. Ο Παναθηναϊκός έχει τραβήξει λίγο φρένο, το ίδιο και ο ΠΑΟΚ, γιατί έχουν τα μάτς την Πέμπτη. Οπότε μάλλον, γιατί είναι 27-28 Ιουλίου και ποτέ δεν ξέρεις, μάλλον θα πάμε χαλαρά. Έχει προκύψει ένα όνομα που έχει δώσει ο Κώστας Νικολακόπουλος, οπότε δεν ξέρω αν εκεί σκάσει κάτι, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνεται για ένα κεντρικό χαφ από το πάνω ράφι, οπότε ίσως εκεί να προκύψει κάτι. Το όνομα είναι του Ζοργκάν, Αντέμ Ζοργκάν. Είχε παίξει και παλαιότερα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πριν από χρόνια. Τώρα είναι ένα όνομα που είναι σε μια λίστα μεγάλη με κεντρικά χαφ που τσεκάρει ο Ολυμπιακός, παίκτης της Union Saint-Gilloise από πέρυσι. Σε μία λίστα φυσικά όπου βρίσκονται και άλλα ονόματα, είναι και ο Τιτραουή, συνεχίζονται και τα δημοσιεύματα για τον Γιασίν Τιτραουή. Αλγερινός είναι και ο Ζοργκάν. Θα δούμε. Είναι ένας παίκτης ο Ζοργκάν, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2000, είναι 26 χρονών, 26,5, και η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Οκτάρι είναι. Μπορεί και πιο μπροστά, σε πιο δημιουργικό ρόλο, αλλά κυρίως οκτάρι. Ολυμπιακός οκτάρι ψάχνει. Να τους εδώ άλλος. Φέρε, λέει, τον Λιβάη πίσω στην ΑΕΚΑΡΑ, αντί του Ελίασον. Το Λιβάη Γκαρσία έχει βγει από το απόγευμα, από νωρίς, ότι ζήτησε μεταγραφή από την
από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Αν και νομίζω ότι ακόμη και αν δεν ζητούσε μεταγραφή, η Σπαρτάκ δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να τον δώσει. Με δεδομένο ότι έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά και πληρώνει πάρα πολλά λεφτά για τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δεν είναι ο Λιβάη Γκαρσία που βλέπαμε στην ΑΕΚ πριν κάνει τη μεταγραφή στη Ρωσία. Δεν του βγήκε καθόλου. Νομίζω το ξέρει και ο ίδιος. Και όλο και κάτι θα έχουμε. Όχι για την ΑΕΚ, γενικά. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει φτιάξει το όνομά του και θα παίξει για αρκετές ομάδες του εξωτερικού. Εγώ δεν αποκλείω να ακουστεί και για δικές μας εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, μια ομάδα που υπάρχει μια φημολογία εδώ και καιρό ότι μπορεί να ενδιαφερθεί για τον Λιβάη Γκαρσία είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά ας περιμένουμε. Λοιπόν, να σας μεταφέρω μια ειδισούλα, επειδή χθες κάποιοι εδώ είχατε άγχος για την αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, όπου θα γινόταν αυτή η ιστορική συζήτηση, γιατί είναι ιστορική, αν τελικά πάρθει η απόφαση να έχουμε ξανά Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, θα είναι μια ιστορική συνεδρίαση. Λοιπόν, είναι μια πρόταση του Λανουά και ήταν αύριο να συζητήσουν οι ομάδες αυτή την πρόταση και κατά πληροφορίες πηγαίνει προς το να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και να έχουμε βαρίστες ξένους. Λοιπόν, ωστόσο, η ΕΠΟ την είδηση αποφάσισε να αναβάλει την αυριανή συνεδρίαση προκειμένου να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής Ελλήνων διαιτητών με ξένους ΒΑΡ στα ντέρμπι. Η συζήτηση δεν ακυρώνεται, το τονίζω αυτό, απλά μετατίθεται, καθώς στόχος είναι μια τόσο σημαντική απόφαση, ιστορική απόφαση, να ληφθεί με την ευρύτερη δυνατή συνένεση, ιδανικά με ομοφωνία, έπειτα από την απαραίτητη επεξεργασία όλων των παραμέτρων. Οπότε φαντάζομαι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Θα φανεί, πάντως πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, το καταλαβαίνετε αυτό. Γεια σου, ρε Αποστόλη από τη Σαλαμίνα. Ναι, ναι, ακριβώς. Αν η Τούν περάσει την Δυνάμο Ζάγκρεμ, η ΑΕΚ θα είναι αυτομάτως στους ισχυρούς της κλήρωσης την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι.

Κατρακυλάει και το διπλό όσο περνάει η ώρα. Στο Ζάγκρεπ, στο 53 έχουμε φτάσει, 0-2 πάντα για την Τούν, στο 1-33 έχει πάει πλέον το διπλό. Θυμίζω το πρώτο μάτς στην Ελβετία έληξε 1-1. Πάμε να κάνουμε λίγο μια σούμα, γιατί είπαμε έχει αρκετά παιχνιδάκια. Λοιπόν, τελικά στο Champions League από νωρίς προκριματικά, δεύτερος προκριματικός, Κουόπιο Σαμπά Μπακού 0-2, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς Μιάλμπι 0-0. Θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι Σουηδοί είχαν νικήσει 3-0, οπότε προκρίθηκαν, και στο άλλο, στο παιχνίδι του Σκουόπιο δηλαδή, από τη Φιλανδία με την Σαμπά Μπακού, 1-0 είχαν κερδίσει Αζέρι στο πρώτο παιχνίδι, δίπλωσαν τις νίκες, πέρασαν και αυτοί στην επόμενη φάση. Σε εξέλιξη, Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούν 0-2, Τσέλιε Εγνάτια 1-1. Αυτό είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Το πρώτο μάτς είχε λήξει 3-3, παρακαλώ, στην Αλβανία. Μάλιστα. Χάρτς Στουρμ Γκρατς 0-0 στο 30 λεπτό. Η Χάρτς, έχουμε ξαναπεί ότι μπορεί να είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού στην παρακάτω φάση. Η Χάρτς, ψέματα, συγγνώμη. Ξεχάστε ότι είπα. Η Χάρτς μπορεί να είναι. Τώρα θα το δω, γιατί χθες το ανέφερα. Η Χάρτς, αν αποκλειστεί, θα είναι στους πιθανούς αντιπάλους Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Αν κάνει σερή αποκλεισμούς. Οπότε άκυρο αυτό για τον Ολυμπιακό. Σε κάθε περίπτωση, επειδή θα αποκλειστεί η Χάρτς, μας ενδιαφέρει, γιατί η Στουρμ είχε νικήσει 4-0, παρακαλώ, στο πρώτο παιχνίδι. Είμαστε τώρα στο 0-0, στο 30 λεπτό. Η Χάρτς, η οποία πέρυσι παραλίγο να πάρει το πρωτάθλημα, δεν το πήρε γιατί την ψηλό έσφαξαν και το πήρε τελικά η Celtic. Αλλά ξεκίνησε τη χρονιά με αυτή την πολύ βαριά ήττα στην Αυστρία από την Sturm, και θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν στο Europa. Και βλέπουμε, ο Κιζηρίδης είναι βασικός για τις καρδούλες.

Και το ματσάκι που τελείωσε, που ξεκίνησε, συγγνώμη, πριν από λίγο, στις 10 το βράδυ, Shamrock Rovers Ararat Αρμενίας, είναι 1-0. Και νωρίς-νωρίς, οι Ιρλανδοί... υπάρχει VAR όμως, μπορεί να μην μετρήσει, για να δω. Ναι. Λοιπόν, 1-0 μου το βγάζει εδώ. Ποιο γκολ έχει ακυρωθεί όμως? Έχει παίξει το Μαραφέτη. Λοιπόν, η Shamrock Rovers έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Ararat Αρμενίας, εκτός αν έχει κολλήσει εδώ το σύστημα. 1-0 το βλέπω εδώ στο 18. Η Ararat είχε νικήσει το πρώτο μάτς 2-0. Είναι το τελευταίο παιχνίδι χρονικά από τα σημερινά του Τσουλού. Ξεκίνησε πριν από στις 10 ακριβώς.

Αν συμμερίζομαι όλον αυτό το ντόρο που έχει σηκωθεί με την Οδύσσια. Μου είναι παντελώς αδιάφορος όλος αυτός ο ντόρος. Τον προσπερνάω, δεν ασχολούμαι. Μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Θα τη δω, πιστεύω, 3 φορές μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη θα έχω χτυπήσει. Σίγουρα. Γιατί ακόμα δεν την έχω δει σε IMAX. Λοιπόν, σόπαρε που δεν την έσφαξαν τη Hearts. Που δεν την έσφαξαν. Δεν θυμάσαι τι έγινε στο προτελευταίο παιχνίδι. Τα ξεχνάς, τα ξεχνάτε. Η σφαγή του δράμα λέει έγινε. Η Hearts έπρεπε να έχει πάρει το πρωτάθλημα πέρυσι. Λοιπόν, ναι, είπαμε, αδερφέ, αν η Τούν περάσει την Δυνάμο Ζάγκρεπ, δεν έχει καμία σημασία τι θα γίνει στα αυριανά μάτς που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ, που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο εκεί να έχουμε κάποια έκπληξη. Από απόψε η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς. Απλά αν δεν γίνει τελικά, κάποιος θα κατηγορηθεί για καντεμιά. Οπότε μην μου στέλνετε μηνύματα και με αναγκάζετε να το λέω συνέχεια, γιατί πάει καλά το πράγμα μέχρι στιγμής. Για την ΑΕΚ παραμένει αυτό το 0-2. Έχουμε φτάσει στο 57. Μακάρι η ΑΕΚ να είναι στους ισχυρούς. Είναι σημαντικό. Αυτό δεν της εξασφαλίζει τίποτα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλύτερο να είσαι στους ισχυρούς, ειδικά των play-off του Champions League, από το να είσαι στους ανίσχυρους. Ο Μάγερ είναι... Τα λέγαμε και χθες, τα ακούσατε και σήμερα. Όλη μέρα έτσι κι αλλιώς, κυρίως με αυτή την πολύ σπουδαία μεταγραφή ασχολούμαστε. Ο Μάγερ είναι κυρίως δεκάρι. Μπορεί να παίξει και στο 8. Δημιουργικός πολύ παίκτης. Δεν είναι αντιπινέδα. Και την κάναμε και χθες επίσης αυτή την κουβέντα και νομίζω ότι και ο Τσακίρης νωρίτερα το είπε. Έχει λίγο, όχι κουράσει ακριβώς, αλλά δεν έχει νόημα το να συζητάμε αν είναι αντιπινέδα. Ο κάθε παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να βρει αντιπινέδα. Η ΑΕΚ έψαχνε να βρει έναν χαφ να ενισχύσει τον άξονά της, γιατί έχει χάσει αρκετούς παίκτες εκεί. Τα είχε πει και ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς αλλάζει λιγάκι και το στυλ παιχνιδιού. Έψαχνε έναν υβριδικό, όπως τον χαρακτήρισε, παίκτη που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Ο Μάγερ είναι ένας τέτοιος παίκτης. Αριστερά δεν έχει παίξει τόσο πολύ, αλλά δεξιά εξτρέμ έχει παίξει, ας πούμε. Έχει παίξει πολύ και στην εθνική του ομάδα. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο ως δεκάρι θα χρησιμοποιηθεί. Όχι ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο 8, αλλά νομίζω κυρίως ως δεκάρι θα παίζει και ενίοτε και δεξιά εξτρέμ. Γιατί δεν είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου μαρκάρει, να σου τρέξει, να κόψει το ρυθμό. Είναι άλλο στυλ ποδοσφαιριστή.

Πάμε να σας πω για τα υπόλοιπα. Ποια υπόλοιπα? Τα μάτς του conference ουσιαστικά. Το Απόλλων Λεμεσού, Ντίλα Γκόρη, έχει ολοκληρωθεί 3-0. Πολύ εύκολα οι Κύπροι πήραν την πρόκριση. Είχαν νικήσει και 4-0 στο πρώτο μάτς. Έχει πάει στην παράταση το Ρίγα Βάρνταρ. 3-2 είναι και παίζουν με 10 οι φιλοξενούμενοι. Δεν έχω ιδέα πόσο έληξε το πρώτο μάτς. Θα περιμένετε λίγο να το δω. Δεν το θυμάμαι. Ωραία. 3-2. Είχε λήξει το πρώτο παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ. Ναι, είχε λήξει 3-2 και έληξε 1-2 στα 90 το συγκεκριμένο. Η Ρίγα έχει βάλει 2 γκολ στην παράταση, στο 92 και στο 105. Και πλέον έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση. Οι φιλοξενούμενοι, βλέπω, παίζουν με 10 από το 19. Παρ' όλα αυτά, άντεξαν και έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση, αλλά εκεί κλάταραν. Το ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Σπάρτα Τρνάβα, μόλις ολοκληρώθηκε 0-0 και το πρώτο παιχνίδι, παράταση εδώ. Από αυτό το ζευγάρι, είπαμε, θα βγει ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση. Και το Ντρίτα Κόσοβο Φλωριάνα Μάλτα στο 66 είναι 0-1. Με το πρώτο παιχνίδι να έχει λήξει ισόπαλο 1-1. Ναι, ήμουν σίγουρος, δεν είχα δει τις αποδόσεις, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα είναι μεγάλο φαβορί οι Κοσοβάροι. Στο 1.40 παίζονταν ο Άσος, στο 7 το διπλό. Οι Μαλτέζοι είναι μπροστά. 0-1 στο 65.

Λέει εδώ ένα φίλο, εμεί φορτώσαμε, λέει, τον Άσο τη Δυνάμο Ζάγκρεπ για να το κάψουμε. Πάντως ο Άσος τώρα έχει πάει στο 11, εκεί γύρω είναι, γιατί δεν βγάζει και φάσεις, δεν έχει κάτι από ό,τι χαζεύω εδώ πέρα λίγο, σκάτι δικά μου. 1.25 είναι πλέον το διπλό της Τούν που κρατάει, κρατούν οι Ελβετοί, στο 62, 0-2.

Και μιας και είπα για Ελβετούς, σήμερα βγήκε η... Τώρα θα μου πεις, χαίρομαι πολύ, 28 Ιουλίου έχει τελειώσει ο τελικός του Μουντιάλ, πάνω από εβδομάδα. Το παιχνίδι της Ελβετίας με την Αργεντινή ακόμη περισσότερο. Έβγαλε μια διευκρινιστική εγκύκλιο η International Football Association Board για την αποβολή του Μπρίλ Εμπολό στον προημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ελβετία και την Αργεντινή. Θυμίζω ότι είχε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο δεύτερο ημίχρονο με το σκορ στο 1-1. Η Αργεντινή εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και με δύο γκολ στην παράταση επικράτησε τελικά 3-1 στο Kansas City και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου εκεί αντιμετώπισε την Αγγλία. Η φάση αυτή είναι μία από τις αρκετές που είχε το Μουντιάλ και συζητήθηκαν εντόνως. Η συγκεκριμένη προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις. Ο Εμπολό έπεσε στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα του Λεάνδρο Παρέδες. Ο διαιτητής, ο Πινέιρο, αρχικά έδειξε φάουλ, παρατήρησε με κίτρινη κάρτα τον Αργεντινό. Μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ τελικά ενημερώθηκε πως δεν υπήρχε παράβαση. Ανακάλεσε την αρχική απόφαση και τιμώρησε τον Εμπολό για θέατρο, δείχνοντάς του δεύτερη κίτρινη κάρτα και άρα τον απέβαλε. Ωστόσο, ήρθε σήμερα αυτή η εγκύκλιος μετά από τρεις εβδομάδες και ξεκαθάρισε πως το ΒΑΡ μπορεί να παρέμβει μόνο σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης του ποδοσφαιριστή που δέχτηκε κάρτα και όχι για να αλλάξει την ίδια την παράβαση που τιμωρήθηκε. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι μια κίτρινη κάρτα, εφόσον δεν πρόκειται για δεύτερη κίτρινη, μπορεί να επανεξεταστεί μόνο για να διαπιστωθεί αν τιμωρήθηκε ο σωστός παίκτης. Η ίδια η παράβαση δεν μπορεί να αναθεωρηθεί ή να αλλάξει. Αναφέρει χαρακτηριστικά εγκύκλιος, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, δεν αλλάζει κάτι. Ουσιαστικά λέει ότι δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Εμπολό, έτσι. Αυτό λέει η εγκύκλιος που έβγαλε σήμερα η FAB, IFAB. Όχι, δεν είμαι καθόλου κρυφό Ranger σάκιας, ούτε κατά διάνοια. Ίσα ίσα που περισσότερο γουστάρω τη Celtic, αλλά ακόμη περισσότερο επειδή πριν από λίγα χρόνια είχα και την τύχη να βρεθώ εκεί στα μέρη τους, του Ενδιμούργου. Είχα πάει και στο γήπεδο και τις Hearts και τις Hibernian βέβαια. Αλλά δεν ξέρω, στη Hearts γουστάρα λίγο περισσότερο. Μ' άρεσε λίγο περισσότερο. Οπότε επίσης μιλάμε τώρα για ένα πρωτάθλημα που το παίρνετε εσείς οι Σελτικέοι με τους Ρέιντζερσάκες, όπως μου το έστειλες, 200 χρόνια. Ας το πάρει και κανένας άλλος. Στην περιοχή είπα, στο κέντρο, εντάξει. Ευχαριστώ για την διόρθωση.

Τι έγινε στο Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούν, έχει κλειδώσει εδώ το Μαραφέτη γιατί έχουμε VAR σε εξέλιξη. Δεν ξέρω γιατί. Με την ίδια αγωνία το παρακολουθώ κι εγώ, όπως και εσείς οι φίλοι της ΑΕΚ που ακούτε αυτή την ώρα και περιμένετε πώς και πώς να μείνουν έξω οι Κροάτες. Υπάρχει και προϊστορία, λέει εδώ ένας φίλος, πολύ σωστά. Καλά κάνεις και το θυμίζεις. Με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Λοιπόν, έχουμε VAR. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, παιδιά, ό,τι είναι θα σας πω.

Να σας πω ότι υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα στις τελευταίες ώρες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν. Αν είναι κάτι πολύ σημαντικό και αξιολογηθεί ως τέτοιο, εννοείται θα έχουμε κάποιον ρεπόρτερ να μας το μεταφέρει. Υπάρχουν δημοσιεύματα αρκετά από την Κολομβία τις τελευταίες μια-δυο ώρες, που αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα, Μπράιαν Μεδίνα. Ο δημοσιογράφος συγκεκριμένα της AS Colombia, ο Πίπε Σιέρα, γράφει ότι ο Ολυμπιακός και η Τζένοα είναι στο κόλπο. Κυρίως όμως τον γράφουν για τη Wolves, ότι η Wolves είναι πολύ δυνατά για την απόκτησή του. Η Wolves, η οποία θυμίζω έπεσε πέρυσι, ο χρόνο θα αγωνίζεται στη Championship. Είναι υψηλός όμως. Α, γομάρι βλέπω εδώ, είναι 1,95. Πέρυσι ήρθε στην Ευρώπη για 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την Αμέρικα και έκανε 27 συμμετοχές και μέσα σε ένα χρόνο έχει ανεβάσει πολύ τις συμμετοχές του και τον τσεκάρει η Wolves, η Τζένοα και ο Ολυμπιακός, γράφουν οι Κολομβιανοί. Παιδιά, έξω είναι ο Νικολόπουλος και ο Ζέρβας. Αν αλλάξει κάτι όση ώρα είμαι εγώ στο στούντιο, θα τους φωνάξω να έρθουν μέσα, να περάσει η Τούν, να μην χαλάσω εγώ τη δουλειά. Δεν έγινε τίποτα πάντως. 0-2 παραμένει, όλα καλά. Πάμε μικρό διάλειμμα, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλες τις σποράδες. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε κάθε εχθρική ενέργεια. Συνεχίζεται η μάχη με τις φρολόγες στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δυνάμεις πυρόσβεσης από Πειραιά και Σύρο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Είναι η μαστήριξη της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό, έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Οδοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περσόνα non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, κηρύσσονται βουλευτές Δωδεκανήσου και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Δημοτική Ενότητα Καμήρου της Ρόδου. Με κοινό τους ψήφισμα, οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, ο νυν και οι πρώην αντιδήμαρχοι της περιοχής, ξεκινούν δυναμικές κινητοποιήσεις και πολιτικό αποκλεισμό, ακόμα και από τα πανηγύρια, αντιδρώντας έντονα στα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ Σορονή στο αεροδρόμιο. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών και για επικοινωνιακά παιχνίδια. Ζητούν την άμεση παραμονή για ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Όπως ξεκαθαρίζουν, η υπομονή της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί και ο αποκλεισμός των πολιτικών από τις κοινότητες και τις τοπικές εκδηλώσεις θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Διήμερη περιοδία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήσι με την κυβέρνηση να θέτει σε πρώτο πλάνο την ενίσχυση των υποδομών υγείας και της νησιωτικότητας. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης περιοδεύει στη Λέρο, ενώ αύριο το πρωί θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα συνομιλήσει με κατοίκους. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στρατηγική συνεργασία με ιδιώτη εγκαινιάζει το νοσοκομείο Ρόδου για την νυχτερινή βάρδια του ακτινολογικού. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης, εξειδικευμένο προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα θα ενταχθεί άμεσα στις δομές του νοσοκομείου για την αποκλειστική κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας. Η παρέμβαση κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το τμήμα λειτουργούσε υπό συνθήκες ακραίας πίεσης, στελεχωμένο με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι καλούνταν να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο περιστατικών της θερινής περίοδου. Με την νέα αυτή σύμβαση, όλες οι απεικονιστικές θα γίνονται κανονικά εντός του νοσοκομείου, αποφεύγοντας τη μεταφορά ασθενών σε ιδιωτικές κλινικές. Σε διοικητικό αδιέξοδο οδηγείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ναυαγοσωστική κάλυψη στη Ρόδο μετά από νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στη σχετική σύμβαση του Δήμου. Για σοβαρή θεσμική αποτυχία που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και τουριστών στην αιχμή της θερινής περίοδου, κάνει λόγο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Με ανακοίνωσή του, ο κ. Καμπούρης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι περσινές δεσμεύσεις για διόρθωση των λαθών διαψεύστηκαν πλήρως από τα γεγονότα. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική πανψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μέσα νυχτική θεία λειτουργία αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία Σορονής, αφιερωμένη στη μνήμη της Μιράντας Διάκου Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου από τις 9 έως τη 1 στο νεοκλασικό κτίριο Σορονής. Εξαρθρώθηκες πύρα νεαρών που ρήμαζε αυτοκίνητα και σπίτια στη Ρόδο. Οι δράστες 20 και 27 ετών το τελευταίο δίμηνο άνοιξαν 2 ανασφάλιστα αυτοκίνητα και αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη 7. Παράλληλα εισέβαλαν σε σπίτι από όπου απέσπασαν 800 ευρώ και τη μαλβή αξίας 4.000 ευρώ, ενώ επιχείρησαν να μπουν με την ίδια μέθοδο σε άλλους 4 χώρους. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλα τα κλοπημαία. Δεύτερη σε όλη την Ελλάδα σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αμέσως μετά την Αττική με 477 βεβαιωμένες παραβάσεις σε συνολικά 2.494 ελέγχους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
2: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
2: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
3: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
2: σε μια μεγάλη live συναυλία.
3: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
2: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
3: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
2: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Στόπα, έφαγε και γκολ. Και άλλο γκολ. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. 2-2. Οι Κροάτες σοφαρίζουν. Οι Κροάτες σοφαρίζουν στο 79, μέσα σε 5 λεπτά. Μέσα σε 5 λεπτά. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 1-1 στην Ελβετία. Αν δεν αλλάξει κάτι. Καλά δεν το λέω, γιατί μπορεί να βάλουν και τρίτο οι Κροάτες και να με βρίζετε ακόμη περισσότερο.

Σας έχω πει από το 0-2, μην με ρωτάτε συνέχεια για το μάτς. Όταν έχουμε κάτι θα σας το λέω. Οπότε σταματήστε να με ρωτάτε. Όταν υπάρχει κάτι σημαντικό θα το λέω, γιατί μετά δεν γλιτώνω το λιντσάρισμα. Ήδη δηλαδή, από ό,τι φαίνεται Παναγιώτη μου εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, ορίστε, δεν ξανασχολούμαι. Κάποια είναι πολύ επιτυχημένα, δεν μπορώ να τα πω στην αέρα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά ναι. Έχετε δίκιο.

Τι συμβαίνει με τον Γκουστάβο Σά? Τι συμβαίνει? Περνάει ιατρικά και έρχεται. Έρχεται άμεσα στην Αθήνα με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ηλικία του στην Πορτογαλία. Έχει μια πολύ μεγάλη χρηματιστηριακή αξία και μόνο το γεγονός ότι μπήκε σε συζήτηση, βρέθηκε στο στόχαστρο της Forest, η οποία τον κάνει δικό της και έρχεται δανεικό στον Ολυμπιακό. Είναι αυτή η ιστορία, εντάξει, την ξέρετε τώρα, τα καταλαβαίνετε, αζί δεν είστε. Λοιπόν, είναι μια πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινής, από το μάνατζερ τον ξέρω κυρίως, όπου σε κάποια save μου βγαίνει υπερπαιχτούρα, ειδικά σε, νομίζω, πριν 2 ή 3 μάνατζερ, όταν ήταν ακόμη πιο μικρός, γινότανε τούμπανο. Αλλά τώρα άλλο το μάνατζερ, άλλο το αληθινό ποδόσφαιρο, ή και όχι καμιά φορά, ή και όχι. Να ξέρετε ότι πολλοί επαγγελματίες του ποδοσφαίρου το συμβουλεύονται. Χρόνια τώρα αυτό, έτσι, δεν είναι τωρινό, τώρα που έχει γίνει πια επιστήμη.

Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, ποιον θα έβαζα βασικό center force του Παναθηναϊκού, τον Υγιή Ντέσσερς ή τον Τετέι? Η ερώτηση έχει δύσκολη απάντηση και όταν θα είναι καλά ο Ντέσσερς, σίγουρα θα πονοκεφαλιάσει πολύ τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Εγώ σου αντιστρέφω την ερώτηση και θέτω ένα ρητορικό ερώτημα, γιατί πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή αν γίνεται. Γιατί αν παίξουν και οι δύο στην ενδεκάδα, ειδικά σε μάτσο που θες να έχεις ταχύτητα, έτσι να έχεις ένα σχήμα φωτιά για να βρεις γκολ, αυτό θα είχε ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε δει, δεν προλάβαμε να το δούμε, γιατί ο Ντέσσερις ήταν πολύ άτυχος πέρυσι. Είναι δύο παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν συγκρίνονται, αλλά αμφότεροι να παίξουν ένα 4-3-3 ας πούμε, και να με τρία χαφ και να έρθει στα πλάγια ο Τετέι. Θα το δοκίμαζα στο μάνατζερ. Αλλά τώρα στην ερώτηση ποιον από τους δύο, πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ο Ντέσσερις όταν πιάσει ρυθμό, επειδή είναι killer και το έχει αποδείξει αυτό, νομίζω ότι αυτόν θα επέλεγα. Αλλά ισχύει ό,τι ισχύει για όλους τους επιθετικούς. Δηλαδή όταν βρει τον καλό του εαυτό, βάλει το πρώτο, το δεύτερο κτλ., μετά δύσκολα τον αλλάζεις. Να έχεις τον Τετέι ας πούμε σαν εναλλακτική. Εγώ ξαναλέω, θα το άκουγα, θα με ενδιέφερε να δω τον Τετέι στο ένα από τα δύο άκρα. Ένας παίκτης δηλαδή που απειλεί φουλ, ακόμα και από εκείνο το σημείο του γηπέδου, δημιουργεί ρήγματα, δεν του παίρνει την μπάλα με τίποτα. Και θα μπορεί και σε φάση ανάπτυξης ομάδας να γίνει και δεύτερος επιθετικός, μαζί δηλαδή με τον Νιγηριανό. Θα το δούμε, θα το δούμε. Μπορεί να τα έχει σκεφτεί και ο Νίστρουπ αυτά. Θα τα δούμε στην πράξη.

Δεν λέω τίποτα για το μάτς που σας καίει. Τίποτα. Αν αλλάξει κάτι θα σας πω. Τσέλη Εγνάτια στο 78, πάντα στο 1-1. Πάει και αυτό για παράταση. 3-3 το πρώτο. Χαρτ Στουρμ 0-0 στο ημίχρονο. Θυμίζω κέρασαν 4 οι Αυστριακοί του Σκοτσέζου στο πρώτο παιχνίδι. Είναι και με τα δύο σχεδόν πόδια στην επόμενη φάση. Σάμροκ Ρόβερς Αραράτα Αρμενίας 2-0. Η Σάμροκ έχει σοφαρίσει το σκορ με το οποίο έχασε το πρώτο παιχνίδι. Η Ρίγα ισοπαίδωσε τη Βάρνταρ 5-2 στην παράταση και προκρίθηκε. Conference έχουμε πάει τώρα. Το Τσέσκα Σόφια Σπάρτακ Τρνάβα πάντα στο 0-0 στο 110. Αν δεν αλλάξει κάτι εκεί θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε τον πιθανό αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Και το Τρίτα Φλωριάνα είναι 1-1. Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Είμαστε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. 1-1 και το πρώτο μάτς. Πάει και αυτό για παράταση.

Λέει εδώ ένας φίλος ότι Τέι και ο Ζήν είναι extreme, όχι center four, θα το δούμε φέτος. Θα το δούμε, αν το δούμε με ενδιαφέρον, λέω εγώ. Ναι, στο πόσο είναι το μάτς που δεν λέω ποιο μάτς είναι. Στο 90 είναι, ακριβώς στο 90. Λοιπόν, τώρα παίζω το παιχνίδι σας, έτσι. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτές τις μπουρδες, να ξέρετε, για να είμαστε εξηγημένοι. Όσο και να λέει εδώ άλλος, πήγαινε για μπάνια, κατσικοπόδαρα και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, για να μην σας εκνευρίσω κι άλλο, δεν αναφέρομαι καθόλου στο παιχνίδι που σας καίει. Λοιπόν, ποιος Βαλβέρδε, ρε αδερφέ, με έκαψες. Ποιος Βαλβέρδε. Όπω, τι είπες τώρα. Βαλβέρδε. Βαλβέρδε ξεκουράζεται. Ξεκουράζεται το Βαλβέρδε. Έφυγε από την Αθλέτικ μετά από πόσα χρόνια, τώρα είναι ελεύθερος. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Λοιπόν. Ζώτα Σίλβα έτσι κίνιο. Επίσης αν θα έχει ρόλο ο Φορτούνης. Φαντάζομαι θα κάνει rotation. Διαφορετικοί παίκτες, πολύ, ειδικά ο Τσικίνιο. Τσικίνιο έχουμε δει πως τον χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ και όχι ο Βαλβέρδε. Ειδικά στα παιχνίδια που θέλει να έχει πίεση ψηλά, στο Champions League ας πούμε πέρυσι, είδαμε πως λειτουργήσε. Λοιπόν, ναι, εδώ ο φίλος, τι να σου κάνω αδερφέ, τι πας και παίζεις εσύ αυτά τα παιχνίδια που υπάρχει και συνέστημα από πίσω, μην τα παίζεις. Λοιπόν.

Πού να έχω προλάβει τον Σεπ Μάγερ. Σεπ Μάγερ τώρα πρέπει να είναι κοντά 90 χρονών. Να πω στον κόσμο ποιος ήτανε. Οκ. Okay. Το ξέρει φαντάζομαι ο κόσμος. Σεπ Μάγερ μαζί με τον Όλιβερ Καν, μεγαλύτεροι Γερμανοί τερματοφυλάκες. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω, έτσι. Ο Μάγερ ήταν δεκαετία 60 και 70. Ο γάτος. Επωνομαζόμενος γάτος. Πού σου ήρθε τώρα. Τσαοπεριέργεια.

Ένας φίλος λέει εδώ να σχολιάσω αυτό που έβγαλε η Times για τον Infantino, ο οποίος σκέφτεται να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Εντάξει, είναι αστείο, γελίο, θλιβερό, αλλά δυστυχώς δεν μου προκαλεί εντύπωση και νομίζω σε πολλούς δεν προκαλεί εντύπωση, γιατί πια έχει γίνει ξεκάθαρο ότι το σπορ, το άθλημα του ποδόσφαιρου έχει αλλάξει πάρα πολύ. Εντάξει, έχει μια χρηματιστηριακή διάθεση πλέον. Έχουμε γίνει JP Morgan fans και... Η FIFA έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι έχει χάσει λίγο την μπάλα, έως πολύ, την έχει βάλει σε χρηματοοικονομικό πακέτο και την πουλάει με προμήθεια δεξιά και αριστερά. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει μια δεκαετία τουλάχιστον. Με το γνωστό αφήγημα μπροστά, γιατί αυτό είναι πάντα ο τίτλος σε όλη αυτή την ιστορία. Η FIFA έτσι κι αλλιώς ψάχνει τρόπους, μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι η UEFA και οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδία το ίδιο θα έκανε. Αν ήταν στη θέση της FIFA. Απλά η UEFA έχει πολλά περισσότερα έσοδα από τη FIFA. Η FIFA εδώ και χρόνια ψάχνει να βρει περισσότερα έσοδα. Μανιωδώς. Με ένα εκτεταμένο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, ας πούμε, παράδειγμα. Οπότε ψάχνει περισσότερες επενδύσεις, ψάχνει μεγαλύτερη ανάπτυξη, ψάχνει τρόπους για να αυξήσει τα έσοδά της. Τώρα τι να συζητάμε, εντάξει. Το Μουντιάλ πάει να γίνει, αν γίνει, γιατί υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις. Πέρα από την αντίδραση τη UEFA που την περιμέναμε, γιατί είναι στα μαχαίρια έτσι κι αλλιώς, το Μουντιάλ γίνεται προϊόν προς πώληση. Γιατί this is modern football, this is business. Και τελικά το 2026, και ενώ περνούν τα χρόνια και έρχονται τα επόμενα, το ποδόσφαιρο κινδυνεύει να γίνει αυτό που φοβόμαστε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ένα παγκόσμιο franchise. Το συνέστημα έχει μπει στην άκρη και μετράμε μόνο τα λεφτά. Τώρα αν το Μουντιάλ γίνει ιδιωτικό πάρτι, οι υπόλοιποι θα παίζουν μουσικές καρέκλες, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι η FIFA έχει αποδείξει αυτά τα χρόνια που παλεύει να βρει περισσότερα έσοδα, ότι όταν θέλει να βρει έναν τρόπο να αυξήσει τα χρήματα,

0: Βρίσκει, τα βρει. Αλλά την ίδια στιγμή το ποδόσφαιρο χάνει τελείως την ψυχή του. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήδη δίπλα μου, έτοιμη για να εκφωνήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Θα έτσι να μυρωθώ από το γούλι.
0: Ω, τι φωνή είναι αυτή. Μπήκες πολύ... Ήσουν πολύ χαλαρή και βγήκε η φωνή, ξέρεις, έτσι...
1: Είμαι πολύ χαλαρή γιατί...
0: Είσαι πολύ χαλαρή.
1: Διστάζω απίστευτο.
0: Ωραία, τέλεια. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία θα ξυπνήσει τώρα για να πει το...
1: Το πιο
0: νησταγμένο. Όχι, θα ξυπνήσει τώρα, θα ξυπνήσω, θα σου βάλω μια φωνή για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έχετε στείλει εδώ διάφορα, τα πούμε μετά. Να πάρουμε μια ανάσα, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
4: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
4: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
5: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
4: σε μια μεγάλη live συναυλία.
5: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
4: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
5: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
4: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
7: Με τις αναμέτρησεις ξεπέρασαν τις 14.000 και ανανέωσες των διαρκείας. Αναβολή πήρε η προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση λήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης παρέδωσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας μια αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρεμιέρας στη Στίχημαν Super League. Το Σάββατο 22 Αυγούστου θα παίξουν στις 8 ΑΕΚ Ερακλής και Καλαμάτα Άρης και δύο ώρες αργότερα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή στις 9 έντρα στα Παναθηναϊκός και Φυσιά και ΠΑΟ Κλεβαδιακός. Στις 7.30 θα παίξουν Όφι Βόλος και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Ο φοιτήθηκε 3-2 από την Πρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Ιτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν σήμερα. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους Καμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη να μένεται να αποτελέσει ο Αμίρ Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει συνολικά χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Επιστρέφω στο σπίτι μου με το σπανούλι, ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε, ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος στις πρώτες δηλώσεις του μετά την επιστροφή του στους κίτρινους. Ένα σχέδιο με τεράστιες οικονομικές και αγωνιστικές προεκτάσεις βρίσκεται στο τραπέζι της FIFA. Όπως αποκαλύπτουν οι Times, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Γιάννη Ινφαντίνο, εξετάζει την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου, δεν είναι στη δικαιοδοσία της να το πουλήσει, η αντίδραση της UEFA. Διαβάστε αναλυτικά στο sport.fm.gr. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Mark Stein, οι Μαδριλένοι θεωρούν ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτρας που το επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Πόλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη Ρεβάντς τη Λαγκόρη αυτή τη φορά με 3-0 και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.

0: Επιστρέψαμε, Μπίγκουνς Σπορ FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και πάμε κατευθείαν στην αίθουσα σύνταξης, γιατί έχουμε είδηση που έσκασε τώρα αργά, γιατί πριν από λίγο ψηφίστηκε βασικά στη Βουλή. Είναι μια ιστορική απόφαση, μια ιστορική ημέρα για την ΑΕΚ, την πασχετική ΑΕΚ. Θα μας πει περισσότερα ο Λουκάς Χατζής. Χαίρετε, κύριε.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Σανέλα Αρένα και με τη Βούλα στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο αυτό που η ΑΕΚ πλέον παίρνει την Σανέλα Αρένα για τα επόμενα 49 χρόνια. Θα αποκτήσει το δικό της σπίτι μέχρι το 2075. Να πούμε ότι ήρθε και η ψήφιση του νομοσχεδίου σήμερα το βράδυ. Υπερψηφίστηκε δηλαδή η απόφαση και έτσι η ΑΕΚ θα έχει το δικό της σπίτι. Να διαβάσουμε και αν είναι την...
0: Ναι, βεβαίως, Λουκά.
1: Ναι. Σήμερα γράφτηκε η ιστορία. 28 Ιουλίου 2026 συνιστά ημερομηνία ορόσημο. Η Βασίλισσα του Ελληνικού Μπάσκετ αποκτά και επισήμως από σήμερα για 49 έτη το δικό της σπίτι με απόφαση της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αφού υπερψηφίστηκε παραχώρηστικά της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Ιωσίων έως το 2075. Για ακόμη μια φορά δηλαδή, ένα αιώνιο αίτημα της ΑΕΚ βρήκε ευρύτατη αποδοχή από τα κόμματα, όπως συνέβη και σε περίπτωση εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων, όταν και είχε υπερψηφιστεί από δύο διαφορετικές κυβερνήσεις και από δύο διαφορετικά κοινοβούλια το 2019 και το 2020 και διαφορετικά κόμματα, ενώ πρόκειτο και για την πρώτη ιστορικά αξιοποίηση πρώην Ολυμπιακού ακινήτου. Η Βασίλισσα που κατέκτησε την διεθνή καταξίωση με την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπέου της πατρίδας μας το 1968 στο Καλλιμάρμαρο, ουδέποτε είχε τη δική της έδρα για να στεγάσει τα όνειρά της, πλην βεβαίως και την ολιγοετή παρουσία της στο εμβληματικό Γιώργος Μόσχος. Η Βασίλισσα αποκτά πλέον το σπίτι της, το οποίο ήδη η ΑΕΚΠΣ μετέτρεψε σε παλάτι της Ανέλα Αρίνα και μάλιστα το μετέτρεψε όπως είναι γνωστό και το βεβαιώνει και όλοι οι φορείς με δικά της χρήματα και χωρίς να περιμένει τις κρατικές αποφάσεις περί παραχώρησης για να κινήσει τις διαδικασίες, και πρόκειται να δαπανίσει και άλλα χρήματα σύντομα προκειμένου να το αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο με τις ανακοινώσεις για την ανάπλασή του με έργα παγκόσμιας απήχησης να έπονται το προσεχές διάστημα. Υπενθυμίστε δε ότι η διοίκηση της ΑΕΚ είναι η πρώτη που με πρωτοβουλίες της πέτυχε την έκδοση αδειών λειτουργίας και αγώνων, κάτι που δεν συνέβη ποτέ από το 2004. Η ευρεία αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΑΕΚΜΣ αποδεικνύει το δίκαιο των προσπαθειών της επί 12 συναπτά έτη, αποτελεί επιβράβευση των επιλογών της αλλά και αδειώνει την πεποίθηση ότι η ΑΕΚΜΣ βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πλέον η ΑΕΚ έχει και το δικαίωμα πλέον με τα δικά της χρήματα και αυτά και, να προχωρήσει σε εργασίες στο γήπεδο, τις οποίες έχει κάνει πολλές από αυτές τα προηγούμενα χρόνια και στο εσωτερικό του σταδίου και στο εξωτερικό έχει σχεδιάσει να κάνει ακόμα πολλά περισσότερα. Πλέον ανοίγει ο δρόμος και επίσημα για να προχωρήσει και να φτιάξει το δικό της σπίτι για τα επόμενα πολλά χρόνια, έτσι όπως είπαμε και πριν, για τα 49 επόμενα χρόνια. Η Σανέλα Αρίνα, το κλειστό των Άνων Ιωσίων, ανήκει στην ΑΕΚΜΣ.
0: Μάλιστα. Λουκάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Λουκά Χατζή και επίσημα λοιπόν και με τη Βούλα από την Βουλή ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Η Σανέλ Αρίνα περνάει στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση που μας διάβασε ο Λουκάς στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Λοιπόν, ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Αν το Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, ο επόμενος γύρος έχει Βουλγαρία. Στα πέναλτι 5-3 ΤΣΕΣΕΚΑ νίκησε την Σπαρτάκ Τρνάβα. Τα δύο παιχνίδια κουλούρια και η κανονική διάρκεια και η παρατάση 0-0 πήγανε στα πέναλτι. Εκεί ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 επικράτησε 5-3 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Αυτή θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν οι πράσινοι κάνουν το καθήκον τους όπως προαναφέραμε και πάρουν το εισιτήριο απέναντι στην Πάξη την Πέμπτη. Λοιπόν, έχετε στείλει διάφορα πράγματα και πριν το δελτίο και μετά το δελτίο, στο ενδιάμεσο αποθέωση για την γλυκιά φωνή της Βαλεντίνας, να τη βγάλω να πει για φόρμουλα. Τι να πει για τη φόρμουλα τρίτη βράδυ. Να ακούμε, γιατί η αγριοφωνάρα μου δεν κατάλαβε τι έχει. Πού είναι, ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Να, εδώ βρήκα αυτές τις ωραίες ερωτήσεις, μου αρέσουν αυτές. Ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα, Βιτίνια, Μέση, Γιαμάλ, Γκβαρατσχέλια ή Κέιν. Το έχουμε ξανασυζητήσει και πολύ, ας πούμε, αναλυτικά. Ήταν και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος την περασμένη εβδομάδα που τα λέγαμε και πήρε θέση και συμφωνήσαμε με Κυριάκο. Έτσι όπως πάει η δουλειά, πώς πήγε η δουλειά στο Μουντιάλ, εγώ λέω ότι θα την πάρει ο Κέιν. Θα ήθελα να την πάρει ο Ρόδρι. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παλιακό λίγο που βγάζει σε σχέση με τη συμπεριφορά του. Είναι λίγο αντιστάρ. Και επειδή τους είχε χαλάσει τη μανέστρα πριν από λίγα χρόνια, όταν πήρε τη χρυσή μπάλα, είχαν τρελαθεί όλοι. Αλλά δεν θα την πάρει. Παρότι βγήκε MVP του Μουντιάλ και σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο, πιστεύω ότι δεν θα του τη δώσουν. Οπότε λέω ότι πάει για Κέιν η δουλειά. Λοιπόν, ποιο ποδόσφαιρο, ποιον αγαπημένο στυλ ποδοσφαίρου, το κλοπικό, το πεπικό ή το αντσελωτικό? Το κλοπικό. Το αντσελωτικό με τίποτα, παρότι φέρνει αποτελέσματα. Δεν τα είδαμε το καλοκαίρι, αλλά θα τα δούμε, μπορεί και σύντομα, στην Εθνική Βραζιλία. Εντάξει, δεν είχε πάρα πολύ χρόνο για να δουλέψει. Το πεπικό, ναι, εντάξει, ποιος είμαι εγώ να μιλήσω για το πεπικό, αλλά από όλα αυτά, από τα τρία τέλος πάντων που μου έχεις παραθέσει εδώ πέρα, Κλοπ. Κλοπ με τα μπουνιά.

Λέει εδώ ένας φίλος ότι μάλλον με τρόλαρε ο προηγούμενος που με ρωτούσε για τον γάτο Σεπ Μάγερ. Που ο Γιώργος ο Δελικάρης να κάνει ψιψίνα, μου στέλνει ένας άλλος. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Διαβάζουμε κιόλας. Μπορεί να μην τα έχουμε ζήσει, αλλά μερωνόμαστε. Λοιπόν, μάλλον λέει σε τρολάρι, γιατί από τη φωτογραφία λέει στα... δεν φαίνεται να έχει προλάβει ούτε τον Σουμάχερ. Όχι, ούτε τον Τόνι Σουμάχερ έχω προλάβει.

Λοιπόν, το έστειλε ένας φίλος, το μεταφέρω κι εγώ γιατί μπήκα λίγο να το επιβεβαιώσω εδώ και στα ειδησιογραφικά. Έχει κάνει ένα σεισμό στα Γιάννενα 4,9 ρίχτερ, έχουν κουνηθεί αρκετά. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω για την ώρα, ούτε αναφορές για να έχει συμβεί κάτι. Απλά κουνήθηκαν εκεί αρκετά ο κόσμος και είχαν και καιρό, γράφουν εδώ οι Γιαννιώτες, είχαν καιρό να νιώσουν σεισμό και αυτό ήταν και αρκετά μεγάλος, κουνηθήκανε για τα καλά. Λοιπόν, αν έχουμε κάτι άλλο, εννοείται θα το μεταφέρουμε αυτό το πράγμα με το τρομπόνι του Χάρη Ρώμα. Κάθε φορά που γίνεται ένα σεισμός που παίζει στο Twitter, έλεος πιάνω αυτό το τρομπόνι.

σε λίγους μήνες, σε αρκετούς μήνες, μην λέω σε λίγους γιατί είναι, σε περίπου ένα χρόνο τέλος πάντων, δεύτερα άντα. Ορίστε, σιγά τι κρύβουμε χρόνια.

Μέση Ρονάλντο. Δεν έχω απάντηση. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτές τις ερωτήσεις, για να είμαι ειλικρινής. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι η καψούρα η δική μου σαν παιδάκι, γιατί εκεί οι μεγάλες καψούρες όταν είμαστε παιδιά γεννιόνται και μας ακολουθούν, ήταν ο Ζιντάν σαν παίκτης. Μπορεί να μην είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, αλλά στα δικά μου τα μάτια η ευφυΐα του είναι αξεπέραστη.

πιστεύω για Champions League φέτος. Ω, πάρε φίλε, πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Τα προηγούμενα χρόνια καλά πήγαμε βέβαια, με κάτι μπακαλίστικες προβλέψεις που έκανα Αύγουστο μήνα. Εντάξει, πέρυσι λίγο με την Bayern που είχα δώσει δεν βγήκε, γιατί δεν περίμεναμε τίποτα ότι θα πάρει δεύτερο σερί τσουλού. Το πρώτο το είχα προβλέψει όμως, να ευλογήσω και τα γένια μου που είναι και πολλά. Μου κάνει εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής, ότι δίνεται πέμπτο-έκτο φαβορή η Real, η οποία παρότι έκανε μια μέτρια έως κακή σεζόν πέρυσι, είναι Real, ρε παιδί μου. Ωστόσο, αν κάνει κανείς μια γύρα στα στοιχηματικά, τη βρίσκει εκεί πέμπτο-έκτη. Κάτω από Μπαρτσελόνα, Bayern, Manchester City, Paris φυσικά. Η Liverpool είναι λίγο πιο πίσω. Δεν ξέρω, πέρυσι τίμησα την Bayern και φέτος θα την τιμήσω. Θα μου κάνει εντύπωση αν για δεύτερη σερή χρονιά η Real δεν είναι στο κάδρο. Αλλά θέλω να τελειώσουν οι μεταγραφές. Να τελειώσουν λίγο οι μεταγραφές, γιατί γίνονται πραγματάκια. Και υπάρχει και αυτή η ιστορία, χθες το διάβαζα. Στην Ισπανία έχουν το εξής. Δεν κάνουν μεταξύ τους μεταγραφές. Γιατί έχουμε και διάφορα θέματα να λύσουμε που δεν τα λύνουμε ποτέ και πλακωνόμαστε, για να μην λέμε μόνο για τα δικά μας. Είναι και εκεί τοξικούλιδες. Λίγο, όχι πολύ, αλλά είναι. Οπότε έχουν κάτι σαν βέτο, να το πω έτσι, και δεν κάνει μεταγραφές ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ προφανώς, πολύ σπάνιο, ή να πάρουν από την Ατλέτικο. Βλέπετε, γίνεται ολόκληρη ιστορία και φέτος με τον Άλβαρες. Αλλά παίρνουν πολλούς παίκτες από την Premier League. Οπότε, επειδή γίνεται δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι και όλο παίρνουνε, να τελειώσουν οι μεταγραφές, να βάλουμε λίγο κάτω τα ρόστερ. Γιατί, ας πούμε, άμα φύγει και ο Ρόδρυ και γυρίσει στην πατρίδα, μετά αλλάζει πολύ το πράγμα. Οπότε, ας τελειώσει ο Αύγουστος και θα τα ξαναπούμε. Που να σκάσεις εσύ που στέλνεις, γιατί είσαι ο ίδιος που στέλνεις το μήνυμα για τον Βινίσιος, δεν την άξιζε τη χρυσή μπάλα του 24. Και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι ο χαρακτήρας του περίεργος, και δεν λέω ότι δεν είναι παικταράς είναι, αλλά δεν την άξιζε εκείνη τη χρονιά τη χρυσή μπάλα ο Βινίσιος. Δεν την άξιζε. Εκεί στέλνεις μήνυμα συνέχεια, εγώ θα σου λέω όχι. Παστίτσιο Μουσακά, αφού λέει δεν θες να διαλέξεις Μέση Ρονάλντο. Κοίτα να δεις τώρα, θέλουν να μάθουν πράγματα. Μουσακάς. Παναγιώτη, Μουσακάς, ναι. Δεν ξέρω, στην ερώτηση τώρα, σε αυτό το δίλημα που έθεσες, νομίζω ότι οι 7 στους 10 Μουσακά θα σου πούνε. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Τώρα θα αρχίσω να σου κάνω μηνύματα, να ξέρεις. Βρήκαμε θέμα για την εκπομπή. Θα είναι κοσμοϊστορικό γεγονός αν ο Λεβαδιακός επαναλάβει την περσινή πολύ καλή πορεία του. Το αν θα είναι τώρα μια ταχύτητα πάνω κάτω, θα φανεί. Έχει κάνει καλές κινήσεις, έχει αποδυναμωθεί στα χαρτιά, αλλά έχει κάνει καλές κινήσεις για να καλύψει τα κενά. Στο γήπεδο θα φανούν όλα. Ομάδες σαν τον Λεβαδιακό δύσκολα στην ελληνική Σούπερ Λίγκα κάνουν δεύτερη σερή χρονιά τέτοια πράγματα. Και πέρυσι κάποια στιγμή έσκασε. Έχει αλλάξει προπονητή. Καλός ο προπονητής που έχει. Ο Χαραλάμπους. Μέχρι να δέσει τώρα όλο αυτό, είναι μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά. Περίπου από το μηδέν ξεκινάει ο Λεβαδιακός. Δεν θα έβαζα τα λεφτά μου ότι μπορεί να κάνει το ίδιο καλή χρονιά. Επειδή χθες με ρωτούσατε και για τα ρόστερ και τα λοιπά, τι γίνεται από το 6 και κάτω, έριξα μια ματιά. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η κινητικότητα στο Αστέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και η έκπληξη της χρονιάς, αλλά μπορεί τουλάχιστον να μην είναι στο κακό το χάλι το περσινό. Και μπορεί να δυναμώσει κι άλλο. Ειδικά αν κάνει μεταγραφές όπως ας πούμε ο Μπακασέτας, που είναι δύσκολο όπως έχουμε πει, αλλά ψάχνει τέτοιους παίκτες. Κάτι ενδιαφέρον βλέπω εκεί. Ο Ατρόμητος επίσης έχει κάνει στοχευμένες κινήσεις και ξεκινάει τη σεζόν πάλι με φιλοδοξίες. Αν θέλετε να βρούμε την έκπληξη, ας πούμε, της επόμενης σεζόν.
Εσύ το ξεκίνησες. Σουβλάκι ή πίτσα. Εδώ τώρα, παιδιά, θα πάω κόντρα, γιατί ξέρω ότι η πλειοψηφία θα πει σουβλάκι. Είμαι full πίτσα. Full, full. Ήδη δέχομαι λιντσάρισμα από Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, αλλά λέω την αλήθεια μου. Η αλήθεια, το στομάχι μου βασικά λέει την αλήθεια μου. Πίτσα. Και καλή πίτσα, όχι απλά πίτσα. Ότι και ότι. Καλή πίτσα.

Προφανώς θα στέλνατε μήνυμα όλοι εσείς που γουστάρετε παστίτσιο για να εκφράσετε την αντίθεσή σας και την αντίδρασή σας. Οι μουσακάδες δεν θα στέλνανε μήνυμα. Έχουν έρθει εδώ τώρα 10 μηνύματα για παστίτσιο. Εντάξει, παιδιά, ακούστε αυτά τώρα, τι να κάνουμε. Επίσης τα Χριστούγεννα, αφού θέλετε να το πάμε εκεί, γιατί εκεί θα πήγαινε η κουβέντα, 28 Ιουλίου, δεν υπάρχει για μένα κανένα debate στο κουραβιές με το μακάρονο. Μόνο βούτυρο, μόνο κουραβιές. Ο Παναγιώτης με κοιτάει, κουνάει το κεφάλι, κάνει όχι. Η απάντηση, η πιο ωραία απάντηση σε αυτή την ερώτηση στο κουραβιές με το μακάρονο, τι συζητάμε 28 Ιουλίου, ακόμα δεν έχουμε πάρει άδεια, είναι ο τρίτος που ξαφνικά εμφανίζεται και λέει δίπλες. Άσε μας ρε μεγάλε, α, έφυγε από εδώ. Εδώ μεταξύ, με αυτά και με αυτά, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με το παιχνίδι που σας ενδιαφέρει και δεν το λέω για να μην με λέτε γκαντεμόσαυρο και τον γκαντεμιάσω και για την ΑΕΚ, το οποίο είναι πάντα στο 2-2. 10 λεπτά για το φινάλε της παράτασης. Δεν λέω καν τις ομάδες, τώρα με έχετε βάλει σε αυτό το τρυπάκι. Στην παράταση το Τσέλι Εγνάτια 2-1, οι Σλοβαίνοι έχουν το προβάδισμα πλέον στο 106 εκεί. Το Χάρτς Τουρμ Γκράτς, καλά, χαιρετίσματα. Η Χάρτς μπορεί και να κινδυνεύσει για υποβιβασμό έτσι όπως τη βλέπω φέτος. Κιζηρίδης μπορεί να κάνει καμιά μεταγραφούλα. 0-2 η Στουρμ. Έχει ρίξει και τα 4 στο πρώτο μάτς. Πανηγυρικά θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Σάμρο Αραράτ 2-0. Στο 67 εδώ έχουμε ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα. Είπαμε Τσέσκα Σόφια 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν οι πράσινοι περάσουν την Πάξη. Πέρασε τα πέναλτι 5-3 απέναντι στη Σπάρτακ Τρνάβα και το Τρίτα Φλωριάνα είναι 2-1. Οι Κοσοβάροι το έχουν φέρει τούμπα. Στο 118 πλέον βρισκόμαστε εκεί και αυτό στην παράταση.

Τσαγίρο λέει: έφαγα στο Ηράκλειο πριν 15 μέρες, προχθές χώνευσα. Είναι προφανώς που θα το έτρωγες αυτό το πράγμα. Αδερφέ, έχει πολύ ζέστη και το καταλαβαίνω, αλλά τώρα αυτά που γράφεις εδώ πέρα θα το μεταφέρω μόνο για να σε εκθέσω, έτσι. Όφ Παναθηναϊκός τελικός conference, λέει εδώ φίλος. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τελικός Europa. ΑΕΚ Μπαρτσελόνα τελικός Σουλού. Το Μάιο θα με θυμηθείς. Αν συμβεί αυτό, θα σε φέρουμε και σένα εδώ πέρα για τη δουλειά, γιατί δεν θα βγαίνει. Τελειώσαμε. Θα βγούμε τέλος Μάη, θα βγούμε από εδώ πέρα με ένα πόδι, ξέρω εγώ. Θα κρατάμε το χέρι μας αγκαλιά. Θα πεθάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.

Ωραία φάστα ήτανε, okay, αλλά αυτά είναι απίθανα πράγματα. Εγώ, για να το πάμε στο πιο σοβαρό, ξαναλέω, είναι μεγάλη ευκαιρία στο conference, μακάρι να μπει και ο Παναθηναϊκός στη League Phase. Ο Όφη, αν αποκλεισεί από το Europa, εκεί θα είναι. Για τον Όφη, τα είπαμε και χθες, είναι πολύ δύσκολη χρονιά, πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, και νομίζω και χαίρομαι, γιατί καταλαβαίνω ότι το έχουν αντιληφθεί αυτό στον Όφη και δουλεύουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι για να παρουσιαστούν έτοιμοι για μια πολύ απαιτητική χρονιά με Ευρώπη και πρωτάθλημα. Λοιπόν, ναι, το είδατε, δεν το είπα εγώ, ούτε καν το κοιτούσα. Η Βαλεντίνα μου το είπε στα αυτιά, ορίστε. Γκόλ η Δυνάμο Ζάγκρεπ, παιδιά, 3-2. Οι Κροάτες φέρνουν τούμπα το μάτς με την Τούν. Η Τούν, η οποία παίζει από το 67 με 10 παίκτες. Έφαγε δύο γκολ γρήγορα-γρήγορα στο 74 και το 78. Η Δυνάμο έστειλε το μάτς στην παράταση και ο Βάλιντσιτς, ο οποίος έχει και ασίστ στο παιχνίδι, στο 112, κάνει το 3-2. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ το είχε κυκλώσει αυτό το ζευγάρι, γιατί από εδώ ήταν πολύ πιθανό να βγει, ας πούμε, να γίνει η έκπληξη, να περάσουν οι Ελβετοί. Η έκπληξη, τέλος πάντων. Να περάσουν οι Ελβετοί και να είναι η ΑΕΚ ισχυρή. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι στα εναπομείναντα λεπτά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, οι επιγείες. Πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 11 κοντά στα Ιωάννινα. Ο σεισμός έγινε αισθητό στα Γιάννενα και άλλες γειτονικές περιοχές. Σε πρώτη επικοινωνία με την περιοχή δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Νωρίτερα, σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 10.30 στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε εχθρική ενέργεια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδης στην Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περσόνα non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, κηρύσσονται βουλευτές Δωδεκανήσου και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Δημοτική Ενότητα Καμήρου της Ρόδου. Με κοινό τους ψήφισμα, οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, ο νυν και οι πρώην αντιδήμαρχοι της περιοχής, ξεκινούν δυναμικές κινητοποιήσεις και πολιτικό αποκλεισμό, ακόμα και από τα πανηγύρια, αντιδρώντας έντονα στα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ Σορονή στο αεροδρόμιο. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών και για επικοινωνιακά παιχνίδια. Ζητούν την άμεση παραμονή για ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Όπως ξεκαθαρίζουν, η υπομονή της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί και ο αποκλεισμός των πολιτικών από τις κοινότητες και τις τοπικές εκδηλώσεις θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Διήμερη περιοδία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήση με την κυβέρνηση να θέτει σε πρώτο πλάνο την ενίσχυση των υποδομών υγείας και της νησιωτικότητας. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης περιοδεύει στη Λέρο, ενώ αύριο το πρωί θα μεταβεί στο Αγαθονήση, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα συνομιλήσει με κατοίκους. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στρατηγική συνεργασία με ιδιώτη εγκαινιάζει το νοσοκομείο Ρόδου για την νυχτερινή βάρδια του ακτινολογικού. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης, εξειδικευμένο προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα θα ενταχθεί άμεσα στις δομές του νοσοκομείου για την αποκλειστική κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας. Η παρέμβαση κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το τμήμα λειτουργούσε υπό συνθήκες ακραίας πίεσης, στελεχωμένο με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι καλούνταν να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο περιστατικών της θερινής περίοδου. Με την νέα αυτή σύμβαση, όλες οι απεικονιστικές θα γίνονται κανονικά εντός του νοσοκομείου, αποφεύγοντας τη μεταφορά ασθενών σε ιδιωτικές κλινικές. Σε διοικητικό αδιέξοδο οδηγείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ναυαγοσωστική κάλυψη στη Ρόδο μετά από νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στη σχετική σύμβαση του Δήμου. Για σοβαρή θεσμική αποτυχία που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και τουριστών στην αιχμή της θερινής περιόδου, κάνει λόγο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Με ανακοίνωσή του, ο κ. Καμπούρης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι περσινές δεσμεύσεις για διόρθωση των λαθών διαψεύστηκαν πλήρως από τα γεγονότα. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική πανψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μέσα νυχτική θεία λειτουργία αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία Σορονής, αφιερωμένη στη μνήμη της Μιράντας Διάκο Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου από τις 9 έως τη 1 στο νεοκλασικό κτίριο Σορονής. Εξαρθρώθηκες πύρα νεαρών που ρήμαζε αυτοκίνητα και σπίτια στη Ρόδο. Οι δράστες 20 και 27 ετών το τελευταίο δίμηνο άνοιξαν 2 ανασφάλιστα αυτοκίνητα και αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη 7. Παράλληλα, εισέβαλαν σε σπίτι από όπου απέσπασαν 800 ευρώ και τη μαλφή αξίας 4.000 ευρώ, ενώ επιχείρησαν να μπουν με την ίδια μέθοδο σε άλλους 4 χώρους. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλα τα κλοπημαία. Δεύτερη σε όλη την Ελλάδα σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αμέσως μετά την Αττική με 477 βεβαιωμένες παραβάσεις σε συνολικά 2.494 ελέγχους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, ένταση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
2: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
2: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
3: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
2: σε μια μεγάλη live συναυλία.
3: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
2: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
3: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
2: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
4: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1 Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
6: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoichema.gr. Σκηνώρα και προϋποθέσεις 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι. Η Τούν κατέρευσε. Ήταν 3-2 στην παράταση από την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Πολύ ζόρικα τα πράγματα για την ΑΕΚ, ώστε να είναι στους ισχυρούς. Μην τα ξαναλέμε. Το πιθανότερο σενάριο, περιμένουμε και τα αυριανά παιχνίδια, είναι η ΑΕΚ να βρίσκεται στους ανίσχυρους στην κλήρωση της ερχόμενης Δευτέρας. Γκολ η Εγνάτια στο 114-2-2 την Τσέλιε στη Σλοβενία. Μάλιστα. Το Σάμρο Κρόβερς Αραράτ Αρμενίας είναι 2-1. Έχουν μειώσει οι Αρμένοι στο 82. Το Χάρτς Στούρμ τελείωσε 0-2. Αποκλεισμός για τους Σκοτσέζους. Πάνε παρακάτω οι Αυστριακοί. Και οι Κοσοβάροι της Ντρίτα πέρασαν 2-1 με τα χίλια ζόρια μετά από παράταση απέναντι στη Φλωριάνα. Εν τω μεταξύ στο Conference 4 μάτς μόνο ο Απόλλων Λεμεσού έληξε στο 90 λεπτό με την Τριάρα απέναντι στην Τίλα Γκόρη. Όλα τα άλλα πήγαν παράταση και πέναλτι, τα άλλα τρία μάτς δηλαδή. Και ήδη έχουμε δύο παρατάσεις στα παιχνίδια του Τσουλού.

50 χρονών τραγούδι και δεν μπορώ να το σταματήσω για να μιλήσω πάνω του. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που το ακούω.

Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχει ένα tweet. Πώς τα λέμε tweet, γιατί δεν υπάρχει πια Twitter, είναι X. Λοιπόν, υπάρχει ένα ποστάρισμα από τον Βέλγο έγκυρο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη, ο οποίος δεν μας λέει κάτι πολύ καινούριο, γιατί και ο Τσανάκας νωρίτερα μετέφερε το ρεπορτάζ και είπε ότι υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά στα 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Αλγερινό, τον Τιτραουή. Ο Ταβολιέρη αυτό που γράφει ως λεπτομέρειες τώρα, έτσι λίγο αλατοπίπερο, είναι το εξής, ότι η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός προσφέρει στον Αλγερινό την ευκαιρία να παίξει στο Champions League την επόμενη σεζόν με την προοπτική να ενταχθεί στην Nottingham Forest μετά. Επίσης, ο μέσος, ο Τιτραουή, θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του Ολυμπιακού, υπογράφοντας για 4 χρόνια. Και αναφέρει το εξής, ότι η Σουόνση είναι δυνατά στο κόλπο για την απόκτησή του, αλλά φαίνεται πολύ δύσκολο ότι Τραουή να αποδεχθεί να πάει να παίξει σε μια ομάδα η οποία αναμένεται να τερματίσει στη μέση της βαθμολογίας της Championship. Δεν τρέπεστε λίγο? Ελπίζω λίγο άλλος που σου έταξε μπακλαβά και προφιτερόλ να το αναιρέσει. Μολυβοθήκη. Μ' αρέσει πολύ το λογοπαίγνιο με τις μολυβοθήκες και τα μολύβια. Λοιπόν, κοίτα, είχε εξαφανιστεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, και με το σκόρ στο 0-2, άφαντος ήταν. Δεν άκουγε σήμερα. Ούτε μπακλαβάς, ούτε προφιτερόλ. Τίποτα. Όχι μπακλαβάς, τι μπακλαβάς. Προβατίνα είπε. Τι μπακλαβά. Προβατίνα και προφιτερόλ.

Παιδιά, Γιάννης και Κώστας ξεκουράζονται. Διακοπάρουνε. Τι νομίζετε, έτσι μπήκα εγώ εδώ πέρα να τους πριονίσω τις καρέκλες. Θα έμπαινα μόνο για να τσακωθώ με το Βαϊμάκι για το μελομακάρονο. Αλλά κατά τα άλλα έχουν άδεια τα παιδιά, οπότε αυτή τη βδομάδα θα πάμε παρέα μέχρι και την Πέμπτη που έχει και τα παιχνίδια. Την Παρασκευή λίγο νωρίτερα για να σχολάσω και λίγο νωρίτερα και να εξαφανιστώ μετά εγώ για κάμποσες μέρες και μετά Super League και μιας και το έφερε κουβέντα. Ρε, βγήκε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το είπαμε. Για πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα. Πρώτης αγωνιστικής για τις επόμενες η Λίγκα θα περιμένει, λέει, και καλά θα κάνει. Να δει τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, επιστρέφουμε από την άδεια λοιπόν και εκπομπούλα το Σάββατο στα γνωστά μας τα λιμέρια με την Game Zone. Τρία ματσάκια, τα 2-8 που ανοίγουν το πρόγραμμα της πρεμιέρας. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και βράδυ 10 η ώρα αργά-αργά. Τα σχόλια θα τα τελειώσουμε μια μισή νύχτα. Ολυμπιακός Αντρόμητος, τα τρία παιχνιδάκια. Την Κυριακή, 4 ματς, 7.30 Όφι Βόλος, 9 Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και 9.30 prime time Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτό θα είναι ματσάρα. Καθίστε και θα δείτε.

Βαϊμάκη, πάρε τηλέφωνο τώρα. Θα πει κάποιος στο Βαϊμάκη ότι συζητάμε, γιατί προφανώς δεν ακούει, ότι συζητάμε για μελομακάρονα και κουραμπιέδες και θα πάθει πολιτισμικό σοκ 28 Ιουλίου.

Τώρα από τα καπλάκα με όλη αυτή την κουβέντα, ούτε η προβατίνα και τα προφιτερόλ και οι μπακλαβάδες μου έχουν ανοίξει την όρεξη όσο οι κουραμπιέδες. Με βλέπω να φεύγω από εδώ, τώρα που θα σχολάσω, και να ψάχνω ζαχαροπλαστείο, με κοιτάνε σαν εξωγήινο. Να βρω κουραμπιέ. Τέτοια ζημιά μου έχετε κάνει. Με την

Λοιπόν, το Τσέλι Εγνάτια πήγε στα πέναλτι. Μάλιστα, 2-2. 3-3 το πρώτο μάτς. Μαδάρες. Το Σάμρο Κρόβερ Σαραράτ είναι πάντα στο 2-1. Πιέζουν οι Ιρλανδοί. Η Αραράτ είχε νικήσει 2-0 στο πρώτο μάτς. Στο 90 είμαστε. Το Τσέλι, είπαμε, πάει στο Τσέλι Εγνάτια, πάει στα πέναλτι και θα κριθεί η πρόκριση στην επόμενη φάση.

Εδώ ένας φίλος λέει ότι έχει την αίσθηση ότι θα παίξει πάλι με την Δυνάμο η ΑΕΚ. Ας παίξει ρε φίλε. Ας παίξει. Η ΑΕΚ έχει πανηγυρίσει μια ιστορική πρόκριση απέναντι στην Δυνάμο πριν από λίγα καλοκαίρια. Σε ένα ξέχαστο παιχνίδι τότε στην Νέα Φιλαδέλφια. Το 2-2 φυσικά. Τι να σου πω. Ναι, τα βλέπω τα μηνύματα, οκ. Okay. Πιέρο. Μάλιστα. Τι να κάνει αυτή η ψυχή άραγε, μια και το είπε τώρα ο φίλος εδώ πέρα. Που με λέει Πιέρο. Τι να κάνει αυτή η ψυχή.

Πάντως για να το... Μην κράξετε πριν ακούσετε. Για να το κάνουμε λίγο πιο έτσι, να το σοβαρέψουμε λίγο, όχι πολύ. Και να πούμε και μερικά κλισέ που μας και σας αρέσουν. Κανείς δεν προκρίθηκε και δεν αποκλείστηκε από μια κλήρωση. Πάει το πρώτο κλισέ. Έτσι. Δεύτερον, η ΑΕΚ θα είναι, όπως φαίνεται, στους ανίσχυρους. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχει να αντιμετωπίσει Ερυθρό Αστέρα με, αν γίνει καμιά έκπληξη εκεί, Λάρνε, Βίκινγκουρ, Μπερσεβά, Σέλτικ, Δυνάμο Ζάγκρεμ, η οποία θα παίξει με την Κλάζβικ ή Ζάλγκυρης. Η λογική λέει Δυνάμο Ζάγκρεμ, αν και με την Τούν έδειξε ότι έχει θέματα. Σλόβα Μπρατισλάβας με Μιάλμπι ή Μιάλμπι, Λεχ Πόζναν ή Σαμπάχ. Είναι το ζευγάρι, έτσι. Από εκεί θα προκύψουν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάποιο μεγαθύριο, έτσι, που να πεις ότι φοβίζει εισαγωγικά την ΑΕΚ. Αντίστοιχα, στους ανίσχυρους, αν η ΑΕΚ ήταν ισχυρή, υπάρχουν ομάδες σίγουρα που δεν προκαλούν κανένα φόβο. Δηλαδή, θα μπορούσε να τις κάτσει αντίπαλος από το Τσέλι Εγνάτια, Αραράτ, Σάμροκ Ρόβερς. Εκεί λες, περνάς, και αν δεν περάσεις θα μιλάμε για τεράστια αποτυχία. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι θεωρώ ότι η ΑΕΚ είτε είναι στους ισχυρούς είτε είναι στους ανίσχυρους, και ανεξάρτητα από το ποιος θα της κάτσει, καταλαβαίνω ότι θα έχει μια παραπάνω δυσκολία ο Ερυθρός Αστέρας, η Σέλτικ. Τη Σέλτικ έχει πετάξει έξω πριν από λίγα χρόνια. Σε ένα παιχνίδι βέβαια όπου δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται, στα τελευταία λεπτά τότε στο ΆΚΑ είχε... Ξέρετε, και είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ. Τα έχουν περάσει τα χρόνια. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν η ΑΕΚ είναι καλά, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, και με τις μεταγραφές που έχει κάνει και με την εικόνα που μας έχει δείξει όλη την περσινή χρονιά, μια σκληροτράχηλη ομάδα, μια ομάδα η οποία πέρυσι πέρασε τρεις προκριματικούς για να μπει σε league face και τα πήγε και μια χαρά, και παραλίγο να κάνει και το απίθανο να πετάξει έξω τη Βαγεκάνο. Επιβεβαιώθηκε ο Λιόπουλος του μεταξύ για το γήπεδο της Βαγεκάνο, δεν ξέρω αν το είδατε. Είναι άθλιο, λέει, δεν πληρεί τις προδιαγραφές, ψάχνουν να βρουν έδρα για να παίξουν ή τις Βαγεκάνο. Δεν θα πάρει άδεια για τη Λαλίγκα, κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα έχει τις πιθανότητες της, όποιος και να είναι απέναντί της. Μπορεί να της χαμογελάσει η τύχη και να πάει σε ένα ζευγάρι που δεν είναι τόσο δυνατό, αλλά και αυτό από μόνο δεν λέει κάτι. Έχουμε δει καλές κληρώσεις εισαγωγικά να εξελίσσονται σε εφιάλτες για τις ελληνικές ομάδες, και κακές κληρώσεις εισαγωγικά να γίνονται πολύ όμορφες ποδοσφαιρικές βραδιές και ιστορίες. Όχι, δεν φοβίζω ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν φοβίζω ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν έχουμε 1991. Δεν φοβίζω ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν φοβίζει κανένας. Καμία ομάδα από αυτές που είναι στους ισχυρούς του Champions League, και αν δεν αλλάξει κάτι αύριο, που δεν θα αλλάξει λογικά, δεν μπορείς να πεις ότι φοβίζει την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ, πέρα από όλα τα άλλα, έχει αποδείξει κιόλας ότι όποιος και να είναι απέναντί της, ακόμα και έναν αντίπαλο που στα χαρτιά θα λέγαμε είναι φαβορή η ΑΕΚ, η ΑΕΚ του Νίκολιτς, έχει δείξει ότι τους βλέπει όλους πολύ σοβαρά και τους μαζεύει το μυαλό ο Σέρβος προπονητής. Παιδιά, για τον Αλγερινό τα είπαμε. Υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά. Ο παίκτης έχει ζητήσει δύο μέρες προθεσμία. Ψάχνει μήπως βρει, αυτό που καταλαβαίνω ότι ψάχνει μήπως βρει κάτι στην Αγγλία καλύτερο από τη Σουόνση. Δεν υπάρχει για την ώρα κάτι τέτοιο. Από την άλλη, όλοι γράφουν, όλοι συμφωνούν ότι οι ομάδες θα έχουν βρει στα 8 εκατομμύρια ευρώ συν κάποια μπόνους. Μπορεί να κληρωθεί με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, δεν θα βάλει κάποιον κλειδάριθμο η UEFA. Είναι πολύ δύσκολο το μάτς του ΠΑΟΚ, πάρα πολύ δύσκολο το μάτς, πάρα πολύ δύσκολο με την Δυνάμο Κιέβου. Ειδικά έτσι όπως τελείωσε κιόλας το μάτς της προάλλες, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δύσκολο είναι και του Παναθηναϊκού, αλλά όχι ίδιας δυσκολίας.
Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει το καθήκον του, να ξεμπερδέψει με την Πάξη, να ξεμπερδέψει και με την Τζέσικα. Είπαμε, πέρασε η Τζέσικα 1948 και να δει μετά στην κλήρωση, και εκείνος θα μάθει τη Δευτέρα αντίπαλο στα play-off, να δει ποιος θα του κάτσει για να επικεντρωθεί εκεί. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει, οφείλει να το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό. Και αυτόν και τον επόμενο γύρο, και να επικεντρωθεί, ξαναλέω, στα play-off. Να σας πω ότι έχει ανέβει story, θέμα, αφιέρωμα, πείτε το όπως θέλετε, στο site του Big Win Sport FM 94,6. Ο Λουκάς Χατζής έχει επιμεληθεί, έχει ψάξει, έχει ρωτήσει, έχει αναλύσει τον Γκουστάβο Σά που παίρνει ο Ολυμπιακός. Μπορείτε να μπείτε στο site και να το διαβάσετε. Και καθώς το διαβάζετε, να ακούτε και η Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος ακολουθεί στο μικρόφωνο. Απάτη παρέα μέχρι και τις 2. Πρώτα η Βαλεντίνα θα έρθει να μας πει με την γλυκιά της τη φωνή το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, παρέα στην αρχισυντάξια. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και αύριο το βράδυ στις 10. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ιστορική ημέρα για την ΚΑΕΑΚ, καθώς υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα για 49 χρόνια. Η ευρή αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ δρεώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Παίκτης της ΑΕΚ είναι και τυπικά ο Λόβρο Μάγερ, 28χρονος Κροάτης μέσος που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ένωσης στο Άπελντορ. Έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο και στη διάρκεια της αυριανής ημέρας θα ανακοινωθεί. Αύριο στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο θα διεξαχθεί κυκλισμένο των θυρών. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, Γκουστάβο Σα, 29χρονος μεσοπαθητικός, πέρασε τα ιατρικά τεστ στην Πορτογαλία και αύριο έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικά Όμεσο Νότιχα. Με στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Αλγερινός διεθνής της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Αντέμ Ζοργκάν, είναι το νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του ΧΑΦ. Σενάριο στην Κολομβία για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα, Μπράιαν Μεδίνα. Χρόνο για να απαντήσει ζήτησε ο μέσος της Αρλερουά, Γιασίν Τιτραρουή. Το πλάνο του για τη ρεβάν στις 5 με την πάξη στο ΆΚΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ. Προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας έχει ο Φαντρόγγελεν. Τη θέση του Ζαρουρί διεκδικεί ο Πελίστρι. Εφόσον προκριθεί, αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι η Τσέσκα 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τρνάβα. Κοντά σε συμφωνία με δεξίο μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με χαφ. Παραμένει η απόσταση με τον Φορ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα στη ρεβάνση με την Δυνάμο Κιέβου έχουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Αύριο στις 10 κυκλοφορούν τα εστία της αναμέτρησης. Ξεπέρασαν τις 14.000 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Αναβολή πήρε προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών σαν ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Ο Όφη ιτήθηκε 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν σήμερα. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους, Ταμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Αμίρ Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει συνολικά χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Επιστρέφω στο σπίτι μου με το Σπανούλι, ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε, ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος στις πρώτες δηλώσεις του μετά την επιστροφή του στους κίτρινους. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Mark Stein, οι Μαδριλένοι θεωρούν ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτρας που το επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη ρεβάν στην Τίλα Γκόρη, αυτή τη φορά με 3-0, και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Ηρακλής Αντίπας.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Καλησπέρα, 10 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένος ο πηγούνης που αφήνουν σε 94,6. Μέρα κλεισατήπας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Παράμε το Πάνο Μπουρνά, ο οποίος βάζει τα ωραία τραγουδάκια και για την ηλικία του εκεί πολύ σεβεντήλα, πες και τίλα έτσι, ροκές. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλείτε για να βγείτε εδώ στον αέρα. Θα πάμε πάλι έτσι όπως και χθες, 4 λεπτάκια, άντε 5 το πολύ. Αν μα ξεφύγει λίγο η κουβέντα, έχουμε πάλι πράγματα και να συζητήσουμε. Και από ό,τι βλέπω και από ειδήσεις άλλο τίποτα, να πω αυτά που ξέρω φυσικά καλύτερα, τα του Ολυμπιακού. Ότι σήμερα πλέον αναμένεται στη χώρα μας ο Γκουστάβο Σα, 21χρονος μεσοπαιδευτικός, αφού πέρασε τα ιατρικά στην Πορτογαλία, θα έρθει εδώ για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ώρα. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι πρωί. Και για να κλείσει και αυτή η μεταγραφή, σήμερα θα ανακοινωθεί και ο Ορτέγκα που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα, αυτό που βγήκε είναι ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει και ένα πολύ καλό χαφ από το πρωτάθλημα όσον αφορά τη θέση 8, αλλά αυτό δεν σημαίνει, και σύμφωνα και με ένα δημοσίευμα στο Βέλγιο, αλλά και σύμφωνα και με αυτά που έχω μάθει εγώ όσον αφορά την περίπτωση του Τιτραουί, του μέσου της Αρλερουά, που τώρα γράφτηκε στο Βέλγιο από έγκριτο συνάδελφο τον Ταβαλιέρη, που λέει ότι ότι είναι τον θέλει μεν και η Σουόνση, Ολυμπίκη στο παιχνίδι και η Σουόνση για την απόκτηση του κυκλικού ποδοσφαιριστή, αλλά υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά και ο παίκτης θα μάλιστα είναι πολύ κοντά σαν να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Αυτό ξέρω και εγώ, δεν ξέρω τι για το τετραετές. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι είναι όντως πολύ κοντά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τώρα από εκεί και πέρα, από ό,τι βλέπω εδώ, ενσωματώθηκε και ο Μάγερ στην προετοιμασία της ΑΕΚ στο Άμπελντον, που έγραψε τετραετές συμβόλαιο και έχει και φιλικό αύριο με την Samsung Sports στις 7 και κλεισμένο των θυρών. Τα κάνουν κάποια αυτά τα φιλικά σύνορα, δηλαδή και κλεισμένο των θυρών. Ο Άγιαξ, ας πούμε, δεν είχε βάλει μέσα ούτε στο φιλικό με τον Ολυμπιακό ούτε τους δικούς του δημοσιογράφους, τους Ολλανδούς. Πήγαμε μόνο εμείς. Πήγαμε και καλά, είχαμε έρθει από την Ελλάδα και οι απεσταλμένοι. Δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο να είναι και κλεισμένο το θύρον τα φιλικά, γιατί όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται είτε στην Ολλανδία είτε σε γύρω χώρο, στο Βέλγιο μπορεί να είναι, είτε από τη Γερμανία, έχουν την ευκαιρία να δουν τις αγαπημένες τους ελληνικές ομάδες το καλοκαίρι από κοντά, δηλαδή να μπορούν να κάνουν ένα ταξίδι ακόμα και 4 ώρων ή 5 και να βρεθούν κάπου. Σίγουρα θα θέλανε φίλοι της ΑΕΚ να μπορέσουν να πάνε στο φιλικό να το δουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με το κλεισμένο το θύρον, δεν το καταλαβαίνω. Επίσης ξέχασα να πω για τον Ζοργκάν, τον Αλγερινό διεθνή της Νιόν Σαν Σιλουάζ, ότι είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Μιλάμε για παίκτη με 12 εκατομμύρια χρηματιστηρική αξία, από το συμβόλαιο του λύγει το 2029. Πάναθε στο Παναθηναϊκό, φυσικά το μυαλό είναι στον επαναληπτικό με την Πάξη. Εντάξει, έχει σαφέστατο προβάδισμα και εφόσον προκριθεί στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα είναι η ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία απέκλεισε στα πέναλτι της Σπαρτάκ Τρνάβα. Αυτά. Να έρχονται με το για τον Τιτραούι, τα βρήκαμε. Λοιπόν, την καλησπέρα στον Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη, στο Βίνα με τα Χανιά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε φίλους. Α, έναν μόνο. Α, δεν είναι όπως χθες που ήμασταν έτσι γεμάτοι. Α, θα πάμε πιο ήρεμα σήμερα. Για να δούμε, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μια εκπομπή. Πάμε στον πρώτο φίλο.
1: Έλα, Ρακλή.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, με το Διονύση είσαι.
0: Μόνος είμαι.
1: Α, μόνος είσαι. Mm. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας τα πούμε. Καταρχάς, κρίμα για την Αργεντινή, ρε γαμώτα. Δεν μιλήσαμε καθόλου. Και κόστησε βαθόδρα.
0: Κρίμα τι, δεν έκανε ούτε 90 λεπτά, έπαιζε μόνο μήνα.
1: Δεν πειράζει, κρίμα, εντάξει, μπορούσε εντάξει, γιατί άρχισε τα άλλα μάτια. Κρίμα για την εμφάνιση πιο πολύ, ναι. Εγώ ξέρω Αργεντινή, Σερβία, συμπαθώ. Αργεντινή, Γαλλία στο ποδόσφαιρο και Αργεντινή, Σερβία στο μπάσκετ. Την Αργεντινή τη συμπαθώ όλα.
0: Ναι.
1: Όχι ότι είμαι Αργεντινή, έτσι. Αυτό που λέμε τώρα είμαι Αργεντινή, χαζομάρα. Άμα παίζει με Ελλάδα, φυσικά θα πάω Ελλάδα, έτσι. Απλώς συμπαθώ. Τεράστια Αργεντίνη σε όλα και στο μπάσκετ και να ξέρει η Αργεντινή είναι η μόνη ομάδα.
0: Α, στο μπάσκετ είχε βγάλει μόνο την μεγάλη φουριά, δεν είναι ότι είχε την παράδοση.
1: Όχι, και στο 19 πήγε τελικό. Με Καμπάτσο, Ντελκ, τελικό παγκοσμίου πήγε.
0: Ναι, αλλά η φουρνιά ήταν μία της Αργεντινής.
1: Ναι, αλλά η σκυλιά μαύρα είχε πάρει την παγκόσμια παλιά, το 50, το 60. Η παλιά φουρνιά, οι παλαιόδες, παγκόσμια. Το πρώτο παγκόσμιο να ξέρεις, η Αργεντινή το πήρε στο μπάσκετ. Για όσους δεν ξέρουν. Η Αργεντινή, να ξέρεις, η Ηρακλή, είναι η μόνη ομάδα στον κόσμο, σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, που έχει πάρει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Η Ισπανία έχει πάρει, ας πούμε, την Ευρώπη, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, έχουν πάρει Γερμανία και Ισπανία, αλλά δεν έχουν πάρει Ολυμπιάδο. Το μεγαλύτερο τίτλο. Η Αργεντινή τα έχει πάρει όλα. Και το πιο δύσκολο τίτλο που είναι η Ολυμπιάδα.
0: Και με τραυματία τον Τζινόμπιλ στο τελικό.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Που μας απέκλεισε εμάς. Αυτό με...
0: Εκείνη για μια δεκαετία ήταν...
1: Ήμουν μέσα τότε, δεν ξέρω αν ήσουν μέσα για την Ελλάδα. Το 2004 λέω.
0: Δεν ξέρω, δεν ήμουν. Δεν έχω πει σε κανένα. Κανένα, δεν είδε Ολυμπιακούς από κοντά καθόλου.
1: Δεν είδε σε μπάσκετ Ολυμπιάδα εδώ καθόλου.
0: Δεν πήγα σου λέω παιδί.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Πάμε τώρα, θέλω να αλλά εντάξει, εγώ παραδέχομαι τους Ισπανούς, εντάξει τους παραδέχομαι, είναι από το, στον 21ο αιώνα είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Παρακολουθώ, θα ξέρεις, έχουν πάρει και στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο σύμπτωση, τα ίδια, δύο παγκόσμια, τέσσερα ευρωπαϊκά, τα ίδια ακριβώς. Και τα έχουν πάρει όλα τώρα. Λοιπόν, θέλω να θίξω δύο θέματα πριν πάω στον Παναθηναϊκό, γιατί εγώ πάντα κοιτάω τα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία έχουν αξία να τα θίξω. Πρώτο θέμα. Για αυτή την κατάπτυστη κατά μένα ανακοίνωση της Ορίντινα.
0: Για ποιο πράγμα, κατά την έχω πάρει κατά
1: για τον Αγγελόπουλο, για τον Αγγελόπουλο. Άμα τη διέβασε, διέβαστη.
0: Δεν την έχω διέβασει.
1: Για το γήπεδο που σας έδωσε το γήπεδο.
0: Καλά και λοιπόν, για τέσσερις μήνες θα είναι, τώρα.
1: Ναι,
0: για
1: αυτό
0: το λόγο. Αλλά δεν την έχω διαβάσει.
1: Αλλά αυτή η ανακοίνωση, αν μπορείς διέβαστη, είναι απαράδεκτη, παιδιά. Λοιπόν, κάποιος, οι πατεράδες, οι παππούδες, πρέπει να μάθουν σε αυτά τα νέα παιδιά τι εστί βασκετική ΑΕΚ και τι έχει φέρει. Το μπάσκετ είναι γι' αυτό και ονομάζεται και βασίλισσα, άμα ξέρουν. Όπως ονομάζεται ο Άρης Αυτοκράτορας. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι, αλλά τα προσωνύμια, γιατί αυτές οι δύο, βέβαια ο Παναθηναϊκός ήταν διαχρονικά σε όλες τις πόλεις, αλλά αυτές οι δύο ομάδες μαζικοποίησαν το μπάσκετ στην Ελλάδα. Εμένα ο πατέρας μου, πήγαινε και έβλεπε στο Καλλιμάρμαρο την ΑΕΚ τα ευρωπαϊκά 60-50 χιλιάδες, όχι μόνο στον τελικό, σε πόλη θα είναι τελικά, στα πρώτα τελικά 50-60-70-80 και ήταν και άλλοι μέσα, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί. Ήταν η πρώτη μαζικοποίηση του μπάσκετ, δεν ήρθε από τον Άρη που λέει, ήρθε από την ΑΕΚ παιδιά. Λοιπόν, να ξέρουν, να το μάθουν.
0: Και αν υπάρχει και ταινία. Η οποία
1: βέβαια,
0: την έχω δει την ταινία. Ήταν
1: και να την δουν τα παιδιά όλοι για να μάθουν, ιδίως αυτοί που γράψαν τα μίγια, γιατί είναι νεαροί αυτοί. Αν ζούσε ο Χατζηχρήστος ο Δημήτρης Χορεμένος, δεν θα τους άφηνε ποτέ να βγάλουν τέτοια ανακοίνωση, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ το μπάσκετ.
0: Πάμε παρακάτω, γιατί τρέχει
1: να το χρόνο σου. Λοιπόν, δεν πειράζει, Ηρακλή, άμα κάποιος λέει κάποια σοβαρά πράγματα,
0: αδερφέ, έχεις ένα άλλο δίλεπτο.
1: Να τον αφήνεις λίγο. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω,
0: ναι, πάμε,
1: για τα παιδιά της Εθνικής Πόλο και να τα συγκρίνω με τα καλομαθημένα τα δικά μας στο μπάσκετ. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά πάνε συνέχεια στις διοργανώσεις, είναι ερασιτέχνες, αμείβονται ελάχιστα, δεν τους ξέρει κανείς και κακώς και σε αυτό φέρετε ευθύνη και εσείς,
0: ναι.
1: Και εσείς ο τύπος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν βγει τώρα ένας από αυτά τα παιδιά στον δρόμο, δεν θα τον αναγνωρίσει κανείς. Και δεν βγήκε και κανείς στον δρόμο να πανηγυρίσει. Δηλαδή αν βγήκαν 5.000 δεν ξέρω πώς βγήκαν.
0: Πού είναι βγήκαν παιδιά.
1: Μπορεί να μην βγήκε κανένας. Αν το παίρνει το μπάσκετ, θα βγαίνουν εκατομμύρια.
0: Κοίτα, η Εθνική Πόλη είναι από... Έχει τεράστιες επιτυχίες και είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε top επίπεδο.
1: Αυτό λέω
0: εγώ. Τελικούς, μπορεί να φτάσει σε ημιτελικό, μπορεί να χάσει.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια σύγκριση.
0: Πήρε το World League, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εκεί και σε άντρες και σε γυναίκες και Και σίγουρα αξίζει περισσότερο τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Εγώ λέω πάνω από την κοινότητα φώτια αυτά τα παιδιά.
0: Έγινε, Γιάννη.
1: Ένα λεπτό βρήκα και να κάνω.
0: Ένα, αδερφέ, πεφτά σε ψάχνω λεπτό.
1: Ένα λεπτά, μπράβο,
0: Γιάννη, το κρατάω.
1: Το κρατάω. Μα ένα λεπτό.
0: Δεν άσε ρε το σημαντικό. Τώρα είπαμε, πέντε λεπτό.
1: Ένα λεπτό, να πω αυτό που θέλω. Ένα λεπτό. Δεν αφήνει άλλου μετά να
0: του
1: αφήσει παραπάνω.
0: Ωραία, άμα δεν ρίξε μου και την κάρτα. Γιάννη, δεν γίνεται έτσι. Σου λέω το κρατάω.
1: Να είσαι καλά.
0: Δε στου επόμενου. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι.
2: Τι κάνει, αδερφέ.
0: Ω, τι γίνεσαι, Μητέο.
2: Πώ πάει.
0: Μια χαρά.
2: Πήρα να έχει παρακούσα. Ηρακλή, κοιτάξτε, κάτι έχει γραμμή, θα σας περιμένει.
0: Ναι.
2: Όταν είναι πολλά άτομα στο δίκτυο και περιμένει στην αναμονή, μόλις πάει 10 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο πέφτει η γραμμή.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
2: Ξέρεις αυτό γιατί γίνεται.
0: Δεν το ξέρω, σου λέω, δεν το ξέρω καν. Και δεν ξέρω αν γίνεται. Ή αν τυχαίνει σε εσένα, δεν το ξέρω. Να, ότι μπαίνει κόφτης. Κόφτης παλιά με φταίει στα 0,90. Από ένα σημείο και μετά.
2: Τι θέλω να πω. Τώρα παίζουμε με την υπάρξη. Εντάξει, αν είμαστε σοβαροί, πιστεύω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και αν περάσουμε και την υπάρξη, ούτε και με την άλλη ομάδα θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα μετά τι μας τυχαίνει στη τσοκέντρο από χρηματικό.
0: Τι?
2: Δεν ξέρω τι μας τυχαίνει. Θα μπορεί να μας τύχει μετά αν περάσουμε τα δύο παιχνίδια που θα παίξουμε τώρα, ρε παιδί μου, αν περάσουμε δεν ξέρω τι θα μας τύχει.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν έχει βγει ο αντίπαλος, ειλικρινά σου μιλάω. Αν το ξέρει κανένα φίλος, θα σου στείλει σε μήνυμα.
2: Αυτά. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί πια να πω ένα καλησπέρα.
0: Καλά έκανες.
2: Πάστε καλά. Και καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Βέβαιος, βέβαιος. Από την Παρασκευή θα ξεκινήσω για μένα.
3: Ναι.
0: Πάμε στον επόμενο.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι. Ηρακλή.
0: Έλα.
3: Έλα, ο Γιούρι με το κάνεις.
0: Δύο στα δύο. Έλα μου.
3: Πώς.
0: Δύο στα δύο λέω, γιατί που πήρες και χθες.
3: Δύο στα δύο, ναι μωρέ, εντάξει. Άκουσα ότι δεν έχετε πολλούς, πάντως κόφτης, δεν πέφτει σε εσάς. Πολλές φορές έχω, δηλαδή πολλές, αρκετές έχω πάρει που έχω παραπονεθεί ότι περιμένω τόση ώρα, δεν έχω δει κανένα κόφτη. Το θέμα είναι στον Ολυμπιακό πότε θα δούμε κόφτη. Γιατί με αυτό που έχουμε τώρα, όλο τους αγκαλιάζει. Τον περνάνε σαν αέρας και όλο κάρτες παίρνει, έτσι μιλάμε ονόματα. Είναι και λίγο μεγαλούτσικο σε ηλικία. Τέλος πάντων, θα δούμε. Παρεμπιπτόντως το μάτσο εκείνο της ΑΕΚ που είχε στο Παναθηναϊκό στάδιο που είχε πάρει το Πανευρωπαϊκό το 69, ήμουνα μέσα εγώ.
0: Ναι.
3: Παιδάκι, ήμουνα μέσα και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τότε έβλεπα όπως έχω ξαναπεί, έβλεπα μπάσκετ και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με άλλους παίκτες. Τώρα μίλαμε τα ίδια. Άλλο ήθελα να πω, κατά τη γνώμη σου, ο προπονητής μας, ρε παιδάκι μου, που είναι Ισπανός.
0: Ναι.
3: Έτσι. Θα παρατήρησε ότι η Ισπανία που πήρε και το παγκόσμιο κύπελλο και δίκαια για μένα.
0: Ναι, βέβαια.
3: Παρότι η Αργεντινή με απογοήτευε στο τέλος.
0: Ναι, δίκαια ήταν. Αυτό το μάτι.
3: Φυσικά ήταν δίκαιο. Ήταν η καλύτερη ομάδα, σαφώς. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ θα παρατήρησε ότι όλη η Ισπανία βασιζόταν στα τρία κεντρικά της χαφ ή όχι ακόμα.
0: Καλά, αυτό και όχι,
3: είναι
0: μόνο
3: το θέμα.
0: Και η μπροστινή της ήταν καλή, ήταν όλο το σύστημα. Πρώτα απ' όλα ήταν μια ομάδα η οποία δεν έτρωγε φάσεις.
3: Ναι, ισχύει. Παντού ήταν, σε όλες τις γραμμές.
0: Δεν την έχω δει σε όλα τα παιχνίδια, αλλά το γεγονός ότι αν κάνει λάθος ήταν γκολ, δέχτηκε στην πρεμιέρα της.
3: Συμφωνώ. Ήταν καλή σε όλες τις γραμμές. Απλώς τονίζω εγώ λίγο το κέντρο που εμείς δεν έχουμε, μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν είχαμε κέντρο. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να πλατιάζω πολύ, έχεις κανένα νέο τίποτα, θα πάρουμε, εντάξει πήραμε τον Πορτογάλο.
0: Εγώ πιστεύω θα πάρει και τον Τιτραούι.
3: Ναι.
0: Αυτό το
3: πάγε πριν. Πόσο μένες θα παίξουν ή θα επιμένει στους δικούς του. Πόσοι θα χωράνε στην δεκάδα.
0: Καλά, πρώτα απ' όλα.
3: Εντάξει, δεν θα παίξουν αμέσως, εντάξει, σίγουρα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει τα παιχνίδια με την Αιμέγγεν, γιατί εντάξει, έχουν ξεκινήσει προπονήσεις, θα πάρουν μέρος, θα τους δει εκεί ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να βάλεις παιδιά τώρα που θα έχουν πέντε προπονήσεις.
3: Μα λογικό είναι, λογικό είναι αυτό, βέβαια.
0: Αλλά αν είναι όμως έτοιμοι, γιατί θα τους δουν, ξέρεις, όταν θα αρχίσει και ξέρει το Ρέντι. Και θα δούμε τι υπάρχει το δικαίωμα, ξέρεις, το να κάνει και αλλαγή.
3: Ναι,
0: δηλαδή
3: ναι,
0: μπορεί να δηλώσει 30 Ιουλίου ένα ρόστερ, γιατί μου στέλνουν πολύ τώρα που πάμε στους 22, όταν που φεύγει ο Λουίς στους 21 ξένους, ποιος θα κόψει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση και δεν, είναι εύκολη, και δεν είναι καθόλου εύκολη η απόφαση. Άντε, ο ένας θα είναι ο Κλέιτον, γιατί είναι δραματίας, ο άλλος πιθανότατα θα είναι ο Σιπιόνι, που και αυτό που έχασε τις τελευταίες 10 μέρες της προετοιμασίας λόγω του τραυματισμού που είχε στο νόμο. Τώρα οι άλλοι δύο δεν ξέρουν ποιοι θα είναι.
3: Πόσες φορές δικαιούται μια ομάδα να κάνει αντικατάσταση παιχνών στην Ευρώπη?
0: Τώρα θα μπορείς να κάνεις να δηλώσεις άλλη λίστα και στον επόμενο γύρο. Μετά όταν θα δώσει την τελική λίστα ή θα είναι στη league phase του Champions League του Ολυμπιακός ή του Europa, εκεί δεν έχει να κάνεις αλλαγές.
3: Ναι. Εντάξει, Ηρακλή. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση στις ψηλοδιακοπές σου, ακόμη
0: τις οικογενειακές. Μην μου το λες ψηλοδιακοπές, σάνε 19 μέρες.
3: Μπράβο. Και να ξεκουραστείς, όχι να κουραστείς, έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε, εντάξει. Έγινε, γεια.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Πάμε στον επόμενο.
4: Ναι. Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα. Νίκος από Πετράλωνα. Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, ρε Νίκο. Έχεις
4: ξαναπάρει. Γεια σου,
0: Ηρακλή. Έχεις ξαναπάρει.
4: Όχι, δεν έχω ξαναπάρει. Πρώτη φορά.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα. Δεν έλα, ρε Νίκο.
4: Να σε ρωτήσω. Μήπως έχεις καμιά ενημέρωση από Παναθηναϊκό? Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο?
0: Όχι. Τι να πω.
4: Τίποτα.
0: Ναι. Ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο. Αλλά εντάξει, τώρα το παιχνίδι είναι στον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο.
4: Καλά, και θα περάσει εύκολα την παξή ή όχι?
0: Ξέρω, έχω κερδίσει το πρώτο μάτς 2-1. Δεν έχω εικόνα από το πρώτο παιχνίδι, αλλά μου είπαν ότι είχε χάσει και ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
4: Είχε χάσει, ας πούμε, μια πολύ καλή ευκαιρία για Άγκουσιτς. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το σκυλάκι δικό σου?
4: Ναι, δικό μου.
0: Έτσι, μπράβο, το ακούω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή νύχτα.
0: Να είστε καλά. Ποια θα είναι η ενδεκάδα στο πρώτο μάτς με την ΕΜΕΚ, με ρωτάει ένα φίλο με βάση ότι ξέρουμε τώρα. Άλλο ωραίο γρίφο αυτό. Ας πούμε σήμερα έρθει ο Ορτέγκα, αύριο θα ανακοινωθεί ή θα πάρει μέρος, θα πάει και να γνωρίζει και τους παίχτες, αρχίζει να πάρει μέρος στις προπονήσεις. Τώρα σε τι κατάσταση είναι δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή αν θα με ρωτάς για τον τερματοφύλακα θα σου έλεγα αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαβορί είναι ο Πόποβιτς. Στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρέζος έχει ξεφεράσει αυτές τις ενοχλήσεις που είχε από το χτύπημα. Που δεν του δώσε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να παίξει στα δύο τελευταία φιλικά. Δεν μπορώ να σου πω, γιατί και ο Κάρμο ήταν πολύ καλός. Μπορεί να ξεκινήσει με τον Κάρμο. Αν δεν είναι 100% τύπος ο Ρέτσος, θα είναι ο Σμαϊλόβιτς. Αριστερά, πιο πιθανό βλέπω τον Ορτέγκα. Στα χαφ σίγουρα ο Έσε με Μουζακίτη. Κορυφή επίθεση Ελκαμπή, Τσικίνιο. Λίσεν και Ζώτα. Αυτό βλέπω. Πάμε, έχουμε. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα. Ρε Ρακλή μου λέει παλιά, δεν ήταν διακοπές οι άλλες. Ναι, εντάξει, μπορεί να πεις ότι υπήρχε ελεύθερος χρόνος για πράγματα, αλλά δεν ήταν και τόσο πλαίσια και στα τηλέφωνα. Προπονήσεις, φιλικά. Είναι ωραία η προετοιμασία. Αλλά υπάρχει ελεύθερος χρόνος που μπορείς να κάνεις πράγματα. Και σου δίνει τη δυνατότητα αυτή η Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία, οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. Δηλαδή από το Ρότερνταμ που ήμασταν εμείς και δεν ήμασταν και ακριβώς στο Ρότερνταμ, ήμασταν κανένα 20 λεπτά από το Ρότερνταμ. Το να πας στην Ουτρέχτη είναι μισή ώρα δρόμος. αν δεν έχει κίνηση. Θα πας στον Τέλφι είναι 15 λεπτά. Θα πας στη Χάγη είναι 25 λεπτά. Δεν είναι δηλαδή σαν να κατεβαίνεις στον Κηφισό χωρίς κίνηση, είναι δηλαδή να το φτάσεις από να τον τερματίσεις. Τέτοιες είναι οι αποστάσεις. Και είναι ωραίο ρε παιδί μου, δηλαδή όποιος έχει τη δυνατότητα και άμα μπορέσει να θέλει να προγραμματίσει ένα ταξίδι, το να πάει η Ολλανδία και να το συνδυάσει και με κάποιες πόλεις στο Βέλγιο, δηλαδή τη Γάνδη, την Πρίζη και την Αμβέρσα. Δεν έχω δει άλλες. Έχω δει τις Βρυξέλλες, δεν ήταν κάτι, δεν με ενθουσίασαν όπως και η Λιέγη. Αλλά τη Λιέγη δεν τη θυμάμαι και πολύ καλά. Τότε που είχε παίξει στο Σταντάρ Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν ήμασταν και μέρες, μέναμε και κάπου έξω από την πόλη. Δεν τη θυμάμαι. Να το κάνει δηλαδή. Εύκολα, δεν θα το μετανιώσει καθόλου. Λοιπόν, ρίξτε το time out αυτό. Έχουμε και προχωράμε σε 4 λεπτάκια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Βάβαλε!
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, δεύτερο μισοράκι κουμπής. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Καλά, Ρακλή, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Ω, πού είσαι ρε δεκαθλητή?
1: Τσάγουγα από την Ολλανδία, 12 με 12.30, συνεχώς όλα τα... Εγώ θα ήθελα να πω λίγο για τον Ολυμπιακό και μετά... Δηλαδή, κρίμα για τον Μεντιλίμαρ, γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο έχω μεγάλη εγγνωμοσύνη, δεν μπορώ να το... να πω κακό λόγο, αλλά όπως το πάει βλέπω να έχει τη δίκη του Μαρτής στο αυτό. Δηλαδή πάλι θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΜΕΚΑ με την ίδια ενδεκάδα που θέλει αυτό, δηλαδή χωρίς κανένα νέο παίκτη, δηλαδή.
0: Δεν σου είπα, εγώ σου είπα το τι βλέπω εγώ.
1: Όχι, δεν είπα για σένα, δεν λέω για σένα. Το πήγε εκεί που θέλει, δηλαδή ο ένας δεν του, ο άλλος δεν του έκανε, ο Μιχαήλ, πώς το λένε, ο Λιβάκοβιτς δεν του έκανε. Ναι, το αριστερό μπακ, ο Σίρο, πώς δεν κοντάρες, εσύ και πώς...
0: Όσο.
1: Δεν του έκανε. Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν ξέρω, κρίμα σου λέω, γιατί εγώ έτσι... Έχει πολλά, δηλαδή, μπακά να πει... Να έρθει όλα καλά, αλλά δεν βλέπω καλά τα πράγματα. Και μακάρι να μιλώ ψεύτη. Δηλαδή, ο Αντρέ Λουίς, αυτός ο παίκτης, δεν έκανε αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε αυτός ο παίκτης. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το Αντρέ Λουίς δεν ήταν θέμα με τη Λίμπα. Ο Αντρέ Λουίς δεν ήταν θέμα με τη Λίμπα. Και ο Αντρέ Λουίς ήθελε να πάει κάπου να πάρει πολύ καλύτερα χρήματα. Δεδομένο. Κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί λίγο. Δεν ήταν θέμα. Η άποψη του Μεντιλίμπαρ πέρυσι, όταν ήρθε ο Αντρέ Λουίς, αλλά και για τον Κλέιτον, ήταν η εξής. Ότι ήταν πολύ καλοί παίχτες, αλλά επειδή έπαιζαν σαν διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, θα ήθελαν περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν. Ο Αντρέ Λουίς η προετοιμασία ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Σ' άκουγα, γι' αυτό λέω, ναι.
0: Ο Κλέιτον τον πάλευε, ήταν φανόταν ότι ήταν πιο πίσω.
1: Εντάξει. Δεν σου είπα για τον Κλέιτον.
0: Σου λέω.
1: Εγώ για τον Αντρέ Λουίς, γιατί είχα και έχω πάρα πολύ άποψη για αυτόν τον καλή άποψη για τον Μπέρντο. Αυτό το Πορτογάλο που πήραμε δεν το ξέρω.
0: Λένε ότι είναι φοβερή περίπτωση. Είναι όντως ένας παίκτης τώρα πολύ ψηλός, ένα 89. Ο οποίος παίζει 10, να μπορεί να παίζει και 8 και 10, δηλαδή εκεί στον άξονα. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου βγάλει καλές πάσες. Αρχηγός της ομάδας νέων της Πορτογαλίας. Εντάξει, τώρα Φαμαλικάο δεν είχα δει. Τι να σου πω, είχα δει Φαμαλικάο.
1: Όχι, και εγώ που παίζω στοίχημα και τέτοια, μπορώ να το στοίχημα την ξέρω, δηλαδή. Απλώς νύχτα στο όπερα αυτή την ομάδα, την έκανα. Ναι, μα κάνει ένα διαψευτό. Αλλά δεν βλέπω. Βλέπω σημάδια περσινά, δηλαδή στις μεταγραφές αργούμε πολύ και δεν ξέρω τον λόγο.
0: Ξέρεις πόσες έχει κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής. Ξέρεις πόσες μεταγραφές έχει κάνει.
1: Πόσες έχει κάνει.
0: Να σας πω γρήγορα, δηλαδή και μπορώ να ξεχνάω για κανένα. Θα σου πω δύο τερματοφύλακες, τρεις με τον Ορτέγκα. Λοιπόν, τρεις με τον Ορτέγκα. Μαθαίο 4. Ισμαήλωβιτς 5. Κάρμο 6. Ζώτα 7, Ρόκα 8, Φορτούνης επιστροφή 9. Πήρε και τώρα και τον πιτσιρικά τον Κουστάβεσα 10.
1: Από αυτούς πώς θα παίξουν?
0: Τι πονείς πώς θα παίξουν? Οι 10 δεν γίνεται να παίξουν γιατί είναι 3 τερματοφυλάκες.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Ο δεξιά, ο τροδεξί μπακ θα παίξει?
0: Ο Μαθαίο. Α, και ο Σάλιακας 11.
1: Ναι, μπράβο. Ο Σάλιακας, ναι.
0: Κοίτα, ο Μαφέο φαίνεται ότι θέλει περισσότερο χρόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ξέρω και εγώ ρε παιδί μου, ένας παίκτης που παίζει συνέχεια στην πριμέρα διβιζιόν να βγει, να το βγάλουμε εμείς άγρος αμέσως, δεν γίνεται.
1: Όχι, ναι, δεν λέω, αυτό λέω.
0: Φαίνεται ότι θέλει περισσότερο χρόνο.
1: Στη Μαγιόρκα δεν έπαιζε αυτός.
0: Ναι.
1: Και η Μαγιόρκα ήταν αμυντική ομάδα, δεν ήταν από την επιθετική και... Θα είχε δυσκολίες εκεί, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω με τις ομάδες που έπαιζε. Τον έχεις δει, εσύ τον ξέρεις?
0: Τον αγώ συμπαραγωγό δεν βλέπω. Το είπα και χθες ότι εγώ σπάνια θα δω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, εγώ έχω βάλει κέντρομα και κορυμποτέ που τα έχουν μαζί. Και σπάνια δεν θα δω κανένα Manchester City Liverpool και κανένα Barcelona Real. Αυτό εγώ. Και εγώ σπάνια βλέπω δηλαδή. Και που σου λέω που τα έχω βάλει όλα και τέτοια. Τέλος πάντων, μακάρι να δω ψεύτη και όλα να πάνε καλά οι Ολυμπιακάρα, γιατί είμαστε άλλος είμαι Ολυμπιακό.
0: Κλείνουμε αυτό γιατί φτάνουμε το πεντάλεπτο, δε καθηγητή.
1: Ναι, και να σου πω την Αργεντινή, με πλήρωσε η Αργεντινή στο παγκόσμιο κύπελο. Είχα παίξει Αργεντινή με Ισπανία και Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία. Μου κάνει το κομμένο Ισπανία. 10 ευρώ, 220-22 απόδοση έγινε αυτό. Λοιπόν, χάρηκα άμα σας ακούσω, εύχομαι ότι το καλύτερο να περάσει καλά στις διακοπές σου στην γειτονιά σου και να γυρίσεις πάνω απ' όλα με υγεία στην γειτονιά σου.
0: Έγινε.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Πάμε σε ένα πόσο στράτο από το Λονδίνο που με ρωτάει για τον Αγγελάκη. Ο Αγγελάκης ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του, αλλά θέλει χρόνο ακόμα. Γιατί υπήρχε μια σκέψη να έρχοντας στην προετοιμασία, ειδικά στο ξεκίνημα που ήταν μόνο Γιάρεψικος επιθετικός στο πρώτο στάδιο, αλλά δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος για να προπονηθεί σε αυτούς τους ρυθμούς. Στο στράτο από το Λονδίνο. Πάμε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
2: Ο Μίλτος είμαι. Το παιδί που είχα προφέρει μια διαδικία, δεν ξέρω, σου φάνηκε μήνυμα.
0: Έλα Μίλτο μου.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Μια χαρά, εσύ πες. Ωραία, πολύ ωραία.
2: Μπράβο. Εγώ τον αδερφή μου μένει Ολλανδία μόνιμα και έχω πάει αρκετές φορές. Μπορώ να πάω και με ένα Imagen, όλο τον επαναληπτικό.
0: Σε ποια πόλη είναι η αδερφή σου?
2: Στο Ρότερνταμ.
0: Α, μια χαρά.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχει το Ρότερνταμ δεν έχει τη γραφικότητα. Έχει διαφορετικά κτίρια εκεί που μπορεί να λες, βλέπεις τους κύβους.
2: Ναι.
0: Και όλα αυτά, αλλά και η αγορά είναι εντυπωσιακή. Ξέρεις που έχει την αγορά με το.
2: Που έχει, με τα φαγητά εκεί πέρα.
0: Με τα φαγητά, ναι, μπράβο. Ναι, είναι εντυπωσιακό το κτίριο.
2: Όχι. Είναι πολύ ωραία. Γενικά είναι ωραία πόλη. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τι ήθελα να σου πω. Κοίτα, να πω απλά αυτό λίγο για τις μεταγραφές, αυτό που έχω δει. Mm-hmm. Πραγματικά είναι απίστευτο, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους ή άμα στον Ολυμπιακό είναι τόσο ακραίο αυτό το πράγμα, αλλά είναι 28 Ιουλίου και επειδή είμαι και οδηγός ταξί, ακούω πουλ το σταθμό. Αυτή η κατατροφολογία πραγματικά είναι σχεδόν αστεία, μπορώ να πω. Mm-hmm. Δηλαδή από 28 Ιουλίου λευκή πετσέτα, όλα χάλια, δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος, δηλαδή. Δεν ξέρω άμα αυτοί που με. Άμα εσύ το ζεις χρόνια αυτό το πράγμα, επειδή το κάνεις χρόνια σαν δουλειά, αλλά εγώ την διακαταστροφολογία δεν έχω ξαναδεί, αλλιώς σου λέω.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πάντα ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ότι πάντα θέλεις το καλύτερο. Εγώ δεν είμαι. Ξέρεις το. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό το να ασκεί κάποιος κριτική. Προς Θεού. Δηλαδή δεν φτάσουμε σε σημείο παραλογισμού. Αλλά ξέρεις όλα αυτά να έχουν και ένα μέτρο, γιατί όπως είπες, ξέρεις, 28 Ιουλίου. Ωραία, και ήδη είπα πόσες κινήσεις έχουν γίνει.
2: Μα εγώ αυτό το έχω ακούσει στο σταθμό, αυτό έχουν βγει κάποιοι άνθρωποι και το έχουν πει ότι το πιο ζεστό θα ήταν τα φιλικά να μην μεταδίδονται τηλεοπτικά. Δηλαδή τελειώνει ένα φιλικό και ξαφνικά νιώθω ότι χάσαμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο, ότι φάγαμε 4 το Παναθηναϊκό. Δηλαδή ακραία πράγματα. Ίσως ήταν και τα social media αρκετά που τα μεγαλώνουν όλα και υπάρχουν και άνθρωποι που απλά βγάζουν κακία, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εγώ με τις μεταγραφές μου άρεσε αυτό το ντεμαράζ που κάνει τώρα μια εβδομάδα πριν. Δηλαδή είναι παίκτες σοβαροί, ειδικά αυτοί που σκοπεύουν να έχουν και ο Ορτέγκα είναι πολύ καλός θεματοφύλακας και το άλλο το παιδί ο Σα. Εντάξει, τώρα που με ανησυχεί λιγάκι από όλο αυτό το πράγμα είναι ότι δεν κάναν προετοιμασία όλοι μαζί αυτοί οι παίκτες, δηλαδή ότι σαν άργησαν λιγάκι. Αντικειμενικά δούλεψε ο Μεντιλίμπαρ ότι
0: δεν
2: ήθελε
0: είναι, παιδιά, δεν
2: με
0: είναι,
2: τους παλιούς παίχτες.
0: Δεν είναι ξέρεις τόσο εύκολο. Καλά, ναι, βέβαια. Μα και ο ίδιος είπε ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Οπότε γιατί το ρωτήσαμε και για τη λίστα.
2: Για
0: ναι. Ναι. Και είπε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Μπορεί να είναι παίχτες που είναι εδώ να μην συνεχίσουν, να έρθουν άλλοι στη θέση τους. Δεν μπορεί να γίνει να κλείσει ένα ρόστερ. Στις 30
2: εγώ μαζί σου, απλά πιστεύω ότι αυτά που δουλεύονται στην προετοιμασία είναι πιο σημαντικά. Δηλαδή καλύτερα να είναι όλη η ομάδα όσο νωρίτερα γίνεται.
0: Εγώ εγώ πάντα έλεγα ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι να είναι το ρόστερ του, σε ένα ποσοστό 80% περίπου, να είναι ολοκληρωμένο μέχρι τα παιχνίδια με την Αϊμπέγγιν. Το θέμα είναι τώρα, εγώ το καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολο το να μπουν τα νέα πρόσωπα. Απλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Δεν μπορώ εγώ να σου πω τώρα σε τι κατάσταση μπορεί να είναι όσα. Δηλαδή και αν είναι έτοιμος για να παίξει, ξέρεις. Δεν το ξέρω. Βέβαια το καλό είναι ότι σε αυτή την περίοδο σίγουρα έκανε προετοιμασία με την ομάδα του. Γιατί έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες στο ομάδο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα ήταν σε διακοπές.
2: Κατάλαβα. Να σου πω και μια ερώτηση λίγο γρήγορα, επειδή ξέρω δεν έχω πολύ χρόνο. Ξέρεις, θα παίξει κάτι διαφορετικό φέτος με τη Λίμπαρ. Θα έχει σίγουρα το παιχνίδι του.
0: Το παιχνίδι
2: το του... γρήγορο, αυτό που θέλει, αλλά εσύ είδες και από την προετοιμασία.
0: Εμένα αυτό που με ανησύχησε στα δύο. Κοίτα, την κάθετη την είδαμε από το Σιπιόνι στον κόλ που βέλωσε ο Ντασίλβα, ο φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρ.
2: Ναι, αλλά γενικά δηλαδή θα είναι τρόπο
0: που θα δούλεψε αυτό πολύ, το πράγμα. Δούλεψε πολύ με του παίχτε τα back και τα extreme, αλλά όχι στο να βγάζουν σέντρε. Δεν τι απαγορεύει τι σέντρε. Πήγε πολύ στι παράλληλε μπαλιέ, αυτέ ξέρει που είναι οι σιρτέ, που είναι η ξηραφιά μέσα στην καρδιά τη περιοχή, οι οποίε α πούμε. Οι οποίες του είχαν βγει και πάρα πολύ στην προετοιμασία και σε αυτά τα διπλά που γινόντουσαν είτε στο μισό γήπεδο είτε στα τρία τέταρτα του γήπεδου. Στα δύο τελευταία φιλικά, μια τέτοια φάση βγήκε από ένα γύρισμα του Μασούρα προς τον Ταρέμι, δεν βγήκε άλλη. Και αυτό με ανησύχησε ότι δεν βγήκε μέσα στο παιχνίδι.
2: Ήταν λίγο στα φιλικά, ήταν λίγο περίεργο. Που ήταν θέσεις που δεν έβγαινε τίποτα από τη ζήταγε με τη Λίμπαρ και φαινόταν αυτό πολύ σε κάποια χρονικά διαστήματα στα μάτς. Τέλος πάντων, μακάρι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό μας. Θα είσαι τώρα με ένα ημέγιν εσύ μέσα.
0: Όχι. Ούτε στο εντός ούτε στο εκτός. Διακοπές.
2: Εγώ τώρα την 8 βλέπω να πηγαίνω μέσα. Θα δείξει τώρα τι θα γίνει.
0: Οκ, έγινε.
2: Να σε καλά, καλή συνέχεια και καλή διακοπές.
0: Να σε καλά, γιατί φτάσαμε το πεντάλεπτο. Λοιπόν, γιατί μου λέει θεωρούμε τις επιστροφές ότι είναι μεταγραφές. Γιατί ελεύθερος ήταν ο Φορτούνης, μπορούσε να υπογράψει και σε όποια ομάδα ήθελε. Δηλαδή, ας πούμε, όταν θα αποκτηθεί ένας ελεύθερος ποδοσφαιριστής, Ορτέγκα π.χ. Είναι μεταγραφή, δεν είναι. Που μου λες, γιατί μου λέτε ότι βάζεις μεταγραφές, λέει, τους παίχτες που επέστρεψαν στην ομάδα. Το Φορτούνη, τον Γκάρμο. Δεν σας βάζω μεταγραφές. Δηλαδή είναι μεταγραφές για μένα. Τι θα κάνουμε τώρα. Άλλο να ήταν δανεική κάπου και να ερχόντουσα στην ομάδα. Αυτή δεν είναι για μένα μεταγραφή. Λοιπόν. Πάμε.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα. Ηρακλή. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
3: Βασίλης από Χανιά.
0: Έμαθα ότι έλεγε τα καλύτερα για μένα. το Σαββάτο ότι σε κλείνω και σε κάνω και σε ράνω. Ναι ή όχι.
3: Ωραίο.
0: Παράδεξε.
3: Ωραίο.
0: Όχι, μήκε,
3: όχι,
0: δεν γελάω.
3: Όχι, δεν είπα ότι
0: τι όχι.
3: Αν πω τις αλήθειες θα με κλείσεις. Αυτό είπα. Μην παραφράζετε τα λόγια μου.
0: Δεν παραφράζονται γιατί μου το είπανε πολύ έγκυρο.
3: Λάθος τα είπανε. Όχι,
0: δεν μου τα είπανε λάθος. Δεν θα κάτσω να ακούσω τις εκπομπές.
3: Μα κάτσε να την ακούσεις.
0: Ναι, βέβαια, καλά. Άλλη δουλειά δεν είχα. Λοιπόν, αλλά πίστεψε.
3: Εγώ είμαι από αυτούς.
0: Όχι, σου λέω. Πάμε και θα έχεις το τετράλεπτο και εσύ το πεντάλεπτο.
3: Είμαι και εγώ Ολυμπιακός και εσύ Ολυμπιακός. Για ποιο λόγο κάνεις τον αντίλογο τώρα απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Γιατί σου κάνω αντίλογο απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν το κατάλαβα.
3: Γιατί δικαιώνομαι σε όλα που έχω πει. Είμαι εγώ και άλλος ένας φίλος που το λέμε προφήτη, άλλος ένας που συμφωνεί με αυτά που λέω εγώ. Και όπως κάτω από τα ρεπορτάζ θα με δεις, οι πιο πολλοί συμφωνούν, απλώς δεν βγαίνει αυτό παρά έξω. Και
0: ευτυχώς
3: που είμαι εγώ και ένας άλλος και βγαίνουμε να πιέζουμε καταστάσεις. Κακό είναι αυτό που πιέζουμε καταστάσεις και ασκούμε κριτική.
0: Μισό λεπτό. Όλο κάνω να ασκήσεις κριτική, να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά να έχει μια λογική. Ένα. Δεύτερο, δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι βγαίνεις στο ραδιόφωνο και ασκείς την κριτική και ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει και άλλο δεξί μπακ.
3: Εγώ άκουσα π.χ. τον Καραβαπά και είπε ότι κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν του άρεσε ο αριστερός μπακός, όπως το λέγατε. Σαν να τα έλεγε για μένα. Και επειδή εγώ τα έχω πει αυτά, λέω είναι δυνατόν ο Μεντιλίμπαρ να είπε ότι δεν θέλω τον όσο. Δεν θέλει τον όσο,
0: ο Μεντιλίμπαρ, λοιπόν, επειδή δεν είναι κάποιον τον οποίο δεν το γνωρίζουμε, ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι όταν υπάρχουν παίχτες στη θέση, δεν βάζει κάποιον να θέλει να φύγει ο Ορτέγκα να έρθει μπακ. Να φύγει από το στόπερ, να έρθει στόπερ. Να φύγει αμυντικό χαφ, να έρθει αμυντικό χαφ.
3: Δεν μπορούσαμε να τον παίρναμε, ξέρω εγώ, και να τον, θα τον δίναμε ούτως ή άλλως πιο μετά. Πώς θα τον δίναμε πιο μετά.
0: Τι είναι, γιατί που το ξέρεις θα τον έδινες. Πρώτα απ' όλα θα κάνει και την τιμή.
3: Έστω δανεικό κάπου θα τον δίναμε. Τι να κάνουμε, υπάρχουν για αυτά.
0: Ναι. Όταν πάντα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Αλλά σου εξηγώ, αλλά πίστευσε με, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, δεν νομίζω ότι ήδη τα έλεγαν για σένα.
3: Τέλος πάντων, το ΣΑ μπροστά αυτόν τον πήραμε τώρα μέσω Νότιχα, με τι. Λογικό, εντάξει, δεν μπορούσε να έρθει αυτός με 20 εκατομμύρια τώρα από τον Ολυμπιακό. Να το δεχτώ. Ο Τετραρουρί είναι και αυτός μέσω Νότιχα. Γιατί κάτι τέτοιο πάει, έχει βγει ήδη παρά έξω.
0: Ποιος?
3: Ο Τετραρουρί, πάνω στο κέντρο, κάπως έτσι λέγεται. Όχι, εμείς θα το δώσουμε. Εντάξει.
0: Αν κλείσει, εγώ ξέρω ότι είναι κοντά.
3: Εγώ θεωρώ καλύτερο παίκτη το Ζόργαν της Σιλουάζ.
0: Εντάξει, βέβαια αυτός για μένα είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί έχει 12 εκατομμύρια χρήματα σε ειδική αξία, είναι σε ομάδα που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και το συμβόλαιο του λύγει το 29. Δηλαδή, με τι θα τον δώσει ο Ιουνιόν σαν Σιλουάζ.
3: Ναι, εντάξει, ο άλλος, δεν λέω ότι θα δεν
0: πάει γύρω στα
3: 8.
0: Στα 8 θα πάρει.
3: Εντάξει, εγώ θα τον έπαιρνα αυτόν, αν βέβαια που λέγανε τον Έσε. Αν που λέγανε τον Έσε, θα έπαιρνα και αυτόν.
0: Ποιον αυτόν. Είναι άλλο παίχτη, άλλο στυλό Έσε. Ο Έσε είναι σε σχέση με το Αντιτραούι.
3: Εντάξει, μπορεί να παίξει 8-6. Εντάξει, και η Γκύριος Σιπιόν, εντάξει, θα με δικαιώσει φέτος. Που κακός δεν έμπαινε πέρυσι. Όπως κακός δεν έμπαινε και ο Λουίς και αποδείχθηκε ότι έφυγε με 20 εκατομμύρια.
0: Σου απάντησα πριν για τον Λουίς, γιατί και μου έγραψε ένας ότι λέω φίδια ότι ένα ημίχρονο το χρησιμοποιεί. Το χρησιμοποιεί. Είχε 11 συμμετοχές πέρυσι ο Αντρέ Λουίς, αλλά αλλαγές περισσότερες.
3: Έντια αλλαγές. Μα και όποτε έδειξε μετά τον εξαφάνισε. Δεν πήγαινε με την ΑΕΚ, δείχνει πράγματα, τον εξαφάνισε.
0: Ναι.
3: Και λέω εντάξει, μάτι ο Μεντιλίμπαν, κακά τα ψέματα. Δεν έχει μάτι. Έτσι, όταν έχει καλούς παίκτες, δεν θα κάνει κάποιο έργο όπως είχε κάνει τη χρονιά του Κόφερας, που είχε Ποντέρτσε σαν τους Δένια του, είχε το Φορτούνι, είχε την Τριάλα του Καρβαλιάλ. Έτσι. Που ο άνθρωπος μπορεί να μην ήταν καλός του Καρβαλιάλ, αλλά μάτι είχε. Είναι
0: την επόμενη χρονιά που πήρε τον Νταμπλ, είχε καταρχήν δεν είχε την Τριάδα γιατί δεν ήταν όρτα.
3: Θα σου πω, πέρυσι όμως φέτος που δεν είχε όμως τα εργαλεία, δεν είδαμε κάτι. Όταν έχεις εργαλεία κάνεις κάτι. Όταν φέτος δεν είχε εργαλεία.
0: Είδες το πρώτο μισό της σεζόν που ήταν Ολυμπιακός, που ήταν ανταγωνιστικός στο Champions League. Σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστικός.
3: Στο Champions League. Και μετά στην Ελλάδα δεν έκανε τίποτα.
0: Ήταν σε πιο δύσκολη πίστα. Έλεγε.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι...
0: Ένα διλεπτάκι
3: έχεις ακόμα. Μην πάρουμε καλούς παίχτες και παίζουμε πάλι με γιόμες και αχρηστεύουμε για αυτούς καλούς παίχτες. Αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει, ακόμα και το γέμισμα να γίνει από την άμυνα, που το άμεσο...
3: Θα γίνει και ένα γέμισμα,
0: παιδί μου. Αν την πάρουν οι παίκτες οι οποίοι κάνουν το κλέψιμο και είναι ποιοτικοί, οι οποίοι μπορούν να κάνουν και μια κάθετη πάσα και μπορούν να εξοπλίσουν τους παίκτες, θα δεις πολύ ωραιότερο ποδόσφαιρο.
3: Λοιπόν, και το τελευταίο παίζουμε για το Σάλιακα. Ο Σάλιακα, θα σου πω τώρα, επειδή εγώ την βλέπω την παλίτσα. Λοιπόν, προχθές που έπαιξε το φιλικό, από το 30 και μετά άρχισε και ανέβαζε κάποιες στροφές. Αλλά και χρειάζαμε μόνο αυτή την κατάσταση. Στην αρχή, άμα δεις το πρώτο, στο 7, στο 8, τον περνάει ο άλλος σταματημένο. Και κάνει γύρισμα.
0: Σε τι βγάζουμε. Στον πας με την Alkmaar λες.
3: Ναι. Μετά καπάκι, στα 5 λεπτά μετά, γύρω στο 15, κάπου εκεί τέλος πάντων, γίνεται μια κάθετη. Ποριακά δεν πέρασε ευτυχώς στα εκεί η παιχτάρα που θα δει μεγάλη παιχτάρα ο Σμαϊλόβιτς. Αυτός ήταν ο βασικός, θα ξέρεις, είναι ο καλύτερος μας. Θα λέω από τώρα.
0: Εγώ θα σου πω τι είδα.
3: Ναι. Οριακά την έκοψε. Αν πέρναγε ήταν 10 μέτρα μακριά.
0: Ο Σμαϊλόβιτς ανέβαινε, ξέρεις, προπόνηση με προπόνηση. Και ο ίδιος είπε μετά, όταν γιατί είχε παίξει το μάτς με τον Άγιαξ και στις δηλώσεις που μας έκανε, είπε ότι θέλω μια εβδομάδα για να φτάσω στο 100%. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε ξεκινήσει ο Σέντερ Φόρδε, πιτσιρικάς 17 χρονών. Έχει τη διαγώνια την παλιά αυτή που είχε ο Κάρμο, αυτή τη 30-40 τη διαγώνια.
3: Ναι.
0: Που είναι μεγάλη υπόθεση για όταν έχεις άμεσο από

0: Αυτό τέλος πάντων, εγώ κλείνω τώρα, αλλά φίλοι μου Ολυμπιακοί, τώρα μην βγείτε να με φάτε. Το καλό του Ολυμπιακού θέλουμε εμείς. Το καλό του Ολυμπιακού. Απλώς όπως η κυβέρνηση πρέπει να φωνάζει για να σου δώσει κανένα ψίχουλο. Έτσι, αυτό κάνουμε κι εμείς. Τι είστε, εσείς δύο Ολυμπιακοί από μένα. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι, θα τους λέω στους άλλους.
1: Έγινε, φάγαμε το πεντάλεπτο. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Να βάλουμε ένα τελευταίο. Έπεσε ο επόμενος. Ωραίο μήνυμα αυτό με τις επιστροφές. Πότε να δείπα έγινε ομάδα με τόσες επιστροφές. Μπορεί να εγώ είμαι που είμαι 67 χρόνια και πηγαίνω στο Καρασκάκι από το 70, δεν θυμάμαι με τις επιστροφές. Εντάξει, υπήρχαν επιστροφές που έχουν πιάσει. Υπήρχαν και επιστροφές που δεν έπιασαν το τελευταίο διάστημα. Ισχύει αυτό. Ότι ισχύει, ισχύει. Για τον Κάρμα, α πούμε, για παράδειγμα, και σα το ξαναλέω, είναι σε φοβερή ψυχολογική κατάσταση. Είναι πολύ χαρούμενο που ήρθε στον Ολυμπιακό. Καμία σχέση με την με την επόμενη χρονιά που περίμενε να πάει στην Πόρτο, ότι μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση, ότι δεν, και ήρθε τέλει δανεικός. Εγώ βλέπω το άλλο Κάρμο, δηλαδή με βέβαιο ότι θα δούμε πολύ καλό πρόσωπο. Δηλαδή θα μου κάνει τρομερή εντύπωση από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να μην αποδώσει φέτος. Τρομερή εντύπωση. Γιατί θυμίζω ότι είχε φτάσει και να γίνει και αλλαγή στο 25 σε μάτς. Να μου πεις, λέει, ένας φίλος μου το έγραψε πριν με το φοβερό σχεδιασμό τι γίνεται με τους Έλληνες και τη λίστα. Το λες αυτό σε μένα που όταν κάλυπτα εδώ τα παιδιά που είχαν άδεια εξέτσι τα ρεπορτάζ και το πρώτο πράγμα που έλεγα είναι ότι πρέπει να αποκτηθούν Έλληνες ποδοσφαιριστές και ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη λίστα γιατί είναι πολύ σημαντική και δεν είναι εύκολο για το Μεντιλίμπαρ το να κόψει παίχτες. Το έλεγα συνέχεια. Το έλεγα από τότε που ήταν 20 ξένοι. Τώρα με τον Ορτέγκα και το ΣΑΠΑ είμαι στους 22. 17 φορές πρέπει να δηλώσει τη λίστα στην Ευρωπαϊκή. Πρέπει να κοπούν 5. Άντε που θα φύγει ο Τρελουής, πάμε στους 4. Πρέπει και επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται και άλλους Έλληνες παίχτες. Δηλαδή εγώ... Και μπορεί να ακούγεται, ξέρεις, και που λένε και από τα ρεπορτάζ και δεν έχω κανένα λόγο να τα αφισβητήσω στη Θεσσαλονίκη. Όσο δεν έχει κλείσει το θέμα του Γιαννούλη και στον ΠΑΟΚ, δεν θα μου κάνει εντύπωση το να ασχοληθεί εκ νέου ο Ολυμπιακός ή η πλευρά του Γιαννούλη, δηλαδή ο ατζέντης του, να χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού και να ξαναγίνει. Το Ολυμπιακός θυμίζω ότι τα είχε βρει με την Augsburg τότε. Γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές που να μπορούν να παίξουν, ξέρεις, στην ενδεκάδα. Που να μπορεί να παίξουν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Οπότε μην μου λες εμένα για το σχεδιασμό και ο Ολυμπιακός θέλει και Έλληνες παίχτες. Δεν μπορεί ακόμα και μία θέση να χάσει, τους 25 να έχει 24, άσε τα μπορεί να βάλεις από τις ακαδημίες όποιους θες, είναι πρόβλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει σίγουρη τη league face μέσω του rebuilding, δηλαδή μου στέλνατε και ένα αποκλεισί από την iMaking και μου λέει ο άλλος μυρωδιά πώς θα πάει στο. Μου το έγραφε χθες. Πώς θα πάει στη League Face του Europa League. Στη League Face του Europa League πάει. Δεν θα δώσει άλλο προκριματικό Ολυμπιακός. Δύο τραυματισμούς να έχεις και δύο με κάρτες. Σου έχουν μειωθεί πάρα πολλοί επιλογές. Αν μιλάμε ειδικά και για βασικούς ποδοσφαιριστές. Γιατί αν είναι με κάρτες, θα είναι βασικοί. Και φυσικά είναι τεράστιο θέμα αυτό το οποίο πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός. Όπως πρέπει να λύσει και την εξίσωση με τα Center Four. Δηλαδή, ποιος θα μείνει, ο Ταρέμι, ο Γιάρεψο, που έχει ακουστεί, μπορεί να αποχωρήσουν και δύο. Για το Γιάρεψο, επειδή με ρώτησε ένας φίλος, δεν είχε καμία σχέση η περσινή προετοιμασία του Γιάρεψο και με τη φετινή. Πέρυσι ο Γιάρεψο ήταν το κάτι άλλο στην προετοιμασία. Φέτος άργησε λίγο να πάρει στροφές. Έβαλε εκεί και. Που είχε βάλει και γκολ σε φιλικό και μετά το. Στην ανατροπή που είχε κάνει ο Ολυμπιακός το 2-1. Και επίσης και στις προπονήσεις χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα να βρει τα πατήματά του. Ο Ταρέμι πήρε μέρος σε δύο προπονήσεις. Ναι, σε δύο. Πόρθανε μαζί με το ουσιαστικά με μία μέρα διαφορά με τον Ελκαμπή. Πρέπει και εκεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό λέω. Δύο εξτρέμου λέει εξτρέμου Αρουσέλη Ολυμπιακός και αριστερό λέει και δεξί μπακ. Ο Μαφέο είναι για κανένα πανετολικό. Μάλιστα. Δηλαδή τρία χρόνια που είσαι στην Πριμέρα Διβιζιόν έπαιζε με βίσμα. Ότι μπορεί να μην έχει προσαρμοστεί ακόμα. Οκ. Το ακούω γιατί και εγώ σας λέω ότι έχω μαγκωθεί με την εικόνα που είχε. Και φαίνεται όμως ότι το παιδί ψάχνεται. Τώρα

πάρουμε άλλα δύο εξτρέμ. Πόσα εξτρέμ πρέπει να έχουμε? Εσείς θέλετε να φύγουν όλοι οι παίχτες. Δηλαδή να πάμε. Δηλαδή να φύγει. Και από τα εξτρέμ έχουν έρθει. Μπορεί να φύγει ο Ροντινέη, θες εσύ προφανώς. Να έρθει άλλο. Γιατί ένα δεξί εξτρέμ είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να το πάρει τώρα που φεύγει ο Αντρέ Λουίς. Να φύγει ο Ροντινέη, να έρθει κι άλλο εξτρέμ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα διαχείρισης του κότσου. Και είναι με το γέρο του η όλη ιστορία. Και όσον αφορά τη διαχείριση, μπορώ να το δεχτώ. Ο φίλε μου μου ήρθε και πριν θα πάμε στο διάλειμμα. Όταν ήταν ο Ελκαμπή στο Κόπα Αφρικα. Εκεί ήταν που ενοχλήθηκε ο Γιάρετσου. Και η ζήτηση πήγε δανεικό στη Λιόν. Τα χαρακτηριστικά του Γιάρετσου δεν τα βρίσκεις εύκολα σε επιθετικό. Δηλαδή να είναι δυνατός, ξέρεις, να είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι, αλλά και με την μπάλα κάτω, ναι, έχει τον γκολ, πρεσάρει πάρα πολύ. Δεν βρίσκονται εύκολα τα χαρακτηριστικά του. Αλλά αν είναι να μείνει ο Γιάρεψουκ, α πούμε ότι θα πάει η Ελκαμπή, η Γιάρεψουκ, θα πρέπει να βρει η ομάδα ο Ταρέμι και να μείνει τρίτος τώρα. Θα είναι ο Κλέιτον, θα είναι κάποιος άλλος παίχτης, δεν το ξέρω. Μα μόνο έτσι. Δηλαδή να κρατήσουμε και Ελκαμπή και Ταρέμι και Γιάρεψουκ, δεν πρόκειται. Δηλαδή σίγουρα θα είναι ενοχλημένοι όλοι. Δεν μπορεί να μοιραστεί ο χρόνος με ένα σεντερφόρ που έχει βάλει και το Ζώτα ψευτο εννιάρι. Πάμε. Λοιπόν, παίρνει δύο εξτρέμ και διώχνει Μασούρα και Ζέλσον. Ναι. Περίπτωση Μασούρα και κλείνω με αυτό για να φουντώσουν οι γραμμές. Ποιους Έλληνες θα δηλώσουμε στη δεύτερη λίστα, στους τέσσερις? Άσε τους τέσσερις από την Ακαδημία. Στους οι άλλοι τέσσερις ποιοι θα είναι? Μπορείς να μου πεις, φίλε μου. Ποιοι θα είναι? Θες να πάμε, ας πούμε, με 22 ποδοσφαιριστές λίστα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
2: Μιχάλης Τσόχος.
1: Αλλά αυτό.
3: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
4: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
5: Πλέξαν οι γραμμές μας.
4: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
3: Μην μιλάω και οι δύο, για θα μιλάω, θα μπορώ να...
4: Ναι, δεν καλό να
3: το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν θα καταλαβαίνω.
4: Μίλα, κάρπετ.
6: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη Σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
7: Αγοράζω όσο κι όσο.
6: Τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
4: Ο Λεβαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
6: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
4: Έτσι, ναι.
6: 1900, κιόλα δε.
8: Ήκασαν την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
6: Είπε.
8: Κόζει!
6: Ε?
8: Σώζει τον Ολυμπιακό!
9: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
6: Τι λέει, ρε φίλε!
9: Και πλασταριστά.
6: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άντζελα. Γεια σου, λες η Άντζελα.
10: Αχώ, Νικόλα.
6: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
11: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
12: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντιθ 0-0 το βράζει. Βράζει.
13: Βράζει, Κριστίνα.
12: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Όπω χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: 10 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή. Αυτερά 95-79-283-4 και 5. Λοιπόν, μου γράφει ένα φίλο, κάτσε να δω όμω και την αρχή. Ένα Θανασίου μου λέει: 2 Βρουσάη, 3 Μανδά. Έλληνε υπάρχουν μαφέ που δεν στον Πανετολικό τη αυτομάτω γίνεται καλό παίχτη. Ξέρω εγώ τώρα. Από πού μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να ψωνίσουν οι ελληνικέ ομάδε, από τη Ρεάλ, την Παρσελόνα, εύκολα, ή να πάρει με μεταγραφή. Α, μη σε πάω στη Ρεάλ και στην Παρσελόνα. Μπορεί εύκολα να πάρει το δεξιμπακ τη Μπέτη ή τη Βιγιαρεάλ. Αν το θεωρείς ότι είναι εύκολο, τότε καμία ομάδα δεν πράττει σωστά στην Ελλάδα που δεν μπορεί να πάρει το δεξιμπακ, το βασικό δεξιμπακ της Μπέτης. Αλήθεια το λέω. Λοιπόν, ποιον έβαλε δεξιμπακ, καλή ερώτηση. Θα δίνα αυτή τη στιγμή 55-45 το Σάλιακ. Έχει Έλληνες να πάρει να σφαίρει Γιαννούλη. Το είπα πριν για τον Γιαννούλη. Ότι όσο δεκλίνει, πρέπει να πάρει τον Πρόζοβιτ, τον Άμραμπατ, τον Τερζεκέ. Μάλιστα. Τον Τερζεκέ, τον Τερζεκέ. Λοιπόν, ο φίλος από το Βίρο να με ρωτάει αν έχει σχέση ο Ολυμπιακός με την υπόθεση Χεζόνη. Έχει γραφτεί. Ξέρεις ότι μπορεί να ήταν, ξέρεις, ο Χεζόνη. Χεζόνη όμως υπέγραψε συμβόλαιο. Τώρα, αν. Που πήγε στο Κλίβελαντ, νομίζω. Βέβαια, πάντα στο NBA δεν το έφυγε τίποτα, ξέρεις, όπως και η περίπτωση του Διαλό. Και ο Διαλό έχει πέσει ομάδα. Αν δεν παίζουν καθόλου, δεν. Έγινε πέρυσι, ας πούμε, το Χέις Ντέιβις, τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Δεν προκάλεσε έκπληξη, ας πούμε, το Φεβρουάριο μείνει ελεύθερος, ας πούμε, ή μπορεί να έρθει ξανά στην Ευρωλίγκα. Ναι. Σάλιακα Σπορτούνης, Μουζακίτης, Ρέτσος, ορίστε Έλληνες, άμπαλε. Ο Σάλιακος, ο Μουζακίτης και ο Ρέτσος είναι στη λίστα με τα παιδιά από τις ακαδημίες. Φίλε, γνώστη του ποδοσφαίρου. Πρέπει να βάλεις και άλλους 4. Και ο Στουρνάρας ο 4. Και στην άλλη τη λίστα με τους 4 είναι μόνο ο Φορτούνης. Το ότι μπορεί να μπουν και πάλι άλλα παιδιά από την ομάδα, από τις ακαδημίες, μπορεί να δηλώσεις στη β' λίστα. Στην πρώτη λίστα σου λέω ποιους θα βάλεις. Είναι ο Φορτούνης και ο Μασούρας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σχετικέ μου. Λοιπόν, λεπτάκι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο φίλο. Ότι δεν πιστεύει, λέει, και το δείχνει, λέει, με τη Λίμπαρ, ορισμένους παίκτες όπως ο Αντρέ Λουίς, ο Γιάρουτς και ο Μασούρας. Για τον Αντρέ Λουίς σας είπα το τι έλεγε πέρυσι με τη Λίμπαρ. Και φέτος ήταν κανονικά στην προετοιμασία. Το Γιάρουτσουκ, τη χρονιά του ντάμπλ, ο με τη Λίμπαρ είναι αυτός που τον κράτησε στην ομάδα, που δεν το πιστεύε. Τότε πριν το μάθει ο Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Πέρυσι ήταν διαφορετική. Ας πούμε, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Ήταν διαφορετική η κατάσταση πέρυσι που μου έκανε εντύπωση, που έπαιξε πολύ λίγο όταν είχε φύγει ο Ελκάμπη. Το Μασούρα φέτος δεν το χρησιμοποίησε τόσο ως εξτρέμ. Το χρησιμοποιούσε αναγκαστικά μένω ως επιθετικό, γιατί δεν υπήρχε άλλος πίσω από τον Γιάρεμτσουκ, αλλά τον έβαζε πολύ και στις προπονήσεις πίσω από τον επιθετικό. Ειδικά όταν ήρθε και ο Ζώτα, με τον οποίο τους χρησιμοποιούσε ως δίδυμο και να αλλάζουν θέσεις. Πασχαλάκης δεν νομίζω ότι έχει κάνει. Σε χαλάει, μου λέει ο Τρεζέ και ο Αιγύπτος Ηρακλή, χόρεψε στην Αργεντινή. Οκ. Ο Ολυμπιακός δεν ενισχυθεί στο 5. Ποιος μπορεί να ματσάρει, του για που σε λέει. Δεν είναι να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, στο 5 έχει φοβερή η τριάδα του. Αυτός που μπορεί να ακολουθεί πολύ εύκολα Εύκολο. Και στις αλλαγές αυτό φαίνεται. Δηλαδή ακολουθεί και γκάρντ. Είναι ο Τάρικ Τζόουνς. Γιατί δεν παίξαμε λέει ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι έχει καιρό να κάνει ο Ολυμπιακός φιλικό στο Καραϊσκάκι. Θυμάμαι πότε είναι το τελευταίο. Λοιπόν. Υπάρχει λογική όταν έχει θέμα με τη Λίσσα και κρατάς γκαρθί. Αυτό είναι επιλογή καθαρά με τη Λίμπαρ. Και από τους δύο Έλληνες θερματοφύλακες να πηγαίνει σε δύο ξένους. Ναι, γιατί είναι ο Πόποβιτς και ο Ορτέγκα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Αυτό μου λέει μπορεί να το εξισορροπήσεις μόνο με δύο Έλληνες λέει αριστερά μπακ. Να φύγουν και οι δύο, Καλά και για τους δύο υπήρχαν προτάσεις. Και να είναι τι να είναι Γιαννούλη, Λυκό Γιάννης. Το ακούω, να ξέρεις. Πραγματικά το ακούω. Το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι για τα πανηγύρια, γιατί θέλετε να το πιστεύετε, τα κλασικά λέτε ψέματα στον κόσμο. Αυτό κάνω, δηλαδή όταν θέλω να ξυπνήσω δηλαδή, το πρωί, είναι, μιλάω με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για να πω τι ψέματα θα σας πω το βράδυ. Λέτε και με έχετε γνωρίσει και 4 μήνες να ότι είμαι σαν ραδιόφωνο. Τι να σου πω, φίλε, πάμε στους φίλους που έχουν πάρει. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, έλα, χιλιά.
1: Έλα ρε φίλε, τι κάνεις.
0: Μια χαρά.
1: Καλώς ήλθες.
0: Ναι, και φεύγω.
1: Και φεύγει, ωραίος. Πώς θα πας, αν επιτρέπει.
0: Στη Μονοβασία.
1: Α, δεν έχει παραλία.
0: Έχει, πώς δεν έχει.
1: Τώρα.
0: Έχει κάποιος εκεί, εντάξει. Δεν έχω πάει ποτέ μου να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Θα σου πω κάτι, είναι βράδυ.
0: Κάτσε, δεν ακούγεσαι καλά όμως, Αχιλέα.
1: Περίμενε. Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα ναι.
1: Ωραία, θα σου πω κάτι μια και είναι βράδυ. Η Μονεβασιά όταν ήμασταν νέοι,
0: ναι,
1: ήταν αγαπημένος προορισμός φθινοπορεινός ή ανησιάτικος για νέες νοριμίες, ξέρεις.
0: Ναι. Και το ναύπλιο.
1: Να πηγαίνουμε τριμεράκια, ξέρεις.
0: Και το ναύπλιο ήταν για τριμεράκια.
1: Και το ναύπλιο, μπράβο, κλασικά. Λοιπόν, που λες κάτι εσύ, Ρακλή. Ακούω τώρα τους φίλους Ολυμπιακούς, αν μου επιτρέπεις. Που λένε, ας πούμε, για μεταγραφές και λοιπά. Δεν μου πήρε αυτόν, δεν μου πήρε εκείνον. Και σε εμάς σου λέει και αυτόν και λοιπά. Και θα μπουν τα ονόματα, ενώ πρέπει να βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, τι παίζει ο προπονητής που υπάρχει. Και φιλοσοφία, ειδικά για προπονητές όπως ξέρουμε, δηλαδή το με τη Λίμπαρ τον ξέρουμε, τον Νίκο Λισφλό τον ξέρουμε. Ειδικά, ναι, γιατί Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, εντάξει, τα παιδιά τώρα ήρθαν.
0: Ναι, είναι άλλο πράγμα, δεν τους
1: λέω. Συμφωνώ σε αυτό. Και να δούμε, ας πούμε, πού υπήρχε, ας πούμε, ένα παιδί μου πρόβλημα με τις ομάδες, ξέρω, που υπήρχε στην προηγούμενη σεζόν. Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα, αλλά όλο και κάτι θα έχει να διορθώσεις. Για μένα πάρα πολλά πράγματα, αλλά τέλος πάντων η επικρατούσα άποψη.
0: Ναι, απλά είναι διαφορετικά. Κοίτα, είναι πάντα διαφορετική η κατάσταση και στις τάξεις των οπαδών. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: αν δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα, μπορεί να υπήρχε μεγαλύτερη κρίση όπως υπήρχε πέρυσι. Πέρυσι.
1: Εννοείται. Τα συνηθισμένα μου που για μένα είναι εντελώς λάθος αυτό. Αλλά τέλος πάντων, και ξέρεις εσύ ειδικά το ξέρεις ότι και μετά από πρωτάθλημα που έχει πάρει ΑΕΚ, εγώ πάντα λέω κάπως λίγο αλλιώς τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε στον Ολυμπιακό ρε παιδί μου, έχει βρει Κωνσταντικοστούλα.
0: Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα πέρυσι.
1: Ναι, φέτος το έχει λύσει.
0: Φοντάρω πολύ σε Ζώτα Σίλβα σε αυτό.
1: Μάλιστα. Δεν το ξέρω, για να μου το λες εσύ έτσι. Ναι. Αλλά λέμε ρε παιδί μου, αυτή πρέπει να είναι η κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν πρέπει να είναι η κουβέντα για τον Ολυμπιακό, ας πούμε, αν θα πάρω τον τάδε λαμπερό παίχτη. Δηλαδή, ό,τι και να πάρεις. Ας πούμε, πες ο Ολυμπιακός παίρνει ένα σούπερ δεκάρι.
0: Ναι.
1: Ένα σούπερ δεκάρι, ρε παιδί μου. Είσαι, τον εμπιστεύεσαι, ας πούμε, εκείνο τον Χριστιανό, τον Μεντιλίμπαρ, ότι θα τον αξιοποιήσει αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα τον αξιοποιήσει. Και θα έχει και τα δίκια του.
0: Πρέπει να σου πω διαφορετικά.
1: Θα έχει και τα δίκια του.
0: Ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης.
1: Α, μπράβο.
0: Ο Φορτούνης. Ναι, δεν χρειάζεται να πάρουμε το σούπερ δεκάρι. Ο Φορτούνης.
1: Πού είναι σούπερ δεκάρι.
0: Πολύ ωραία. Και τη χρονιά του Conference, που ήταν και τρία χρόνια, ήμουν μικρότερος.
1: Α, την χρονιά του Conference ήταν ειδική χρονιά.
0: Ναι, αλλά σου λέει όμως και τη χρονιά.
1: Μισό
0: λεπτό. Εκεί όμως ήταν η συνεργασία του με τη Λίβαρ με το Φορτούνη.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Δεξί χάφα έπαιζε. Και τον άφηνε να συγκλίνει και
1: να παίξει. Δεν πρόκειται να παίξει πάλι έτσι. Γνώμη μου, Τώρα, βλέπουμε, ας πούμε, ύστερα για τον Νίκολη. Λέω για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε για τον Νίκολη. Βγαίνουν και λένε, ίσως το έχεις ακούσει ή θα το ακούσεις επειδή έλειπες. Βγαίνουν και λένε, παίρνει η ΑΕΚ, πήρε, καταρχήν έγινε το απευθέω, έτσι που συζητάγαμε και μαζί. Έφυγε ο Πινέδα.
0: Κοίτα.
1: Κατά τη γνώμη μου, με ευθύνη της ΑΕΚ. Αλλά τέλος πάντων, άστο αυτό.
0: Θες να σου πω όμως κάτι. Γιατί είναι, όπως είναι και η περίπτωση της Τσολάκη που την έχω συζητήσει πολλές φορές.
1: Όχι, όχι, δεν έχουν σχέση.
0: Περίμενε.
1: Τόσο, αλλά πες μου.
0: Να πεις ότι είναι μικρότερο σε ηλικία ο Τσολάκης και θέλει να ανοίξει τα φτερά του να πάει, ξέρεις, σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα.
1: Ο Τσολάκης βγήκε ο Καραμπαπάς και είπε το εξής. Διόρθωσε αν κάνω λάθος. Ο Τσολάκης βγήκε και είπε ότι το παιδί θέλει να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα.
0: Το έχω πει.
1: Έτσι δεν είπε.
0: Βεβαίως. Μα ισχύει αυτό.
1: Ο Πινέδα δεν ήθελε να πάει σε άλλο πρωτάθλημα.
0: Το θέμα ήταν για την ΑΕΚ. Το deal το οποίο έγινε με τα 8 εκατομμύρια είναι super deal. Καταλαβαίνω ότι ήταν ο πιο κομβικός παίκτης της ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια στα οποία ήταν στην ομάδα ο Πινέδα. Δεν συζητιέται. Λοιπόν, τον οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και σε πόσες θέσεις. Ότι όπου υπήρχε πρόβλημα έπαιζε ο Πινέδα. Λοιπόν, όταν μπαίνει ο παίκτης στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου, τα πράγματα σφίγγουν για τις ομάδες. Το γεγονός ότι τον ήθελε ο Αλμέιδα και το γεγονός ότι επίσης απλήρωσαν οι Μεξιανοί τα 8 εκατομμύρια. Γιατί.
1: Ηρακλή μου, όλα αυτά που μου περιγράφεις, καλά τα περιγράφεις, αλλά μου περιγράφεις κουβέντες που έγιναν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Εγώ μιλάω για τις κουβέντες που έγιναν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
0: Μα δεν μπορεί να πει ότι ήθελε να ανανεώσει το Πινέδα.
1: Όχι, όχι, φίλε μου, δεν ισχύει αυτό.
0: Αυτό το
1: όποιος το λέει αυτό, όποιος το λέει αυτό, πες του να παναρίξει ένα κουβάι νερό στο κεφάλι. Όποιος και να είναι.
0: Τους παίχτες, αν τους αφήσεις να πλησιάζει και να μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
1: Τώρα μου
0: το θέμα είναι, σου λέω ότι και με τον Τζολάκη, ο Ολυμπιακός έχει προσπαθήσει. Δεν ήθελε να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Το ότι πηγαίνει στη Χαλ, εγώ το είπα και χθες. Για μένα ο Τζολάκης θα μπορούσε να περιμένει να πάει σε μια καλύτερη ομάδα. Γιατί η Χάλη είναι φαβορή για τον υπεβασμό. Ο Πινέδα όμως δεν ξέρει αν ήθελε να πιστεύει και στην πατρίδα του.
1: Όχι.
0: Εγώ σου λέω πώς, τι σκέφτομαι.
1: Ηρακλή μου, άκουσε να δεις κάτι. Εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι πάντα πηγαίνω με βάση το ρεπορτάζ. Δεν λέω φήμες στον αέρα γιατί δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν θέλω.
0: Εγώ δεν το ξέρω και δεν κάνω τώρα και τις εκπομπές τις πρωινές που ήταν και θα ήξερα από τον Άκη και θα ήξερα.
1: Δεν θέλω να σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Αν είχα την δυνατότητα να μιλήσω με τον Άκη, θα έλεγα περισσότερα πράγματα.
0: Βεβαίως, αλλά σου εξηγώ ότι αν είχα τον Άκη τις πρωινές εκπομπές, γιατί όλο αυτό το μήνα που βγαίνω από την Ολλανδία που είχα. Ναι, και τώρα δεν έχουμε.
1: Εντάξει, και εσείς κάποτε πρέπει να κάνετε διακοπές,
0: κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, απλά εκείνο το οποίο ήθελα να σου πω για να μην σε καθυστερώ. Είναι ότι.
0: Ούτε σε άλλους 1,5 λεπτό έχει.
1: Ωραία. Είπανε λοιπόν ότι ο Νικόλιτς θέλει να φτιάξει, λέει, μια γρήγορη ομάδα. Ο μοναδικός παίχτης, ο Νικόλιτς δεν θέλει να φτιάξει μια γρήγορη ομάδα. Ο Νικόλιτς θέλει να φτιάξει μια ομάδα που να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο μεταξύ του. Ναι. Ο Νίκολιτς, ως όποιους παίκτες έχει πάρει αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους μέχρι τώρα, δεν τα ξέρω εγώ τα παιδιά, απλά είδα τα χαρακτηριστικά τους. Είναι αργοί, δεν μαρκάρουν, αλλά ξέρουν πολύ καλή μπάλα. Κρατάνε πολύ καλά την μπάλα και έχουν καλή πάσα. Κάποια στιγμή όμως, εσύ Ηρακλή, αυτό είναι το παράπονο προϊκό. Και εσείς, πρέπει, εντάξει, καταλαβαίνω, καλοκαίρι είναι χαλαρά, πρέπει να πούμε και κάτι ευχάριστο στον κόσμο, αλλά να πούμε και κάτι αληθινό, ρε. Γιατί μετά το βρούμε μπροστά μας.
0: Φίλε, δεν έχω δει.
1: Θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Δεν έχω δει δευτερόλεπτο την ΑΕΚ.
1: Το ξέρω, μωρέ. Τα λέω σε σένα, τα λέω στην Ήφη, λέει τώρα να τα ακούει πεθαίνα.
0: Δεν έχω δει δευτερόλεπτο, δεν έχω ψέματα.
1: Το ξέρω. Είναι δυνατό.
0: Πού να βρούμε στην Ολλανδία.
1: Όχι. Απλά το ζήτημα με την ΑΕΚ είναι αυτό. Τώρα, το πώς θα το λύσει ο Νίκολης αυτό το ζήτημα, που ούτως ή άλλως, κατά τη γνώμη μου, ο Γιώβιτς είναι ένας παίκτης εχταράς, αλλά για 5x5, έτσι, ο οποίος Καταρχήν είναι έγκλημα να μην παίζει ο Χίνι και να παίζει ο Γιώργιτς. Μαζί με τον Βάρκα.
0: Μα έτσι όπως παίζει, η ΑΕΚ.
1: Έγκλημα.
0: Περίμενε.
1: Έτσι όπως
0: δεν
1: παίζει,
0: είναι, όπως παίζει, η ΑΕΚ, ο Ζήνη είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να βρει χώρους πιο πολύ.
1: Όχι, όχι. Ο Ζήνη δεν το έχει παρατηρήσει καλά. Αν ρωτήσει και τον Άκη, θα σου το πει. Ο Ζήνη είναι αναγκαίο να παίζει στην ΑΕΚ. Ο Ζήνη είναι αναγκαίο γιατί είναι ο μοναδικός πλέον παίκτης ο οποίος δίνει ενέργεια, ταχύτητα και μαρκάρισμα από προς τις μπροστά γραμμές. Δεν μπορεί κανένας άλλος, φίλε. Δεν γίνεται κανένας άλλος ανάμεσα στις γραμμές. Ο Ζούμπουκο που πήρανε το παιδί είναι ένας στατικός παίκτης καλός με την μπάλα. Καλά, ο Ηλίασον, αυτά που σου έλεγα, έτσι, και για τον Πινέρα. Αυτά που σου έλεγα και για τον Ηλίασον. Χαιρέτησα.
0: Α, δεν πες με εξτρέμ.
1: Έλατε. Εσύ πες το μου. Λένε γιατί ο Ηλίασον έχει κατεβασμένα τα μούτρα. Αυτό δεν παίζει με εξτρέμ, αδερφέ. Δεν το καταλαβαίνει πρώτα απ' όλου ο ίδιος ο παίκτης αυτό.
0: Πολύ περισσότερο από ότι εγώ και εσύ. Έγινε χιλιά γιατί φάγαμε το φαγητό.
1: Να σε καλά, ρε φίλε.
0: Να σε καλά.
1: Καλές διακοπές να έχεις.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Τώρα έχουμε. Βάλει ένα τραγουδάκι. Για να δούμε, πάμε μετά για το τελευταίο μισάωρο.

φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν. Ο Λυκογιάννης δεν είναι της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, όπως λέει ο Χρυσόφιλος. Λοιπόν, πίσω από τον επιθετικό λέει δεν παίζει ο Ιωσά και πίσω από τον επιθετικό αλλά και στο 8. 1,3 παίρνω τριζεκέ, μάλιστα. Δεν το ήξερα φίλε μου. Πάμε στους φίλους που πήρανε. Ναι.
1: Εγώ είμαι Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ηρακλή εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Τι κάνεις Ηρακλή, καλά είσαι.
0: Θύμισε μου, κόλλησε τώρα.
1: Ο Λος Άντζελες.
0: Έλα ρε, πω ρε Γιώργο, δεν σε δηλαδή να μην σε καταλάβω.
1: Δεν παίρνω από το μάξι, παίρνω ακόμα στο μαγαζί, γι' αυτό μάλλον μπορεί.
0: Έλα,
1: τι έγινε Ηρακλάκο μου, καλά είσαι.
0: Μια χαρούλα, εσύ τι κάνεις.
1: Μια χαρά, ετοιμάζομαι να έρθω πρώτα Θεός, φεύγω μεθαύριο.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Α, το κλείνεις.
1: Αυτή τη φορά.
0: Το κλείνεις τον Αύγουστο.
1: Πότε γυρνάς εσύ, πότε φεύγεις για διακοπές Ηρακλή.
0: Δευτέρα.
1: Και γυρνάς.
0: 17-18, κάπου εκεί. 17,
1: και με, εντάξει, ελπίζω, θα σου στείλω μήνυμα τώρα. Ναι, άμα είναι μπορώ να περάσω αυτή τη φορά, όλο λέω να περάσω, αλλά ποτέ δεν έχω έρθει, ελπίζω.
0: 5 χρόνια το στέλνεις αυτό το μήνυμα. Και με περιστέρι να ερχόταν, θα είχε φτάσει το κακομοίρο, θα είχε έρθει.
1: Ηρακλή, πώς να το πω, εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε απαιτητικοί, αλλά είμαστε απαιτητικοί. Όχι να θέλουμε παίχτες 100 εκατομμυρίων και το ένα και το άλλο. Θέλουμε όμως παίχτες. Πώς να το πω. Θέλουμε παίχτες που να ταιριάζουν στην ομάδα και θέλουμε η ομάδα να μην μας λέει ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή.
0: Τι είναι αυτοί οι παίχτες.
1: Δεν μπορώ τώρα.
0: Τι θες, αρτίστες.
1: Δηλαδή, αυτό που μου λες τώρα εσύ, αυτό και αυτό. Αυτή η πραγματικότητα που λες που εσύ αναφέρεις ότι δεν έχουμε παίχτες για τη Β' Έλληνες, για τη Β' Λίστα. Δεν
0: φταίμε
1: εμείς.
0: Όχι για τη
1: Β'
0: λίστα, για την πρώτη λίστα.
1: Ναι, ναι, αυτή δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Δεν ξέρω Α και Β' λίστα. Πρώτη λίστα μάλλον είναι οι Έλληνες και Β' είναι αυτή από τη γενή, από την Ακαδημία. Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ που μπορεί να
1: ασχοληθεί από τη ζωή. Ωραία, δηλαδή συγγνώμη, δεν έχει η διοίκηση αυτό τώρα είναι. Δεν το ξέρει. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να δουλέψει σε βάθος χρόνου, να βρει Έλληνες και να τους έχει στην ομάδα και να τους προωθήσει. Να τους βρει, δεν ξέρω φίλε που να τους βρει, να πάει να τους βρει. Δηλαδή. Για και όποιο ένα, δύο, τρεις καλές περιπτώσεις Ελλήνων που υπάρχουν, δεν τους χτυπάει.
0: Πηγαίνει,
1: δεν θυμάμαι τώρα αυτός που λέγεται, το για αυτός που πήρε τον Πάκ, που πήρε ο Παναγιώτος.
0: Το Σταφυλίδη, πώς μου είναι το Σταφυλίδη, το Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Άξου, ο Γιαννούλης ζήτησε προθεσμία. Γιατί προφανώς ξέρεις, σκεφτόταν ένα παιδί μου ότι μήπως έρθει ο ΠΑΟΚ που ήταν η πρώτη του ομάδα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και αγαπημένη του ομάδα, δεν το ξέρω εγώ, είναι πολύ πιθανό. Λοιπόν, το να, και να πάει εκεί. Το θέμα είναι επειδή δεν έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν το καίω εγώ αυτό το κεφάλαιο. Δεν το καίω καθόλου.
1: Ναι, αλλά γενικά μιλάω. Τώρα ο Γιαννούλης είναι μια περίπτωση. Τώρα γενικά μιλάω. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω, καθώς παίζει την Εθνική που παίζει εδώ στο MLS. Ένας που παίζει κέντρος, τριάντης, πώς το λένε αυτό.
0: Ναι, ο τριάντης, ναι. Μα με την
1: ναι, αυτό το παίχτη, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, κατάλαβες να παίξει τον Ολυμπιακό. Όχι να παίζει το MLS.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι παίχτε να του βρει. Δεν καταλαβαίνεις πώς το λέω, δηλαδή καταλαβαίνεις, ας πάνω τους βρει. Ξέρει τι γίνεται, ξέρει πώς πρέπει να πάρουν οι λίστες, ας πάνω τους βρει. Ο Ολυμπιακός βάζος δεν λειτουργεί με πρόγραμμα συμμεταγραφές. Ο μέσος Ολυμπιακός, γιατί μιλάμε με τον αδερφό μου, μιλάμε με φιλαράκια μου, αυτή την εντύπωση μας δίνει. Ό,τι κάτσει, άσχετα από την ευκαιρία που παρουσιάζεται τέλη Αυγούστου, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Άλλο το τέλη Αυγούστου, η ευκαιρία μπορεί να σου παρουσιαστεί μία.
1: Ναι, αυτό λέω, αλλά.
0: Να σου παρουσιαστεί, ναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εκεί που ποντάρεις είναι ότι πάντα στο τέλος οι μεγάλες ομάδες κάτι κάνουν, κάτι αφήνουν, κάτι παίχνουν.
1: Το κερασάκι, το αφήνουμε στην άκρη το κερασάκι. Ναι. Όπως το λες εσύ, το κερασάκι δεν λες.
0: Κοίτα, ναι, το κερασάκι, κοίτα να δεις, θα σου πω τώρα. Στον Ολυμπιακό, στην αρχή. Πριν ξεκινήσει η σεζόν, ο Μεντιλίμπαρ είχε παραδώσει μια λίστα με παίχτες τους οποίους ήθελε και είχε προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τους αποκτήσει. Πήγαν αρκετές. Ο Μάρμολας που ήταν τότε στο Στόπερ, ο Ρόκα που ήρθε μετά από 20 μέρες. Ξέρεις, και τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι παίχτες οι οποίοι μπορούν να προκύψουν από κάποιον ατζέντη, είναι δεδομένο δηλαδή μια πρόταση την οποία μπορεί να μην την περίμενες. Υπάρχει λίστα από το τμήμα του σκάουτινγκ, υπάρχει, είναι ο Ακάς, είναι ο Κοβάσεβιτς, είναι οι Δικούντες, είναι αρκετοί οι οποίοι ασχολούνται με τις μεταγραφές.
1: Αυτό δεν συνεννοούνται, ρε Ηράκλη, να συνεννοηθούν όμως.
0: Να πω, βρε, Γιώργο μου, αυτό, ναι. Απ' τη μία, μπορεί να είναι καλό, γιατί ξέρεις, όταν έχεις πολύ στον έρθει και ο Καρντόσο, ο οποίος Καρντόσο, ναι, μεν ήρθε για τις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει μια γεμάτη ατζέντα με ανθρώπους που συνεργαζόταν, με ανθρώπους που μπορούν να πάρει παίχτες. Όπως καταλαβαίνεις, επειδή είναι πολύ μεγάλο, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό, γι' αυτό γράφονται και τόσα πολλά ονόματα. Το τι θα αποφασίσουν στο τέλος και όταν θα φτάσει ο παίχτης, ο Γιώργος από το Λος Άντζελες, που πιάνει, που είναι και Έλληνας, όταν θα φτάσει, ας πούμε, στο Μεντιλίμπαρο, ο Μεντιλίμπαρο έχει την τελική απόφαση σε πάρα πολλά θέματα.
1: Okay, και πρέπει να έχει, ναι, εννοείται.
0: Σε πάρα πολλά θέματα. Το ότι μπορεί να
1: προκύψει. Πόσους αριστεροπόδαρους έχουμε στην ομάδα, όχι άμυνα, κέντρο και μπροστά.
0: Πώς δεν έχουμε, παίζουμε, αδερφέ. Ο Ρόκα είναι αριστεροπόδαρος, μάνι μάνι. Ο Ζώτα είχε τα
1: δύο.
0: Ναι, απ' είναι ο Ρόκα.
1: Είναι ο Ρόκα αριστεροπόδαρος, δεν μπορείς να δεξείς.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ δηλαδή, εγώ είμαστε Ολυμπιακός. Είμαστε από τις μεγαλύτερες ομάδες στα Βαλκάνια. Δηλαδή, είμαστε, λεφτά έχουμε. Λεφτά, άμα δεν έχει λεφτά ο Ολυμπιακός, τότε όλες οι υπόλοιπες ομάδες της Ελλάδας τι πρέπει να πούν. Ναι, τι θέλω να πω. Πρέπει να βρουν ένα πλάνο. Πού πάει να επιχεί ο Ολυμπιακός, τυχαία τα λέω. Θέλω έναν δεξί χαφ. Οκ. Αν δεν μπορώ να το βγάλω από τις ακαδημίες, τότε πρέπει το σκάουτινγκ να βρει παίχτη δεξί χαφ και να βγάλει μια λίστα με 5 παίχτες και να πάει να
0: πάει. Δεν έχουν γραφτεί παίχτες για δεξιά, για αριστερά, για.
1: Μα είναι ποτέ δυνατόν Ολυμπιακός τόσα χρόνια να παίρνουμε.
0: Άμα κάτσεις και ψάξεις τώρα, το πιο εύκολο δεν είναι να βγει στα δημοσίευματα στο ίντερνετ. Πες να δεις τις εφημερίδες που υπάρχουν ακόμα. Ωραία, και δεις τα ονόματα τα οποία παίζουν από την αρχή. Τα είναι για αριστερό μπακ, είναι για χάφο, τα είναι για εξτρέμο. Τι χαμός γίνεται, χάνε την μπάλα.
1: Εγώ η εμπειρία μου λέει.
0: Μπορεί να μου πεις τώρα με ένα παίχτη που είναι και δουλειά μου, για να μην το θυμάμαι.
1: Εγώ η εμπειρία μου λέει, επειδή είμαι εντάξει 54, ότι όποιος γράφεται στις εφημερίδες, πολύ σπάνια κλείνει. Αν δεν έχει κλείσει σε 2-3 μέρες, πολύ σπάνια κλείνει.
0: Πότε έρχεσαι, Γιώργο, γιατί φάγαμε τον χρόνο, πες μου.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, πρώτα Θεός, εγώ θα είμαι στην Ελλάδα 31 Ιουλίου το βράδυ και κατευθείαν φεύγω για την Ισάρα μου για τα Κίδυρα. Όταν γυρίσω, θα σε πάρω, θα στείλω τηλέφωνο, μου φαίνεται το έχω το τηλέφωνο σου, ή στο Messenger ή θα σου στείλω στο προσωπικό σου νούμερο, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πολλά φιλιά, καλές διακοπές σε όλους τους Έλληνες και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και ειδικά στον Ολυμπιακό μας. Φιλιά,
0: καλά πάει. Λοιπόν, διάβασε τον Ηρακλή και τον Μανατά που πέρυσι ήταν σχεδόν ελεύθερος, λέω, ξέρατε ότι ο Ζολάκης θέλει να φύγει. Οκ, το ακούω αυτό. Γιατί μου το διαβάσω το μήνυμα, έχω κανένα λόγο. Συμφωνώ με το φίλο, λες και το αν παίξει λέει γρήγορο ποδόσφαιρο εξαρτάται από το αν έχει γρήγορου παίχτε. Όχι. Μπορεί να έχει μια πολύ, πολύ καλή κυκλοφορία μπάλα. Και να έχει παίχτε που να έχουν τη μακρινή παλιά και να κερδίζει έτσι από πολλά μέτρα. Γρήγοροι ποδοσφαιριστέ είναι άμα παίζει σίγουρα με εξτρέμ. Και να παίζει μια ομάδα πολύ στην κόντρα θα του χρειάζεται. Λοιπόν. Κύριε Πάνο, μα έχουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ηρακλή, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Έλα ρε φίλε, τι κάνεις.
0: Μια χαρά.
2: Είμαι ο Τάσος από το Παλαιό Φάλιρο που είχαμε κάνει εκείνη την κουβέντα πριν φύγεις για την Αργεντινή, θυμάσαι.
0: Ναι, έλα ρε Τάσο.
2: Παλά είστε.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ τώρα απόψε ήθελα να μιλήσω λίγο για το Πόλο.
0: Έλα.
2: Επειδή εντάξει παρακολουθώ το άθλημα πάρα πολύ, γενικώς έχω δει και πολλούς γνωστούς μέσα από το χώρο και όλα αυτά. Σήμερα είχα πάει στο αεροδρόμιο, είχα πάρει για τα μικρά μαζί. Ήταν εντάξει, ήταν γενικά πολύ, πολύ συγκινητική στιγμή.
0: Με τις οικογένειες.
2: Με τις οικογένειες, τα παιδιά όλα, παιδί μου έχουν αυτά τα παιδιά χώρια από την υπεραθλητές. Έχουν μια ποιότητα, παιδί μου, έτσι, μια ταπεινότητα, καθαρό βλέμμα, δηλαδή ήθος. Είναι εκπληκτικά παιδιά.
0: Δεν έχω λόγο να σου πω το κάτι διαφορετικό. Βέβαια, ξέρεις, δεν είχα ποτέ επαφές με παιδιά που έπαιζαν, ναι, τέτοιες πόλο. Συμφωνώ, ναι, και σε αυτά που λες και συμφωνώ ότι που λες το υπεραθλητής, ξέρεις, κατά υπερβολή, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
2: Κοιτάξτε,
0: το
2: είναι
0: να κολυμπάς επειδή... έτσι, το τι ξύλο που πέφτει, και θυμάμαι που βγαίνουν και τα μπούλες που βγαίνανε, που βγαίνει ο φίλος από το Σικάγο που είναι και προπονητής εκεί, ναι, και είχε παίξει και πόλο. Ναι. Το τι ξύλο, ναι, πέφτει κάτω από την πισινά, τεραστίων διαστάσεων. Δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα.
2: Κοιτάξτε, να σου πω, μόνο να δεις μια προπόνηση πόλο, ας πούμε, έτσι, θα καταλάβεις πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σκληρή η δουλειά που κάνουν αυτά τα παιδιά. Και επειδή τυχαίνει να έχω και μια γνωριμία με τον Θοδωρή τον Βλάχο, γιατί είμαστε και γείτονες, είχα ζήσει, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πάντα με τον Θοδωρή όταν γυρνούσε, ξέρεις, μιλάγαμε, ξέρω εγώ και αυτά. Είχα ζήσει έτσι και όλη αυτή τη, πώς να σου πω, την απογοήτευση που υπήρχε, που χάναμε τους τελικούς, ας
0: πούμε. Τους τελικούς, ναι, πάντα, ναι, που έφτανε πάντα κοντά.
2: Ναι, πάντα, ας πούμε. Και ήταν μεγάλη λύτρωση αυτό που έγινε την Κυριακή, πραγματικά. Και όπως το είπα και σήμερα, το λέω, έσπασε κατάρα. Και ελπίζω να έχουν καλύτερες, να συνεχίσουν οι τεράστιες επιτυχίες και να έχουν και άλλα χρυσά. Γιατί πλέον για αυτή την ομάδα το ζητούμενο είναι το χρυσό, έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, τα σημαίνια και τα χάλκινα, νομίζω, ας πούμε, τα έχει.
0: Καλά, δεν είναι και αποτυχία το να πάρεις το σημαίνιο το χάλκινο. Μην τρελαθούμε. Μην φτάσουμε και σε αυτά τα επίπεδα.
2: Ήταν αυτό το χρυσό που έλειπε, ρε παιδί μου. Ήταν αυτό που πάντα το χαμό του υπήρχε στο τέλος. Τώρα που είχε πέρα, είναι αυτό που λέω πάντα μετά από κάθε επιτυχία. Λέω, τι άλλο πρέπει να κάνει αυτό το άθλημα. Πραγματικά, τι άλλο πρέπει να κάνει αυτό το άθλημα. Για να προσεχθεί περισσότερο από την πολιτεία. Δηλαδή, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρξει, να μπει ένα πλάνο, να γίνουν, χρειαζόμαστε πισίνες βασικά, αυτό είναι το βασικό, έτσι. Εντάξει, ελπίζω, τώρα να κενίζεται και το Εθνικό Κολυμπητήριο στο Ζάπιο, ελπίζω και ο Ολυμπιακός να φτιάξει
0: το κολυμπητήριο.
2: Θα γίνει και το Παναθηναϊκό τώρα στην καταστάσεις στο Βοτανικό. Εντάξει, πιστεύω θα υπάρξει μια βελτίωση σε αυτό. Γιατί και φυσικά είναι και το τι έρχεται και από πίσω, έτσι. Δηλαδή οι εθνικές ομάδες των μικρότερων κατηγοριών, δηλαδή ηλικιών, σε κάθε διοργάνωση φέρνουν τεράστιες επιτυχίες, έτσι. Δηλαδή αυτό που έρχεται από πίσω είναι για πολλά χρόνια ακόμα για να μείνει το πόλο στο επίπεδο που βρίσκεται. Και γίνεται πολύ καλή δουλειά σε πολλές ομάδες, στις ακαδημίες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με μεράκι που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και πραγματικά ελπίζω, δηλαδή, μάλλον όχι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστούν αυτές οι επιτυχίες και μακάρι να προσεχθεί το άθλημα και αυτά τα παιδιά ακόμα περισσότερο από την πολιτεία, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Είναι παιδιά που είναι ερασιτέχνες ουσιαστικά, έτσι, και δίνουν την ψυχή τους.
0: Καλά, και δεν είναι. Και τα ποσά τα οποία παίζουν στο πόλο δεν έχουν καμία σχέση ουρικά με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, δεν το συζητώ καν. Δηλαδή, αν δεν είναι παρόμοια με το βόλεϊ, και το βόλεϊ πρέπει να είναι και περισσότερο. Ναι.
2: Μα κοίταξε, εδώ θυμάμαι μια φορά που συζητάγαμε με το Γκότσορ, μου λέγε, ας πούμε, ότι με 200 χιλιάρικα στο πόλο μπορείς να πάρει τελικό του αθλήματος. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια ποσά τώρα, έτσι. Και εντάξει, τι να πω, ναι, δηλαδή πραγματικά τα παιδιά που αξίζουν πέρα για πέρα, πέρα για πέρα, και αγαπάνε πάρα πολύ και την εθνική ομάδα. Και πασχίζουν και αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Και γι' αυτό έρχονται αυτές οι επιτυχίες που έρχονται και τίποτα αυτό. Δηλαδή σήμερα είδα και πολλά μικρά παιδιά στο αεροδρόμιο, αυτό ήταν πολύ ελπιδοφόρο. Και βλέπω ότι έρχονται και στο άθλημα γενικά τελευταία χρόνια έρχονται και πολλά μικρά παιδιά. Αυτές οι επιτυχίες φέρνουν αρκετά παιδιά στο άθλημα.
0: Καλό είναι αυτό, φίλε.
2: Ναι, σίγουρα είναι καλό και είναι και ένα άθλημα που νομίζω και ταιριάζει τον Έλληνα. Έτσι. Και πραγματικά πιστεύω να πάνε όλα καλύτερα. Ένα τεράστιο μπράβο πάλι, τα παιδιά αυτά να είναι γερά και να συνεχίσουν να μας κάνουν περήφανους.
0: Έγινε, Τάσο μου.
2: Έλα, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε. Ναι. Α, δεν έχουμε. Έπεσε. Λοιπόν, πάμε βάλει ένα τραγουδάκι. Έχουμε φτάσει και παρατέταρτο. Να δω τι θα βάλεις. Είμαι περίεργος. Τι θα μου θυμίσεις. Α, πώς και έβαλες το πεσμό του. Έκανε συνέκπληξη, δεν το περίμενα.

0: Λοιπόν, τι ρωτήσατε εδώ δύο φίλοι στα μηνύματα και τώρα το έψαξα που είχαμε λίγο το χρόνο που δεν έχει και γραμμή. Βγήκαν ημερομηνίες, ας πούμε, και τα μάτια του Παναθηναϊκού με τη, αν περάσει την Πάξη, από το πιο πιθανό, με τη ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφια. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 είναι το παιχνίδι που θα γίνει εντός έδρας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και το δεύτερο είναι 11 Αυγούστου την Τρίτη. Δεν έχει γίνει γνωστή η ώρα. Και μάλιστα αυτές θα είναι οι ημερομηνίες. Ξαναλέω, το πρώτο παιχνίδι Τετάρτη 5 Αυγούστου. Τώρα, όσον αφορά την ΑΕΚ που είχε ελπίδες και έχει ακόμα, αλλά δεν είναι πολλές για να βρεθεί στους ισχυρούς στην κλήρωση των play-offs. Στον προκριματικό γύρο, ξέρεις, για το στα play-offs του Champions League, συγγνώμη, η ΑΕΚ χρειαζόταν να αποκλειστεί κάποια από τις Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν, Ερυθρό Αστέρα και Σλόβαν Μπρατισλάβα στη Δυναμό. Βρέθηκε να χάνει 2-0 από τη Τούνα, αλλά το γύρισε και προκρίθηκε. Τώρα περιμένει τα άλλα τρία παιχνίδια, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας έχει κερδίσει 4-0. Δηλαδή, δεν το βλέπω. Τη Λάρν. Αν και να βάλει 5 γκολ η Λάρν, δεν το βλέπω, δεν γίνεται ποτέ. Και η Λεχ Πόζναν με την Άρχους έχει κερδίσει 4-1. Και μάλιστα εκτός έδρας. Βέβαια και έμεινε με 10 παίχτες η Άρχους από νωρίς. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβα έχει κερδίσει 2-0 την Ιμπέρια. Λοιπόν, η ημερομηνία που θα παίξει, ας πούμε, η εξαυλία του Champions League θα είναι 18-19 Αυγούστου και μετά 25-26 Αυγούστου. Δύσκολο το να αποκλειστεί κάποια από αυτές τις ομάδες με τα αποτελέσματα τα οποία υπήρχαν στα πρώτα παιχνίδια. Μήπως κάνει λέει έκπληξη με τους Ολλανδούς και βάλει Τσικίνιο στο 8 και Ζώτα δεκάρι. Βάλει Τσικίνιο στο 8, ε. Έχει κάνει πολλές φορές. Νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι, το Ολυμπιακός Νεμέγεν, το δείχνει Κοσμοτέ. Όσο δεν υπολογίζεται μόνο για δεκάρι, όχι, Ζώτα, από τα περισσότερα παιχνίδια του Ζώτα τα έχει παίξει ως εξτρέμ. Το χρησιμοποίησε όμως εκεί στο 10 ο Μεντιλίμπαρ και πήγε και καλά. Αν έχω υποφέρει ποτέ από πόνο στη μέση. Όχι. Καμιά φορά με πιάνει μία στο δω, όχι η σκιαλγία και τέτοια δεν είχα ποτέ. Απορώ κιόλας δηλαδή, με τα κιλά που είχα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, έχει αντιστοίχησε κάποια μηνύματα, πού κολλάει ο κουμπάρος. Αν είναι στα σχέδια της βασικής ομάδας του Φορτούνης, γενικά ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ότι έχει μια ενδεκάδα, έχει ένα γκρουπ παιχτών που χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια. Τα 16-17 ποδοσφαιριστές. Τώρα επειδή θα έχει πιο γεμάτο ρόστερ, γιατί έτσι δείχνει, γιατί θα γίνουν και άλλες κινήσεις και φυσικά θα γίνουν και αποχωρήσεις, γιατί δεν γίνεται. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Μέντι. Λοιπόν, είστε μερικοί που έρχεστε εδώ σε ποδοσφαιριστές να πάθουν, τι να σας πω, παιδί μου. Δίδυμο Πυρόλα Κάρμο, όχι. Ναι, θα παίξω με δύο αριστερό ποδαρά στο πέρα. Όχι, δίδυμο την Εμίκη. Όχι, με τίποτα. Λοιπόν, έχουμε φίλο. Ναι. Πάμε. Ο τελευταίος κιόλας. Είναι και 54, να κλείσουμε την κομπούλα.
1: Ναι. Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Έλα, ο Αντρέας είμαι. Έλα. Από τον
0: Βέλα, ρε, Ροδρικό. Τι κάνεις.
1: Τι, ναι, καλά είσαι.
0: Μια χαρά. Εσύ πώς είσαι.
1: Μπράβο. Είσαι έτοιμος.
0: Γιατί πράγμα.
1: Για τις διακοπές.
0: Καλά, εντάξει, αδερφέ, δεν θα πάω. Και, εντάξει, θα πάω.
1: Όχι, γιατί εντάξει, ακούγεσαι κουρασμένος τώρα, πλάκα-πλάκα.
0: Όχι, μωρέ, δεν είμαι. Σήμερα ήταν δύσκολη μέρα από το πρωί τρέχω. Γιατί ξέρεις, όταν λείπεις 23 μέρες...
1: Όχι, δεν σου λέω για σήμερα μόνο. Γενικά...

0: Δηλαδή περίπου 500 εισιτήρια θα πάρει ο Ολυμπιακός. Και αν θα έχει κόσμο, θα έχει πρώτα απ' όλα γιατί είναι πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού που είναι στην Ολλανδία.
1: Καλά, θα γίνεις και το όμως.
0: Καλά, ναι.
1: Για πάμε. Θα προλάβει ο κύριο είδε.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω, Ηρακλή, φέτος τι θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Καρασκάκι ή στο ΟΑΚΑ.
0: Στο Καρασκάκι, παιδί μου.
1: Α, παίζει φέτος στο Καρασκάκι.
0: Ναι, ναι, του χρόνου.
1: Α, του χρόνου πριν πάμε. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Α, οκ. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μια ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Φίλε, πες μου, ποιος παίχτης από την Νότιγχαμ Φόρεστ έχει έρθει ρε φίλε και έχει προσφέρει.
0: Πολύ καλή ερώτηση.
1: Γιατί δεν έχω δει κανένα να έχει προσφέρει.
0: Δεν έχουν βγει περισσότερο.
1: Δεν έχει βγει κανένας, ρε φίλε. Ούτε ένας.
0: Εντάξει, ο Κάρμο μπορείς να πεις. Okay.
1: Ο Κάρμο δεν είναι, ρε φίλε. Ο Κάρμο από την Πορτογαλία δεν είχαμε πάρει αυτόν.
0: Ναι, αλλά μετά είχε πάει στην Νότιγχαμ που τον πήραμε δανεικό από την Νότιγχαμ που πέρυσι...
1: Καλά, εντάξει. Εντάξει, κατάλαβες τώρα τι λέω, ρε παιδί μου. Ας τον Κάρμο. Δεν υπάρχει παίκτης που έχει έρθει από την Νότιγχαμ Φόρεστ και να έχει προσφέρει εδώ.
0: Εντάξει, κοίτα τώρα, ο Ορτέγκα είναι περισσότερος ελεύθερος. Ο Κάρμο είναι μεταγραφή. Κάτι γίνεται με τα ακουστικά μου, να ξέρεις με τον Νίκο. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, να ακούω περίεργα πράγματα σε αυτή μου. Αλλά εντάξει, τώρα θα το δούμε μετά. Λοιπόν, όχι, άλλοι παίχτες που είχαν έρθει, δεν μπορώ να σου πω.
1: Δεν έχει προσφέρει κανένας.
0: Ναι. Κοίτα,
1: τίποτα.
0: Και βλέπω και με αυτά που είδα και στην προετοιμασία, ο Ζώτα επίσης θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη το να μην παίξει.
1: Και εγώ πιστεύω, θα δούμε, γι' αυτό εγώ έχω επιφυλάξει, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Και ένα άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Είχε ποσοστό μεταπολιθεί στο... Πες το, αυτόν τον Βραζιλιάνο που πουλήσαμε, η Rio Ave.
0: Καλά, σίγουρα είχε. Αλλά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ακριβώς πώς είναι το deal.
1: Έχει κάποιο ποσοστό μεταπόληση. Μου φαίνεται, θυμάμαι ότι κάτι είχε.
0: Σίγουρα δεν πήγε. Απλά σου λέω δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, κάτι θυμάμαι.
0: Και εγώ δεν
1: ξέρω. Δεν το ξέρω,
0: θα σου έλεγα, δεν έχω κανένα θέμα. Ναι,
1: ναι, κάτι. Το ξέρω ότι δεν είναι θέμα, εννοείται. Λοιπόν, εσύ βλέπεις κάτι διαφορετικό που δουλεύει με τη Λίμπαρ φέτος από ό,τι.
0: Το είπα πριν, δηλαδή. Και θέλω να βάλει και
1: το
0: κάθετο.
1: Το συγγνώμη.
0: Όχι, λέω ότι έπαιζε πολύ με τη. Δηλαδή, πολλά τριγωνάκια, πολύ καλές συνεργασίες. Άλλαζε πολύ το center for με το δεκάρι και να πηγαίνει το δεκάρι στα center for, το center for πιο πίσω. Και τα back, τα extreme, δεν ήθελε
1: εξαιρετικά. Δηλαδή, σαν ψευτοενιάρι, δηλαδή το center for.
0: Το Ζώτα τον έχει, το χρησιμοποίησε.
1: Ψευτοενιάρι.
0: Ψευτοενιάρι τον είχε χρησιμοποιήσει. Όχι, εγώ σου λέω ρε παιδί μου ότι μπορεί να βγαίνει πιο πίσω λεκαμπή και να πηγαίνει το δεκάρι στην κορυφή. Το δεκάρι εντός
1: εισαγωγικών.
0: Επίσης ήθελε πολύ τις παράλληλες ρητές μπαλιές. Πολύ, πάρα πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή στην καρδιά της περιοχής. Δηλαδή να γίνονται οι πάσες. Και τώρα θέλω να δω το που θα αποκτηθούν τα. Εντάξει, ο Γκουστάβο Σά είναι τελειωμένη υπόθεση. Και να δούμε και τον.
1: Αυτό δεν έχει δει, ρε
0: φίλε. Πού να δω φαμαλικά, ο ράδερφε.
1: Αυτό και λέω και εγώ.
0: Λοιπόν, το.
1: Και εγώ αυτό λέω. Κατάλαβε το γιατί και εγώ δεν τον έχω δει. Και περισσότεροι δεν τον έχω δει.
0: Αδερφέ,
1: πάρε
0: και αύριο και να απαντήσω μόνο στο φίλο στον Νίκο που, από τον Ειρηνικό που μου λέει μέχρι πότε θα κάνω εκπομπές με τις διακοπές, θα κάνω Τετάρτη και Πέμπτη. Δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Καλά, μεθαύριο θα είμαι διακοσμητικός γιατί έχει τα παιχνίδια, θα είναι εδώ ο Αθανασίου, οπότε θα μιλήσετε περισσότερο για το παιχνίδι του Παναθηναίκου. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα να έχετε, τα λέμε αύριο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάτσε, μην τον πάρουμε και αυτόν τον μάγερ τώρα.
1: Έλα,
0: κάτσε τώρα, μην τον πάρουμε. Το μάγερ τώρα.
1: Άντε εκεί πέρα.
0: Τον Κάγκουα, σας τον κλέψαμε. Kings Kagua, ονοματεπώνυμο πορνοστάρ. Πάρτε στο παιδάκι με την κορδέλα. Τι κάνετε, 9 μετά τις 8.
1: Το πρωτοξαδερφάκι του Μόντριτς είναι.
0: 100%.
1: Ναι.
0: Το ανιψάκι βασικά. Ηλικιακά άμα το.
1: Έλα, μωρέ,
0: και οπτικά άμα το δεις.
1: Πάρτε τον κι αυτόν μαζί. Θα τον πάρετε μαζί στο κλαμπ.
0: Kings Kagua. 12
1: η ώρα που φέρεις πίσω.
0: Kings Kagua. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στον Big Wins Sport FM 94,6. Επειδή μας ακούνε και άσχετοι μαθητικά. Τίποτα. Πήγαινε η ΑΕΚ να πάρει ένα Kings Kagua, τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Και τώρα πήρε άλλον η ΑΕΚ με 6 εκατομμύρια. Πήρε τον Κροάτι Σταρ. Το Μάγερ, έτσι. Βόμβα Μάγερ. Μ' αρέσουν τα
1: Βομβομάγερ.
0: Το Βομβομάγερ από Βόλφσμπουργκ. Έφτασε 6 εκατομμύρια. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή της ΑΕΚ.
1: Γενικά.
0: Ναι. Νομίζω είναι. Νομίζω. Νομίζω. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
1: Για 4 χρόνια, έτσι.
0: Πάρα πολύ καλός παίκτης και στην Εθνική Κροατίας. Πολλοί μπορεί να λέτε ποιος είναι αυτό. Άμα το γκουγκλάρετε θα πείτε α, ναι, α, ναι.
1: Γενικά είχε επεχτεί το όνομα του πάρα πολύ στο Μουντιάλ του 22. Δεν ήταν αυτό το παιδί. Τότε που είχε πάει η Κροατία, είχε φτάσει μέχρι τους 3.
0: Όποιον είχε μαλλιά και είχε έτσι καρεδάκι και είχε μπαλιά από εδώ και από εκεί, τον λένε νέο Μόντρις. Το καταλαβαίνεις ότι.
1: Ναι, κορδελίτσα.
0: Ότι ψάχναμε το Μαραντόνα, ο καθένας στην Αργεντινή. Ο Μαραντόνα της Κροατίας είναι ο Μόντριτς. Αυτόν ψάχνουν. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ. Και προχωράμε.
1: Και να δούμε αν θα δέσει με την ομάδα. Έτσι, γιατί έχουμε πει πάντα ότι δεν κάνουν όλοι οι παίκτες για όλες τις ομάδες. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένα
0: σπίτι. Και δεν κάνουν όλοι για όλα. Εγώ σου έχω πει: μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, μη με βάζει να κάνω δουλειά. Α, όχι, αυτό είναι πάλι. Αυτό είναι από τη ζωή μου.
1: Εμένα, βάλουμε ένα πλήνο πιάτα, μη με βάζει σιδερό σου. Αυτό λέμε τώρα.
0: Το σίδερο είναι δύσκολο.
1: Το σίδερο είναι δύσκολο. Δεν επιλέγω. Αλλά σου λέω: αν μπορούσε να
0: έχει αυτό το γρήγορο.
1: Στην πρέσα. Όχι, τι μου αρέσει, καθαριστήριο δουλεύω.
0: Εντάξει, μπορεί να θες. Υπάρχει και ένα γρήγορο σίδερο. Που κάνει γύρω-γύρω με την κλίτσα. Στο χωριό μου είχε μια κλίτσα.
1: Ένα παλτό κόκκινο.
0: Με μια κλίτσα, το καθαριστήριο. Έτοιμα τα ρούχα σας, τρεις λεκέδες πάνω. Πού ήταν έτοιμα, δεν κατάλαβα. Τι εννοούσε έτοιμα. Και στα βάζω και αυτό το σελοφάν που δεν μπορώ να το βγάλω. Παίρνει ζώρο την κρεμαστρούλα και είναι την ψεύτικη.
1: Εντελώς ψεύτικη.
0: Τσίγκινη, 40 λεπτά κάνει.
1: Τίποτα, είναι. Τι να σου πω, αυτό.
0: Καθαρίζει τα νύχια μετά.
1: Όχι, αυτή η κρεμάστρα είναι για να ξεβουλώσει τον νηπτήρα.
0: Προσέξτε, αυτή η εκπομπή σε 17 δευτερόλεπτα από το Kings Kagua έφτασε σε ξεβουλώστρωμα νηπτήρα με κρεμάστρα.
1: Νηπτήρα, γιατί φοβερό. Άμα την κάρει στην τρίχα, κάπως πρέπει
0: εννοείται.
1: Να. Τι θα βάλουμε τώρα, θα βάλουμε πράγματα που κάνουν κακό στο περιβάλλον.
0: Τι κάνετε, πώς είστε.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε και ίντερνετ σήμερα, θέλω να ενημερώσω.
0: Αφού επέστρεψα.
1: Κάναμε μια μικρή οικονομία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε και Live 24, έχουμε και Instagram, έχουμε και Facebook. Χαμός γίνεται. Πώς πήγε η μίνι περιοδία?
0: Φανταστικά.
1: Εντάξει. Δεν έβρεξε, δεν ακυρώθηκε καμία.
0: Καμία. Μπράβο. Είπα, 7 η ώρα σταματάω τη βροχή. Όπερ και γένετο. Βέβαια, βρήκα έναν γρούσπι που μου είπε στη Βέρεια: πού πας? Του λέω: έδεσα. Πάω. Τι να κάνεις, έχω παράσταση. Σε κλειστό χώρο. Ανοιχτό θέατρο το μεγάλο. Δεν θα γίνει. Καταιγίδες θα έχει. Κάτσε εδώ που είσαι. Μην πας. Τζάπα θα πας. Θα σου χαλάσει τα μηχανήματα. Ο χειρότερος άνθρωπος. Του λέω ρε φίλε, περίμενε. Μπορεί πρέπει να είμαι εκεί εγώ. Τελικά δεν έγινε. Μου ήρθε να γυρίσω να μπω μες στο μαγαζί του. Τι κατέμεις, τι ήταν αυτό. Η αγγελία φόρος κακών ειδήσεων ήταν. Ερμής.
1: Πραγματικά. Το λες εσύ αυτό.
0: Ναι,
1: εσύ το λες αυτό.
0: Μα εγώ δεν είμαι αγγελιοφόρος κακών ειδήσεων.
1: Απλά πέρναγα. Αγγελιοφόρος κακών ειδήσεων. Τι ακούω.
0: Ανοίγει η παγκόσμια πανδημία. Αλλά το θέμα είναι ότι. Ποιο είσαι. F6, F7, F8. Εδώ είναι η θέση μου.
1: Το έχω ξαναμπεί και θα το ξαναπώ. Ο Τσούβι σε άσχετες στιγμές της ημέρας. Σε άσχετες. Τελείως άσχετες. Όλοι να είναι 3 ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το βράδυ, ναι. 10 η ώρα το βράδυ, 11 θα το δει αύριο το πρωί. Μου στέλνει κακές ειδήσεις.
0: Ναι. Αλλά και
1: αστείες. Ναι, μου στέλνει και αστείες, αλλά μου στέλνει και κακές.
0: Κοίτα εδώ τι έγινε.
1: Για ανθρώπους που ξέρεις δεν πολύ συμπαθώ και αυτά.
0: Ναι.
1: Και θα μου τη στείλει γιατί ξέρει ότι θα μου ανεβάσει την πίεση. Έτσι, ναι. Του αρέσει.
0: Ορίστε, βασικά καλημέρα μεγάλε. Παίζει την Πέμπτη στη Δράμα να αλλάξει η ώρα της παράστασης, να προλάβουμε να δούμε και τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνω ρε παιδιά, πού να ξέρω εγώ όταν τα βγάλω όλα αυτά.
1: Τι ώρα είναι η παράσταση?
0: 9.30.
1: 9,5 την παράσταση.
0: Τελείωσα.
1: 9,5.
0: Και παίζω και στο στάδιο.
1: 9,5 νομίζω είναι, παίζει και ο Παναθηναϊκός.
0: Όλοι παίζουν. Πάλι εγώ μέχρι και Ιούλιο μήνα χάνω τα μάτς. Πώς το κατάφερα.
1: Εδώ 9 παρατέταρτο λέει για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, η παράσταση είναι 9,5 λέω.
1: Να ωραία. Θα δούμε το πρώτο ημίχρονο. Τι, πού είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει καθαρίσει ο ΠΑΟΚ 3-0 από το πρώτο
0: ημίχρονο. Ναι, φίλε, έλα στην παράσταση να πούμε.
1: Δηλαδή,
0: πάρ' το κινητό σου. Πάρ' το κινητό σου, φέρνω γούρι να πούμε.
1: Σιγά τώρα θα περάσει ο ΠΑΟΚ, θα τον δει τα επόμενα.
0: Θα τον δει
1: παρακάτω. Ζούμε, πότε θα τον ξαναδεί.
0: Καλά σου.
1: Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε.
0: Καλά, τον ΠΑΟΚ θα βλέπω. Αλλά τέλος πάντων. Τι να κάνουμε.
1: Παναθηναϊκός 9,5 ώρα, καλά τη θυμάμαι.
0: Το χάνω. Θα βάλω κάποιον να με ενημερώνει, αλλά θα καθαρίσει ο Παναθηναϊκός. Με την μπάλα μέσα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Δεν γλιτώνουν από τι αρμάδε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αυτέ οι ομάδε. Έδωσα δυο διπλά.
1: Τα έδωσες και μπράβο σου.
0: Μη σπατάνε. Επίσης έπεσα τελείως έξω με LeBron James. Θέλω να το πω. Δεν θα λέω πάντα τα καλά. Έλεγα LeBron θα πάει Μαϊάμι να ενωθεί με το Γιάννη. Μάλλον αυτό αγαπούσε η κοιλιά μου. Βέβαια, ο LeBron στην ομάδα που πάει, Κυριάκο, δεν είναι δύσκολο να διεκδικήσει πρωτάθλημα με Embiid, με τους άλλους τους παιχταράδες, έτσι. Δεν είναι δύσκολο.
1: Ωραία.
0: Φτιάχνει μια ωραία ομαδούλα εκεί ο Μπάρμπας. Όταν ο Μπάρμπας θα σου λέει, λοιπόν, θα σας πω τι θα κάνετε, θα είσαι να πάρεις τον πυρυμπάκι, θα κάνει μια 600 στατού, θα βγούμε. Εγώ θα μαζεύω τα χαρτιά από κάτω. Αυτό, θα το κάνουμε ωραία.
1: Και λέει εδώ πέρα, παρόλο που ο LeBron James θα παίξει στους Sixers,
0: ναι.
1: Δεν θα μείνει η Φιλαδέλφια.
0: Τι θα κάνει.
1: Θα μείνει περισσό. Λοιπόν, όχι, θα μένει στη Νέα Υόρκη
0: και θα
1: πηγαίνει με το ελικόπτερο.
0: Αυτά με τα ελικόπτερα δεν το
1: έτσι
0: θέλω.
1: Έτσι λέει εδώ, κάτοικος Νέας Υόρκης και θα παίρνει ελικόπτερο. Είναι, εντάξει, μας χτυπάνε και διάφορα καμπανάκια με τα ελικόπτερα, η αλήθεια είναι. Αλλά λέει, εγώ δεν μετακομίζω. Αυτό, κούτες και να βρεις ένα καλό σπίτι και να μην έχει υγρασία.
0: Πόση ώρα
1: και
0: είναι,
1: να είναι φτηνό
0: από
1: το νίκη.
0: Πόση ώρα, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, απόσταση.
1: Εν τω μεταξύ, δεν θα πηγαίνει και στις προπονήσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο αγώνας,
0: καλά,
1: δεν είναι και προπονήσεις.
0: Αφού παίζουν κάθε δύο μέρες ατομικές κάνουν.
1: Άρα τι.
0: Τι ας κάνουμε, καμικάζι. Πάμε.
1: Πάμε πρώτα ζέσταμα.
0: Figurate, θα δίνεις την μπάλα και θα περνάς από πίσω. Κύριε τη βλακία που κάναμε αν φλόγω και αιτίας.
1: Είναι έτοιμος, πάντως λέει
0: 95 κάθε... μίλια, 150 χιλιόμετρα.
1: 150 χιλιόμετρα μέχρι τη Λαμία, ας πούμε, Αθήνα Λαμία.
0: Ναι.
1: Τόσο δεν είναι η Λαμία.
0: Ναι, τόσο.
1: Τόσο δεν είναι περίπου. Ναι, Αρκίτσα είναι
0: λίγο
1: περίπου.
0: Λίγο πιο 100. Πολύ. Ναι, 160, 170. Λοιπόν, 150 χιλιόμετρα.
1: Και με το αυτοκίνητο το κάνεις.
0: Με το αυτοκίνητο είναι 1 ώρα και 20 λεπτά πες. 150 χιλιόμετρα. Ανάλογα τους δρόμους.
1: Ανάλογα τι ώρα θα φύγεις.
0: Ναι.
1: Άμα πέσεις σε κίνηση.
0: Πιστεύω ότι με το ελικόπτερο σε ένα 20 λεπτό είναι εκεί.
1: Ω, ναι. Door to door, ναι.
0: Ένα 20 λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: 25 λεπτά, μάξι.
1: Και να σου πω και κάτι, άμα πέσει εκεί,
0: τα
1: ίδια θα κάψει.
0: Να σου πω κάτι, ούτε εγώ θα μετακόμιζα αν μου είχαν ελικόπτερο πέρα εδώ. Αλλά όταν βρέχει.
1: Όταν βρέχει τι,
0: όταν
1: πόσο να βρέξει. Πόσο να βρέξει, μωρέ.
0: Εντάξει, θα του νοικιάσουν εκεί και στο Φθία Hotel να μείνει.
1: Ένα Airbnb.
0: Στο Φθία, στη Λαμία. Εκεί που μένει η ομάδα, εκεί που καθόμουν με το Βίντρα και βγάζαμε selfie και μιλάγαμε για τον Παναθηναϊκό. Εκεί. Εκεί που βρήκα πλαβούκο τερματοφύλακα, προπονητή τερματοφύλακα, μου λέει attack the ball. Όλη την ώρα θα κάνω attack the ball. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: ανθρώπους που ξέρουν από τα πάντα. Για να είναι σε 20 λεπτά, εγώ πάω 25-30 λεπτά. Πρέπει να πηγαίνει με 450 χιλιόμετρα την ώρα. Μη λέμε ότι να είναι.
1: Μ' αρέσει ρε παιδί μου που τα παίρνω όλα αυτά κυριολεκτικά.
0: Oh, yeah.
1: Ότι είπε ο Τσούβι και Ζαφυρά του ότι θα είναι σε 20 λεπτά εκεί. Μα είναι δυνατόν, μωρέ.
0: Άκουρε,
1: είναι και επαγγελματίες.
0: Άκου να σου
1: και λένε 20 λεπτά με το ελικόπτερο.
0: Και κάνουν εκπομπή αυτή τώρα.
1: Είσαι πάρα πολύ άσχετο για να
0: και
1: το
0: κάνουν εκπομπή
1: αυτό,
0: αυτή
1: είναι,
0: τώρα.
1: Είναι δυνατόν. Του πληρώνει και κύριε Γιάννη, σα τα τρώνε.
0: Είναι αυτή ρε
1: φίλε. Μα είναι δυνατόν.
0: Είναι αυτή ρε.
1: Σε παρακαλώ. Δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν. Δεν έχουν μπει ποτέ σε ελικόπτερο.
0: Καλά και το Τσουβέλα κάποιο το κανονίζει.
1: Καλά την άλλη γλάστρα να πούμε.
0: Κάπου φυτρώνει παντού από πού και ως πού να... Πάω και γράφω από κάτι. Νέα τάξη πραγμάτων με προωθεί. Ο Μητσοτάκης δίνει χαρτάκι για να είμαι παντού. Πάω και γράφω κάτι.
1: Σκέφτομαι με Μητσοτάκη με πανίμι.
0: Λοιπόν, έχω
1: Τσούβι. Το έχω, δεν το έχω.
0: Έχει ζεσίλα. Αξιμαζέλια και τα δύο, αλλά.
1: Λοιπόν, να πούμε πολλά συγχαρητήρια και μπράβο στον Κωνσταντίνο Καραντρίκα, ο οποίος από τον Ατρόμητο έκανε μια καλή μεταγραφή, θα έλεγε κάποιος.
0: Ναι.
1: Είχε στην Μπάγερν Μονάχου.
0: Σε ηλικία 17 ετών και 17. Φαίνεται 28 στη φωτογραφία.
1: Η αλήθεια είναι ναι, ότι...
0: Τον έχει κληραγωγή στο ποδόσφαιρο.
1: Τον έχει μεγαλώσει λίγο το ποδόσφαιρο.
0: Τον έχει κληραγωγή
1: στο ποδόσφαιρο. Τον έχει οριμάσει λιγάκι.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε χθες λοιπόν η μεταγραφή από τον Ατρόμητο στην Μπάγερν Μονάχου για τον 17χρονο ποδοσφαιριστή. Από τα λίγα που διάβασα χθες, είχε πάει και πέρσι και κάνει δοκιμαστικά, πήγε και το Πάσχα. Δηλαδή το ξέρανε, δεν είναι ότι άντε, κάτσε.
0: Κάτι μου θυμίζει.
1: Ναι.
0: Σε είχαμε εδώ.
1: Κάπου σε έχω ξαναδεί. Πολυετές συμβόλαιο. Θα ενσωματωθεί στην K19 των Βαβαρών. Εντάξει, μπράβο στο παιδί. Γερός να είναι. Υγιής να είναι.
0: Υγιής και να είναι όλα καλά.
1: Ναι. Το περίεργο είναι ότι παρότι στα 17 του πήρε μεταγραφή στην Πάγια Μονάχου, δεν έχει συμμετοχή σε καμία εθνική.
0: Εγώ θα φοβόμουν 17χρονο που φαίνεται πιο μεγάλος. Και δεν φοβάται.
1: Εντάξει, παιδί μου, το παιδί είναι από το Περιστέρι.
0: Ακριβώς. Είναι μερικοί, όπως και ο Μανολάς. Πήγε στη Ρώμα και είπε στον Ντότι, what? Τι θες, μας πεις εσύ, ποιος είσαι εδώ πέρα. Θες, θέλει θράσος, αλλιώς δεν καταφέρνει στο παραμικρό. Μακάρι να τα καταφέρει, μακάρι να διακριθεί και να κάνει τον όνειρό του πραγματικότητα το παλικάρι. Και να βοηθήσει και την εθνική αργότερα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα αυτά έρχονται πάλι πάνω μας και πίσω. Και συγχαρητήρια και στους γονείς του και στους δικούς του ανθρώπους και στο περιβάλλον του, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο 17 χρονών τώρα να χρειάζεται στήριξη. Ένα παιδί 17 χρονών για να καταφέρει στο ποδόσφαιρο 17 να πάει στην Μπάγερ,
1: κοίταξε,
0: χρειάζεται
1: είναι,
0: στήριξη.
1: Είναι ανάλογα και το χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Ο Κουλιεράκης, ας πούμε, που σηκώθηκε και έφυγε 12 χρονών από την Κρήτη και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι μια φορά που το συζητούσαμε, του λέω: Κατρού, παιδάκι, 12 χρόνια. Ω, μου λέει: Εντάξει. Και μετά πήγε στη Γερμανία, του λέω: Μόνο μου στη Γερμανία. Ω, εντάξει, δεν έχω πολύ.
0: Εντάξει, είναι και χαρακτήρα.
1: Είναι και θέμα χαρακτήρα. Ναι.
0: Μπράβο στο παλικάρι, γιατί πάρα πολλά παιδιά ίσως έχουν δυνατότητες και δεν έχουν στήριξη.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να το πούμε αυτό. Έχουν ένα περιβάλλον δύσκολο, ένα περιβάλλον που δεν το αφήνει, που του ρίχνει τα όνειρα, που τον κουτσουρεύουνε. Που θα πας, μην εδώ,
1: υπάρχει
0: η μάνα θα κλαίει, θα κάνει χαρά. Ναι. Υπάρχουν και αυτοί. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να καταφέρει ένα παιδί 17 χρονών, πέρα από το ταλέντο του, το προφανές ταλέντο που το βλέπει η Μπάγερν και κάνει την κίνηση, είναι και οι άλλοι παράγοντες σε τέτοιες ηλικίες που παίζουν σπουδαίο ρόλο, έτσι
1: πολλά,
0: πιστεύω.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είδα το Σαββατοκύριακο, το τελείωσα χθες, το ντοκιμαντέρ του Ράφα Ναδάλ.
0: Α, ναι, είδα που έβαλες κάτι σχετικά.
1: Είναι στο Netflix. Αν έτσι είσαστε φαν του αθλήματος και γενικά των μεγάλων προσωπικότητων του αθλητισμού, θα ήταν ωραίο να το δείτε. Δεν είχα ιδέα ότι στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έπαιζε με πόνο.
0: Δηλαδή
1: είχε τραυματιστεί από πολύ νωρίς, είχε ένα πρόβλημα στο πέλμα πολύ σοβαρό, το οποίο τον ανάγκαζε να παίζει με ειδικούς πάτους στα παπούτσια.
0: Για χαρά.
1: Αυτό λοιπόν του δημιούργησε πρόβλημα στο γόνατο, επειδή δεν πατούσε καλά το πόδι του. Και στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έπαιζε είτε με ενέστης που αναισθητοποιούσαν τα νεύρα που του χτυπούσαν στο πόδι, ή με πάρα πολύ πόνο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τη σχέση που είχε με το θείο του, τον Τόνι Ναδάλ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, ναι μεν τον στήριξε από πάρα πολύ μικρό, αλλά από την άλλη τον πίεζε αδιανόητα. Όταν σου λέω αδιανόητα.
0: Oh.
1: Αδιανόητα. Και φαίνεται, φάνηκε ότι κάποια στιγμή χώρισαν οι δρόμοι τους και φάνηκε ότι εκεί άνθησε. Δηλαδή, από τα 30 και μετά που έκανε μια έκρηξη στην καριέρα του, ήταν όταν είχαν χωρίσει οι δρόμοι τους με το θείο του.
0: Και τον Κάρλος Μόγια. Τον περίεργο εκεί που τον έκανε συνέχεια κοντινά. Στις εξέδρες, θυμάσαι που.
1: Ναι, πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας. Και είδα χθες επίσης, πολύ ελεύθερος χρόνος.
0: Είχες πολύ χρόνο.
1: Είχα πολύ ελεύθερο χρόνο. Δεν έχω γυρίσματα, δεν έχω γάτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με τον Άλεξ Φέργκισον, το οποίο ήταν στο Disney Plus.
0: Τι, όλο για μπάλες βλέπεις.
1: Όλο
0: εσύ.
1: Για τέτοια μπάλες. Δεν μπορείς να δεις καμιά εκπομπή μαγειρική.
0: Ζες τίποτα εκεί για τις μπριζολίτσες.
1: Και λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Και μάλιστα το έχει σκηνοθετήσει ο γιος του, ένας από τους τρεις γιους του.
0: Τα ρεβίσμα.
1: Ναι. Λοιπόν, και είσαι δεν είσαι Manchester United, υποστηρίζεις δεν υποστηρίζεις. Καταλαβαίνεις γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν νικητής.
0: Δεν ξεπερνιέται. Εννοείται ότι ήταν
1: νικητής ο άνθρωπος, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εννοείται το όλο του το προφίλ. Και, από τη σκοτία ακόμα.
1: Ένα δηλαδή από τα πιο ωραία έτσι, κομμάτια του ντοκιματέρ ήταν η αποθέωση που γνωρίζει από τον Ερικ Καντονά.
0: Γιατί
1: ουσιαστικά
0: αυτό,
1: τον
0: ωραίο.
1: Έσωσε από τη Γαλλία τον Ερικ.
0: Τον πίστευσε όμως.
1: Ναι.
0: Μιας και λέμε για μεγάλα ταλέντα, υπάρχουν έντονες φήμες τώρα για Γκουστάβο Σάκη Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ο οποίος είναι παιχτάρα, είναι 1,90-21 χρονών. 1,90 παίζει οχτάρι και είναι. Το έχει ψηλά το κορμί.
1: Άμα είναι 1,90 αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι καμπουριαστός στη θέση. Είναι πάρα πολύ καλός. Έχει χρηματιστηριακή αξία στα 25 εκατομμύρια ευρώ ο συγκεκριμένος. Παίζει 8, παίζει και κοντά, παίζει και 10. Στη Φαμαλικά έχει 120 συμμετοχές, πέρσι είχε 34 αγώνες στα πόδια του και είναι και στην Άντερ 21 της Εθνικής Πορτογαλίας. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Τα μετέφερε αυτά ο Νικολακόπουλος στον Καζέτα. Τα λέω όλα εγώ, έτσι. Λέω πηγές, τα λέω όλα.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Έτσι όπως πρέπει, γιατί ο κόσμος δουλεύει και είμαστε ένα καζάνι και γνωστοί όλοι. Τα λέω γενικά αυτά. Σήμερα με έχει πιάσει να με.
1: Έχεις έρθει με φόρα.
0: Να με έτσι αγαπητή. Ξέρεις, έχω μια αγκαλιά για όλους.
1: Α, είσαι στα καλά σου σήμερα.
0: Ναι. Μπράβο. Γιατί έχω τσακωθεί με όλους το Σαββατοκυριακό.
1: Ναι. Οπότε. Ξέρω.
0: Πώς βλέπεις, είμαι ήρεμος.
1: Σε βλέπω πάρα πολύ ήρεμο.
0: Ήρεμο παιδί, μια χαρά.
1: Πού θα είσαι την Πέμπτη?
0: Στη Δράμα.
1: Στη Δράμα.
0: Αφού θα κάνουμε την τελευταία και πάω στη Δράμα. Ναι. Και Παρασκευή πάω Τρίκαλα.
1: Άλλο και στάδιο. Πέρσι έλειπες τελευταία μέρα.
0: Αυτό έλεγα στην Εύα, μου λέει δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι αν τι φάγαμε.
1: Μα τι θυμόταν η Εύα, τα έλειπε. Ωραία, πας καλά. Ναι. Είσαι με τα καλά σου.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Το απέρριψε η μνήμη.
1: Λοιπόν, καμιά φορά για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη έρευνα, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα στο box, γιατί μπορείτε να συνδυάσετε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και ότι αυτός με το ελικόπτερο είναι. Αν ο Δαρδάρ δεν είχε το θείο του, δεν θα γίνει αυτός που ήταν. Καμιά φορά η πίεση κάνει καλό. Ό,τι και να λέμε. Μην λέτε ότι ο ίδιος τελειώνει έτσι. Επιθετικά αυτός είναι.
1: Αλλά
0: στα Lidl όμως ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο. Είναι, ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και φτάνει στο τραπέζι με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία. Άντε, για όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.

0: Αγαπημένο τραγούδι του πατέρα μου αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Το Don't Fear the Reaper, αφού είναι παπάς, το όνομά μου, δεν είναι. Δεν είναι, έχουμε affiliation. Ένα post, εσύ, ένα story, εγώ. Εντάξει, κάνε με tag και mention.
1: Κάνε με tag και ένα, ξέρω τι έχω να μαζέψω.
0: Α, μπράβο.

0: Λοιπόν, δεν ήξερα για Καρανδρίκα που πήρε μεταγραφή από τον Ατρόμητο. Η πρώτη ομάδα ήταν η Ηρακλής Περιστερίου. Αυτός μπορούσε να ήταν και ο δρόμος του αδερφού μου, αλλά...
1: Ναι, αλλά...
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά... Εδώ ο Κωνσταντίνος δεν τα κατάφερε.
0: Ναι. Βεβαίως, ο Κυραλέκος, Ηρακλής Περιστερίου, τα έχει πήγε, βάλα κεφαλιά από το κέντρο. Έρχεται την μπάλα από το κέντρο και βάζω το κεφάλι μου σαν κρυάρι. Μπε, κρούτο. Και κάνει μπάλα, σκάει κάτω και την παίρνει ο αέρας γκολ. Έβαλα κεφαλιά από το κέντρο. Σήμερα έχουμε άχαστους, ναι. Το τελευταίο,
1: α, είναι Κρήτη σήμερα.
0: Τελευταίο επεισόδιο έχουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι.
1: Α, εκεί θα πας τελευταία εκπομπή.
0: Έχεις δίκιο.
2: Έχεις. Πάμε σήμερα.
0: Πάμε.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Τωρία συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έγινε, έκανα τα πανηγύρια μόδα. Μέχρι και ο Μαζονάκης πάει και τραγουδάει με Βασίλη Σαλέα. Τα πανηγύρια. Τρεπόσασταν. Τρεπόσασταν. Το κάνα εκατομμύρια προβολές πανηγύρι μόδα. Πανηγύρι. Τώρα το πανηγύρι είναι viral. Τι έγινε. Μια χαρά, τον είδε στο μαζό. Πήγε σε πανηγύρι, ναι. Τον ανέβασε ο Σαλέας. Απορώ με την καρδιά μου. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα άλλο θεματάκι. Θυμάστε πριν από κανένα δύο εβδομάδες ήταν το ατύχημα που είχε ένας άνθρωπος που τον ρούφηξε
0: το αεροπλάνο.
1: Ο Σέρβος, μπράβο.
0: Σκανός.
1: Ναι. Ακόμα ο άνθρωπος προσπαθεί να συνέλθει και από το σοκ και
0: λες
1: από
0: τώρα,
1: το.
0: Ξέρεις, ναι. Εγώ τι θα έπαιρνα από τις αεροπλανικές αυτές τις εταιρείες. Αεροπλανοφόρες
1: εταιρείες.
0: Ζαλίζομαι. Λοιπόν,
1: η συγκεκριμένη αεροπλανοφόρα εταιρεία.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, τι σκέφτηκε.
0: Θα του κάνει δώρο τζάμι.
1: Του έστειλε mail και του είπε: πότε θέλετε να ξανακλείσουμε την πτήση σας?
0: Α, ωραίο αυτό. Να... Πάει σιγά σιγά να δει τι θα κοστίσει αυτό, να ξέρεις.
1: Έχετε αφήσει ένα εισιτήριο ανοιχτό. Πότε θέλετε να το κλείσουμε?
0: Μετά θα πούνε: αυτό έρχεται αυτοματοποιημένα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: Θα έπρεπε να υπήρχε ένας από την αεροπλανοφόρα εταιρεία.
0: Η αεροπλανοφόρα εταιρεία μας, το HR δεν καταλαβαίνει. Είναι αυτή με τα vans.
1: Αυτό είναι που λένε ότι είναι. Μια κατάσταση επίγουσα την οποία πρέπει να διαχειριστούμε.
0: Crisis management
1: που λέτε και στο χωριό στην Άρτα. Ναι. Τι να κάνουμε, ας του στείλουμε ένα mail να το ρωτήσουμε πότε σκοπεύει να πετάξει τελικά, γιατί έχει μείνει ένα εισιτήριο ανοιχτό.
0: Πρώτα τσεκάρεις τη διάθεση. Με αυτό, αν πει αυτός, χίλια ευχαριστώ, πραγματικά σας αγαπάω, αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες.
1: Ναι, σίγουρα όχι.
0: Εγώ θα έλεγα, ενώ κοιμάμαι 10 ώρες τη μέρα σαν πουλάκι, ότι 27 χρόνια δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να πάω για δουλειά. Φέρτε μου διαρκεία στην Παρτιζάν. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι αυτός. Δεν ξέρω, παίχτες. Πάρτε παίχτες. Τα πάντα θα έκανα. Να με ρούφαγε εμένα αεροπλάνο έξω. Έξω το κεφάλι μου. Και τα πόδια μέσα.
1: Να σε κρατάει η Εύα, γιατί λέει το προσωπικό δεν μπορούσε να βοηθήσει. Του είχε πιάσει πανικός και ο μόνος που βοήθησε ήταν η γυναίκα του.
0: Η γυναίκα του τον κράταγε για να κάνει, ξέρεις, κάλυψη στον αέρα, να μην τραβήξει κι αυτή. Κάτσε εκεί, τον κράταγε τα πόδια, μην κουνηθείς, γιατί άμα αφήσει
1: θα
0: τον
1: πάρει. Παρασύ...
0: Θα φύγουμε όλοι. Αν άνοιγε τρύπα, χαιρετίσματα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ θα έλεγα τα πάντα. Αψού, αυτός ο αέρας που μόλις έβγαλα μου θυμίζει το αεροπλάνο. Τίποτα, θα τους διέλυα. Δεν ξαναδούλευα ποτέ.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν ξαναδούλευα ποτέ. Δεν ξαναπήγαινε για δουλειά. Θα φύσαγε και θα κλαίγα.
1: Θα πληρώσει εισιτήριο βασικά. Αν μπορείς να ξαναμπεί στο αεροπλάνο.
0: Δεν ξανα. Θα πάω εγώ να ξαναμπω σε αεροπλάνο.
1: Μην κάτσεις στο παράθυρο, κάτσε.
0: Α, δεν το είχα σκεφτεί. Είσαι καλά, τελείωσα. Θα έλεγα μετά ότι παίρνω παντού αμάξι, κουμεντάκια κυρώνες παραστάσεις στην Κρήτη.
1: Ναι, θα μου πληρώνεται.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Τι, δεν ξαναδούλευα ποτέ. Μου το έφερε ο Θεός έτσι. Πήγα να γίνω viral, να πάρει ένα αεροσκάφος στο όνομά μου. Δεν τα κατάφερε η ζωή. Τέλος, εδώ, πέσε μπαγιόκο.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν να του πούνε, ξέρετε, στην επόμενη πτήση σας θα έχετε και έξτρα γεύμα.
0: Και, αυτό. Ναι.
1: Αυτό.
0: Κλασικές αεροπορικές, ναι. αεροπλανοφόρες εταιρείες. Ναι, μάλιστα, και αυτό σας σόκαρε. Εντάξει, δείτε τα δικαιώματα του επιβάτη. Δεν τα θέλω. Τα έχω ξαναπεί.
1: Σας είχαμε πει να μην πάρετε τη βαλίτσα μαζί σας.
0: Η γυναίκα τον κράτα γιατί είχε τα κλειδιά του σπιτιού στην τσέπη.
1: Παιδιά, εντάξει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν, ούτε να το σκεφτώ, δεν μπορώ.
0: Δηλαδή να ανοίξει το παράθυρο και να βγω έξω το κορμί μου όλο και να λέω, καλά, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζουν το αεροπλάνο. Τι λες τώρα, ρε. Τι λες τώρα. Δηλαδή, κάνει ένα το αεροπλάνο για 3 δευτερόλεπτα. Που κάνεις. Εντάξει, καλά,
1: τίποτα. Πιάνεις το βραχίωνα, έτσι. Σφίγγεις λίγο και το.
0: Σφίγγεις το βραχίωνα, λες και θα πει ο βραχίωνας. Μη φοβάσαι. Όσο με σφίγγεις, έχεις τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το έχω πει ότι με το πόδι μου ελέγχω το αεροσκάφος.
1: Ναι.
0: Τα έχω ξαναπεί. Θα πάω εγώ τώρα ή άλλη εκπαιδεύτρια ή εκπαιδευόμενη στο μικρό που κάνει ο πιλότος. Τα λέμε και βουτάει κάτω. Σοβαρά. Έχει χάρη να με περιμένει και τα μάξι κάτω για να με αφήσει να πάρω ταξί. Τι λες τώρα. Τι μου λες τώρα. Μου φοράν λέει στο γραφείο Κιουνεφέ, λέει. Έχει ιδέα κανείς τι είναι? Είναι αφήγω για δρομολόγιο. Κώστα, είσαι άσχετος. Ένα από τα κορυφαία αγγλικά όλων των εποχών. Όλων των εποχών το Κιουνεφέ. Δοκίμασέ το, Και ευχαρίστησέ μας μετά. Αλλά έχει και τρία ποτήρια νερό κοντά κάπου. Δύο μπουκαλάκια
1: είναι
0: νερό.
1: Λιγάκι...
0: Έχει.
1: Ναι.
0: Έχει, γιατί μετά από δύο ώρες θα λέει ο οργανισμός σου: φίλε, πιες νερό για τα αγγεία όπως είσαι τώρα. Κλου, κλου, κλου, κλου, κλου, κλου. Και κοντά τουαλέτα. Αλλά είναι φανταστικό το κινεφό.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο γλυκό.
1: Και πάει πολύ με καφέ.
0: Ναι, προς το παρόν έχω μόνο τον καφέ.
1: Εντάξει,
0: καφέ νησί. Με βρίζουν πάντα εκεί. Και χθες είχαμε ένα μικρό περιστατικό με ένα υλικοφόρο της Olympic Air Αθήνα για Πάρο. Γύρισε πίσω γιατί είχε ένδειξη για φωτιά. Υπήρξε πανικός, Mayday το κλασικό το πρωτόκολλο, και γύρισε πίσω. Το περίμεναν εκεί με βάση το πρωτόκολλο πυροσβεστικά και κάνουν έλεγχο να δουν, γιατί από την τουαλέτα νομίζω υπήρχε detection, smoke detection.
1: Και είχε τελικά καπνό ή είχε πάει κανένας και είχε σκάσει κανένα τσιγάρο, ξέρω εγώ.
0: Θα το ψάξουνε, θα το ψάξουνε. Καλά, το έχω πάθει εγώ από Κοπενχάγη, Αθήνα.
1: Ναι.
0: Βλέπω smoke detection και τις αεροσυνοδούς να κάνουν έτσι τελείως αγωγή. Πάντα τσεκάρω την αεροσυνοδό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και όχι την πίτσο, ναι. Τις άλλες, τις μικρούλες.
1: Τελικά είχες κάνει κανένα άτμισμα.
0: Ναι, είχε κάνει άτμισμα και του κάνανε αναφορά, τον περίμεναν έξω μετά.
1: Θεέ μου,
0: Θεέ μου. Δεν το ήξερα μια κυρία και την περίμεναν έξω μετά. Εντάξει. Και
1: πολύ καλά του κάνανε. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέει, τον Αύγουστο άδειαζε η Αθήνα. Τι έγινε τον Ιούλιο? Έχουμε πλουτίσει μάλλον και επιμική θα τα μπάνια του λαού, λέει, τα αγωνιστικά μου φιλιά. Όχι, έχει σπάσει νομίζω. Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι πλέον που πηγαίνουν Ιούλιο διακοπές.
0: Α, οκ. Okay.
1: Οπότε μοιράζεται και όλα στο πράγμα και γι' αυτό δεν αδειάζει τελείως τα τελευταία χρόνια η Αθήνα τον Αύγουστο. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Αλέξανδρε, σε λατρεύουμε, αλλά όταν παίζει ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ακόμη και φιλικό παιχνίδι έχει Ευρώπη. Έλα, βρε Ειρήνη.
0: Εντάξει, Ειρήνη μου, να είσαι καλά, αγάπη μου. Δεν πειράζει. Εμείς στη Δράμα πάντως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί έχουμε ήδη 2.500 εισιτήρια και πάμε για το sold out. Έχουμε κλείσει 3.000 θέσεις στο στάδιο, γιατί δεν βρίσκαμε άλλο χώρο και κλείσαμε πάλι την εξέδρα με γιγαντοοθόνες. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, θα φάω στην Καλαμιά. Λοιπόν, οπότε, Κυριάκο, εκεί πρέπει να σε πάω. Εκεί, άμα έρθει Δράμα. Μαρία, το ψωμάκι που βάζει τα κεφτεδάκια τα κοκκινιστά μέσα.
1: Αχ, ναι.
0: Τη βαρκούλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το τυράκι.
1: Και τη σαλτσούλα.
0: Και εγώ βάζω, εκεί βάζω 3-4-5 πατάτες τηγανιτές.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ το αυτό το έκανα χωρίς να ξέρω ότι υπάρχει.
0: Μπράβο.
1: Όταν έχω κεφτεδάκια κοκκινιστά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνω σαν ντουιτσάρα, ανοίγω, βάζω τα κεφτεδάκια, βάζω τυράκι και το ψήνω λίγο.
0: Είναι ειδικό το ψωμί αυτό, Μαρία. Το βγάζουν από μέσα, το σκάβουν. Το σκάβουν. Χερό. Θα σου πάω το σηκώτη με φάβα και κιάντη. Το σκάβουν από μέσα, Κυριάκο, και πέφτει το κεφτεδάκι το κοκκινιστό με το τυρί. Ειλικρινά είναι όλοι σαλτσοποιημένοι. Είναι όλοι χάλια από αυτό το
1: ψωμί. Μα πρέπει να γίνεις χάλια.
0: Σε αυτό το ψωμάκι μπορείς να βάλεις. Εγώ βάζω τζατζίκι κάτω, κρεμμύδι και γύρω χοιρινό. Σε αυτό το ψωμάκι. Αυτό το κάνω το δεύτερο.
1: Α, ωραίο.
0: Παίρνω
1: ωραίο,
0: ένα κεφτεδάκι. Και επειδή λατρεύω τη μουστάρδα, σκάω και λίγη μουστάρδα.
1: Ναι,
0: λίγη μουστάρδα.
1: Δίτσα χρειάζεται.
0: Λοιπόν, και αυτά τα δύο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πάμε στον πόλεμο όπως είμαστε. Πάμε στον πόλεμο.
1: Πάμε στο χωράφι πρώτα. Εντάξει.
0: Ναι, αυτό.
1: Πόλεμο. Μην πάμε στον χωράφι.
0: Ναι.
1: Πόλεμο. Ο Ντελιβεράς, ο ταπεινός Ντελιβεράς, λέει τίποτα δεν έχει αδειάσει. Ρωτήστε και εμάς τους Ντελιβεράδες. Κοίτα, δεν έχει αδειάσει την Ντελιβερά, αλλά σίγουρα έχει αραιώσει.
0: Τίποτα δεν έχει αδειάσει.
1: Ναι. Εγώ το βλέπω στην Ασμήνη ότι έχει αραιώσει πολύ εκεί πέρα η περιοχή. Πάρα πολύ. Το καταλαβαίνεις από τα αυτοκίνητα.
0: Αραίωση. Δύσκολα. Εντάξει, παιδιά, ήρθα από Κηφισό σε 18 λεπτά. Ή δεν έχει
1: αδειάσει. Όχι, εντάξει, έχει αραιώσει πολύ.
0: Μην λέμε
1: πολύ,
0: τώρα τι να είναι. Κόψε πρωί-πρωί, ρε Τσούβι. Είμαι και νηστικός από χθες το μεσημέρι. Τραβαφάει κάτι.
1: Πήγαινε να φας κάτι.
0: Δεν κάνει να κάθεται νηστική. Τι να στάω.
1: Μεσημέρι. Και δεν κάνει για να τρως με άδειο στομάχι.
0: Μπράβο. Φτιάχνεις ένα τόστ. Τρως δύο τυράκια.
1: Πάμε σε break τώρα.

0: Λοιπόν, τιμή και δόξα. Mm-hmm. Σε ένα παλικάρι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τι έκανε. Αγόρασε μέσω ίντερνετ ένα καρτελάκι με ένα κορδόνι που το κρεμά στο λαιμό. Πως είναι σε κάτι συνέδρια, ξέρεις, που φοράνε αυτά κτλ. Mm-hmm. Πήγε σε ένα μουσείο.
1: Ωραίος.
0: Και έκανε τον ξεναγό τα Σαββατοκύριακα.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη μου άνθρωπη.
0: Τον ξεναγό τα Σαββατοκύριακα και έλεγε δικές του ιστορίες για κάθε πίνακα.
1: Αυτό το προσλαμβάνω αύριο.
0: Εντάξει, πάρα πολύ φίλος μας.
1: Όχι, και πόσο άσχετοι άνθρωποι είναι στην τέχνη που πιστεύουν οποιαδήποτε παπάντζα τους πει κάποιος.
0: Αλήθεια. Σωστό.
1: Γιατί θέλουν απλά να ανήκουν κάπου. Είναι μερικοί άσχετοι που θέλουν απλά να διαφοροποιούνται και δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται.
0: Κάθε φορά λοιπόν που η πραγματική ξεναγή ήταν απασχολημένη, εκείνος απλώς εμφανιζόταν, συγκέντρωνε ένα πλήθος και παρουσίαζε εντελώς επινοημένες ιστορίες για έργα τέχνης. Ανάμεσά τους ήταν ένα πορτρέτο που το παρουσίαζε ως την πρώτη selfie στην ιστορία του κόσμου και ένα τοπίο που υποτίθεται τιμούσε μια εξέγερση σκίουρων.
1: Α, είχε καπνίσει.
0: Έκανε...
1: είχε καπνίσει πράγματα ο φίλος
0: μας. Οι επισκέπτες, σύμφωνα με τις αναφορές, δεν αμφισβήτησαν ούτε μία λέξη, επειδή μιλούσε με τόσο απόλυτη και διδακτική αυτοπεποίθηση. Κάτι που ίσως είναι η ισχυρότερη δύναμη που γνωρίζει η ανθρωπότητα. Πάντα, παιδιά, το ύφος είναι.
1: Ο τρόπος, τα λες ήρεμα.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι.
0: Αυτό.
1: Ουσιαστικά ήταν ο πρώτος πίνακας εξέγερσης. Όσον αφορά σκίουρες, μπορεί να γελάτε, αλλά πραγματικά επειδή στην περιοχή τότε είχε γίνει το εξής. Μπορείς να πεις μια παπάντζα. Ένα παιδάκι πήγε να πνιγεί σε ένα ποτάμι. Μαρία, λες τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Και ένα σκίουρος πήγε σε ένα σπίτι και χτύπαγε επίμονα την πόρτα. Ενός άνθρωπου βγήκε έξω και σαν να του τράβηξε το παντζάκι και του έλεγε έλα, και σώθηκε το παιδί. Και μετά οι σκίουροι εκεί προστατεύονταν. Εμφανίστηκαν κάποιοι που τους σκότωναν. Και εδώ έγινε μια μάχη και αυτή ουσιαστικά είναι η αποτύπωση. Είναι απίστευτο.
0: Φοβερό.
1: Ο Τσίπιο Ντέιλ από εκεί. Μεγάλη παπάτσα.
0: Έχει σημασία το ύφος.
1: Το πιστεύεις, έγινε.
0: Ναι.
1: Μην χάουζε.
0: Αν θες να μπεις σε ένα κλαμπ και πας με ύφος.
1: Και δεν έχεις κοπέλα, τρες πόρτα.
0: Κόψουν τώρα αυτό κτλ. Αν περάσεις με ύφος, μου ανήκει το μαγαζί, δεν θα τολμήσει κανένας να σε εντώξει. Δηλαδή δεν γυρίζει να κοιτάξει καν τον πορτιέρι.
1: Κουραμίδας, αυτό που έχω πει κουραμίδας, σε μια λυσίδα ψωμιών έχεις που έχω μπει, που κανένας δεν ξέρει τον ιδιοκτήτη, μπαίνεις και κάνεις παρατήρηση, παίρνεις δύο φρατζόλες και λες δεν έχω πει να μην έχει πολύ αλεύρι και τις παίρνεις και φεύγεις, παίρνεις ένα πολύσπορο και ένα ελαιόψωμο και έτσι έχεις κερδίσει 8 ευρώ, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, έρχομαι σε ένα τέταρτο και δεν ξανάρχεσαι.
0: Όχι,
1: πας με αυτοπεποίθηση από την πίσω πλευρά του πάγκου.
0: Αν πας με αυτοπεποίθηση, έχεις κάνει το 80% της
1: δουλειάς. Γιατί, ποιος είναι αυτός που πήγε πίσω από τον πάγκο, κάποιος που κάτι είναι εδώ. Κωνσταντίνος Κουραμίδας, το ΚΚ.

0: Κάποιος τηγάνισε χθες πατάτες, μελιτζάνες και ένα κολοκυθάκι.
1: Ωραίο.
0: Βαρέθηκα να πλύνω, λέει, το τηγάνι χθες. Σηκώνομαι σήμερα το πρωί να φτιάξω καφέ και βλέπω στο τηγάνι πνιγμένες δύο κατσαρίδες.
1: Υπέροχο.
0: Φανταστικό. Εντάξει. Λίγο να ανησυχήσεις, λίγο. Μια απεντόμωση ίσως, κάτι. Γιατί, ξέρεις, ποτέ δεν έρχονται μόνοι στους δύο κατσαρίδες. Έχουν και παρέα. Πάντα.
1: Ναι, ναι. Και αυτές ουσιαστικά κατσαρίδες νικήθηκαν από τη Χολή Σελήνη.
0: Έτσι.
1: Κοίτα αυτές που κατάτησαν.
0: Τους έπνιξε η εξάρτηση.
1: Ναι. Mm-hmm. Η εξάρτηση του τηγανιού. Mm-hmm.
0: Το έχω ακούσει live, λέει, από τον Κωνσταντίνο Τζούμα.
1: Το έχει πει ο Τζούμας.
0: Είχε πάει να μπει σε ένα μαγαζί και όταν του είπε ο πορτιέρης, απάντησε: δεν θέλω να διασκεδάσω, να το αγοράσω θέλω. Και τον άφησε να μπει. Ναι, έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Και μπαίνει, τσιμπάς σαν παποτάκια. Γιατί το διαφημιστικό που είχα κάνει για το βουντού. Αυτοί εδώ πέρα τώρα χορεύουνε, του τσιμπάς το ποτάκι.
0: Έτσι.
1: Από τις πρώτες ηλίθιες διαφημίσεις. Λοιπόν. Καλημέρα και από τον Γιώργο Φωτογράφο Αρβιλάκια.
0: Καλημέρα.
1: Ο οποίος έμεινε μόνος του τελικά. Δεν γύρισε ποτέ η κοπέλα εκείνη πίσω, αν θυμάσαι, που είχε τις περιπέτειες.
0: Αφού δεν τα έχει φτιάξει με μια άλλη.
1: Ναι, αλλά στην καρδιά του έχει την προηγούμενη.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Γιώργο, για στείλε ενημέρωση. Γιατί εγώ άρα θυμόμουν ότι την είχε ξεπεράσει.
1: Μην τα ακούς αυτά, ρε.
0: Τι, δεν, όχι. Ήταν ένα stepping stone.

0: Δεν ξέρω, Μαρία, αν αυτό που έχει. Γιατί είμαστε σε περιβάλλον αεροπλανοφόρων εταιριών.
1: Ναι.
0: Αυτό που έκανε η Ryanair, και αν είναι ο επίσημος λογαριασμός της Ryanair που τρόλαρε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Ναι, αυτός.
0: Με τα 30 χρόνια και τα 40 χρόνια. Το είδες αυτό το σκηνικό.
1: Γενικά ο λογαριασμός της Ryanair στα social media είναι πολύ δυνατός.
0: Άκου τι έκανε. Απίθανο τρολάρισμα. Έχει τις δύο φωτογραφίες του Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι 30 χρόνια και 40 χρόνια, που είναι φέτες.
1: Ναι.
0: Που τις έχει βάλει ο ίδιος. Και τις έχει βάλει και λέει 0 Μουντιάλ versus 0 Μουντιάλ. Για ποιο λόγο δεν κατάλαβα.
1: Για ποιο λόγο τον πείραξε έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Να πάρει followers.
1: Ίσως θέλει να δείξει ότι μερικά πράγματα
0: μένουν
1: σταθερά στο χρόνο.
0: Γιατί έχει γίνει χαμός age 30, age 40 ο Κριστιάνο Ρονάλντο και γράφει Zero World Cups versus Zero World Cups, Ryanair. Okay.
1: Εντάξει, είναι λίγο, μια κακιούλα την έχει μέσα. Την έχει λίγο μέσα μια κακιούλα. Ίσως γιατί ζήλεψε το ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο πραγματικά δεν τον έχει αγγίξει ο χρόνος. Όχι, δεν τον έχει αγγίξει ο χρόνος. Δεν έχει περάσει ο χρόνος ούτε έξω από το σπίτι του. Είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Κοίταξε, Μαρία, 30 με 40.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά από εκεί και πέρα θα είναι το θέμα. Όχι για τον Κριστιάνο. Ο Κριστιάνο αθλείται. Ναι. Έχει φτιάξει ένα σώμα που 60 χρονών θα είναι έτσι. Δεν πρόκειται να πάρει κιλά ο Ρονάλντο. Τίποτα. Α! Επιφανειακά από πάνω πρέπει μέχρι εκεί. Φέτες είναι.
1: Το λίπος στο σώμα πρέπει να είναι 0,001%.
0: Και δεν μπορεί να αφομοιώσει λίπος. Το λίπος φεύγει απευθείας.
1: Ναι. Τρομερό.

0: να βάλω κι εγώ που είμαι ίδιος.
1: Εσύ δεν είσαι καθόλου ίδιος. Εννοώ, έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Α, εντάξει.
1: Πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αν βάλετε. Πόσο είσαι τώρα,
0: 45 τα κλείνω το Δεκέμβρη.
1: Ωραία. Αν βάλει 35-45.
0: Να μου έγραψε 30. Μια κυρία παράδεκτο ένα κωμικό να κάνει τόσες αισθητικές παρεμβάσεις στο
1: πρόσωπο. Μπράβο, και καλά σου είπε.
0: Ναι, αλλά δεν έχω κάνει τίποτα, τη λέω.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ούτε εγώ τη Θεοδωρίδου.
1: Δεν μπορείς να βελτιώνεσαι έτσι με τον καιρό.
0: Ναι.
1: Και γιατί δεν έχεις κάνει αισθητικές παρεμβάσεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Έχεις δίκιο. Ρε σαν χλαμαράκια, τόσο πολύ σε πονάει η ΑΕΚ. Έννοια σου. Πέρυσι έφαγες 9. Φέτος θα φας 14.
1: Τι έγινε τώρα, εσύ τι έπαθες.
0: Τι έπαθε αυτός 9 παρά 5. Αντασχολήσου με την ομάδα του εργοδότη σου. Άντε. Κι άλλα άντε.
1: Καταρχάς η ομάδα του εργοδότη μας είναι αυτή που παίζει αύριο μεθαύριο. Η ΑΕΚ που είναι.
0: Που είναι η ΑΕΚ.

0: Και αν έρθει, την κάνω πάλι διεκδικήσιμη, αφού δεν είναι δική μου. Κάτι παίρνω από τη φάση. Σέρβος, ναι, κανονικός. Ναι, ναι. Ένα πλάγιο, ένα κόλεν, ένα φάουλ, θα την πάρω την. Λοιπόν, τι φάση λέει, έχει μπιφ μια αεροπορική με ένα ποδοσφαιριστή.
1: Δεν, και εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δεν το βρήκα και πάρα πολύ έξυπνο. Ενώ,
0: δεν γέλασα.
1: Όχι.
0: Εννοώ ότι το βρήκα περισσότερο κακό.
1: Ενώ.
0: Παρά αστείο.
1: Έχει ανεβάσει πάρα πολύ ωραία και εύστοχα έτσι πώς η συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό δεν το βρήκα. Ούτε έξυπνο, ούτε
0: ναι,
1: χαριτωμένο, τίποτα καθόλου.
0: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά μπορώ να καταλάβω το εξής, Μαρία. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Δεν λέγαμε για ηλικίες.
1: Ναι, το λέγαμε.
0: WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο με το WhatsApp under 30.
1: Είδες, άμα θέλει κάποιος να σου κάνει κοπλιμέντο και ξέρει πώς να το κάνει. Και μπράβο, και μπράβο. Και σε σένα που πέρασε ο χρόνος, Μαρία, είσαι παραπάνω από καλά. Σαν το παλιό καλό κρασί. Σαν το Πέτρο το Μάνταλο στα χαφ. Είδες πώς με άγγιξε.
0: Πήρε την προσοχή σου.
1: Ναι, μπράβο. Με άγγιξε.
0: Ανέβηκε στην εκτίμησή σου.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Έχει τύχει.
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
2: Διεκδικητή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος